0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Συνοδοιπορία. Με λόγο ελπίδας και διαλόγους αλήθειας. Επιμελείται ο πατήρ Σιμεών Βενετσιάνος.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και καλώς ήρθατε στην συνοδοιπορία μας. Και σήμερα, Κυριακή, εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι δεν θα ανέχονται τη σωστή διδασκαλία. Θα κλείνουν τα αυτιά τους στην αλήθεια και θα στραφούν στα παραμύθια. Έγραφε ο Απόστολος Παύλος στο μαθητή του Τιμόθεο πολλούς αιώνες πριν από σήμερα, για να έρθει ο όρθρος της καινούργιας χιλιετίας, του καινούργιου αιώνα, και να δούμε αυτά τα λόγια δυστυχώς να επιβεβαιώνονται. Πώς? Κάποιες φορές από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ακούγονται και γράφονται απόψεις και ενέργειες οι οποίες φανερώνουν ότι στην ελληνική κοινωνία, και αυτό δεν είναι καθόλου άγνωστο σε εσάς, στην ελληνική κοινωνία υπάρχουν μερικές ομάδες ανθρώπων, πολύ λίγων, είναι αλήθεια, ελάχιστον, που πιστεύουν στους ανύπαρκτους και φανταστικούς θεούς της αρχαίας ελληνικής ειδωλολατρικής θρησκείας. Οι ομάδες αυτές εκδίδουν περιοδικά και εφημερίδες, καμιά φορά χωρίς να λένε ποιοι ακριβώς είναι και τι θέλουν, δίνουν συνεντεύξεις και κάνουν μάλιστα προτάσεις στην ελληνική πολιτεία να ακολουθήσει τα πιστεύω τους. Οι άνθρωποι αυτοί, 12 εθεϊστές και νεοειδωλολάτρες, κυριολεκτικά μας γυρνούν πίσω πολλούς αιώνες, μας γυρνούν στο σκοτάδι και στο ψέμα, στη λατρεία των Ολύμπιων θεών, έτσι τουλάχιστον θέλουν, προς τιμή των οποίων μάλιστα πρέπει να αρχίσουμε να κτίζουμε και ειδωλολατρικούς ναούς. Αλήθεια, ποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι θα υπήρχε καιρός όπου κάποιοι άνθρωποι θα ζητούσαν την επιστροφή μας στο 12ο του Ολύμπου και την αρχαία ειδωλολατρία. Μάλιστα, σε μια εποχή που θριαμβεύει ο ορθολογισμός, η τεχνολογική πρόοδος και η αδιαφορία για τη θρησκεία γενικότερα, και υποτίθεται ότι οι δυσιδαιμονίες του παρελθόντος και του μεσαίωνα έχουν πάψει να θεωρούνται στοιχεία της πολιτισμένης ζωής και της πολιτισμένης κοινωνίας μας. Κι όμως η ειδωλολατρία ξανάρχεται μέσα σε ένα νεοπαγανιστικό πνεύμα, το οποίο εντάσσεται στο νέο συγκριτισμό και το ρεύμα της νέας εποχής, η οποία απλώνει τα πλοκάμια της από τίτλους και ιδεολογίες και πολιτικών κομμάτων μέχρι και σε μαζικά σύμβολα, όπως για παράδειγμα τα διάφορα μαγικά φυλαχτά που φοράνε πολλά παιδιά σήμερα και που τα βλέπουν στα διάφορα κόμιξ της τηλεόρασης και των περιοδικών. Πριν από οτιδήποτε άλλο, θέλουμε στη σημερινή εκπομπή να σας πούμε ότι τίποτε δεν είναι τυχαίο, τίποτε δεν είναι συμπτωματικό, πολύ περισσότερο τίποτε δεν είναι αθώο, και πολλά πράγματα που φαίνονται αθώα στην εντός εισαγωγικών ψυχαγωγία των παιδιών μας, στην πραγματικότητα μόνο για αγωγή της ψυχής των παιδιών δεν πρόκειται. Σε τι όμως συνίσταται αυτή η επιστροφή της ειδωλολατρίας? Κυρίως σε δύο ρεύματα που υπάρχουν σήμερα. Το ένα ρεύμα είναι άκρως αντιχριστιανικό. Είναι φανατικά ελληνικό. Όχι σωστά ελληνικό, όπως το πνεύμα που έχουμε όλοι μας και εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι, και έτσι πρέπει να είναι, αλλά ένα πνεύμα που έχει το χαρακτήρα επιστροφής στην ειδωλολατρική θρησκεία, στη συστηματική αρχαιολατρία, που φτάνει ακόμη και στην τέλεση γάμων στις κορυφές του Ολύμπου, που φτάνει μέχρι και την ονοματοδοσία παιδιών με ακρεφνώς αρχαιοελληνικά ονόματα, αλλά και την επαναφορά στο προσκήνιο μύθων της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας μέσα από διάφορες τηλεοπτικές σειρές, για παράδειγμα, ενταγμένες στα πλαίσια της εκ νέου μυθοποίησης του αρχαίου κόσμου και ίσως και της απόρριψης των θεών, αλλά και του τονισμού των ανθρώπινων ικανοτήτων. Άλλες θέσεις αυτού του ρεύματος είναι η πλήρης απόρριψη του χριστιανισμού. Είπαμε ότι πρόκειται για ένα φανατικό ρεύμα. Ενός χριστιανισμού που θεωρείται η καταστροφή του ελληνισμού, ενώ τα πράγματα δεν είναι καθόλου μα καθόλου έτσι, όπως η ιστορία μας βεβαιώνει, η επαναφορά στο προσκήνιο του Ιουλιανού του Παραβάτη ως παραδείγματος αντίστασης στη χριστιανική λέλαπα, και όλα αυτά διαθυσμένα βέβαια με μια μπόλικη δόση πυθαγορισμού, ορφισμού, δελφισμού, αλλά κυρίως ελληνολατρείας που φτάνει στα όρια του ολοκληρωτισμού και του ρατσισμού. Έναν ρατσισμό που η Εκκλησία μας έχει δημόσια και επίσημα αποκηρύξει. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο ρεύμα, το οποίο δεν απορρίπτει καταρχήν τις ιδέες του χριστιανισμού, αλλά θέλει να τις θεωρήσει ως συνέχεια του αρχαιοελληνισμού, χωρίς όμως να διάκειται ιδιαίτερα ευμενός προς την Ορθοδοξία.
Εδώ έχουμε να κάνουμε με την κατεξοχήν επικράτηση του νεοπαγανισμού, με τη λατρεία της φύσης και του περιβάλλοντος. Ένα τέτοιο ρεύμα αγγίζει πολλούς σύγχρονους Έλληνες διανοούμενους και δημοσιογράφους, με αποτέλεσμα πολλές φορές να ζυμώνεται ο ελλαδικός χώρος από αυτή τη φυσιολατρεία και τον οικολογισμό που δεν είναι φαινομενικά κακός, αλλά θυμίζει έντονα τη λατρεία της κτήσης και όχι του κτίστη, καθώς δεν εντοπίζεται στη σωστή βάση τη σχέση ανθρώπου και φύσης. Τη φύση την τιμούμε, αλλά δεν την λατρεύουμε. Την προστατεύουμε, αλλά δεν την θεοποιούμε. Η Εκκλησία μας, στη θεολογία της, αναφέρεται ξεκάθαρα στη σχέση του ανθρώπου με την κτήση, με τη φύση. Η εποχή μας, αγαπητοί ακροατές, καυχέται για τη θρησκευτική ελευθερία που έχει προσφέρει στον κόσμο και καλώς καυχέται για αυτήν. Το να πιστεύει κανείς ότι θέλει είναι απόλυτα δικαίωμα του καθενός. Ωστόσο, το να κρύβεται πίσω από διάφορα σχήματα τα οποία δεν αποκαλύπτουν την πραγματική του ταυτότητα, αυτό είναι ό,τι πιο επικίνδυνο. Η Εκκλησία και όλοι εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας σαφώς και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από τέτοιες προσπάθειες επιστροφής ειδωλολατρικών θεοτήτων και αντιλήψεων. Μπορεί για τους ειδωλολάτρες ο λόγος του Σταυρού και της Ανάστασης να είναι μορία. Για μας τους ανθρώπους της Εκκλησίας είναι η μοναδικά γνήσια φωνή σωτηρίας, ελπίδας και αγάπης, ήθους και τρόποι ζωής. Ό,τι και να γίνει άλλωστε, το λάλλον είδωρ που απέσβετο δεν θα μπορέσει να ξεδιψάσει τη δίψα του ανθρώπου για γνησιότητα κοινωνίας και ελπίδας. Αρκεί η ψυχή να ξεδιψά στην πηγή και όχι στα θολά νερά.

Αγαπητοί ακροατές, συζητώντας για τους δωδεκαθεϊστές και τους νεοειδωλολάτρες, θα θέλαμε να θυμηθούμε ένα γεγονός από τη ζωή του αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη, που όπως είναι γνωστό προσπάθησε, μάταια, να ξαναζωντανέψει την αρχαία ειδωλολατρική θρησκεία που ήταν νεκρή. Στο προάστιο Δάφνη της Αντιόχειας, όπου υπήρχε ένας εγκαταλελειμμένος ναός του θεού Απόλλωνα, οργάνωσε θεαματικές τελετές θυσίας με τον ίδιο να προσφέρει θυσία προς τους θεούς. Στο βωμό όμως, όταν έφτασε εκεί, είδε να τον περιμένει μόνο ένας ειδωλολάτρης ιερέας με μία χήνα ως σφάγιο. Ο λαός τον περιφρόνησε και τον αποδοκίμασε. Είχε παρέλθει ανεπιστρεπτή η ειδωλολατρία και η μυθολογία της. Είχε λάμψει το φως και η αλήθεια του Χριστού στις καρδιές των ανθρώπων. Οι άνθρωποι οι ίδιοι είχαν αποφασίσει ότι ήθελαν πια να ακολουθήσουν τον αληθινό Θεό που αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους. Η προσπάθεια του αυτοκράτορα ήταν ουτοπική και ανεδαφική. Είναι ένα ζωντανό παράδειγμα και για το σήμερα. Μαζί με το γεγονός αυτό δεν πρέπει να ξεχνούμε και την απάντηση που έδωσαν οι ειδωλολάτρες ιερείς του Μαντίου των Δελφών στον Ιουλιανό και πάλι, που ζήτησε με αντιπροσώπους του χρησμό για την προσπάθειά του να αναβιώσει την αρχαία ειδωλολατρική θρησκεία με βάση την πίστη τη δική του στο Θεό Ήλιο, στο Μήθρα. Οι ειδωλολάτρες ιερείς λοιπόν του απάντησαν: «Είπατε το βασιλεί, χαμέ πέσε δέδαλος αυλά. Ουκέτη φίβος έχει καλύβαν ουμάντιδα δάφνη, ου παγάν λαλέουσαν απέσβετο και λάλον είδωρ». Με άλλα λόγια, του είπαν ότι είναι αδύνατη πλέον η αναζωογόνηση της ειδωλολατρίας. Η προσπάθειά του εξέφραζε, αν μη τι άλλο, έναν ανεδαφικό ρομαντισμό. Η αλήθεια και το φως ήρθε στον κόσμο με τον Χριστό. Η σκιά και το ψεύδος της ειδωλολατρίας έφυγε. Τα είδωλα πλέον είναι χωμένα στο χώμα. Γκρεμίστηκαν με τη δύναμη του Χριστού, με τη δύναμη του Υιού του ζωντανού Θεού. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός και η Εκκλησία Του, που είναι το αμόνι, που είναι η αληθινή αλήθεια, το πραγματικό φως στη ζωή των ανθρώπων. Αγαπητοί ακροατές, δεν πρέπει ακόμα να λησμονούμε ότι η ειδωλολατρία στην πραγματικότητα είναι μια νηπιακή περίοδος της αρχαίας ελληνικής σκέψης, που αποδοκιμάστηκε μάλιστα από τους ίδιους τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Μια αλήθεια που δεν τη γνωρίζουμε πολύ καλά και δεν μας παρουσιάζεται και πολλές φορές. Η αρχαία ελληνική σκέψη, καθώς ορίμαζε προοδευτικά, πέρασε από το μύθο, τη φαντασία και τον νηπιασμό στη λογική, τη φιλοσοφία και την κριτική σκέψη απόρριψης της μυθολογίας, για να δεχτεί τελικά τη μόνη αλήθεια του Θεού που έγινε άνθρωπος, δηλαδή του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού και της Εκκλησίας Του. Έτσι έφτασε στην τέλεια οριμότητα και ολοκλήρωσή της. Γι' αυτό και, όπως εύστοχα υπόθηκε, το ελληνικό πνεύμα δεν αλωτριώθηκε αλλά ολοκληρώθηκε μέσα στην Εκκλησία. Η δραστηριότητα των αρχαίων θεών, όπως εύστοχα παρατήρησε ο αρχαίος φιλόσοφος, θεολόγος και ποιητής Ξενοφάνης ο Κολοφόνιος, ήταν κλέπτην, μιχεύυντε και αλλήλους απατεύειν. Για το λόγο αυτό οι αρχαίοι Έλληνες πρόγονοί μας αναζήτησαν το όντος όν που είπε ο Πλάτωνας, το εν του Παρμενίδη. Μίλησαν για το λόγο, όπως ο Ηράκλητος, για το πρώτο κοινούν ακίνητον, ο Αριστοτέλης, για ένα Θεό που θα στείλει στον κόσμο το Μεσσία του για να ξυπνήσει με την αλήθεια του τον κόσμο από το βαθύ ύπνο της άγνοιας που βρισκόταν, όπως είπε ο Σωκράτης. Για ένα Θεό που θα πάρει πάνω του τα βάσανα των ανθρώπων και θα τους λυτρώσει, όπως κατέγραψε ο Αισχύλος. Και εγκατέλειψαν την ειδωλολατρία και τους θεούς της, που ήσαν προσωποποιήσεις της μέθης, της αιμομιξίας, της αρπαγής, της μοιχείας, του δόλου, της ομότητας, της οργής, και δίδασκαν στους ανθρώπους να κάνουν τα ίδια. Την απάντηση στο βαθύ και υψηλό προβληματισμό τους τη βρήκαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι στον Ιησού Χριστό, που είναι ο Ον, ο Λόγος, ο προσδοκόμενος λυτρωτής, η αλήθεια, το φως του αληθινών. Με δύο λόγια, οι σοφοί αληθινά πρόγονοί μας με τα λόγου αρνήθηκαν και εγκατέλειψαν τους θεούς της φαντασίας, του μύθου και της φιλοσοφίας και πίστεψαν στον αληθινό και ζωντανό Θεό της ιστορίας, τον Σαρκοθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου.
Σήμερα, οι δωδεκαθεϊστές και νεοειδωλολάτρες θέλουν να επιστρέψουν στους μύθους και στον νηπιασμό, στα νεκρά και άφωνα είδωλα, και όχι στην αληθινή ωριμότητα, στον προβληματισμό της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Η πρότασή τους είναι επιστροφή στο σκοτάδι, στην άγνοια και στη μαγεία. Βέβαια, είναι εκ των προτέρων καταδικασμένη αυτή η προσπάθεια σε αποτυχία. Το νερό δεν γυρίζει πίσω. Η αλήθεια ήλθε. Η σκιά παρέδραμε. Η ενσκότηκε σκιά έβρωμε την αλήθεια. Εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητές.

0: Αγαπητοί ακροατές, εκείνο που έχουμε ως πιστή της Εκκλησίας να κάνουμε είναι να μείνουμε ευρέοι στην αλήθεια του Χριστού και στην Εκκλησία μας. Αυτή η αλήθεια που μας σώζει από το ψέμα, το κακό, την αμαρτία, το διάβολο και το θάνατο και μας χαρίζει την Ανάσταση και την αιώνια ζωή. Εμείς οι πιστοί ας ακούμε το Λόγο του Θεού που είναι η αλήθεια και εκείνος ο Λόγος του Θεού ας μας κατευθύνει. Όμως για να μας κατευθύνει η αλήθεια του Θεού πρέπει να τη γνωρίζουμε. Και νομίζω ότι χρέος ακριβώς των ανθρώπων της Εκκλησίας όλων μας είναι να γνωρίσουμε την αλήθεια του Χριστού και να μην μείνουμε απλώς σε μια επιδερμική, μια επιφανειακή σχέση με τον Χριστό, επειδή έτσι τα βρήκαμε από τον Πατέρα μας, από τους πατέρες μας. Λέει η Εκκλησία μας, ερευνάτε τα σγραφάς, η Εκκλησία μας καλεί να γνωρίσουμε αυτή την αλήθεια την οποία πιστεύουμε, αυτή την αλήθεια που μας κατευθύνει στη ζωή μας. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι οι θεοί της ειδωλολατρίας είναι άψυχοι και ανέσθητοι, φανταστικοί, ανύπαρκτοι, ψευδείς, κατασκευάσματα της φαντασίας των ανθρώπων. Τα είδωλα των εθνών, αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, στόμα έχουσι και ούλα λύσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ού κόψονται. Μας λέει το βιβλίο των Ψαλμών στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό είναι ρητή και κατηγορηματική η απαγόρευσή τους από το ζωντανό Θεό. Ουκ έσοντέσι έτερη θεή πλήνε μου, ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον. Διαβάζουμε στην πρώτη εντολή του Δεκαλόγου από τον ίδιο το Θεό. Η Καινή Διαθήκη καταδικάζει την ειδωλολατρία και συμβουλεύει τους πιστούς να είναι μακριά από τα είδωλα και τις ειδωλολατρικές τελετές. Να μην έχουν συναναστροφές με ειδωλολάτρες και κατηγορηματικά διδάσκει ότι οι ειδωλολάτρες θα στερηθούν τη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό το λόγο και συνιστά φυλάξατε εαυτούς από των ειδώλων. Μη προσέχειν μύθους. Με τη γέννηση του Χριστού μας ήρθε στον κόσμο το φως του κόσμου. Η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Έφυγε μακριά το σκοτάδι της ειδωλολατρίας, το ψέμα της φιλοσοφίας και ο θάνατος της αμαρτίας. Γιατί ο λαός, ο καθήμενος εν σκότη, είδε φως μέγα και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτής. Είπε ο ίδιος ο Χριστός ξεκάθαρα, εγώ γι' αυτό γεννήθηκα και γι' αυτό ήρθα στον κόσμο, για να φανερώσω την αλήθεια. Όποιος αγαπάει την αλήθεια πιστεύει στα λόγια μου. Με τον Κύριό μας πλέον η ζωή πολιτεύεται, η χαρά, η ελπίδα, η Ανάσταση και η αιώνια ζωή. Ο Θεός δεν ανακαλύπτεται από τη φαντασία και τη λογική του ανθρώπου. Ο Θεός αποκαλύπτεται ο ίδιος στον άνθρωπο. Για το λόγο αυτό αποτελεί το θεμέλιο και την ελπίδα της ζωής όλου του κόσμου και του κάθε ανθρώπου. Αυτή την αλήθεια τονίζουν και διδάσκουν παντού οι Άγιοι Απόστολοι της Εκκλησίας μας. Κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο στη ζωή εκτός από αυτό που υπάρχει και που είναι ο Ιησούς Χριστός. Προσέχετε καλά να μην σας εξαπατήσει κανείς με τους δόλιους και κούφιους συλλογισμούς της ανθρώπινης σοφίας, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Μιας ανθρώπινης σοφίας που στηρίζεται σε ανθρώπινες παραδόσεις και σε μια λαθεμένη πίστη προς τα στοιχεία του κόσμου και όχι στη διδασκαλία του Χριστού. Από κανέναν άλλο δεν μπορεί να προέλθει η σωτηρία, ούτε υπάρχει άλλο πρόσωπο κάτω από τον ουρανό δοσμένο στους ανθρώπους με το οποίο μπορούμε να σωθούμε, δίδασκε ο Απόστολος Πέτρος και έλεγε χαρακτηριστικά ότι οι Απόστολοι δεν κήρυταν περίτεχνους μύθους στους ανθρώπους και ούτε τους καλούσαν να πιστέψουν σε μύθους, αλλά κήρυσαν τη ζωντανή αλήθεια για το Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό που έζησαν οι ίδιοι εμπειρικά. Το ίδιο ακριβώς δίδασκε και ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος. Σας γράφουμε και σας κηρύττουμε για το Χριστό που είδαμε με τα μάτια μας, που ακούσαμε με τα αυτιά μας, που αγγίξαμε με τα χέρια μας. Ας αγρυπνούμε λοιπόν και ας κρατούμε την πίστη μας ανόθευτη και ας γνωρίσουμε ποια είναι η πίστη μας. Ας αγωνιζόμαστε με ευπρέπεια, πίστη και θάρρος. Η πίστη μας είναι ο μοναδικός ατίμητος θησαυρός μας που φυλάσσει και διδάσκει η Εκκλησία μας. Ας ζούμε την πίστη μας μέσα στην Εκκλησία που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Ας θυμόμαστε τα λόγια εκείνα του σοφού θεολόγου της εποχής μας: όταν αισθάνομαι ότι είμαι μέσα στην Εκκλησία, τότε βρίσκομαι μέσα στην αλήθεια. Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει αλήθεια, δεν υπάρχει φως, δεν υπάρχει σωτηρία. Ο Χριστός είναι ο ζωντανός Θεός, ο οποίος εξήλθε νικών και είναι ανικήσει. Οι δωδεκαθεϊστές και νεοειδωλολάτρες, για τους οποίους προσευχόμαστε, για την επιστροφή των οποίων προσευχόμαστε, ας ακούσουν τη φωνή του ίδιου του Θεού προς τον πρώην ιδιόκτη του Σαούλ και μετά Απόστολο Παύλο. Σαούλ, Σαούλ, Τι με διώκεις, γιατί με καταδιώκεις? Είναι οδυνηρό για σένα να κλωτσάς στα καρφιά. Προς κέντρα λακτίζουν και είναι ικτρό για εκείνους που είναι καταδικασμένοι σε αποτυχία. Ας αφήσουν τα νεκρά και άφωνα είδωλα και ας επιστρέψουν στη λατρεία του ζωντανού και αληθινού Θεού της Εκκλησίας, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος και στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του. Όπως και οι σοφοί πρόγονοί μας, όπως έκαναν και οι σοφοί πρόγονοί μας. Αγαπητοί ακροατές, είναι ένα πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα να δει κανείς τον τρόπο ακριβώς με τον οποίο οι αρχαίοι μας πρόγονοι, οι σοφοί αρχαίοι μας πρόγονοι, είχαν σιγά σιγά εγκαταλείψει αυτή την νηπιακή, φιλοσοφική, θεολογική, αντός εισαγωγικών, αλήθεια και πραγματικά αναζητούσαν τον αληθινό Θεό, τον άγνωστο Θεό προς τον οποίο είχαν στήσει και βωμό. Περίμεναν εκείνον που θα έρθει, προσδοκούσαν, ανέμεναν με γλυκύτητα εκείνον που θα ερχόταν να δώσει λύση στα βάσανα και στα μαρτύρια του ανθρώπου. Και αυτός, ο αληθινός Θεός, ήλθε και οι αρχαίοι μας πρόγονοι ήταν εκείνοι που άκουσαν γι' αυτόν, τον πίστεψαν και τον αγάπησαν. Αυτή είναι η αλήθεια της ιστορίας, αυτή είναι η αλήθεια που σώζει, αυτή είναι η ελπίδα και η σωτηρία μας. Το θέμα αυτό που είναι πραγματικά ενδιαφέρον θα θελήσουμε να αφιερώσουμε και άλλες εκπομπές που νομίζουμε ότι πραγματικά μπορούμε με τον τρόπο αυτό να βοηθήσουμε όλους. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν και σήμερα μαζί μας στην εκπομπή Συνοδοιπορία και να σας ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Λογική αντός εισαγωγικών αλήθεια και πραγματικά αναζητούσαν τον αληθινό Θεό, τον άγνωστο Θεό προς τον οποίο είχαν στήσει και βωμό. Περίμεναν εκείνον που θα έρθει, προσδοκούσαν, ανέμεναν με γλυκύτητα εκείνον που θα ερχόταν να δώσει λύση στα βάσανα και στα μαρτύρια του ανθρώπου. Και αυτός, ο αληθινός Θεός, ήλθε και οι αρχαίοι μας πρόγονοι ήταν εκείνοι που άκουσαν γι' αυτόν, τον πίστεψαν και τον αγάπησαν. Αυτή είναι η αλήθεια της ιστορίας, αυτή είναι η αλήθεια που σώζει, αυτή είναι η ελπίδα και η σωτηρία μας. Το θέμα αυτό που είναι πραγματικά ενδιαφέρον θα θελήσουμε να αφιερώσουμε και άλλες εκπομπές που νομίζουμε ότι πραγματικά μπορούμε με τον τρόπο αυτό να βοηθήσουμε όλους. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν και σήμερα μαζί μας στην εκπομπή Συνοδοιπορία. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Συνοδοιπορία. Με λόγο ελπίδας και διαλόγους αλήθειας. Επιμελείται ο πατήρ Σιμεών Βενετσιάνος.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συμπορευόμενοι με τον Ιησού και με τα γεγονότα της ιστορικής πορείας του. Μια ιστορική πορεία όπως σήμερα μας συναφηγείται ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο Ιερό Ευαγγέλιο του. Ένα Ευαγγέλιο το οποίο το διάγραμμα ξεκινάει από τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και καταλήγει στην ανάληψη του Μεσσία σύμφωνα με τις γραφές. Στο ενδιάμεσο αυτό διάστημα έχουμε τη γέννηση του βαπτιστή και του Ιησού, τα περιστατικά από τα παιδικά τους χρόνια, έχουμε κατόπιν τους πειρασμούς του Ιησού και αποκαλύπτεται η κλίση του, εν συνεχεία η δράση του στη Γαλιλαία και κατόπιν στο δρόμο για τα Ιεροσόλυμα. Ο Ιησούς, σύμφωνα με τον Λουκά, είναι ο Μεσσίας των φτωχών και των καταφρονημένων. Και όταν εισέρχεται πλέον στα Ιεροσόλυμα, έχουμε τη σύγκρουση με τις θρησκευτικές αρχές, τη σύλληψη, τη σταύρωση και την Ανάσταση, ώστε ο Ιερός Ευαγγελιστής να καταλήξει με το μεγάλο γεγονός της αναλήψεως του Κυρίου. Θα μπορούσε κανείς να πει με ανακούφιση ότι εδώ επιτέλους έχουμε ένα Ευαγγέλιο γραμμένο σύμφωνα με τις καλύτερες ιστορικές παραδόσεις των αρχαίων. Γιατί τι θα μπορούσε να είναι πιο ειδικό και ιστορικά πιο ακριβές από τούτο που γράφει ο Ευαγγελιστής? Εν έτη δε 5 και 10 της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος, ηγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου της Ιουδαίας και τετραρχούντος της Γαλιλαίας Ηρώδου, Φιλίππου δε του αδελφού αυτού, τετραρχούντος της Ιτουρέας και τραχονίτους χώρας και Λυσανίου της Αβυλινής τετραρχούντος, επί αρχιερέως Άννα και Καϊάφα, έγινε το ρήμα Θεού επί Ιωάννην Ζαχαρίου, Ιών εν τη ερήμο. Δηλαδή, ήταν ο 15ος χρόνος της βασιλείας του αυτοκράτορα Τιβερίου. Επίτροπος της Ιουδαίας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος. Τετράρχης της Γαλιλαίας ήταν ο Ηρώδης. Της Ιτουρέας και της Τραχονίτιδος ο Φίλιππος, ο αδελφός του, και της Αβυλινής ο Λυσανίας. Αρχιερείς ήταν ο Άννας και ο Καϊάφας. Τότε δόθηκε εντολή από τον Θεό στον γιο του Ζαχαρία τον Ιωάννη που ήταν στην έρημο. Έτσι αυτός πήγε σε όλα τα περίχωνα του Ιορδάνη και κήρυτε να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να βαφτιστούν για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους και να υποδεχτούν πλέον τον Μεσσία Χριστό. Κανένας άλλος Ευαγγελιστής δεν προχωράει τόσο στη χρονολόγηση και με τόση ακρίβεια των αρχών της δημόσιας δράσης του Ιωάννου του Βαπτιστή και επομένως στον προσδιορισμό της έναρξης της δημόσιας δράσης του Ιησού. Και όλα αυτά ελέγχονται βέβαια ότι αποτελούν μια σωστή και ορθή ιστορική τοποθέτηση. Με άλλα λόγια, ο συγγραφέας του τρίτου Ευαγγελίου προσπάθησε προφανώς όχι μόνο να δώσει τον ακριβή ιστορικό προσανατολισμό των γεγονότων που αφορούν την ιστορική πορεία του Θεανθρώπου, αλλά ακόμη και να εξηγήσει προσεκτικά με την κατάλληλη εισαγωγή στο έργο του το τι ξεκίνησε να κάνει και το γιατί. Θα γράψει δηλαδή στην αρχή του Ευαγγελίου του: «Πολλοί προσπάθησαν να συντάξουν μια διήγηση για τα γεγονότα που είναι βεβαιωμένο ότι συνέβησαν ανάμεσά μας, όπως μας τα παρέδωσαν εκείνοι που από την αρχή ήταν αυτόπτες μάρτυρες και έγιναν κήρυκες αυτού του χαρμόσυνου μηνύματος. Γι' αυτό θεώρησα και εγώ καλό, αφού ερεύνησα όλα τα γεγονότα από την αρχή και με ακρίβεια, να σου τα γράψω, εντιμότατε Θεόφιλε, με τη σειρά, για να βεβαιωθείς ότι τα όσα διδάχθηκες είναι αυθεντικά». Τα ελληνικά αυτής της υπέροχα δομημένης πρότασης, καθώς και του λοιπού Ευαγγελίου, είναι κομψά και πολύ ανώτερα των ελληνικών του αρχικού Ευαγγελιστού του Μάρκου. Ο Ολόκληρη εναρκτήρια πρόταση είναι ένα θαύμα ισορροπίας και συμμετρίας. Το έργο ενός συγγραφέα που δεν αγνοεί τις υψηλές παραδόσεις της ρητορικής κατά την αρχαιότητα. Τα διαπιστευτήρια που παρουσιάζει είναι άψογα. Η διατύπωση περί του σκοπού του ανεπίληπτη. Έτσι, ο ιερός συγγραφέας αυτής της εισαγωγής είναι πολύ καθαρά χριστιανός. Όταν αποφάσισε να γράψει, πολλοί είχαν προηγηθεί. Ήξερε καλά, αρκετά καλά, πως δεν αναλάμβανε κάτι εντελώς νέο, κάτι καινούριο. Άλλοι προαυτού είχαν αναλάβει να συνθέσουν αφήγηση περί των πεπληροφορημένων εν ημίν πραγμάτων. Γνώριζε επίσης πως είναι κληρονόμος μιας παράδοσης που είχε παραδοθεί απ' αρχής. Περί της αξιοπιστίας αυτής της παράδοσης δεν είχε αμφιβολίες. Αυτή η παράδοση προερχόταν από αυτόπτες και υπηρέτες του λόγου. Ό,τι ο συγγραφέας είχε πρόθεση να κάνει ήταν να συνθέσει καθεξής, δηλαδή με τη σειρά τα πράγματα. Ο σκοπός του όμως δεν ήταν να συνθέσει μια αφήγηση με την πρέπουσα σειρά. Ήταν κάτι περισσότερο από τη μεταβίβαση αυτού που του δόθηκε μέσω της παραδόσεως. Ήθελε να γράψει με τέτοιο τρόπο ώστε ο κράτιστος Θεόφιλος να γνωρίσει το αληθές νόημα των πραγμάτων στα οποία είχε κατηχηθεί. Δεν είναι εύκολο να συλλάβει κανείς τις αποχρώσεις αυτής της τελικής φράσης της εισαγωγής. Έχει ενδιαφέρον να δει κανείς πως άλλες μεταφράσεις το αποδίδουν. Λόγου χάρη μπορούμε να δούμε τη μετάφραση για να σου δώσει αυθεντική γνώση περί των πραγμάτων για τα οποία είσαι πληροφορημένος ή ώστε να μάθεις την αλήθεια για όλα όσα έχεις διδαχθεί. Ή σε άλλη μετάφραση ώστε η εξοχότητά σου να μάθει πόσο καλά είναι θεμελιωμένη η διδασκαλία που έχεις δεχθεί. Και τέλος, ώστε η εξοχότητά σου, Θεόφιλε, να δει πόσο αξιόπιστη ήταν η διδασκαλία που έλαβες. Όπως όμως και αν προτιμήσουμε να διαβάσουμε αυτή την τελική φράση ή να επιγνώς περιών κατηχήθης λόγων την ασφάλειαν, σίγουρα λέει ο συγγραφέας πως είναι περισσότερο από μία, θα λέγαμε, μηχανή από έναν άνθρωπο ο οποίος αναπαράγει ένα γεγονός ή μία παράδοση. Ο Θεόφιλος, από ό,τι μέχρι σήμερα γνωρίζουμε, αποτελεί για μας ένα άγνωστο πρόσωπο, σχεδόν τόσο άγνωστο όσο και άλλα πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως παρουσιάζονται στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Όμως έχουμε μπροστά μας το πιο εκτεταμένο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, το Ευαγγέλιο του Λουκά, το οποίο είναι, όπως είπαμε και την περασμένη φορά, το πρώτο μέρος ενός δίτομου έργου, το δεύτερο μέρος του οποίου είναι οι πράξεις των Αποστόλων. Και ότι τα δύο μέρη δεν ακολουθούν το ένα το άλλο μέσα στην Καινή Διαθήκη, θα λέγαμε είναι συμπτωματικό, με την άποψη ότι μεσολαβεί το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ώστε να ολοκληρωθεί ο κύκλος, ο ιστορικός των Ιερών Ευαγγελίων και κατόπιν να προχωρήσουμε στο πέμπτο βιβλίο που είναι οι πράξεις των Αποστόλων. Σε κάθε περίπτωση, το Ευαγγέλιο του Λουκά και οι πράξεις των Αποστόλων πάνε μαζί και σχηματίζουν και απαρτίζουν ένα ενιαίο έργο. Η ταυτότητα του συγγραφέα αυτού του δίτομου έργου αναφαίνεται μέσα από τη συγγραφή του. Κάποιοι υπαινιγμοί υπάρχουν και στις επιστολές του Παύλου, καθώς και μια αρχαία παράδοση που ανάγεται στους πρώτους αιώνες αναφέρονται στον αγαπητόν ιατρόν, στον Λουκά, που αναφέρει και η προς Κολοσσαείς επιστολή στο 4ο κεφάλαιο. Κάποιοι προχώρησαν περισσότερο ερευνητές να ξεχωρίσουν το ιατρικό λεξιλόγιο του συγγραφέα, στηρίζοντας έτσι το επιχείρημα υπέρ της ταυτότητός του. Και πρέπει να πούμε όμως ότι υπάρχουσες οι συχνές μαρτυρίες δεν μας επιτρέπουν να βγάλουμε περισσότερα και ασφαλή συμπεράσματα από την άποψη ότι το ιατρικό λεξιλόγιο που χρησιμοποίησε ο Ευαγγελιστής μπορούμε να το βρούμε στην ίδια αναλογία και σε σύγχρονους συγγραφείς που ξέρουμε ότι δεν ήταν ιατροί. Φαίνεται επίσης μάλλον ότι ο ιερός συγγραφέας ήταν συνεργάτης του Παύλου, όπως αναφέρεται και στην επιστολή προς Φιλήμωνα. «Ασπάζεται σε Επαφράς ο συνεχμάλωτός μου εν Χριστώ Ιησού, Μάρκος, Αρίσταρχος, Δημάς, Λουκάς, η συνεργή μου». Επίσης, αν ο συγγραφέας ήταν πραγματικά ο συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου που μνημονεύεται σε αυτή την επιστολή προς Φιλήμωνα, τότε θα πρέπει να ακούσουμε πολύ προσεκτικά και όλα εκείνα τα οποία έχει γράψει ο Απόστολος Παύλος. Πρέπει δηλαδή να δούμε ότι το έργο του Λουκά, το Ευαγγέλιο και οι πράξεις, είναι πράγματι καρπός ενός συνεργάτου του Αποστόλου Παύλου και το ίδιο πρόσωπο το οποίο και συνοδεύει και συγγράφει. Όποιος και αν είναι όμως ο συγγραφέας του έργου του, αυτού του δίτομου, πρέπει να πούμε ότι μας άφησε ένα μνημείο ιδιοφυΐας που είναι εντυπωσιακό από κάθε άποψη, όχι μόνο από φιλολογική σκοπιά. Είναι το έργο μεταξύ των τελειότερων μέσα στην Καινή Διαθήκη, αλλά και από την ευρύτητα του οραματισμού του. Ένα από τα πιο επιβλητικά κείμενα για τη σχέση Εκκλησίας προς τον Κύριόν της και προς τον κόσμο. Ο σκοπός του όλου εγχειρήματος του τρίτου Ευαγγελίου διατυπώνεται από τον συγγραφέα με την εξής φράση: «Είναι επιγνώς περιών κατηχήθης λόγων την ασφάλειαν». Αυτή η διατύπωση του σκοπού περιλαμβάνει και τα δύο μέρη του έργου, γιατί στην αρχή του δεύτερου βιβλίου ο Λουκάς με σαφήνεια αναφέρεται στο έργο που περιέλαβε στο πρώτο βιβλίο. «Το μεν πρώτων λόγων επί εισάμινη περί πάντων, ο Θεόφιλε, ονήρξατο ο Ιησούς πίντε και διδάσκην, άχρης ημέρας εντυλάμινος Αποστόλης δια Πνεύματος Αγίου, ους εξελέξατο ανελήμφθη». Προφανώς λοιπόν το έργο και η διδασκαλία του Ιησού, όπως καταγράφεται στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, ήταν μόνο η αρχή. Ήταν μια αρχή που είχε την έννοια να συνεχιστεί ως ανταπόκριση προς την εντολή δια Πνεύματος Αγίου προς τους Αποστόλους που ο ίδιος είχε διαλέξει. Το δεύτερο βιβλίο, «Οι Πράξεις», αναφέρεται στο πώς η εντολή εκείνη εκτελέστηκε μετά την ανάληψη του Ιησού. Ο ιερός συγγραφέας είναι ενήμερος της διαφοράς μεταξύ των δύο χρονικών περιόδων, όπως είναι επίσης ενήμερος και της συνέχειάς τους, του έργου του Ιησού και του έργου των Αποστόλων. Η θεώρηση αυτή του χριστιανικού γεγονότος είναι ότι κάτι μοναδικό καταγράφεται στο Λουκά. Με άλλα λόγια, το τρίτο Ευαγγέλιο δεν είναι απλά μια αφήγηση όλων όσα ο Ιησούς είπε και έκανε, αλλά είναι μια έκθεση του πρώτου μόνο μέρους ενός γεγονότος που συνεχίζεται μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Για τον Λουκά υπάρχει μια βαθιά ενότητα μεταξύ των δύο μερών του ενός γεγονότος που ευαγγελίζεται χαράν μεγάλην για όλους στη γη. Γι' αυτό δεν είναι έκπληξη το ότι βρίσκουμε πως ο Λουκάς διατήρησε έναν αξιοθαύμαστο παραλληλισμό μεταξύ των δύο μερών του έργου του. Αυτό είναι ένα μόνο από τα σημαντικά στοιχεία της τεχνικής που χρησιμοποίησε για να υπογραμμίσει τη συνέχεια μεταξύ των δύο και την ταυτότητα του γεγονότος που αφηγείται και στα δύο. Έτσι, και τα δύο βιβλία αρχίζουν στα Ιεροσόλυμα. Ο Ζαχαρίας, στο ναό της Ιερουσαλήμ, στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν, και οι Απόστολοι που μένουν στα Ιεροσόλυμα και περιμένουν, στον τέταρτο στίχο του πρώτου κεφαλαίου των Πράξεων. Η δράση του Ιησού αρχίζει με την εξής φράση: «Κατεβήνε το Πνεύμα το Άγιον σωματικό ήδη ως περιστεράν επ' αυτόν κατά το βάπτισμα». Η ιεραποστολική δράση των Αποστόλων αρχίζει παρόμοια «και όφθησαν αυτοίς διαμεριζόμενε γλώσσεως υπηρός και κάθισαν εφένα έκαστον αυτών και εμπλήστησαν πάντες Πνεύματος Αγίου», κατά την Πεντηκοστή. Ο Ιησούς προσεύχεται επί του Σταυρού: «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδαση τι ποιούσι», στο 23ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν. Και ο Στέφανος, ο πρωτομάτης, έκραξε με δυνατή φωνή: «Κύριε, μη στήσει αυτής την αμαρτία ταύτην», στο 7ο κεφάλαιο των Πράξεων. Ο παραλληλισμός αυτός εκτείνεται επίσης σε μικρότερες λεπτομέρειες. Το σημαντικό όμως που πρέπει να έχουμε κατά νου εδώ είναι ότι όλες αυτές οι παρατηρήσεις πρέπει να μας κάνουν προσεκτικούς ως προς την αλήθεια περί των πεπληροφορημένων εν ημίν πραγμάτων. Αυτή η φράση πρέπει να εκτείνεται και να περιλαμβάνει και το Ευαγγέλιο και τις πράξεις. Η θεμελιώδης θεώρηση του συγγραφέα ως προς το νόημα του σωτηριώδους γεγονότος του Ιησού Χριστού κυριαρχεί και στους δύο τόμους. Το Ευαγγέλιο που εκήρυξε τα λόγια και τα έργα που έκανε ο Ιησούς και συνεχίζει να κηρύσσονται με τα λόγια και τα έργα εκείνων που αυτός εξέλεξε, δηλαδή των μαθητών και αποστόλων του. Η υπόμνηση αυτή χρειάζεται, γιατί είναι πολύ εύκολο να αχθούμε στο συμπέρασμα πως η αλήθεια περί των πεπληροφορημένων εμή πραγμάτων αναφέρεται πρωταρχικά και κύρια στην ιστορική αξιοπιστία της αφήγησης. Υπάρχει δηλαδή ο πειρασμός να βλέπουμε τον Ευαγγελιστή Λουκά σαν τον ιστορικό μεταξύ των Ευαγγελιστών. Με αυτόν τον τρόπο όμως ενδέχεται να χάσουμε την αληθινή ιδιοφυΐα του Λουκά. Θα σήμαινε το μέτρημα των επιτευγμάτων του με τα κριτήρια των αρχαίων Ελλήνων και των Ρωμαίων ιστορικών, ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε να σημαίνει τη θεώρηση του Λουκά σε σχέση προς τα επιτεύγματα του Μάρκου, του Ματθαίου και του Ιωάννου, που πράγματι μπορούν να συγκριθούν με τον Λουκά. Επίσης, μια τέτοια αντίληψη για το Ευαγγέλιο του Λουκά θα δεχόταν εκ των προτέρων ότι τα πεπληροφορημένα πράγματα, τα θέματα περί των οποίων οι χριστιανοί έχουν κατηχηθεί, είναι καθ' αυτά ιστορικά γεγονότα. Πρόκειται για έναν σταθερό πειρασμό τόσων πολλών χριστιανών. Η έννοια ότι πιστεύουμε γιατί υπάρχει στέρεα ιστορική μαρτυρία για αυτά που πιστεύουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο να λησμονηθεί πως η πίστη στον Ιησού Χριστό στα χρόνια του Ευαγγελιστή Λουκά, όπως και σήμερα, στηρίζεται σε πολύ περισσότερα από μια ιστορική επαλήθευση των λόγων και των έργων του Ιησού από τη Ναζαρέτ. Στηρίζεται πάνω σε πολύ περισσότερα πέρα από την ιστορική ακρίβεια αυτών που μπορούμε να ξέρουμε γι' αυτόν. Κάθε προσεκτικός μελετητής του τρίτου Ευαγγελίου του Λουκά θα εκπλαγεί από στοιχεία που, όπως και αν διαβαστούν, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως πρότυπα ιστορικής έρευνας και ακρίβειας. Εδώ, όπως και στον Ματθαίο, η σύγκριση προς τον Μάρκο και προς παράλληλα στον Ματθαίο θα οδηγήσουν προς μια διαφορετική άποψη. Ενώ, παραδείγματος χάριν, δίνει το ακριβές ιστορικό υπόβαθρο της έναρξης της δημόσιας δράσης του Ιωάννη του Βαπτιστή με τόσες λεπτομέρειες στο τρίτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, γιατί κατόπιν αφήνει ο Λουκάς τα επιμέρους γεωγραφικά στοιχεία του βαπτίσματος? Ο Μάρκος και ο Ματθαίος σαφώς λένε πως ο Ιωάννης δρούσε στην Ιουδαία. Γιατί ο Λουκάς αρκείται στην έκφραση «εισπάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου» και δεν μνημονεύει καθόλου την Ιουδαία? Αν ο λόγος γι' αυτό είναι ιστορική ακρίβεια, τότε προφανώς πρέπει να υποθέσουμε ότι ενδεχομένως διορθώνει τον Μάρκο και τον Ματθαίο, χωρίς όμως να προσάγει κάποιο λόγο ή κάποια εξήγηση. Αν όμως ο λόγος για αυτή την παραλλαγή που εισάγει στο σημείο αυτό ο Λουκάς είναι όχι ιστορικός αλλά άλλου χαρακτήρα, τότε πρέπει να ταιριάζει με το σύνολο των παραλλαγών στη λυπή αφήγηση του Λουκά. Με άλλα λόγια, πρέπει να υπάρχει μια εξήγηση αυτής της παραλλαγής στο Λουκά που να είναι άλλη και όχι ιστορική. Έτσι πρέπει να πούμε ότι ο Λουκάς οθείται να αφηγηθεί τη φυλάκιση του Ιωάννη του Βαπτιστή στο τρίτο κεφάλαιο πριν από το βάπτισμα του Ιησού. Ο Λουκάς επίσης βλέπουμε ότι παραλείπει από τη βάπτιση τη μνήα του Ιωάννου λέγοντας «του Ιησού βαπτιστέντος και προσευχομένου». Αυτές θα λέγαμε ότι είναι κατά γενική αποδοχή μικρής σημασίας παραλλαγές που εμφανίζονται στην αφήγηση ενός γεγονότος που έχει μεγάλη σημασία για τη ζωή του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Η απέτηση της ιστορικής ακρίβειας για τον συγγραφέα δεν φαίνεται να έχει νόημα με την άποψη ότι η αναζήτηση αλλού μιας εξήγησης για αυτές θα τους προσέδιδε αξία και σπουδαιότητα. Προφανώς, η αλήθεια περί των πεπληροφορημένων εν ημίν πραγμάτων βρίσκεται πέραν της ακριβούς αναφοράς ως προς το ποιος, το πότε και το πού. Η ακρίβεια της κατηχητικής δασκαλίας που ο Λουκάς θέλει να κατοχυρώσει και να εξασφαλίσει, πρέπει λοιπόν να πούμε ότι δεν είναι μόνο ιστορική, αλλά είναι και θεολογική. Έτσι έχουμε την προσαγωγή ιστορικών λεπτομεριών στην αφήγηση του Λουκά. Έχουμε μια συσσόρεση ακριβούς ιστορικής πληροφόρησης σε διάφορα σημεία του Ιερού Ευαγγελίου. Ο λόγος είναι ο εξής. Για τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο Χριστός και το συνοχιζόμενο έργο του είναι στέρεα θεμελιωμένα στην ιστορία. Η ζωή του Ιησού δεν ήταν κάτι περιθωριακό για τη μεγάλη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά ένα αναπόσπαστο μέρος της. Η ζωή της Εκκλησίας του επίσης δεν ήταν κάτι απλώς που εφάπτεται στα μεγάλα γεγονότα της ιστορίας, αλλά είτε αρέσει αυτό είτε όχι, είναι ένα καθοριστικό τμήμα της ιστορίας, της παγκόσμιας ιστορίας. Με άλλα λόγια, ο Λουκάς μπορεί να μας βοηθήσει γιατί στο σύμβολο της πίστης μέχρι σήμερα λέμε «Σταυρωθέντατε επί Ποντίου Πιλάτου». Το Ευαγγέλιο είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ιστορίας. Εκείνο όμως το οποίο έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο είναι η λεγόμενη ιστορία της σωτηρίας. Πολλοί συγγραφείς διαμέσου των αιώνων επέστησαν την προσοχή μας στο ενδιαφέρον του Λουκά για την ιστορία της σωτηρίας. Ο όρος μπορεί να μας παραπλανήσει υποβάλλοντας την ιδέα πως υπάρχει κάποια ιστορία εντελώς διακεκριμένη και ανεξάρτητη από την λεγόμενη εντός εισαγωγικών κοσμική ιστορία. Για τον Λουκά όμως, η ιστορία της σωτηρίας συντελείται μέσα στα γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας και μέσα στην κανονική πορεία των γεγονότων. Δεν είναι κάτι παράλληλο προς αυτή, ούτε κάτι που γίνεται σε κάποιο υπερβατικό χώρο πάνω από τη γη. Αυτός είναι ο λόγος που ο Λουκάς είναι τόσο προσεκτικός στην ειδική αναφορά των ιστορικών περιστάσεων περί των πεπληροφορημένων εν ημίν πραγμάτων. Πραγματικά, δεν υπάρχει παρά μόνο μία ιστορία και η ζωή του Ιησού από Ναζαρέτ, όπως επίσης και η ζωή της Εκκλησίας του, αποτελούν αχώριστο μέρος της. Για αυτόν τον λόγο και εκείνοι ακόμα οι ερευνητές που θεωρούνται ότι εκφράζουν πολύ ακραίες απόψεις περί του Ιησού και της Καινής Διαθήκης θα θεωρούσαν κάθε αμφιβολία για το αν ο Ιησούς Χριστός πράγματι υπήρξε ένα σημείο αντιλεγόμενο, διότι για τον Λουκά είναι πάντοτε εκεί για να θυμίζει σε όλους μας ότι τα πεπληροφορημένα πράγματα έγιναν ακριβώς εδώ μέσα στη δική μας ιστορία, στην κοσμική ιστορία. Η σωτηρία του ελέους που από αιώνες είχε υποσχεθεί ο Θεός δεν πραγματοποιήθηκε κάπου έξω από τον χρόνο και τον κόσμο αυτό. Δεν πρόκειται περί ενός ουρανίου δράματος για το οποίο πληροφορίες έφτασαν σε μας από κάποια θεία αποκάλυψη. Είναι κάτι που συνέβη για τον Ευαγγελιστή Λουκά εν ημίν, ανάμεσά μας. Γράφει λοιπόν ο Ιερός Ευαγγελιστής: «Εν έτη 5 και 10 της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος, ηγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου της Ιουδαίας». Αλλά αυτό δεν είναι όλο. Πρέπει να πούμε ότι η σύγχρονη έρευνα ήλκυσε την προσοχή στο πολύ ειδικό ενδιαφέρον του Λουκά για τον χρόνο και για τα στάδια της ιστορίας της σωτηρίας. Με άλλα λόγια, ο Λουκάς βλέπει την ιστορία της σωτηρίας να ξεδιπλώνεται κατά στάδια. Βλέπει μέσα στο όλο σχήμα τον χρόνο του Ιησού ως το κέντρο όλων όσα έγιναν πριν και όλων που θα έλθουν και θα ακολουθήσουν μετά. Έχει λοιπόν κάποιο σοβαρό λόγο όταν ο Λουκάς διαμορφώνει τα λόγια περί του Ιωάννη του Βαπτιστή διαφορετικά από το Ματθαίο. Το κείμενο του Λουκά έχει ως εξής: «Ο νόμος και οι προφήτες μέχρι Ιωάννου. Από τότε η Βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται και πας εις αυτήν βιάζεται», στο 16ο κεφάλαιο. Και το κείμενο αυτό διαφέρει από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, το σχετικό: «Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως άρτη, η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουν αυτήν. Πάντως γάρι προφήτε και ο νόμος έως Ιωάννου επροφήτευσαν. Και ή θέλετε δέξαστε αυτόν, εστίν ο Ηλίας ο μέλλον έρχεστε». Ο Λουκάς έτσι βλέπει τον Βαπτιστή σαν το τέλος ενός κεφαλαίου στην ιστορία της σωτηρίας. Το κεφάλαιο εκείνο πρέπει να φτάσει στο τέρμα πριν αρχίσει το νέο κεφάλαιο. Αυτό είναι ένας υπαινιγμός ως προς το τι ο Λουκάς θεώρησε αναγκαίο να μετακινήσει τον Βαπτιστή από τη σκηνή και να τον παρουσιάσει φυλακισμένο πριν από το βάπτισμα του Ιησού κατά την έναρξη της δημόσιας δράσης του. Έτσι, ο Ευαγγελιστής Λουκάς βλέπει τον χρόνο του Ιησού ως μια ειδική καθορισμένη περίοδο. Είναι η περίοδος την οποία θα δούμε συν Θεώ στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας, γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον, και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεος, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα.

γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτεί την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

θητεία, στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι της Πυριακής Εκκλησίας, χαίρετε. Καλώς ήλθατε στη συντροφιά του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας. Και δει στη συντροφιά της εκπομπής Μαθητείας στους Πατέρες. Η οικοδεσπότης μας και στη σημερινή εκπομπή, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Να μας μιλήσει γιατί άλλο, για την ανατροφή των παιδιών. Ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό και επίκαιρο, τόσο πάντοτε όσο και ειδικότερα στις μέρες μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λοιπόν θα είναι και σήμερα μαζί μας για να μας μεταφέρει κάποια ψήγματα από την άνωθεν σοφία του. Το πρώτο θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σήμερα είναι αυτό της ονομασίας των παιδιών. Ας ακούσουμε λοιπόν τι έχει να μας πει. Με την ευκαιρία του ονόματος αυτού, μου ήλθε στο νου και μία άλλη σκέψη. Ποια λοιπόν είναι αυτή? Από την πρώτη στιγμή που δίνουμε το όνομα στα παιδιά, ας τους δίνουμε και το ζήλο της αρετής. Κανένας λοιπόν, ας μην σπέβδει να δώσει στα παιδιά τα ονόματα των προγόνων, του πατέρα δηλαδή, της μητέρας, του παππού και του προπάπου, αλλά να δίνονται τα ονόματα των δικαίων, των μαρτύρων, των Επισκόπων, των Αποστόλων. Ας είναι λοιπόν σε αυτά και τα ονόματα αφορμή για μίμηση. Το ένα ονομάζεται Πέτρος, το άλλο Ιωάννης και το άλλο με κάποιο άλλο όνομα κάποιο από τους Αγίους. Και παρακαλώ να μην τηρείτε τα ειδωλολατρικά έθιμα. Διότι δεν είναι μικρή τροπή και άξιο για γέλια όταν τελούνται σε σπίτι χριστιανικό κάποια ειδωλολατρικά έθιμα, όπως που ανάβουν λιχνάρια και περιμένουν να δουν ποιο θα σβήσει και μερικά άλλα παρόμοια, πράγματα που προξενούν όχι τυχαία καταστροφή σε εκείνους που τα κάνουν. Μην νομίζετε δηλαδή ότι είναι μικρά και ασήμαντα αυτά που γίνονται. Αυτή λοιπόν είναι η παράκλησή μου προς εσάς, να δίνετε στα παιδιά σας τα ονόματα των δικαίων. Στην αρχή βέβαια φυσικό ήταν να γίνονται και αυτά και να έδιναν στα παιδιά τα ονόματα των προγόνων. Διότι αυτό αποτελούσε παρηγοριά για το θάνατο, αφού πιστευόταν ότι ζει εκείνος που πέθανε με το όνομα που δινόταν στον απόγονό του. Τώρα όμως, ας μην γίνεται πλέον αυτό. Διότι βλέπουμε τους δικαίους να μην δίνουν ονόματα στα παιδιά τους ακολουθώντας τη συνήθεια εκείνη. Ο Αβραάμ δηλαδή γέννησε τον Ισαάκ. Ο Ιακώβ και ο Μωυσής δεν πήραν τα ονόματα των προγόνων τους. Ούτε θα βρούμε κάποιον από τους δικαίους να πήρε έτσι το όνομά του. Για πόση αρετή δεν είναι υπόδειγμα αυτό? Και πόση προτροπή για αρετή δεν είναι το όνομα? Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να βρούμε άλλη αιτία να αλλάξει το όνομα παρά αυτήν και μόνο, το να αποτελεί αυτό υπόμνηση για την αρετή. «Εσύ θα ονομαστείς Κηφάς, που ερμηνεύεται Πέτρος», αναφέρεται στο κατά Ιωάννη. Γιατί? Επειδή έκανε την ομολογία εκείνη. Και «έστε το όνομά σου Αβραάμ, διότι σε όρισα πατέρα πολλών εθνών». Και ο Ιακώβ με το ονομάστηκε Ισραήλ, επειδή είδε τον Θεό. Από εδώ λοιπόν και εμείς, ας αρχίσουμε τη φροντίδα μας για τα παιδιά και τη διάπλαση των ψυχών τους. Αλλά όπως είπαμε, είναι μια σκάλα στημένη που έφτανε μέχρι τον ουρανό. Ας μπαίνει λοιπόν το όνομα των Αγίων στα σπίτια με την ονομασία των παιδιών, ώστε να μην συντελεί μόνο στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού, αλλά και στην ωφέλεια του πατέρα όταν σκέπτεται ότι είναι πατέρας κάποιου Ιωάννου, κάποιου Ηλία, κάποιου Ιακώβου. Αν λοιπόν δίνεται αυτό με ευλάβεια και με τιμή προς εκείνους που πέθαναν και επιδιώκουμε πολύ περισσότερο τη συγγένεια με τους δικαίους παρά με τους προγόνους, αυτό θα ωφελήσει πολύ και εμάς και τα παιδιά. Διότι μην νομίσεις, επειδή είναι μικρό, ότι αυτό δεν έχει μεγάλη σπουδαιότητα. Αυτό αποτελεί τη βάση όλης της ωφέλειάς του.

Αλλά όπως προανέφερα, ας έλθουμε στη συνέχεια της διηγήσεως. Είδε μια σκάλα στηριγμένη στον ουρανό. Ζήτησε την ευλογία του Θεού και ο Θεός τον ευλόγησε. Έφυγε από εκεί και πήγε στους συγγενείς του που έβοσκε τα πρόβατα. Στη συνέχεια λοιπόν, διηγήσου στο παιδί τα σχετικά με το γάμο του, με την επιστροφή στο πατρικό του σπίτι, και θα ωφεληθεί και από το. Πρόσεχε λοιπόν πόσα θα μάθει. Θα μάθει να ελπίζει στο Θεό, να μην περιφρονεί κανένα, αν και είναι ευγενής. Να μην τρέπεται για τη φτώχεια του, να επομένει γενναία τις συμφορές και όλα τα άλλα. Στη συνέχεια πάλι, αφού μεγαλώσει, λέγει του και πιο φοβερές ιστορίες. Διότι όσο είναι τρυφερό το μυαλό του, μην το φορτώνεις με τόσο βάρος, για να μην το κατατρομάξεις. Όταν όμως γίνει 15 ετών και περισσότερο, ας ακούει και τα σχετικά με τη γέννα. Ή καλύτερα, όταν είναι 18 ετών και κάτω, ας ακούει τα σχετικά με τον κατακλυσμό, με τα γεγονότα των Σοδόμων, τα όσα συνέβησαν στην Αίγυπτο και όλα όσα είναι γεμάτα από τιμωρίες και μάλιστα πάρα πολύ εκτεταμένα. Όταν πια μεγαλώσει, ας ακούει και τα της Καινής Διαθήκης, τα της Χάριτος και τα της Γέαινας. Με αυτά τα διηγήματα και με αμέτρητα άλλα, καθώς και με παραδείγματα παρμένα από τη ζωή σου, να περιφράσεις την ακοή του. Αν όμως κάποιος διηγείται νόθες ιστορίες, όπως προανέφερα, να μην επιτρέπουμε σε κανένα να το πλησιάζει. Αν δεις κοντά του άλλο δούλο να λέγει εσχρόλογα, τιμώρησε τον αμέσως και να ελέγχεις με αυστηρότητα και δρυμύτητα τα παραπτώματά του. Αν δεις κορίτσι, ή καλύτερα ούτε καν να πλησιάζει κορίτσι, ούτε και να υποδαβλίζουμε τη φωτιά, παρά μόνο αν υπάρχει καμία γριά που δεν έχει τίποτε το ικανό να σκανδαλίσει τον νέο. Τη νεαρή γυναίκα να την αποφεύγει πιο πολύ και από τη φωτιά. Έτσι λοιπόν τίποτε το απρεπές δεν θα εξτομίσει το παιδί, αν δεν ακούσει τίποτε το απρεπές, αλλά θα τρέφεται με όσα είπαμε. Θέλεις να προχωρήσουμε σε άλλη πύλη, την πύλη της οσφρύσεως. Και αυτή πάλι προξενεί βλάβη, αν δεν φράσεται, όπως τα αρώματα και τα θυμιάματα. Τίποτε δεν παραλύει τόσο τη δύναμη της ψυχής, τίποτα δεν χαλαρώνει τόσο, όσο το να ευχαριστιέται κανείς με ευωδίες. Τι λοιπόν λέγει, πρέπει να ευχαριστούμαστε με το βούρκο? Δεν λέγω αυτό, αλλά ούτε με αυτό, ούτε με εκείνο. Κανένας να μην δίνει στο παιδί μύρο, διότι μόλις η ευωδία φτάσει στον εγκέφαλο παραλύει όλο το σώμα. Από εδώ ερεθίζονται και οι δονές και υπάρχει κίνδυνος για πολύ μεγάλο κακό. Να φράσεις λοιπόν για αυτή την πύλη, διότι έργο της πύλης αυτής είναι να αναπνέει τον αέρα και όχι να δέχεται ευωδίες. Ίσως μερικοί γελούν, νομίζοντας ότι ασχολούμαστε με ασήμαντα, αφού μιλάμε για ένα τέτοιο τρόπο ζωής. Όμως δεν είναι ασήμαντα. Αλλά αν γίνονταν αυτά, αυτά είναι η όλη υπόθεση, η πέδευση και η διάπλαση ολόκληρη τη οικουμένη. Υπάρχει και άλλη πύλη, ωραιότερη από αυτές τις προηγούμενες, αλλά δυσκολοφύλακτη, η πύλη των οφθαλμών. Και γι' αυτό βρίσκεται ψηλά ανοιχτή και είναι πολύ ωραία. Έχει πολλές θηρίδες και όχι μόνο βλέπει, αλλά και βλέπετε, αν αυτή είναι καλοκαμωμένη. Εδώ οι νόμοι πρέπει να είναι αυστηροί. Ένας πρώτος νόμος είναι ποτέ το παιδί να μην στέλνεται στο θέατρο, για να μην δέχεται ολόκληρη την καταστροφή και με τα αυτιά και με τα μάτια. Επίσης και στις αγορές. Αυτό προπάντων πρέπει να προσέχει ο παιδαγωγός, περνώντας από τις στενοπούς. Και αυτή τη συμβουλή να του δίνει, ώστε ποτέ να μην δεχθεί εκείνη την καταστροφή. Και για να μην δεχθεί το παιδί την καταστροφή βλεπόμενο από άσεμνα άτομα, μπορεί κανείς να σκεφτεί πολλά. Να ελαττώσει τον πολύ καλοπισμό, κόβοντας τα μαλλιά του με τρόπο σεμνό. Αν όμως το παιδί της ανασχετεί που στερείται τον ωραίο στολισμό, πρώτα ας μάθει αυτό, ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο στολίδι. Για να μην βλέπει λοιπόν τα άσεμνα, είναι αρκετά για την προφύλαξή του τα διηγήματα εκείνα, τα σχετικά με τους ιούς του Θεού που διέπραξα το αμάρτημα με τους ιούς των ανθρώπων. Τα σχετικά με τους οδομίτες, η γέαινα και όλα τα άλλα.
Σε αυτό προπάντων ο παιδαγωγός και ο συνοδός πρέπει να συγκεντρώσουν όλοι τους τη φροντίδα. Επίσης, δείξε του και άλλα κάλλη και θα απομακρύνεις από εκείνα τα άσαμνα θεάματα τα μάτια του. Όπως τον ουρανό, τον ήλιο, τη γη, τα άνθη, τα λιβάδια, τα κάλλη των βιβλίων. Με αυτά αστέρπει τα μάτια του. Υπάρχουν και πολλά άλλα που δεν προξενούν βλάβη. Δύσκολο είναι να φυλακτεί αυτή η πύλη, επειδή έχει μέσα τη φωτιά και φυσική την ανάγκη, όπως θα μπορούσε να πει κανείς. Ας μάθει τις θείες υπνοδίες. Αν δεν διεγείρεται εσωτερικά, δεν θέλει ούτε τα έξω να βλέπει. Ας μην λούζεται μαζί με τις γυναίκες, διότι είναι κακό πράγμα η συνήθεια. Ούτε να στέλνεται σε πλήθος γυναικών. Ας ακούει συνέχεια όλα τα σχετικά με τον Ιωσήφ. Μετά ας μάθει τα σχετικά με τη Βασιλεία των Ουρανών. Το πώς η αμοιβή επιφυλάσσεται στους όφρονες ανθρώπους. Να του υποσχεθείς ότι θα του βρεις και ωραία νύφη και ότι θα τον κάνεις κληρονόμος. Αν δεις τα αντίθετα, απείλησε το με κάθε τρόπο και λέγε του. Δεν θα μπορέσουμε, παιδί μου, να βρούμε γυναίκα ενάρετη, αν δεν προφυλαχθείς πάρα πολύ και δεν επιδείξεις μεγάλη αρετή. Και εφόσον δείξεις εγκράτεια, αμέσως θα σε οδηγήσω σε γάμο. Προπάντων, αν διδάσκεται να μην λέγει εσχρά, θα έχει τότε από την αρχή ριζωμένη μέσα του την ευλάβεια. Να του μιλάς για την ωραιότητα της ψυχής. Ενστάλλαξε μέσα του σοφροσύνη απέναντι στις γυναίκες. Λέγεται ότι είναι δουλοπρέπεια να περιφρονείται από μία δούλη και ότι πρέπει ο νέος προπάντων να προσέχει πάρα πολύ. Διότι εκείνος που μιλάει γίνεται αντιληπτός, ενώ εκείνος που βλέπει δεν γίνεται αντιληπτός. Διότι η αίσθηση σε αυτή είναι πολύ γρήγορη και μπορεί ενώ βρίσκεται μαζί με πολλούς να κυριεύσει με τις βολές των ματιών του τη νέα εκείνη που θα θελήσει. Ας μην έχει καμία σχέση με γυναίκα. Χρήματα μην του δίνεις. Καμία γυναίκα να μην βλέπει εκτός από τη μητέρα του. Τίποτε το εσχρό να μην μπαίνει στην ψυχή του. Να μάθει να περιφρονεί την τριφυλή ζωή και όλα τα άλλα παρόμοια.

Υπάρχει και άλλη πύλη. Όχι τέτοια όπως οι προηγούμενες, αλλά μία πύλη που απλώνεται σε όλο το σώμα μας, την οποία την ονομάζουμε αφή, που φαίνεται ότι είναι κλειστή, αλλά σαν να είναι ανοιχτή, όλα έτσι τα αφήνει να περάσουν μέσα. Αυτή την πύλη, να μην την αφήνουμε να έρχεται σε σχέση ούτε με απαλά ενδύματα, ούτε με σώματα. Ας τη σκληραγωγήσουμε. Αθλητή ανατρέφουμε, και αυτό να αποτελεί τη σκέψη μας. Ας μην χρησιμοποιεί λοιπόν ούτε απαλά στρώματα, ούτε απαλά ενδύματα. Όλες αυτές τις εντολές έτσι να τις εφαρμόζετε. Εμπρός λοιπόν, αφού μπούμε και σε αυτήν την ίδια την πόλη, ας ορίσουμε νόμους και παραγγέλματα αφού έχουμε διασφαλίσει καλά τις πύλες μας. Και πρώτα, ας μάθουμε ποιες ακριβώς είναι οι οικίες και τα δωμάτια των πολιτών, στα οποία μένουν και οι ισχυροί και οι εξαθλιωμένοι. Τόπος λένε και κατοικία του θυμού είναι το στήθος και η καρδιά που βρίσκεται μέσα στο στήθος, της επιθυμίας το ύπαρ και του λογικού ο εγκέφαλος. Στο θυμό υπάγονται η αρετή και η κακία. Αρετή είναι η σοφροσύνη και η επιοίκεια, ενώ η κακία είναι η θρασίτητα και η σκληρότητα. Της επιθυμίας πάλι αρετή είναι η σοφροσύνη, ενώ κακία η ασέλγεια. Τέλος, του λογικού αρετή είναι η φρόνησης, ενώ κακία η αφροσύνη. Ας φροντίσουμε λοιπόν πώς θα γεννηθούν οι αρετές στους τόπους αυτούς και οι πολίτες που θα γεννηθούν μέσα στους τόπους αυτούς να είναι τέτοιοι, δηλαδή ενάρετοι και όχι κακοί. Διότι αυτές, σαν κάποιες μητέρες, γεννούν τα πάθη αυτά των λογισμών. Ας έρθουμε λοιπόν στον πιο τυραννικό πολίτη της πόλεως αυτής, το θυμό. Αυτόν λοιπόν ούτε να τον ξεριζώσουμε εντελώς από το νέο, ούτε να αφήσουμε να τον χρησιμοποιεί παντού, αλλά να τους ασκούμε από την πρώτη ηλικία, όταν αδικούνται τα ίδια, να υπομένουν την αδικία, ενώ όταν δουν κάποιον άλλον να αδικείται, να σπέθουν με γενναιότητα και με τον κατάλληλο τρόπο να υπερασπίζονται αυτόν που αδικείται. Και πώς θα γίνει αυτό? Αν ασκούνται με τους υπηρέτες τους, ώστε να δείχνουν υπομονή όταν περιφρονούνται και να μην θυμώνουν όταν δεν τους ακούν. Και επίσης, αν εξετάζουν με προσοχή και ακρίβεια τα πτέσματά τους έναντι των άλλων. Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο πατέρας έχει την εξουσία, ώστε όταν παραβαίνονται οι νόμοι να είναι αυστηρός και ανυποχώρητος, ενώ όταν κατορθώνεται η τήρησή τους, να είναι μιλήχιος και προσινής, προσφέροντας το παιδί πολλά δώρα σαν αμοιβή. Διότι και ο Θεός έτσι κυβερνά την οικουμένη, με το φόβο της γέννας και με την υπόσχεση της βασιλείας των ουρανών. Έτσι λοιπόν και εμείς σας παιδαγωγούμε τα παιδιά μας. Και ας είναι πολλοί εκείνοι που θα τα παροξύνουν από παντού, ώστε να ασκούνται και να μαθαίνουν να υπομένουν το πάθος αυτού του θυμού προς τους δικούς τους. Και όπως ακριβώς στην παλέστρα, πριν από τους αγώνες ασκούνται οι αθλητές, έχοντας αντιπάλους τους δικούς τους, ώστε κατορθώνοντας να νικήσουν εκείνους, να είναι ακατανίκητοι προς τους πραγματικά αντιπάλους τους, έτσι και το παιδί να ασκείται στο σπίτι του. Και πολλές φορές ο πατέρας ή ο αδελφός του, ας είναι εκείνος που θα το παρενοχλεί πιο πολύ από όλους. Και όλοι να επιδιώκουν εκείνο να είναι πάντοτε ο νικητής. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν να το ερεθίζουν συνέχεια και οι δούλοι, και δίκαια και άδικα, ώστε να μαθαίνει παντού να εξουσιάζει το πάθος του θυμού. Διότι αν το ερεθίσει ο πατέρας, αυτό δεν είναι καθόλου σπουδαίο. Διότι το όνομα του πατέρα, συγκρατώντας από την αρχή την ψυχή του, δεν το αφήνει να οργιστεί. Γι' αυτό, αυτό να το κάνουν οι συνομήλικοί του, οι δούλοι και οι ελεύθεροι, ώστε να ασκείται στην επίοικια, δεχόμενο από εκείνους τα ερεθίσματα. Υπάρχει και άλλος τρόπος ασκήσεως. Ποιος λοιπόν είναι αυτός? Όταν οργίζεται, υπενθύμιζε του τα δικά του πτέσματα, όπως όταν οργίζεται κατά του δούλου, αν εκείνος δεν έσφαλε σε τίποτα, και πώς θα του φαινόταν αυτό αν ο ίδιος ήταν στη θέση του. Αν πάλι δεις να χτυπάει το δούλο, τιμώρησε το αμέσως. Αν τον βρίζει, και γι' αυτό πάλι τιμώρησε τον. Και γενικά, να μην είναι ούτε πάρα πολύ μαλακό, ούτε και σκληρό, ώστε και άνδρας να είναι και επιοικής. Διότι παντού χρειάζεται τη βοήθεια του θυμού, όπως αν κάποτε και το ίδιο αποκτήσει παιδιά ή γίνει κύριος δούλων. Παντού λοιπόν ο θυμός είναι χρήσιμος και τότε μόνον είναι άχρηστος,
όταν χρειάζεται να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό και ο Παύλος ποτέ δεν το χρησιμοποιεί για τον εαυτό του, αλλά μόνο όταν χρειάζεται να υπερασπιστεί τους αδικημένους. Και ο Μωυσής χρησιμοποίησε το θυμό όταν είδε τον αδελφό του να αδικείται, και με μεγάλη γενναιότητα μάλιστα, αυτός που ήταν ο πιο πράος από όλους τους ανθρώπους. Όταν όμως δέχθηκε την προσβολή, δεν αμύνθηκε, αλλά έφυγε. Και αυτά τα διηγήματα στα ακούει, διότι όταν ακόμα κοσμούν τις πύλες, χρειάζονται εκείνα τα διηγήματα που είναι πιο απλά. Όταν όμως μπούμε μέσα και φροντίζουμε για τη διακυβέρνηση των πολιτών, τότε είναι καιρός να γίνει χρήσης και αυτών των υψηλότερων διηγημάτων. Συμπέρασμα. Αυτό σας είναι ένας νόμος για αυτό. Ποτέ να μην υπερασπίζετε τον εαυτό του όταν προσβάλλεται ή κακοπαθεί. Και ποτέ να μην δείχνει αδιαφορία όταν αυτό το παθαίνει άλλος.

αλλά και ο πατέρας θα γίνει πολύ πιο καλύτερος, ρυθμίζοντας και τη δική του συμπεριφορά με το να διδάσκει αυτά στο παιδί. Αν όχι για τίποτε άλλο, αλλά στην προσπάθειά του να μην το διαφθείρει με το παράδειγμά του, θα γίνει πολύ καλύτερος από ό,τι είναι. Ας διδάσκεται λοιπόν να περιφρονείται, να προσβάλλεται. Τίποτε να μην ζητεί να του δοθεί από τους δούλους επειδή είναι ελεύθερο, αλλά τα περισσότερα για τον εαυτό του να τα κάνει το ίδιο. Σε εκείνα μόνο οι δούλοι να τον υπηρετούν, όσα δεν μπορεί το ίδιο να τα κάνει για τον εαυτό του. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατό να μαγειρεύει ο ελεύθερος, διότι δεν πρέπει παραμερίζοντας τους σκόπους που απαιτούνται για τον ελεύθερο να επιδίδεται στο έργο αυτό. Αν όμως χρειάζεται να πλύνει τα πόδια του, ποτέ αυτό να μην το κάνει ο δούλος, αλλά να τα πλένει το ίδιο. Διότι έτσι θα κάνει τον ελεύθερο στο δούλο και προσινή και πολύ αγαπητό. Ούτε τα ρούχα του να του τα φέρνει άλλος, ούτε στο λουτρό να περιμένει να υπηρετηθεί από άλλον, αλλά όλα να τα κάνει μόνο του. Αυτό και δυνατό θα το κάνει και ταπεινό και πρόσχερο. Δίδασκε το τα σχετικά με τη φύση του ανθρώπου. Τι είναι δηλαδή δούλος και τι ελεύθερος. Λέγε του, «Παιδί μου, την παλιά εποχή και στις μέρες των προγόνων μας δεν υπήρχαν δούλοι, αλλά η αμαρτία έφερε τη δουλεία. Επειδή δηλαδή κάποιος συμπεριφέρθηκε υβριστικά προς τον πατέρα του, τιμωρήθηκε με την τιμωρία αυτή, ώστε να γίνει δούλος των αδελφών του. Πρόσεχε λοιπόν να μην γίνεις δούλος των δούλων, διότι αν οργίζεσαι όπως ακριβώς εκείνοι και κάνεις όλα εκείνα που κάνουν αυτοί, και δεν έχεις τίποτε περισσότερο από αυτούς στην αρετή, δεν θα έχεις ούτε και στην αξία. Φρόντιζε λοιπόν να είσαι κύριος αυτών και να γίνεσαι όχι με αυτό, αλλά με τους τρόπους, για να μην συμβεί ενώ είσαι ελεύθερος να γίνεις δούλος τους. Ή δεν βλέπεις πως οι πατέρες αποκήρυξαν τα παιδιά τους και έβαλαν στη θέση εκείνων τους δούλους. Πρόσεχε λοιπόν να μην συμβεί τίποτα τέτοιο, διότι εγώ ούτε το θέλω ούτε το εύχομαι, αλλά κύριος και των δύο είσαι εσύ». Έτσι καταπράεινε το θυμό του, συνιστώντας το να συμπεριφέρεται προς τους δούλους σαν προς αδελφούς και διδάσκοντάς του τα σχετικά με την ανθρώπινη φύση, λέγοντάς του τα λόγια του Ιώβ. «Είδε και εκφάβλισμα κρίμα θεράποντός μου, ή θεραπαίνεις κρινωμένων αυτών προς με, τι γαρποιήσω εάν έτασή μη ποιήσει Κύριος. Εάν δε και επισκοπήν, τι να απόκριση ποιήσω με. Πόντερον ούχος εγώ εγενόμην εν γαστρή και εκείνη γεγόναση, γεγόναμεν δε εν τη αυτή κοιλία. Και πάλι, εάν κάποτε παρέβλεψα το δίκαιο της δούλης μου ή του δούλου μου, στις διαφορές που μπορεί να είχανε μαζί μου, πώς θα μπορέσω να σταθώ μπροστά στο Θεό και τι θα αποκριθώ όταν με κρίνει. Γιατί αυτός που με έπλασε δεν έπλασε και εκείνους. Ο ίδιος δεν μας σχημάτισε στη μητρική κοιλιά. Ή νομίζεις ότι τυχαία, είπε ο Παύλος, ότι εκείνος που δεν γνωρίζει να διοικεί το σπίτι του δεν πρέπει να αναλαμβάνει τη διοίκηση της Εκκλησίας. Λέγε του λοιπόν, αν δεις ότι ο υπηρέτης σου έχασε το μολύβι σου ή έσπασε τον κονδυλοφόρο σου, να μην οργιστείς ούτε να τον βρήσεις, αλλά να είσαι συγχωρητικός και να μην ζητάς να σου το αντικαταστήσει. Έτσι από τις μικρές θα μάθει να υπομένει και τις μεγάλες ζημιές. Ή αν σου έχασε το λουρί της πλάκας σου ή τη χάλκινη αλυσίδα. Διότι τα παιδιά είναι πολύ αυστηρά όταν χάνονται τέτοια πράγματα και θα προτιμούσαν να χάσουν τη ζωή τους παρά να αφήσουν ατιμόρυτο εκείνο που τους έκανε αυτό το κακό. Εκεί λοιπόν πρέπει να μαλακώνει η τραχύτητα του θυμού. Διότι πρέπει να ξέρεις καλά ότι εκείνος που είναι αργός και επιοικής για τα πράγματα αυτά, όταν θα γίνει άνδρας, εύκολα θα υπομένει κάθε ζημία. Όταν λοιπόν έχει πλάκα φτιαγμένη από καλό ξύλο, πολύ καθαρή και χωρίς καμία βρωμιά, που έχει και χάλκινες αλυσίδες καθώς και κονδυλοφόρους, που δεν υπολείπονται σε τίποτα από τους αργυρούς, και άλλα τέτοια παιδικά πράγματα, και τα χάσει ή τα καταστρέψει ο συνοδός του, και εκείνο δεν οργιστεί γι' αυτό, έδωσε ένα δείγμα μεγής της φιλοσοφίας. Και μην το αγοράσεις αμέσως άλλο, ώστε να μην σβήσει το πάθος, αλλά όταν δεις ότι δεν το ζητεί πλέον, ούτε στεναχωριέται καθόλου, τότε θεράπευσε την τραχύτητα. Δεν είναι αυτά λόγια για ασήμαντα πράγματα. Είναι λόγια που αφορούν τον τρόπο ζωής ολόκληρης της οικουμένης. Παίδευε το, αν έχει μικρότερο αδελφό, να παραχωρήσει αυτό τα πρωτεία.
Αν όμως δεν έχει, να το κάνει αυτό και στο δούλο. Διότι και αυτό είναι δείγμα της μεγής της φιλοσοφίας.

Το θυμό λοιπόν έτσι μαλάκωνε του, ώστε να γεννά επιεικείς λογισμούς. Διότι όταν δεν το συγκινεί τίποτε, όταν υπομένει τη ζημιά, όταν δεν χρειάζεται να υπηρετηθεί, όταν δεν αχανακτεί που τιμάται άλλος, από πού τότε θα οργίζεται? Είναι καιρός πλέον να έρθουμε στην επιθυμία. Σε αυτήν είναι διπλή και η σοφροσύνη και η βλάβη. Πρέπει δηλαδή ούτε ο ίδιος ο νέος να πορνεύει, ούτε να πορνεύει σε κορίτσια. Λένε οι γιατροί ότι η επιθυμία αυτή εμφανίζεται με σφοδρότητα μετά την ηλικία των 15 ετών. Πώς λοιπόν θα εμποδίσουμε αυτό το θηρίο? Τι θα κάνουμε? Ποιο χαλινό θα βάλουμε σε αυτό? Δεν ξέρω άλλο παρά μόνο το χαλινάρι της γέννας. Πρώτα λοιπόν να το κρατάμε μακριά από τα αισχρά θεάματα και ακούσματα και ποτέ να μην πηγαίνει νέος ελεύθερος στο θέατρο. Αν όμως θέλει την τέρψη του θεάτρου, αν βρούμε συνομήλικές του που να μην πηγαίνουν στο θέατρο, δεν τους παρουσιάζουμε σαν παράδειγμα, ώστε να συγκρατηθεί μιμούμενο αυτούς. Διότι τίποτε πραγματικά, τίποτε δεν κατορθώνει τόσο όσο η ζηλοτυπία. Και σε όλα αυτό να κάνουμε σε κάθε περίπτωση, και μάλιστα όταν είναι ζηλότυπο. Αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη και από το φόβο και τις υποσχέσεις και από όλα τα άλλα. Έπειτα, να φροντίσουμε να βρούμε γι' αυτό άλλες αυλαβείς θέρψεις. Να το οδηγούμε σε άγιους άνδρες. Να του προσφέρουμε άνεση. Να το τιμούμε με πολλά δώρα, ώστε να μπορεί η ψυχή του να υπομένει την ατιμία από την απαγόρευση να πάει στο θέατρο. Και αντί των θεαμάτων εκείνων, πρόσφερε του ευχάριστα διηγήματα, περιπάτου σε λιβάδια και επισκέψει σε λαμπρά οικοδομήματα. Και ύστερα, να κατηγορούμε τα θεάματα εκείνα του θεάτρου λέγοντας: «Παιδί μου, τα θεάματα εκείνα δεν είναι για ελεύθερους ανθρώπους. Το να βλέπει κανείς γυναίκες να γυμνώνονται και να λένε αισχρά λόγια. Δώσ' μου την υπόσχεσή σου ότι εκεί δεν θα ακούσεις άσχημο λόγο και ότι δεν θα πεις και πήγαινε. Αλλά δεν μπορεί εκεί να μην ακούσεις αισχρό λόγο. Είναι ανάξια για τα μάτια σου τα όσα γίνονται εκεί». Συγχρόνως με τα λόγια αυτά που θα του λέμε, να το φιλούμε και να το αγκαλιάζουμε και να το σφίγγουμε στην αγκαλιά μας, δείχνοντάς του έτσι την αγάπη μας. Με όλα αυτά να το μαλακώνουμε. Τι λοιπόν? Όπως είπα και προηγουμένως, ποτέ να μην το πλησιάζει κορίτσι, ούτε να το υπηρετεί νέα γυναίκα, αλλά προχωρημένης ηλικίας υπηρέτρια, κάποια γυραλέα. Να του μιλάμε για τη βασιλεία των ουρανών και για εκείνους τους παλιούς που έλαμψαν με τη σοφροσύνη τους, και των μη χριστιανών και των χριστιανών, και συνέχεια με αυτά να κατακλείζουμε τα αυτιά του. Αν μάλιστα συμβαίνει να έχουμε και υπηρέτες όφρονες, να παρουσιάζουμε και από αυτούς τα παραδείγματα. Ότι δηλαδή είναι πάρα πολύ παράλογο ο δούλος να είναι τόσο σόφρονας, ενώ ο ελεύθερος να γίνεται πιο φαύλος από εκείνον. Υπάρχει επίσης και άλλο φάρμακο. Ποιο είναι αυτό?

παρά μόνο ντροπή και εξευτελισμό και κατάκριση. Και γενικά, δεν συντελεί λίγο στη σοφροσύνη το να απέχει το παιδί από όλα εκείνα και τα θεάματα και τα ακούσματα. Υπάρχει επίσης και άλλο φάρμακο. Το να μαθαίνουμε δηλαδή να προσεύχεται με μεγάλη θέρμη και κατάνοιξη το παιδί. Και μην μου πεις ότι το παιδί δεν θα δεχόταν ποτέ να τα κάνει αυτά. Το παιδί που έχει ορθή αντίληψη και είναι και ζωηρό, εύκολα θα τα δεχόταν αυτά. Και πραγματικά βλέπουμε πολλά τέτοια παραδείγματα στους παλιούς, όπως ο Δανιήλ και ο Ιωσήφ. Μην μου πεις βέβαια ότι ο Ιωσήφ ήταν τότε 17 ετών, αλλά κοντά σε αυτό, σκέψου πώς κατόρθωσε να κερδίσει την αγάπη του πατέρα του περισσότερο από τα άλλα του αδέλφια. Επίσης ο Ιακώβ δεν ήταν νεότερος, και ο Ιερεμίας επίσης. Ο Δανιήλ πάλι δεν ήταν 12 ετών. Ο Σολομών δεν ήταν πάλι 12 ετών όταν έκανε τη θαυμαστή εκείνη προσευχή. Τέλος ο Σαμουήλ δεν δίδασκε το δάσκαλο ενώ ήταν νέος. Επομένως ας μην απελπιζόμαστε, διότι αυτά δεν τα δέχεται κάποιος αν είναι νεότερος ως προς την ψυχή και όχι αν είναι νεότερος ως προς την ηλικία. Ας μαθαίνει λοιπόν να προσεύχεται με μεγάλη κατάνοιξη και κατά το δυνατό να συμμετέχει σε αγρυπνίες. Και γενικά ας προσπαθούμε να δώσουμε στο παιδί ήθος Αγίου Ανδρός. Διότι εκείνος που δεν συνηθίζει να ορκίζεται, ούτε να βρίζει, ούτε να κακολογεί και να μισεί, και που νηστεύει και προσεύχεται, αυτός έχει από όλα αυτά μεγάλη την ενίσχυση για τη σοφροσύνη.

Κάπου εδώ, αγαπητοί μας ακροατές, ο χρόνος της εκπομπής μας δυστυχώς έφτασε στο τέλος του και θα πρέπει να σας αφήσουμε. Θα διακόψουμε προσωρινά την ανάγνωση από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο μέχρι, συν Θεώ, την επόμενη εβδομάδα που θα συνεχίσουμε. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες όσοι είχατε την καλοσύνη να μείνετε στη συντροφιά μας, τη συντροφιά του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Φίλες και φίλοι, μέχρι την επόμενή μας συνάντηση, ο Θεός ασκέπει και σε ευλογεί όλους μας. Χαίρετε.

θητεία, στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

3 του μηνός Οκτωβρίου, αγαπητοί ακροατές, και σύμφωνα με το συναξαριστή της Εκκλησίας μας, εορτάζουν ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, οι Άγιοι Ρουστίκος και Ελευθέριος οι Μάρτυρες, ο Άγιος Θεόκτιστος ο Μάρτυρας, ο Άγιος Διονύσιος ο Ιερομάρτυρας και οι Συναυτό 8 Μάρτυρες, ο Άγιος Αδάφτος, ο Άγιος Θεαγέννης ή Θεογέννης ο Μάρτυρας, ο Άγιος Θεότεκνος ο Μάρτυρας και ο Όσιος Ιωάννης ο Χοζεβίτης, Επίσκοπος Κεσαρίας. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Ο Άγιος Διονύσιος ζούσε στην Αθήνα την εποχή των Αποστόλων. Καταγόταν από πλούσια και αρχοντική οικογένεια και είχε αποκτήσει τόση σοφία και αρετή με τα μέσα που του παρήχαν οι επιστήμες των αρχαίων Ελλήνων, ώστε είχε εκλεγεί μέλος του Αρείου Πάγου, που αποτελούσε το ανώτατο δικαστήριο της πολιτείας των Αθηναίων. Όταν ο Απόστολος Παύλος, καθοδηγούμενος από το Άγιο Πνεύμα, ήλθε να κηρύξει το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας στην Αθήνα, ο Διονύσιος μαζί με άλλους φιλοσόφους τον κάλεσαν να ανεβεί στο βήμα του Αρείου Πάγου. Από το ύψος του βράχου αυτού, που προέχει της πόλεως των Αθηνών, ο πτωχός σκηνοποιός διέλυσε τις σοφιστίες των φιλοσόφων και απέδειξε πολύ καθαρά ότι ο άγνωστος Θεός, στην έννοια του οποίου τους είχε οδηγήσει η φυσική λογική τους, είναι ο Θεός ο ποιήσας των κόσμων και πάντα τα εν αυτό, και ότι ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχουν ουκ εν χειροποιήτης ναής κατοικεί, ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται, προσδεόμενος τεινός, αυτός διδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Τους δίδαξε επίσης ότι ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού και κλήθηκε να γίνει κοινωνός της ζωής του Θεού, εν Χριστώ Ιησού. Ο Ιησούς είναι Υιός του Θεού, σαρκώθηκε για εμάς, αναστήθηκε εκ νεκρών και θα έλθει πάλι να κρίνει τους ανθρώπους. Ακούγοντας οι Αθηναίοι για Ανάσταση νεκρών, οι περισσότεροι λόγω της εσκοντισμένης διανοίας τους από τις προκαταλήψεις της ανθρώπινης σοφίας χλέβασαν τον Απόστολο Παύλο. Ωστόσο τα λόγια αυτά περί αιωνίου ζωής άνοιξαν την καρδιά κάποιων ακροατών, οι οποίοι ασπάστηκαν την πίστη του Χριστού. Μεταξύ αυτών ήταν και οι Άγιοι Ιερόθεος και Διονύσιος. Ενώ ο σοφός Διονύσιος άκουγε για τα πάθη του σωτήρου ημών Ιησού Χριστού και τα σημεία του που συνέβησαν μετά το θάνατό του, θυμήθηκε ότι πριν από μερικά χρόνια, όταν βρισκόταν μαζί με άλλους σοφούς στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου, παρακολούθησε μια έκλειψη ηλίου, η οποία υπερεύαινε όλους τους νόμους της αστρονομίας. Τότε είχε ανακράξει: «Σήμερα ή ο Θεός πάσχει ή ήλθε το τέλος του κόσμου». Έχοντας προετοιμαστεί ο Διονύσιος και ο διδάσκαλός του Ιερόθεος κατά αυτόν τον τρόπο να αναγνωρίσουν εκείνον, με την βούληση του οποίου νικόνται οι νόμοι της φύσεως, άκουσαν με προθυμία την διδασκαλία του Αγίου Αποστόλου και του ζήτησαν να βαπτιστούν. Εν συνεχεία, ο Παύλος έφυγε για νέες περιοδίες και άφησε τον Άγιο Ιερόθεο Επίσκοπο Αθηνών. Σαν αετός που μπορεί να κοιτάζει κατάματα την λάψη του ηλίου, ο Ιερόθεος διείζει στα θεία μυστήρια. Ελάχιστα όμως κατέγραψε. Προτιμούσε να μοιεί προφορικά και μυστικά τον μαθητή του Διονύσιο, στις άρρητες θεωρίες που του χάριζε ο Θεός. Μετά τον θάνατο του Ιεροθέου, ο Διονύσιος έγινε Επίσκοπος Αθηνών και έλαβε από το Θεό το χάρισμα να αποκαλύπτει γραπτός την υψηλή διδαχή των διδασκάλων του, σχετικά με την άφαντη απειρία της Θείας Φύσεως, στην οποία ταιριάζουν μόνο αρνητικές και αντινομικές εκφράσεις, και τον ανεξάντλητο πλούτο της Θείας Αποκαλύψεως μέσω των θείων ονομάτων και ενεργειών. Περιέγραψε επίσης πως το αισθητός και ο νοητός κόσμος ενώνονται εν το Θεό σε μια μεγαλειώδη ιεραρχική τάξη και εξήγησε πως η ιεραρχία της Εκκλησίας, από τον Επίσκοπο έως τον Μοναχό, αντικατοπτρίζει επάνω στην γη τις 9 τάξεις των αγγελικών ταγμάτων και διανέμει το Θείο Φως ανάλογα με το βαθμό της καθαρότητος του κάθε πιστού. Ορισμένοι τον κατηγόρησαν ότι ήταν νεοπλατωνικός φιλόσοφος με χριστιανικό ένδυμα. Η Ορθόδοξη όμως Εκκλησία, φωτιζόμενη από τις ακτίνες της διδασκαλίας του, πιστεύει ότι ο Θείος Διονύσιος δανείστηκε μεν την φιλοσοφική γλώσσα της εποχής του, ανέτρεψε όμως τελείως τις θεμελιώδεις θέσεις της ελληνικής φιλοσοφίας, χρησιμοποιώντας αυτό το τέχνασμα για να φανερώσει ότι η μορία του Σταυρού εμόρανε τη σοφία του κόσμου. Διακηρύττει σε όλα τα έργα του ότι εκείνος ο οποίος είναι πέραν παντός ονόματος και πάσης ουσίας
ο κατοικών απαθός εις των υπέρφωτων κνόφων εφανερώθη εν σαρκή για να μας καταστήσει κοινωνούς του απροσίτου φωτός του. Ο Διονύσιος έφτασε σε τόσο υψηλό βαθμό θεωρίας ώστε αξιώθηκε να συναριθμεί μετά των Αποστόλων και να μεταφερθεί όπως και εκείνοι θαυματουργικά στα Ιεροσόλυμα για να κηδεύσουν το πάναγνο σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου. Κατόπιν επέστρεψε στην Αθήνα και έμεινε αρκετό καιρό ευαγγελιζόμενος στους εθνικούς και καθοδηγώντας με σύναση το πνευματικό του πίμνιο. Λέγεται ότι προς το τέλος της βασιλείας του Νέρονος, ο Διονύσιος μετέβη στη Ρώμη για να κάνει αναφορά των περιοδιών του στον Απόστολο Παύλο. Αφού παρευρέθηκε στο μαρτύριο του Μεγάλου Αποστόλου, επανέκαμψε στην Ελλάδα, αλλά επέστρεψε ξανά στη Ρώμη την εποχή που ήταν Πάπας ο Άγιος Κλήμης. Κατόπιν εντολής του, ο Άγιος Διονύσιος ξεκίνησε με τους μαθητές του, τον πρεσβύτερο Ρουστικό και τον διάκονο Ελευθέριο, για να κηρύξει τον Λόγο του Θεού στην Γαλατεία. Αφού κήρυξε τον Λόγο της Αληθείας σε διάφορα μέρη, εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, που την εποχή εκείνη δεν ήταν παρά μια μικρή κομμόπολη, βυθισμένη στο σκοτάδι της αγνίας και της ειδωλολατρίας. Έκτισε εκεί μια εκκλησία, όπου τελούσε τα θεία μυστήρια και κήρυτε τα μεγαλεία του Θεού. Έκανε πολλά θαύματα και οι μαθητές του πολλαπλασιάστηκαν και ξεκίνησαν να διαδώσουν το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ισπανία. Η φήμη όμως του Αγίου Διονυσίου προκάλεσε τον φθόνο του δαίμονος, ο οποίος έβαλε στον Αυτοκράτορα Δομητιανό την σκέψη ότι ο Έλληνας επίσκοπος, που κήρυτε νέο Θεό, επιθυμούσε να δημιουργήσει αναταραχή και επιδίωκε να υποκινήσει τον λαό σε εξέγερση εναντίον του Αυτοκράτορας. Κατά την ανάκριση, κανένα επιχείρημα δεν κατάφερε να πείσει τον Διονύσιο και τους συντρόφους του να απαρνηθούν τον Θεό, για τον οποίο ζούσαν και επιθυμούσαν να πεθάνουν. Έτσι, με μεγάλη χαρά, άκουσαν την καταδικαστική απόφαση να αποκεφαλιστούν. Ο Θεός όμως δεν αρκέστηκε να δώσει τον Άγιο Μάρτυρα μόνο το χάρισμα της θεογνωσίας και της διδασκαλίας, αλλά θέλησε και να δείξει μέσω του μαρτυρίου του ότι οι χριστιανοί νικούν το θάνατο για τις πίστεως. Έτσι, αμέσως μετά τον αποκεφαλισμό του, ο Άγιος Διονύσιος σηκώθηκε όρθιος προς έκπληξη όλων των παρευρισκομένων, πήρε την κεφαλή του στα χέρια του και περπάτησε περίπου 2 μίλια, ώσπου συνάντησε μια ενάρετη γυναίκα, ονόματι Κατούλα, στα χέρια της οποίας απέθεσε το πολύτιμο λείψανό του. Μεγάλο μέρος της θυμίας κάρας του φυλάσσεται σήμερα στην Ιερά Μονή Δοχιαρίου στο Άγιον Όρος, δώρο του Αυτοκράτορος Αλεξίου Κομνηνού.

Όσιος Ιωάννης ο Χοζεβίτης, επίσκοπος Κεσαρίας. Όσιος Ιωάννης καταγόταν από αρχοντική και πλούσια οικογένεια των Θηβών της Αιγύπτου. Αφού έλαβε το μοναχικό σχήμα από τον παππού του, ο οποίος είχε καρεί νωρίτερα μοναχός, ξεκίνησε για Τεροσόλυμα. Επειδή όμως είχε ανατραφεί σε περιβάλλον μονοφυσιτών και δεν αναγνώριζε την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνος, θεία δύναμη τον εμπόδισε να εισέλθει στον Ναό της Αναστάσεως και να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου. Την επόμενη νύχτα άκουσε μέσα στον ύπνο του μια φωνή να του λέγει: «Αυτά παθαίνουν οι αιρετικοί που χωρίστηκαν από την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν είναι άξιοι να προσκυνήσουν το ζωοποιό Σταυρό του Σωτήρος». Μόλις ξύπνησε ο Ιωάννης, έτρεξε πλήρης κατανήξεως στο ναό και με ταπεινή μετάνοια ομολόγησε την Ορθόδοξη πίστη. Αφού προσκύνησε τα ιερά σκηνώματα, επέστρεψε στην Αίγυπτο και έμεινε για κάποιο διάστημα με σκοπό να λάβει την ευλογία του πνευματικού του να εγκατασταθεί στην Παλαιστίνη. Κατά την επιστροφή του στους Αγίους Τόπους, βρήκε ένα μικρό σπήλαιο σε ένα ορεινό και δυσπρόσιτο τόπο που λεγόταν Χοζεβάς. Εκεί εγκαταστάθηκε για να ζήσει μόνο το Θεό. Έτρωγε μόνο ό,τι του πρόσφερε η ισχνή βλάστηση της περιοχής και θα παρέμενε άγνωστος μεταξύ των ανθρώπων, αν κάποιος Ανανίας, γνωστός ασκητής της περιοχής, δεν τον αποκάλυπτε. Είχαν φέρει σε αυτόν ένα δαιμονισμένο παιδί για να το θεραπεύσει, αλλά από ταπείνωση τους έστειλε στον Ιωάννη. Αφού οι γονείς του παιδιού έψαξαν πολύ, βρήκαν εν τέλει το σπήλαιο του Ιωάννη και τον οικέτευσαν να τους βοηθήσει. Όσιος δεν μπορούσε να φέρει αντίρρηση στο θείο αυτό σημείο, επειδή όμως θεωρούσε ότι ήταν ανάξιος να ζητήσει τέτοια χάρη από το Θεό, έδιωξε τον πονηρό δαιμόνιο επικαλούμενο στο όνομα του Ανανία. Από τότε ο Όσιος απέκτησε μεγάλη φήμη στην περιοχή και πολλοί προσέτρεχαν από παντού για να ζητήσουν τη βοήθειά του και τις πρεσβείες του. Μετά από καιρό, χειροτονήθηκε χωρίς τη θέλησή του επίσκοπος Κεσαρίας. Οι φροντίδες όμως και οι περισπασμοί που συνδέονται με το επισκοπικό αξίωμα δεν τέριαζαν στον εραστή της ησυχίας και σύντομα παραιτήθηκε για να επιστρέψει στην έρημο. Αλλά και εκεί δεν βρήκε την ησυχία των πρώτων ετών, διότι όπου και αν πήγαινε, οι πιστοί τον ακολουθούσαν ζητώντας σημεία και θαύματα, τα οποία ο Θεός επιτελούσε χάρη του δούλου του. Λάμποντας αναστέρι, Όσιος Ιωάννης εκοιμήθη εν ειρήνη σε μεγάλη ηλικία.

12η κατήχηση φωτιζομένων. Συνέχεια. Ο προφήτης λοιπόν απαντά και λέει: «Δες το βασιλιά σου, έρχεται προς εσένα δίκαιος και φέρνοντας τη σωτηρία. Αυτός είναι πράος και ανεβασμένος σε υποζύγιο και σε μικρό πουλάρι και όχι σε άρματα. Έχεις λοιπόν μοναδικό και ανεπανάληπτο σημάδι του βασιλιά που πρόκειται να έρθει. Μονάχα ο Ιησούς από όλους τους βασιλιάδες κάθισε σε πουλάρι, ασαμάρωτο, και επεφημήθηκε ως βασιλιάς καθώς έμπαινε στην Ιερουσαλήμ. Και τι θα έρθει να κάνει αυτός ο βασιλιάς?» Απαντάει ο ίδιος ο προφήτης πιο κάτω και λέει: «Εσύ Κύριε, τηρώντας τη διαθήκη που είχες κάνει με αυτούς, με θυσίες αιματηρές ελευθέρωσες τους Ιουδαίους και τους έβγαλες από τον ξερό και άνυδρο λάκκο της αιχμαλωσίας τους». Ζαχαρίας 9:11. Αλλά κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι δεν είναι τόσο αναμφισβήτητο και δυνατό σημάδι το ότι θα καθίσει πάνω στο πουλάρι. Δώσε μας όμως και άλλο σημάδι. Φανέρωσέ μας σε ποιο τόπο θα σταθεί όταν θα μπει μέσα στην πόλη. Φανέρωσέ μας τόπο που να μην είναι έξω από την πόλη και την αγνοούμε. Φανέρωσέ μας έναν τόπο προσιτό στα μάτια μας, κατά τρόπο που να μπορούμε να τον δούμε καθώς θα είμαστε μέσα στην πόλη». Και ο προφήτης αποκρίνεται και λέει: «Τα πόδια του θα πατήσουν κατά την ημέρα εκείνη στο όρος των Ελαιών, που βρίσκεται απέναντι και ανατολικά της Ιερουσαλήμ». Δεν βλέπει λοιπόν ο καθένας που βρίσκεται μέσα στην πόλη αυτό τον τόπο? Έχουμε πάρει μέχρι τώρα δύο ξεκάθαρες προφητικές μαρτυρίες, δύο τόσο χαρακτηριστικά σημάδια, και θέλουμε να μάθουμε και ένα τρίτο. Θα μπορούσε άραγε να μας πει κάποιος τι θα κάνει ο Κύριος όταν θα έρθει? Λέει ένας άλλος προφήτης: «Να ο Θεός μας, και στη συνέχεια αυτός θα έρθει και θα μας σώσει. Τότε θα ανοίξουν τα μάτια των τυφλών και οι κουφοί θα ακούσουν. Τότε θα χοροπηδήσει σαν ελάφι ο κουτσός και θα βροντοφωνάξουν οι μουγκοί. Πες μας κι άλλη μαρτυρία, προφήτη. Μας είπες ότι ο Κύριος που θα έρθει θα κάνει τόσα και τέτοια θαυμαστά σημεία που ποτέ δεν έχουν ξαναγίνει. Έχεις να μας πεις κάποιο άλλο σημείο ακόμα πιο συγκεκριμένο?» Σε αυτό απαντά ο προφήτης Ισαΐας και λέει: «Αυτός ο Κύριος θα βρεθεί σε κατάσταση αντιδικίας και θα κριθεί από τους πρεσβυτέρους και τους άρχοντες του λαού». Ισαΐας 3:14. Να λοιπόν ένα ακόμα πολύ ξεχωριστό και χαρακτηριστικό σημάδι. Ο δεσπότης να ανεχθεί και να υπομείνει να κριθεί από τους δούλους του, τους πρεσβυτέρους του λαού.

τα διαβάζουν όλα αυτά οι Ιουδαίοι, δεν τα καταλαβαίνουν σωστά και δεν τα δέχονται. Μοιάζουν σαν να τους τα φωνάζει κανείς και να μην τα ακούνε, λες και έχουν επίτηδες κλείσει τα αυτιά της καρδιάς τους με την άρνηση και την προκατάληψη. Αλλά εμείς πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, ο οποίος προσέλαβε σάρκα και έγινε άνθρωπος, γιατί κατανοούμε ότι δεν ήταν δυνατόν να γίνουν διαφορετικά τα πράγματα. Εφόσον εμείς δεν μπορούσαμε να αντικρίζουμε ή να απολαμβάνουμε τη μορφή του καθώς ήταν, έγινε εκείνος σαν εμάς, ώστε με αυτόν τον τρόπο να αξιωθούμε να τον απολαύσουμε. Γιατί αν δεν μπορούμε καθόλου να αντικρίσουμε τον ήλιο που δημιουργήθηκε την τέταρτη χρονική περίοδο της δημιουργίας του κόσμου από τον Θεό, πώς θα ήταν δυνατόν να αντικρίζουμε το δημιουργό του ήλιου, δηλαδή το Θεό? Μέσα σε φλόγες κατέβηκε ο Κύριος στο όρο Σινά και δεν μπόρεσε να αντέξει ο λαός, αλλά είπαν στον Μωυσή: «Μίλησέ μας εσύ και θα σε ακούσουμε. Και ας μη μας μιλάει απευθείας ο Θεός, για να μην πεθάνουμε». Και πάλι λέει η Αγία Γραφή: «Γιατί ποιος άνθρωπος θα ακούσει τη φωνή του αληθινού Θεού να μιλάει μέσα από τη φωτιά και θα ζήσει? Και αν μόνο με το να ακούσει κανείς τη φωνή του Θεού πεθαίνει, πώς όταν δει τον ίδιο το Θεό δεν θα πεθάνει? Γιατί απορείς?» Και ο ίδιος ο Μωυσής είπε: «Είμαι γεμάτος φόβο και τρόμο». Τι λοιπόν, θα ήθελες να γίνει πρόξενος καταστροφής, αυτός που ήρθε για να φέρει τη σωτηρία, επειδή δεν θα τον άντεχαν οι άνθρωποι, ή θα ήθελες να βρεθεί τρόπος ώστε η χάρη να μας προσφερθεί σύμφωνα με τις δυνατότητές μας? Ο Δανιήλ δεν άντεξε την οπτασία του αγγέλου, και εσύ θα μπορούσες να αντικρίσεις τη θέα του δεσπότη των αγγέλων? Εμφανίστηκε ο Γαβριήλ και ο προφήτης Δανιήλ έπεσε κατά γης. Και πώς ήταν αυτός που εμφανίστηκε, ή ποια μορφή είχε? Το πρόσωπό του ήταν όχι σαν τον ήλιο, αλλά σαν αστραπή, και τα μάτια του έλαμπαν όχι σαν καμίνι, αλλά σαν λαμπάδες, και η φωνή του αντιχούσε όχι σαν ήχος 12 λεγεώνων αγγέλων, αλλά σαν βουητό πολυάριθμων ανθρώπων. Κι όμως ο προφήτης έπεσε κατά γης και πλησιάζει ο άγγελος και του λέει: «Μη φοβάσαι, Δανιήλ, εισακούστηκαν τα λόγια σου. Σήκω επάνω και πάρε θάρρος». Και ο Δανιήλ είπε: «Σηκώθηκα κατατρομαγμένος». Αυτή την απάντηση όμως δεν του την έδινε μέχρι που τον άγγιξε ο άγγελος με ανθρώπινο χέρι. Και μόνο τότε που πήρε ανθρώπινη όψη ο άγγελος, ο οποίος του φανερώθηκε, του μίλησε ο Δανιήλ και τι του είπε: «Κύριε, καθώς σε αντίκρισα, ταράχθηκαν τα σωθικά μου. Έχασα τη δύναμή μου και μου κόπηκε η αναπνοή». Εάν η παρουσία του αγγέλου αφαίρεσε τη φωνή και τη δύναμη του προφήτη, η θέα του Θεού θα άφηνε τον άνθρωπο ζωντανό? Και όπως λέει η Αγία Γραφή, ο Δανιήλ δεν ξαναβρήκε το θάρρος του μέχρι που του φάνηκε ότι κάποιος άνθρωπος τον άγγιξε. Αφού λοιπόν δοκιμάστηκε και καταδείχθηκε ξεκάθαρα η αδυναμία μας, ανέλαβε ο Κύριος να κάνει αυτό που ζητούσε και μπορούσε να σηκώσει ο άνθρωπος. Επειδή δηλαδή ο άνθρωπος ήθελε να ακούσει κάποιον όμοιό του, δεν άντεχε ούτε την παρουσία ούτε τη μορφή του αγγέλου, πήρε ο σωτήρας την ανθρώπινη φύση, έγινε άνθρωπος, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να οδηγηθούν στο δρόμο της σωτηρίας τους πιο άνετα και πιο καρποφόρα. Αυτός είναι ο πρώτος και βασικός λόγος της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου.

0: Υπάρχει όμως και άλλος λόγος. Ήρθε ο Χριστός για να βαπτιστεί και να αγιάσει το βάπτισμα. Ήρθε για να θαυματουργήσει, περπατώντας πάνω στα κύματα της θάλασσας. Επειδή λοιπόν πριν σαρκωθεί ο Κύριος, τον είδε η θάλασσα και υποχώρησε και ο Ιορδάνης στράφηκε πίσω, έλαβε ο Κύριος το σώμα για να αντέξει η θάλασσα τη θέα του και να τον υποδεχτεί άφοβα ο Ιορδάνης. Αυτή λοιπόν είναι μία αιτία της θείας ενανθρωπίσεως. Υπάρχει όμως και άλλη. Ο θάνατος ήρθε στον κόσμο διαμέσου Παρθένου, της Εύας. Έπρεπε λοιπόν διαμέσου Παρθένου ή καλύτερα από Παρθένο να φανερωθεί η ζωή. Ώστε, όπως ακριβώς εκείνη την εξαπάτησε το φίδι με τα παραπλανητικά και διαβολικά λόγια, έτσι και αυτή, τη Μαρία, να τη βεβαιώσει ο Γαβριήλ για τη σωτηρία με το χαρμόσυνο μήνυμα. Αφού εγκατέλειψαν οι άνθρωποι το Θεό, έφτιαξαν αγάλματα με ανθρώπινη μορφή. Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι προσκυνούσαν ανθρωπόμορφο άγαλμα ως Θεό, πλανεμένοι όπως ήταν, έγινε ο Θεός αληθινός άνθρωπος για να διαλυθεί αυτή η πλάνη. Σαν όργανο εναντίον μας χρησιμοποίησε ο διάβολος τη σάρκα. Γνωρίζοντας αυτό, ο Απόστολος Παύλος λέει: «Βλέπω να κυριαρχεί στα μέλη μου ένας άλλος νόμος, ο οποίος αντιστρατεύεται σε αυτά που ο νους και η συνείδησή μου αναγνωρίζουν ως σωστά και με εχμαλωτίζει». Με τα ίδια λοιπόν όπλα με τα οποία μας πολέμησε ο διάβολος, με αυτά και σωθήκαμε. Πήρε ο Κύριος ίδια μορφή με εμάς, από εμάς τους ίδιους, ώστε να σωθούμε μέσω της ανθρώπινης φύσης του. Πήρε τη δική μας ανθρώπινη φύση για να της δώσει ό,τι της έλειπε, να τη χαριτώσει πληρέστερα και ασφαλέστερα για να κάνει τη φύση του ανθρώπου κοινωνό της θεϊκής φύσης. Αυτό φανερώνει και ο Απόστολος Παύλος τότε που λέει στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους: «Όπου η αμαρτία ξεπέρασε κάθε μέτρο, εκεί και η χάρη δόθηκε με υπερβολική περίσσια». Έπρεπε ο Κύριος να υποφέρει για χάρη μας, αλλά ο διάβολος δεν θα τολμούσε να τον πλησιάσει εάν τον αναγνώριζε. Διότι, αν τον αναγνώριζαν, δεν θα σταύρωναν τον Κύριο της δόξας. Το σώμα λοιπόν έγινε δόλωμα του θανάτου. Έτσι ο δράκοντας, ενώ είχε ελπίσει ότι θα τον καταπιεί, έβγαλε έξω και όσους είχε ήδη καταπιεί. Αυτή την πραγματικότητα φανερώνει και ο προφήτης Ισαΐας, τότε που λέει: «Ο θάνατος έγινε πολύ ισχυρός και κατάπιε πολλούς. Και πάλι εξάλειψε ο Θεός τα δάκρυα από κάθε ανθρώπινο πρόσωπο». Μήπως λοιπόν μάταια έγινε ο Χριστός άνθρωπος? Μήπως οι διδασκαλίες του είναι ρητορικές εφευρέσεις και ανθρώπινα επινοήματα? Δεν είναι οι θείες γραφές εκείνες που μας φανερώνουν το πόσο ο Θεός μας έσωσε? Αυτό δεν φανερώνουν και οι προφητικές μαρτυρίες? Κράτα λοιπόν γερά μέσα σου αυτή την παρακαταθήκη και κανείς ας μη σε μεταπείσει. Πίστευε ότι ο αληθινός Θεός έγινε και πραγματικός άνθρωπος. Το ότι λοιπόν ήταν δυνατό να γίνει ο Θεός άνθρωπος έχει αποδειχθεί. Αν όμως ακόμα δεν πιστεύουν οι Ιουδαίοι, τους ρωτάμε: «Τι παράξενο κηρύττουμε λέγοντας ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, αφού εσείς λέτε ότι ο Αβραάμ υποδέχθηκε τον Κύριο? Τι παράξενο κηρύττουμε, αφού ο Ιακώβ λέει: είδα τον Κύριο πρόσωπο προς πρόσωπο και όμως δεν απέθανα? Ο Κύριος που έφαγε πλάι στον Αβραάμ έφαγε και κοντά μας. Τι παράξενο λοιπόν κηρύττουμε?» Επιπλέον μπορούμε να παρουσιάσουμε και δύο μάρτυρες. Είναι αυτοί που στάθηκαν πλάι στον Κύριο στο όρο Σινά. Ο Μωυσής βρισκόταν στο άνοιγμα του βράχου και ο Ηλίας στην εποχή που έζησε στην τρύπα της σπηλιάς. Εκείνοι παρουσιάστηκαν δίπλα του κατά τη μεταμόρφωση και ανήγγυλαν στους μαθητές την έξοδό του, η οποία επρόκειτο να συντελεστεί στην Ιερουσαλήμ. Αλλά έχει αποδειχθεί, όπως είπα και προηγουμένως, ότι ήταν δυνατόν να λάβει εκείνος και την ανθρώπινη φύση. Εμείς ας αφήσουμε να μιλούν για περισσότερες αποδείξεις όλοι εκείνοι που τους αρέσει να επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια.
1: Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων με τον Γιώργο Μπάρλα.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

ψαφροσύνη μου, τα λιπόρησε και τα κάμφινε ω τέλου όλη την ημέρα σκυνθροπάζον πορευόμη. Ότι έψε με μπλήσιν πεγμάτων και ούκα ίεσιν τη αρχή μου. Εκακόθην ταπεινώθην ω φόδρα, οριόμουν από του ώμου τη καρδία μου, κυρία Ιδιών σου πα, επιθυμία μου και ο αστρομό μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχνη και τα λιπεμισχή μου και το φω των οθανών μου και αυτού και στη μετέ μου. Οι φίλοι μου και πλήση μου εξαιναντία μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκυοι στάμπο από μακρόθεν έσαν και εξεβιάζω. Οι ζητούντε τη μυσυχή μου και οι ζητούντε σε κάμερα άλλε αμετότητε και δωλεότητε όλη τη μέρα μελέτησαν. Έχω δει ο σύκοφο ούκ ήγουν και ω άλλο σου κάνει το στόμα αυτού και έγινε ο άνθρωπο σου κακούν και ούκ έχουν το στόμα αυτού ελεγμού ότι επί σύ, κύριε ήλπισε εσύ ακούσει και ο Θεό μου. Ότι είπαν μήποτε επιχρέωση με ευθύνη και του ολεθένε πόδου με πεμέ μεγαροριμόνησαν. Ότι εγώ είμαι στην έτοιμο και ελγιδόν ενώπιον με συνδύα παντό, ότι ένα μία μεγάλο αγγελό και με νημίτσι υπέρ τη αμαρτία μου. Είδε έκτρι μου ζώση και κρετώνται περ εμέ, και πληθύνει μεσώντε με αδίκωση, ή ανταποδιδώντε με κακά αντιέχονται βαλώνε, επί κατά δίκονα καθώ είναι, μην καταλήψει και ο Θεό μου από σε πέμε μου πρόσχε ει την βοήθειά μου και ο στηρία μου. Τι μη εγκαταλείψει και ο Θεό μου από σε πέμε μου πρόσχε στην βοήθεια μου και ο στηρία μου. Ο Θεό μου προσεορθρίζω. Εδίψει η ψυχή μου πω απλώ τη άρξουμε γέρμα και αβάτο και ανίδρο ούτω εν το αγιόφνηση. Του είδη τη δύναμή σου και τη δόξα σου ότι κρίσουν το έλεο.

0: Σου υπέρ ζωάς αχνεπενεύσεισαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το ρωματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξέτως και ποιότος ευλυσί ψυχή μου και χείλε γαλέως εν έσω στόμα μου. Ήμνη μόνο ευώνησο επί της τρομνίζουμε της όρθης μελετών εισέν, ότι έγινες βοηθός μου και της σκέπτων περίγω σου αγαλιά σου, με εκολύτη ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τελά τη δεξιά σου, αυτή δυσμά την εζήθεν την ψυχή μου, εις ελεύθερος κατώ της γης. Παραθύσου τη γέννηση ορφέα μερίδα, αλπέκον έσου δύο δε βασιλεύ, εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πα, ο μνημεύθου του ενεφράγη του μαλλίου των άδικων τη σου όρθη, με λεπτον Ισέμ, ό,τι γίνεται βοηθό μου και τη σκέτου, τερίγω σου αγαλιά σου, με κολλή, τη ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τρέλα τη δεξιά σου, δόξο, πατρί και ιό και ιό πνεύματι. Και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων, αμήν αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξο Θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξο Θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξο Θεό, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δόξο, πατρί και ιό και ιό πνεύματι. Και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων, αμήν κύριε Θεό, ο τρία μέρα σε και έκραξα. Και νυχτή αντίον σου, έρθενο η προσευχή μου, κλείνω ω την δεησύνη μου. Ότι επλήσει και έχουν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε προ ελογίστην, μετά το καταβαινόν των Ισλάκων, γεννήθων σε άνθρωπο αβοήθου εν κρίση ελεύθερο. Όσοι οι τραυματίε καθένονται σε εντάφων, ούκαν μίλησε και αυτοί εκ τη χειρό σου απόστησαν. Έθεν το μελάκου, κάτω τα τόνη σκοτεινή και νησιά, θανάτω με βέ, πισε θυμό και πάντω με το ρίπνο σου πήγε με μέ. Εμάκραν στου γνωστού μου, απεμόθητο με δέλμε αυτή παρεδόθη και ούκα ξεπορευόμη, η αφορμή σε ένσα απτοχία σε και έκραξα προ χείρον τη ημέρα διαπέτασα προ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή πηγή θαυμάσια ή η εδρία σου είχε εξομολογήσει ότι έσυμη δίγησε τη σύντοφο του ελαιό σου. Και την αλήθεια στα πολλοί μη γνωστή στον σκότα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου εγγύη πνευρισμένη. Καγώ προσή, κύριε, και έκραξε και το πρωί προσή μου προφθάσει να τι, κύριε, αποθεί την ψυχή μου. Αποστρέψει το πρόσωπό σου απέμου που το γόση με εγώ και εγκόπησε εκνοτητό μου. Ή ψωθίζε τα πεινόθη και εξυπορήθηνε επεμέδινο εουργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξά με κύκλο αμοσίδωρ. Όλη την ημέρα περιάσω με άμα εμάκρα σε μου και πλησίων και του γνωστού μου ταλαιπωρίε. Κύριο Θεό, οι τρει μέρα σε και έκραξαν. Και νεκτή αντίον σου, είσαι αριθμό πρόσωπο, η προσευχή μου κλειντού στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα δεν δώσουμε το όνομα του Αγίων αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επλαθάνω πάσα στα συνταποδό αυτού. Του ενεβηλατεύοντα πάστα σαν μία σου τον ύμνο, πάσα στα ζώα σου. Του λυτρού μου εκφράσει η ζωή σου, το στεφανό σε λέει και εκτερμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου οποίον ελεημοσύνα ο Κύριο και κρύων πάσα δικουμένη σε γνώση σου του αυτού το Μωυσή. Τη ει Ισραήλ τα θελήματα αυτού εκτερμό και λέει μόνο ο Κύριο μακρόθυμο και πολυέλο ούκα θέλω οργιστήσετε. Ούδα ει τον ένα μηνύ ούκα τσεν μία σημών επίση εν μήνου δέκα τσε μαρτία σημών άντα πέτω και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέω ο Κύριο το έλεο αυτού. Επί τη ουρανή αυτών, καθώ απέχουσαν το λέω από τη ζημόνια μάκρα, θυμώντα τον μία σημών. Καθώ η κτήρη πατήρου, ο κτήρη σε κύριο, του φοβούμενε αυτόν ότι αυτό έγνω το πλάσμα, μόνο εμεί ότι φούσε με ένα άνθρωπο, ω ή χόρτο, ημέρα αυτού είναι αυτού του αγρού, ούτω εξανθίσει ότι πνεύμα δίλθε αυτό και ούχε υπάρξει και ούχε επιγνώστε ήταν το πνευτού. Το δέλεο του κυρίου από του αιώνο και έω του αιώνα, επί του οργανώσει αυτών και η δικαιοσύνη αυτού, επί ίσιον τη φυλάω στην διαθήκη αυτού και με μέσου το εντολόν αυτού του ποιήσει αυτά, κύριο τον ουρανό, κύμα των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει, ευλογή των καιρών πάντε οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύει, ποιούνται στον λόγο αυτού, το ακούστε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογή των καιρών πάντα, η δύναμη αυτού, η λειτουργία αυτού, η ποιούντα στο θέλημα αυτού, ευλογή των καιρών πάντα τα έργα αυτού, εν πάντα το ποτσποτία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των κύρων, εν πάντα το ποτσποτία αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των κύρων, κύριε Ισά, άκουσαν τι προσευχή μου, ενώ ότι δεν είσαι με τα αλήθεια σου, άκουσαν τη δικαιοσύνη σου και εμεί σε αυτή τη σχέση με τον δούλο σου, ότι ούτε και οθεί στον οποίο σου παζών. Ότι κατεδείξω να φθώσει την ψυχή μου, ταπεινώσει εν ειζήνη τη ζωή με κάθε σε μέσο σκοτεινή, ω νεκρού όρνο και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν ημίτερα καρδία μου. Εμεί σήμερα όρχε να μελέτησε εν πάση τη έργη σου, εμπίμα στον καιρό σου μελέτη με διαπέτα στα προσέτα σχήρα μου, ή η ψυχή μου γεννη δρόση ταχύ, άκουσαν μου κύριε ξέρετε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και ομοιηθήσου με τι καταβαίνουν στην Ιζηλάκων. Ακουστών και ισόν το πρωί του ελαιό ότι επισήλπησα, γνώρισον με κύριο δεν υπορεύσουμε ότι προσήρε την ψυχή μου. Εξελούμε και τον εχθρό μου, κύριε, προσεκατεύχω, δίδαξουμε του πίντο θέλημά σου, ότι ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθό οδηγήσει με γευθένα και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκτρύψει την ψυχή μου και εν το ελέσου. Εξολοθέρεις ο χρούς μου και απολύσεις πάντως, λείποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου μη. Εισάκουσο μη κρίνει τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις σχίσμα του δούλου σου. Εισάκουσο μη κρίνει τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις σχίσμα του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν διηγήσει μη γη ευθεία δόξα, πατρί και ιό και αγιοπνεύματι. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτού του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής, πόλεως χώρας και των πίστη, οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ πλεόντων αντιπορούντων νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ρίστη νέοι μας από πάσης θλίψεως

0: σου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί.

0: Πάντα τα έθνη κυκλωσάνουμε και το όνομα του Κυρίου ημιν άμην αυτούς. Θεός Κύριος και επεφανεν ημιν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου έγινε το αύτη και εσύ θαυμαστή εν οφθαλμίσι.

0: Ότι τα εκδιδαχθείς και νύφων εν πάσιν, αγαθήν συνείδησιν ιερόπρεπος ενδυσάμενος, ίντλησας εκ του σκεύους της εκλογής τα απόρριτα, και την πίστην τηρήσας των ίσων δρόμων τετέλεκας, ιερόμαρτης Διονύσιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα στιχάσιμο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Χριστότητα εκδιδαχθείς και νύφων εν πάσιν, αγαθή συνείδηση, ιεροπρεπός ενδυσάμενος, ίντλησας εκ του σκεύους της εκλογής τα απόρριτα και την πίστη τηρήσας των ίσων δρόμων τετέλεκας, ιερομάρτης Διονύσιε, πρεσβευέ Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, το απαιώνος απόκριφων και άγγελης άγνωστων μυστήριων, δια σου Θεότο και της επιγής πεθανέρωτε, Θεός εν ασυγχύτω ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος, διού αναστήσας των πρωτόπλαστων, έσω

εν της Αγίης αυτού, διεγκρατίας των παθώντας πυριφλέκτους, από νεκρός άντες ορμάς και τας κινήσεις του Χριστού οι μάρτυρες έλαβον την χάρη, τας νόσους αποδιώκην των ασθενών και ζώντες και μετά τέλος θαυματουργήν.

0: μας γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσιν υπομείνας αγάθε. Ο θάνατο των θάνατων σκυλεύσας και έγκερσιν δείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασας τη χείρη σου. Δείξον την φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων.
1: Προφήτε μάρτυρες Χριστού και ιερόρχε, ή τον αγώνα των καλών ευσεβοφρόνος, νομίμως τελέσαντες και απειληφώτες, Στεφάνους αμαραντίνους παραθεού, απαύστος εκδισοποιείται υπέρ ημών την αυτού αγαθότητα, όπως δωρήσετε ημίν τεσμάτων τη συγχώρησιν ως Θεός ευδιάλακτος.
2: Μακάριους εξελέξω και προσελάβω Κύριε, τους μεταστάντας ευσεβώς εκ των προσκαίρων, ετεσκηνές των εκλεκτών μεταδικαίων, συναρρυθμίσον δέσποτα του τους αναπάβων, εντόπισε ορταζόντων και εντρυφή, αλήκτο του παραδείσου ως αγαθός τα εκούσια πέσματα και τα

0: μην ευπρόσδεκτον, προσώνεται και στεών, Θεότο και ανήμφευτε.
1: Τον πιστόν η σωτηρία.
0: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των τυρμών σου, εξάλληψον το ρεύμα μου. Επιπλέον πλήρωμε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν μου. Ότι την ανομία με εγωγεινώσω και η αμαρτία με ενώπιον με στη διαπαντό σου. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρινεστέ σε. Ιδουγάρ εν ανομίες εν αλήθεν και εν αμαρτίες εκείς σε με ημίτρ μου. Ιδουγάρ αλήθεν γράψεις τα άθελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε πλυνίσμη και υπέρχειών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με γαλίασιν και ευφροσύνη να γαλιάσονται ως θέα ταπνωμένα. Απόστρωπον τον πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις νόμιες με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον να μειω Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου και πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλησε με μου. Απόδεις με την αγαλία σου τυρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους στο σοδού σου και σε βίση επισέπισε τη στρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων Θεό σου, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγέλει την ενεσύν σου. Ότι ή θέλεις να θυσιένε εδώ καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων καρδίαν, συντετριμένη και τετριμένων ο Θεός που ξεδενώσει. Αγάθουν, Κύριε, την ευδοκία σου των Σιών και οικοδομηθεί το ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Άσο με το Κυρίο το διαγώνι των λαών αυτού εν ερυθρά θαλάσσι, ότι μόνος εν δόξος δε δόξαστε. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Τίμη Μαργαρίτε όφθε τον Στέφανο φεδρύνοντες της αυτής εκκλησίας, αθλοφόρης Χριστού γενναιότατη. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ίστραψαν των δογμάτων των αρετών, θείες λαμπρότες ή σοφοί ιεράρχοι και πιστώντες καρδιάς εφώτισαν. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Σε, τον εν της προφήτες και εν της οσίης θαυμαζόμενων, οικητεύομεν λόγια τες αυτών ημάς σώσον δε είσαι εσύ. Μακάρι ούς εξελέξω και προσελάβω Κύριε. Όταν κρίσιν δική ανέλθεις, του ποιήσε δικαιότατα κατακρίτους λόγια, τους προσέ μεταστάντας απέργασε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Κύριον τετοκίαν γυναικών χωρό σε επιστάμενος, σου ο πίσω παρθένε εν αθλήσας αυτό προς ενήνεκτε. Πρεσβείες Κύριε των μαρτύρων σου, ανάπαυσοντας ψυχάς των δούλων σου. Θανάτω των θάνατων του Χριστού και πάθεση πάθος, μη μισάμεν το σεπτόν οι μάρτυρες πάντες εν Θεού και μακαρίας ζωής έτυχον. Εψυχέ αυτών εν αγαθείς αυλιστήσονται. Νεότητος τέσματα παρορών και τες αμαρτίας υπερβαίνων Χριστέ σωτήρ των προκοιμηθέντων οικετών σου της εκλεκτής σου συνάρρυθμισον και των μνημόσυνων αυτών εις γενεάν και γενεάν. Εις έτυχον δόξεστε και χαράς η την μακαρίαν και εκτιμένη διαγωγήν μετάδος πλουσίως της εις δούλης ους προσελάβω πολύ έλεο. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Συνέλαβες λόγον των του Πατρός σου σαρκή ενωθέντα, καθ' υπόστασεν τη εξού, πανάμα με κόρη, και τον άδειν θεία δυνάμη καταργήσαντα. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Το Παύλο του Θείου μαθητευθείς, το των ουρανίων Διονύση θεατή, ουράνιος μνήσεις παραυτήκα και θεηγόρος εκτιμάτισας. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Ο χάρη τη θεία καταβγαστής, κατάβγασον μάκαρτον υμνούντον σε τας ψυχάς, τα σάσιν η ένε θεοπνεύσους, διδασκαλίας Διονύσιε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νοός καθαρότητη και ψυχής, των επουρανίων διακόσμων τας αστραπάς, μαθήν ηξιώδης και τα στούντων χωροστασίας ιδίν Διονύσιε. Και νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας τον αιώνα μην, νυμφών φωτοφόρος της υπερνών, σαρκώσεως όχθης, του των όλων δημιουργού, εξού την σάρκα Θεομήτωρ, την ημετέρα εμφιάσετο. Ουρανίας αψίδος όρο φουριέ Κύριε, και της εκκλησίας Δομήτωρ σήμε στερεώσον, εν τη αγάπη της σύ, των εφετών η ακρότης, των πιστών

τους σκεύους υπάρχουν της εκλογής, απεικόνισμα θείων ως αληθώς, τα θεία μυστήρια εκδιδάσκεις το πνεύματι και φωτιστείς τη χάρητη της θείας ελάμψεως, καστον αγγέλων τάξης τρανός διεσάφησας.

Ορφίου φέγγους λιχνία χρυσοφαΐς, ασπηλέα μολύντε, παναμόμητε δέσποινα, την σκοτεινή ψυχή μου τυφλό τους αμπάθεση, της απαθή.

0: δούνε μη την άφεσιν, το εύσεβος προσκυνούντιν των Πανάγιων τόκων σου.
1: Η λάστη τιμισότη

0: Αμήν. Τα σουρανίους διαβάς πύλασεν πνεύματι μαθητευθείς το υπερ τρεις ουρανούς φθάσαντι Αποστόλο Διονύσιε των Αρήτων, επλουτής της πάσαν γνώσιν και κατήβγασας, τους εν σκότη αγνωσίας πριν καθεύγοντας, διό κράζομεν χέρις Πάτερ Παγκόσμιε.
1: Χέρις Πάτερ Παγκόσμιε.
0: Άγγελος εξ ανθρώπων αρετές χρηματίσας, ο Μέγας Διονύσιος Πάσανος υπόπτερος εμοιήθη τον νουν την ουράνιον γνώσιν, διό άσμασιν ως άγγελον τιμήσομεν βοώντες προς αυτόν τι αυτά. Χαίρε ο γνούς Χριστόν δια Παύλου, χαίρε πολλούς προς Χριστόν επιστρέψας. Χαίρε πολυθέους κοινής ολετήριον, χαίρε Θεογνώστου βουλής κοπευτήριον. Χαίρε βίβλος Θεοχάρακτος μυστηρίων θησαυρέ, χαίρε πίναξ Θεομόρφωτε και διόπτρα ουρανέ. Χαίρε ότι το πάθος του Κυρίου κατίδες, χαίρε ότι προθύμος δι' αυτόν σφαγιάζει. Χαίρε πηγή βληστάνουσα άφεσιν, χαίρε ρανής κυλένουσα άνοια. Χαίρε οδός απλανής σωτηρίας, χαίρε φραγμός ευσεβό ασεβών παροδίας, χαίρις Πάτερ Παγκόσμιε.
1: Χαίρις Πάτερ Παγκόσμιε.
0: Τη τρίτη του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ρουστικού και Ελευθερίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοκτίστου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου και των συναυτό οκτώ μαρτύρων. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεαγένους. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοτέκνου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αδάφκτου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου του Χοζεβίτου, Επισκόπου Κεσαρίας. Τες αυτών, Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ευχαριστούμεν Σοι Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι ημάς, παραστήνε και νυν του Αγίου Σου θυσιαστηρίο και προσπεσίν της εκτριμήσου, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών. Ποιήσον ημάς αξίους γενέστε του προσφέρειν σιδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου και εκάνωσον ημάς. Ους έθου εις την διακονίαν Σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός Σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστεσαι εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών, ήλεος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι

Πάλιν και πολλάκις, σύ προσπίπτομεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψες επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόησι μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτος, μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας, αξιοθύνε.

0: Ο Θεός ηλάς την τιμή των μαρτωλίων κινήσεων.
1: Αμήν.
0: Ο Θεός ηλάς την τιμή των μαρτωλίων κινήσεων, ουδής άξιος των συνδεδεμένων τες αρχικές επιθυμίες και ειδών.

Αλλά όμως δια την άφατον και αμέτρητον σου φιλανθρωπία, ατρέπτος και αναδιώτος γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύσιμον εχρημάτισας και της λειτουργικής ταύτης και ανεμάκου θυσίας την ιερουργία παρέδωκας ημίν ως δεσπότης των απάντων

την της ιερατείας χάριν, παραστήνε τη Αγία σου ταύτη τραπέζι και ιερουργήσε το Άγιο και το Τίμιο Έρμα. Σιγάρ προσέρωφο με κλίνα στον Ενωσπρόφια να κεδεύουμε σου μία προστρέψεις στο προσωπό σου. Δεύουμε τη μάζη με πέμον σου, αλλά αξίω σου που συνευθύνεις είπε μου το προσφέρων και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδεχόμενος Χριστέ ο Θεός σου, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και

Πάσαν ιδιωτικήν από θόμεθα μέρη μνανός του βασιλέα των όλων υποδεξόμενη της αγενικής αοράτους δολιθούν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, οι ταχερουβοί μυστικώς εικονίζοντες

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράντων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσε το Πατρί, διού τα πάντα εγένετον. Των διημάσους ανθρώπους και δι' την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών, εκ ποντιού Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενα με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον των Ζώπιων, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Σε ενήλυση ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου σιγαρή Θεός, ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, ως αύτοσον, σύ και ομονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντος, εις το είναι, ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, και ούκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματι σου το Αγίο υπέρ πάντων ονείσμεν και ονούκισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκαση. Χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

τάφου της τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας. Θεοδοσίας.

πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένου, ο Κύριος και ο Θεός μου.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

3 του μηνός Οκτωβρίου, αγαπητοί ακροατές, και σύμφωνα με το συναξαριστή της Εκκλησίας μας, εορτάζουν ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, οι Άγιοι Ρουστίκος και Ελευθέριος οι Μάρτυρες, ο Άγιος Θεόκτιστος ο Μάρτυρας, ο Άγιος Διονύσιος ο Ιερομάρτυρας και οι συναυτό 8 μάρτυρες, ο Άγιος Αδάφτος, ο Άγιος Θεαγένης ή Θεογένης ο Μάρτυρας, ο Άγιος Θεότεκνος ο Μάρτυρας και ο Όσιος Ιωάννης ο Χοζεβίτης, Επίσκοπος Κεσαρίας. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Ο Άγιος Διονύσιος ζούσε στην Αθήνα την εποχή των Αποστόλων. Καταγόταν από πλούσια και αρχοντική οικογένεια και είχε αποκτήσει τόση σοφία και αρετή με τα μέσα που του παρήχαν οι επιστήμες των αρχαίων Ελλήνων, ώστε είχε εκλεγεί μέλος του Αρείου Πάγου, που αποτελούσε το ανώτατο δικαστήριο της πολιτείας των Αθηναίων. Όταν ο Απόστολος Παύλος, καθοδηγούμενος από το Άγιο Πνεύμα, ήλθε να κηρύξει το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας στην Αθήνα, ο Διονύσιος μαζί με άλλους φιλοσόφους τον κάλεσαν να ανεβεί στο βήμα του Αρείου Πάγου. Από το ύψος του βράχου αυτού, που προέχει της πόλεως των Αθηνών, ο πτωχός σκηνοποιός διέλυσε τις σοφιστίες των φιλοσόφων και απέδειξε πολύ καθαρά ότι ο άγνωστος Θεός, στην έννοια του οποίου τους είχε οδηγήσει η φυσική λογική τους, είναι ο Θεός ο ποιήσας των κόσμων και πάντα τα εν αυτό, και ότι ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχουν ουκ εν χειροποιήτης ναής κατοικεί, ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται, προσδεόμενος τεινός, αυτός διδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Τους δίδαξε επίσης ότι ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού και κλήθηκε να γίνει κοινωνός της ζωής του Θεού, εν Χριστώ Ιησού. Ο Ιησούς είναι Υιός του Θεού, σαρκώθηκε για εμάς, αναστήθηκε εκ νεκρών και θα έλθει πάλι να κρίνει τους ανθρώπους. Ακούγοντας οι Αθηναίοι για Ανάσταση νεκρών, οι περισσότεροι λόγω της εσκοτισμένης διανοίας τους από τις προκαταλήψεις της ανθρώπινης σοφίας χλέβασαν τον Απόστολο Παύλο. Ωστόσο τα λόγια αυτά περί αιωνίου ζωής άνοιξαν την καρδιά κάποιων ακροατών, οι οποίοι ασπάστηκαν την πίστη του Χριστού. Μεταξύ αυτών ήταν και οι Άγιοι Ιερόθεος και Διονύσιος. Ενώ ο σοφός Διονύσιος άκουγε για τα πάθη του σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού και τα σημεία του που συνέβησαν μετά το θάνατό του, θυμήθηκε ότι πριν από μερικά χρόνια, όταν βρισκόταν μαζί με άλλους σοφούς στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου, παρακολούθησε μια έκλειψη ηλίου, η οποία υπερεύαινε όλους τους νόμους της αστρονομίας. Τότε είχε ανακράξει: «Σήμερα ή ο Θεός πάσχει ή ήλθε το τέλος του κόσμου». Έχοντας προετοιμαστεί ο Διονύσιος και ο διδάσκαλός του Ιερόθεος κατά αυτόν τον τρόπο να αναγνωρίσουν εκείνον, με την βούληση του οποίου νικόνται οι νόμοι της φύσεως, άκουσαν με προθυμία την διδασκαλία του Αγίου Αποστόλου και του ζήτησαν να βαπτιστούν. Εν συνεχεία, ο Παύλος έφυγε για νέες περιοδίες και άφησε τον Άγιο Ιερόθεο Επίσκοπο Αθηνών. Σαν αετός που μπορεί να κοιτάζει κατάματα την λάψη του ηλίου, ο Ιερόθεος διείζει στα θεία μυστήρια. Ελάχιστα όμως κατέγραψε. Προτιμούσε να μοιεί προφορικά και μυστικά τον μαθητή του Διονύσιο, στις άρρητες θεωρίες που του χάριζε ο Θεός. Μετά τον θάνατο του Ιεροθέου, ο Διονύσιος έγινε Επίσκοπος Αθηνών και έλαβε από το Θεό το χάρισμα να αποκαλύπτει γραπτός την υψηλή διδαχή των διδασκάλων του, σχετικά με την άφαντη απειρία της Θείας Φύσεως, στην οποία ταιριάζουν μόνο αρνητικές και αντινομικές εκφράσεις, και τον ανεξάντλητο πλούτο της Θείας Αποκαλύψεως μέσω των θείων ονομάτων και ενεργειών. Περιέγραψε επίσης πως το αισθητός και ο νοητός κόσμος ενώνονται εν το Θεό σε μια μεγαλειώδη ιεραρχική τάξη και εξήγησε πως η ιεραρχία της Εκκλησίας, από τον Επίσκοπο έως τον Μοναχό, αντικατοπτρίζει επάνω στην γη τις 9 τάξεις των αγγελικών ταγμάτων και διανέμει το Θείο Φως ανάλογα με το βαθμό της καθαρότητος του κάθε πιστού. Ορισμένοι τον κατηγόρησαν ότι ήταν νεοπλατωνικός φιλόσοφος με χριστιανικό ένδυμα. Η Ορθόδοξη όμως Εκκλησία, φωτιζόμενη από τις ακτίνες της διδασκαλίας του, πιστεύει ότι ο Θείος Διονύσιος δανείστηκε μεν την φιλοσοφική γλώσσα της εποχής του, ανέτρεψε όμως τελείως τις θεμελιώδεις θέσεις της ελληνικής φιλοσοφίας, χρησιμοποιώντας αυτό το τέχνασμα για να φανερώσει ότι η μορία του Σταυρού εμόρανε τη σοφία του κόσμου. Διακηρύττει σε όλα τα έργα του ότι εκείνος ο οποίος είναι πέραν παντός ονόματος και πάσης ουσίας
ο κατοικών απαθός εις των υπέρφωτων κνόφων εφανερώθη εν σαρκή για να μας καταστήσει κοινωνούς του απροσίτου φωτός του. Ο Διονύσιος έφτασε σε τόσο υψηλό βαθμό θεωρίας ώστε αξιώθηκε να συναριθμεί μετά των Αποστόλων και να μεταφερθεί όπως και εκείνοι θαυματουργικά στα Ιεροσόλυμα για να κηδεύσουν το πάναγνο σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου. Κατόπιν επέστρεψε στην Αθήνα και έμεινε αρκετό καιρό ευαγγελιζόμενος στους εθνικούς και καθοδηγώντας με σύναση το πνευματικό του πίμνιο. Λέγεται ότι προς το τέλος της βασιλείας του Νέρονος, ο Διονύσιος μετέβη στη Ρώμη για να κάνει αναφορά των περιοδιών του στον Απόστολο Παύλο. Αφού παρευρέθηκε στο μαρτύριο του Μεγάλου Αποστόλου, επανέκαμψε στην Ελλάδα, αλλά επέστρεψε ξανά στη Ρώμη την εποχή που ήταν Πάπας ο Άγιος Κλήμης. Κατόπιν εντολής του, ο Άγιος Διονύσιος ξεκίνησε με τους μαθητές του, τον πρεσβύτερο Ρουστικό και τον διάκονο Ελευθέριο, για να κηρύξει τον Λόγο του Θεού στην Γαλατεία. Αφού κήρυξε τον Λόγο της Αληθείας σε διάφορα μέρη, εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, που την εποχή εκείνη δεν ήταν παρά μια μικρή κομμόπολη, βυθισμένη στο σκοτάδι της αγνίας και της ειδωλολατρίας. Έκτισε εκεί μια εκκλησία, όπου τελούσε τα θεία μυστήρια και κήρυτε τα μεγαλεία του Θεού. Έκανε πολλά θαύματα και οι μαθητές του πολλαπλασιάστηκαν και ξεκίνησαν να διαδώσουν το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ισπανία. Η φήμη όμως του Αγίου Διονυσίου προκάλεσε τον φθόνο του δαίμονος, ο οποίος έβαλε στον Αυτοκράτορα Δομητιανό την σκέψη ότι ο Έλληνας επίσκοπος, που κήρυτε νέο Θεό, επιθυμούσε να δημιουργήσει αναταραχή και επιδίωκε να υποκινήσει τον λαό σε εξέγερση εναντίον του Αυτοκράτορας. Κατά την ανάκριση, κανένα επιχείρημα δεν κατάφερε να πείσει τον Διονύσιο και τους συντρόφους του να απαρνηθούν τον Θεό, για τον οποίον ζούσαν και επιθυμούσαν να πεθάνουν. Έτσι με μεγάλη χαρά άκουσαν την καταδικαστική απόφαση να αποκεφαλιστούν. Ο Θεός όμως δεν αρκέστηκε να δώσει τον Άγιο Μάρτυρα μόνο το χάρισμα της θεογνωσίας και της διδασκαλίας, αλλά θέλησε και να δείξει μέσω του μαρτυρίου του ότι οι χριστιανοί νικούν το θάνατο για τις πίστεως. Έτσι, αμέσως μετά τον αποκεφαλισμό του, ο Άγιος Διονύσιος σηκώθηκε όρθιος προς έκπληξη όλων των παρευρισκομένων, πήρε την κεφαλή του στα χέρια του και περπάτησε περίπου 2 μίλια, ώσπου συνάντησε μια ενάρετη γυναίκα, ονόματι Κατούλα, στα χέρια της οποίας απέθεσε το πολύτιμο λείψανό του. Μεγάλο μέρος της θυμίας κάρας του φυλάσσεται σήμερα στην Ιερά Μονή Δοχιαρίου στο Άγιον Όρος, δώρο του Αυτοκράτορος Αλεξίου Κομνηνού.

Όσιος Ιωάννης ο Χοζεβίτης, επίσκοπος Κεσαρίας. Ο Όσιος Ιωάννης καταγόταν από αρχοντική και πλούσια οικογένεια των Θηβών της Αιγύπτου. Αφού έλαβε το μοναχικό σχήμα από τον παππού του, ο οποίος είχε καρεί ενωρίτερα μοναχός, ξεκίνησε για Τεροσόλυμα. Επειδή όμως είχε ανατραφεί σε περιβάλλον μονοφυσιτών και δεν αναγνώριζε την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνος, θεία δύναμη τον εμπόδισε να εισέλθει στον Νότο της Αναστάσεως και να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου. Την επομένη νύχτα άκουσε μέσα στον ύπνο του μια φωνή να του λέγει: «Αυτά παθαίνουν οι αιρετικοί που χωρίστηκαν από την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν είναι άξιοι να προσκυνήσουν το ζωοποιό Σταυρό του Σωτήρος». Μόλις ξύπνησε ο Ιωάννης, έτρεξε πλήρης κατανήξεως στο ναό και με ταπεινή μετάνοια ομολόγησε την Ορθόδοξη πίστη. Αφού προσκύνησε τα ιερά σκηνώματα, επέστρεψε στην Αίγυπτο και έμεινε για κάποιο διάστημα με σκοπό να λάβει την ευλογία του πνευματικού του να εγκατασταθεί στην Παλαιστίνη. Κατά την επιστροφή του στους Αγίους Τόπους, βρήκε ένα μικρό σπήλαιο σε ένα ορεινό και δυσπρόσιτο τόπο που λεγόταν Χοζεβάς. Εκεί εγκαταστάθηκε για να ζήσει μόνο το Θεό. Έτρωγε μόνο ό,τι του πρόσφερε η ισχνή βλάστηση της περιοχής και θα παρέμενε άγνωστος μεταξύ των ανθρώπων, αν κάποιος Ανανίας, γνωστός ασκητής της περιοχής, δεν τον αποκάλυπτε. Είχαν φέρει σε αυτόν ένα δαιμονισμένο παιδί για να το θεραπεύσει, αλλά από ταπείνωση τους έστειλε στον Ιωάννη. Αφού οι γονείς του παιδιού έψαξαν πολύ, βρήκαν εν τέλει το σπήλαιο του Ιωάννη και τον οικέτευσαν να τους βοηθήσει. Όσιος δεν μπορούσε να φέρει αντίρρηση στο θείο αυτό σημείο. Επειδή όμως θεωρούσε ότι ήταν ανάξιος να ζητήσει τέτοια χάρη από το Θεό, έδιωξε τον πονηρό δαιμόνιο επικαλούμενο στο όνομα του Ανανία. Από τότε ο Όσιος απέκτησε μεγάλη φήμη στην περιοχή και πολλοί προσέτρεχαν από παντού για να ζητήσουν τη βοήθειά του και τις πρεσβείες του. Μετά από καιρό, χειροτονήθηκε χωρίς τη θέλησή του επίσκοπος Κεσαρίας. Οι φροντίδες όμως και οι περισπασμοί που συνδέονται με το επισκοπικό αξίωμα δεν τέριαζαν στον εραστή της ησυχίας και σύντομα παραιτήθηκε για να επιστρέψει στην έρημο. Αλλά και εκεί δεν βρήκε την ησυχία των πρώτων ετών, διότι όπου και αν πήγαινε, οι πιστοί τον ακολουθούσαν ζητώντας σημεία και θαύματα, τα οποία ο Θεός επιτελούσε χάρη του δούλου του. Λάποντας αναστέρι, Όσιος Ιωάννης εκοιμήθη εν ειρήνη σε μεγάλη ηλικία.

Δωδέκατη κατήχηση φωτιζομένων. Συνέχεια. Ο προφήτης λοιπόν απαντά και λέει: «Δες το βασιλιά σου, έρχεται προς εσένα δίκαιος και φέρνοντας τη σωτηρία. Αυτός είναι πράος και ανεβασμένος σε υποζύγιο και σε μικρό πουλάρι και όχι σε άρματα. Έχεις λοιπόν μοναδικό και ανεπανάληπτο σημάδι του βασιλιά που πρόκειται να έρθει. Μονάχα ο Ιησούς από όλους τους βασιλιάδες κάθισε σε πουλάρι, ασαμάρωτο, και επεφημήθηκε ως βασιλιάς καθώς έμπαινε στην Ιερουσαλήμ. Και τι θα έρθει να κάνει αυτός ο βασιλιάς?» Απαντάει ο ίδιος ο προφήτης πιο κάτω και λέει: «Εσύ Κύριε, τηρώντας τη διαθήκη που είχες κάνει με αυτούς, με θυσίες αιματηρές ελευθέρωσες τους Ιουδαίους και τους έβγαλες από τον ξερό και άνυδρο λάκκο της αιχμαλωσίας τους». Ζαχαρίας 9:11. Αλλά κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι δεν είναι τόσο αναμφισβήτητο και δυνατό σημάδι το ότι θα καθίσει πάνω στο πουλάρι. Δώσε μας όμως και άλλο σημάδι. Φανέρωσέ μας σε ποιο τόπο θα σταθεί όταν θα μπει μέσα στην πόλη. Φανέρωσέ μας τόπο που να μην είναι έξω από την πόλη και την αγνοούμε. Φανέρωσέ μας έναν τόπο προσιτό στα μάτια μας, κατά τρόπο που να μπορούμε να τον δούμε καθώς θα είμαστε μέσα στην πόλη». Και ο προφήτης αποκρίνεται και λέει: «Τα πόδια του θα πατήσουν κατά την ημέρα εκείνη στο όρος των Ελαιών, που βρίσκεται απέναντι και ανατολικά της Ιερουσαλήμ». Δεν βλέπει λοιπόν ο καθένας που βρίσκεται μέσα στην πόλη αυτό τον τόπο? Έχουμε πάρει μέχρι τώρα δύο ξεκάθαρες προφητικές μαρτυρίες, δύο τόσο χαρακτηριστικά σημάδια και θέλουμε να μάθουμε και ένα τρίτο. Θα μπορούσε άραγε να μας πει κάποιος τι θα κάνει ο Κύριος όταν θα έρθει? Λέει ένας άλλος προφήτης: «Να ο Θεός μας, και στη συνέχεια αυτός θα έρθει και θα μας σώσει. Τότε θα ανοίξουν τα μάτια των τυφλών και οι κουφοί θα ακούσουν. Τότε θα χοροπηδήσει σαν ελάφι ο κουτσός και θα βροντοφωνάξουν οι μουγκοί. Πες μας κι άλλη μαρτυρία, προφήτη. Μας είπες ότι ο Κύριος που θα έρθει θα κάνει τόσα και τέτοια θαυμαστά σημεία που ποτέ δεν έχουν ξαναγίνει. Έχεις να μας πεις κάποιο άλλο σημείο ακόμα πιο συγκεκριμένο?» Σε αυτό απαντά ο προφήτης Ισαΐας και λέει: «Αυτός ο Κύριος θα βρεθεί σε κατάσταση αντιδικίας και θα κριθεί από τους πρεσβυτέρους και τους άρχοντες του λαού». Ισαΐας 3:14. Να λοιπόν ένα ακόμα πολύ ξεχωριστό και χαρακτηριστικό σημάδι. Ο δεσπότης να ανεχθεί και να υπομείνει να κριθεί από τους δούλους του, τους πρεσβυτέρους του λαού.

Ενώ όμως τα διαβάζουν όλα αυτά οι Ιουδαίοι, δεν τα καταλαβαίνουν σωστά και δεν τα δέχονται. Μοιάζουν σαν να τους τα φωνάζει κανείς και να μην τα ακούνε, λες και έχουν επίτηδες κλείσει τα αυτιά της καρδιάς τους με την άρνηση και την προκατάληψη. Αλλά εμείς πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, ο οποίος προσέλαβε σάρκα και έγινε άνθρωπος, γιατί κατανοούμε ότι δεν ήταν δυνατόν να γίνουν διαφορετικά τα πράγματα. Εφόσον εμείς δεν μπορούσαμε να αντικρίζουμε ή να απολαμβάνουμε τη μορφή του καθώς ήταν, έγινε εκείνος σαν εμάς, ώστε με αυτόν τον τρόπο να αξιωθούμε να τον απολαύσουμε. Γιατί αν δεν μπορούμε καθόλου να αντικρίσουμε τον ήλιο που δημιουργήθηκε την τέταρτη χρονική περίοδο της δημιουργίας του κόσμου από τον Θεό, πώς θα ήταν δυνατόν να αντικρίζουμε το δημιουργό του ήλιου, δηλαδή το Θεό? Μέσα σε φλόγες κατέβηκε ο Κύριος στο όρο Σινά και δεν μπόρεσε να αντέξει ο λαός, αλλά είπαν στον Μωυσή: «Μίλησέ μας εσύ και θα σε ακούσουμε. Και ας μη μας μιλάει απευθείας ο Θεός, για να μην πεθάνουμε». Και πάλι λέει η Αγία Γραφή: «Γιατί ποιος άνθρωπος θα ακούσει τη φωνή του αληθινού Θεού να μιλάει μέσα από τη φωτιά και θα ζήσει? Και αν μόνο με το να ακούσει κανείς τη φωνή του Θεού πεθαίνει, πώς όταν δει τον ίδιο το Θεό δεν θα πεθάνει? Γιατί απορείς?» Και ο ίδιος ο Μωυσής είπε: «Είμαι γεμάτος φόβο και τρόμο». Τι λοιπόν, θα ήθελες να γίνει πρόξενος καταστροφής, αυτός που ήρθε για να φέρει τη σωτηρία, επειδή δεν θα τον άντεχαν οι άνθρωποι, ή θα ήθελες να βρεθεί τρόπος ώστε η χάρη να μας προσφερθεί σύμφωνα με τις δυνατότητές μας? Ο Δανιήλ δεν άντεξε την οπτασία του αγγέλου, και εσύ θα μπορούσες να αντικρίσεις τη θέα του δεσπότη των αγγέλων? Εμφανίστηκε ο Γαβριήλ και ο προφήτης Δανιήλ έπεσε κατά γης. Και πώς ήταν αυτός που εμφανίστηκε, ή ποια μορφή είχε? Το πρόσωπό του ήταν όχι σαν τον ήλιο, αλλά σαν αστραπή, και τα μάτια του έλαμπαν όχι σαν καμίνι, αλλά σαν λαμπάδες, και η φωνή του αντιχούσε όχι σαν ήχος 12 λεγεώνων αγγέλων, αλλά σαν βουητό πολυάριθμων ανθρώπων. Κι όμως ο προφήτης έπεσε κατά γης και πλησιάζει ο άγγελος και του λέει: «Μη φοβάσαι, Δανιήλ, εισακούστηκαν τα λόγια σου. Σήκω επάνω και πάρε θάρρος». Και ο Δανιήλ είπε: «Σηκώθηκα κατατρομαγμένος». Αυτή την απάντηση όμως δεν του την έδινε μέχρι που τον άγγιξε ο άγγελος με ανθρώπινο χέρι. Και μόνο τότε που πήρε ανθρώπινη όψη ο άγγελος, ο οποίος του φανερώθηκε, του μίλησε ο Δανιήλ και τι του είπε: «Κύριε, καθώς σε αντίκρισα, ταράχθηκαν τα σωθικά μου. Έχασα τη δύναμή μου και μου κόπηκε η αναπνοή». Εάν η παρουσία του αγγέλου αφαίρεσε τη φωνή και τη δύναμη του προφήτη, η θέα του Θεού θα άφηνε τον άνθρωπο ζωντανό? Και όπως λέει η Αγία Γραφή, ο Δανιήλ δεν ξαναβρήκε το θάρρος του μέχρι που του φάνηκε ότι κάποιος άνθρωπος τον άγγιξε. Αφού λοιπόν δοκιμάστηκε και καταδείχθηκε ξεκάθαρα η αδυναμία μας, ανέλαβε ο Κύριος να κάνει αυτό που ζητούσε και μπορούσε να σηκώσει ο άνθρωπος. Επειδή δηλαδή ο άνθρωπος ήθελε να ακούσει κάποιον όμοιό του, δεν άντεχε ούτε την παρουσία ούτε τη μορφή του αγγέλου, πήρε ο σωτήρας την ανθρώπινη φύση, έγινε άνθρωπος, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να οδηγηθούν στο δρόμο της σωτηρίας τους πιο άνετα και πιο καρποφόρα. Αυτός είναι ο πρώτος και βασικός λόγος της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου.

0: Υπάρχει όμως και άλλος λόγος. Ήρθε ο Χριστός για να βαπτιστεί και να αγιάσει το βάπτισμα. Ήρθε για να θαυματουργήσει, περπατώντας πάνω στα κύματα της θάλασσας. Επειδή λοιπόν πριν σαρκωθεί ο Κύριος, τον είδε η θάλασσα και υποχώρησε και ο Ιορδάνης στράφηκε πίσω, έλαβε ο Κύριος το σώμα για να αντέξει η θάλασσα τη θέα του και να τον υποδεχτεί άφοβα ο Ιορδάνης. Αυτή λοιπόν είναι μία αιτία της θείας ενανθρωπίσεως. Υπάρχει όμως και άλλη. Ο θάνατος ήρθε στον κόσμο διαμέσου Παρθένου, της Εύας. Έπρεπε λοιπόν διαμέσου Παρθένου ή καλύτερα από Παρθένο να φανερωθεί η ζωή. Ώστε, όπως ακριβώς εκείνη την εξαπάτησε το φίδι με τα παραπλανητικά και διαβολικά λόγια, έτσι και αυτή, τη Μαρία, να τη βεβαιώσει ο Γαβριήλ για τη σωτηρία με το χαρμόσυνο μήνυμα. Αφού εγκατέλειψαν οι άνθρωποι το Θεό, έφτιαξαν αγάλματα με ανθρώπινη μορφή. Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι προσκυνούσαν ανθρωπόμορφο άγαλμα ως Θεό, πλανεμένοι όπως ήταν, έγινε ο Θεός αληθινός άνθρωπος για να διαλυθεί αυτή η πλάνη. Σαν όργανο εναντίον μας χρησιμοποίησε ο διάβολος τη σάρκα. Γνωρίζοντας αυτό, ο Απόστολος Παύλος λέει: «Βλέπω να κυριαρχεί στα μέλη μου ένας άλλος νόμος, ο οποίος αντιστρατεύεται σε αυτά που ο νους και η συνείδησή μου αναγνωρίζουν ως σωστά και με εχμαλωτίζει». Με τα ίδια λοιπόν όπλα με τα οποία μας πολέμησε ο διάβολος, με αυτά και σωθήκαμε. Πήρε ο Κύριος ίδια μορφή με εμάς, από εμάς τους ίδιους, ώστε να σωθούμε μέσω της ανθρώπινης φύσης του. Πήρε τη δική μας ανθρώπινη φύση για να της δώσει ό,τι της έλειπε, να τη χαριτώσει πληρέστερα και ασφαλέστερα για να κάνει τη φύση του ανθρώπου κοινωνό της θεϊκής φύσης. Αυτό φανερώνει και ο Απόστολος Παύλος τότε που λέει στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους: «Όπου η αμαρτία ξεπέρασε κάθε μέτρο, εκεί και η χάρη δόθηκε με υπερβολική περίσσια». Έπρεπε ο Κύριος να υποφέρει για χάρη μας, αλλά ο διάβολος δεν θα τολμούσε να τον πλησιάσει εάν τον αναγνώριζε. Διότι, αν τον αναγνώριζαν, δεν θα σταύρωναν τον Κύριο της δόξας. Το σώμα λοιπόν έγινε δόλωμα του θανάτου. Έτσι ο δράκοντας, ενώ είχε ελπίσει ότι θα τον καταπιεί, έβγαλε έξω και όσους είχε ήδη καταπιεί. Αυτή την πραγματικότητα φανερώνει και ο προφήτης Ισαΐας, τότε που λέει: «Ο θάνατος έγινε πολύ ισχυρός και κατάπιε πολλούς. Και πάλι εξάλειψε ο Θεός τα δάκρυα από κάθε ανθρώπινο πρόσωπο». Μήπως λοιπόν μάταια έγινε ο Χριστός άνθρωπος? Μήπως οι διδασκαλίες του είναι ρητορικές εφευρέσεις και ανθρώπινα επινοήματα? Δεν είναι οι θείες γραφές εκείνες που μας φανερώνουν το πόσο Θεός μας έσωσε? Αυτό δεν φανερώνουν και οι προφητικές μαρτυρίες? Κράτα λοιπόν γερά μέσα σου αυτή την παρακαταθήκη και κανείς σας μη σε μεταπείσει. Πίστευε ότι ο αληθινός Θεός έγινε και πραγματικός άνθρωπος. Το ότι λοιπόν ήταν δυνατό να γίνει ο Θεός άνθρωπος έχει αποδειχθεί. Αν όμως ακόμα δεν πιστεύουν οι Ιουδαίοι, τους ρωτάμε: «Τι παράξενο κηρύττουμε λέγοντας ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, αφού εσείς λέτε ότι ο Αβραάμ υποδέχθηκε τον Κύριο? Τι παράξενο κηρύττουμε, αφού ο Ιακώβ λέει: είδα τον Κύριο πρόσωπο προς πρόσωπο και όμως δεν απέθανα? Ο Κύριος που έφαγε πλάι στον Αβραάμ έφαγε και κοντά μας. Τι παράξενο λοιπόν κηρύττουμε?» Επιπλέον μπορούμε να παρουσιάσουμε και δύο μάρτυρες. Είναι αυτοί που στάθηκαν πλάι στον Κύριο στο όρο Σινά. Ο Μωυσής βρισκόταν στο άνοιγμα του βράχου και ο Ηλίας στην εποχή που έζησε στην τρύπα της σπηλιάς. Εκείνοι παρουσιάστηκαν δίπλα του κατά τη μεταμόρφωση και ανήγγυλαν στους μαθητές την έξοδό του, η οποία επρόκειτο να συντελεστεί στην Ιερουσαλήμ. Αλλά έχει αποδειχθεί, όπως είπα και προηγουμένως, ότι ήταν δυνατόν να λάβει εκείνος και την ανθρώπινη φύση. Εμείς ας αφήσουμε να μιλούν για περισσότερες αποδείξεις όλοι εκείνοι που τους αρέσει να επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια.
1: Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων με τον Γιώργο Μπάρλα.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

κεφάλαιο 18, στίχοι 1-11. Ο Κύριος συλλαμβάνεται εις την Γεθσημανή, το επεισόδιο του Μάλχου. Αφού είπεν αυτά ο Ιησούς, ευγήκε με τους μαθητάς του έξω από την πόλη των Ιεροσολύμων εις κάποιο μέρος πέραν από τον ξεροπόταμον των Κέδρων, όπου ήταν ο κήπος εις τον οποίον εμβήκε αυτός και οι μαθητέ του. Ήξευρε δε και ο Ιούδας, ο οποίος τον παρέδιδε τότε εις τους σταυρωτάς του, τον τόπον αυτών, διότι πολλάς φοράς ήλθεν εκεί και ο Ιησούς μαζί με τους μαθητάς του. Εφόσον λοιπόν ο Ιούδας εγνώριζε τον τόπον τούτον και υπελόγισε ότι εκεί θα έβρισκε τον Ιησού, αφού επήγε μαζί με τον λόχον των Ρωμαίων στρατιωτών και υπηρέτας από τους αρχιερείς και φαρισαίους, ήλθε εκεί με φανάρια και λαμπάδας και όπλα, ώστε η διαφυγή του Ιησού υπό το σκότος να προληφθεί και πάσα ένοπλος αντίστασης να εκμηδενιστεί. Όταν λοιπόν εκείνοι έφτασαν εκεί, ο Ιησούς γνωρίζων ως θεάνθρωπος όλα εκείνα που έμελον να του συμβούν, ευγήκεν από τον κήπον και προχωρήσα σαν τάραχος και αποφασιστικός, τους είπε: «Ποιον ζητείτε?» Απεκρίθησαν εις αυτόν εκείνοι: «Ιησούν των Ναζωραίων». Λέγει εις αυτούς ο Ιησούς: «Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον ζητείτε». Εστέκει το δε μαζί τους και ο Ιούδας ο προδότης του. Άμα λοιπόν τους είπε ότι εγώ είμαι, κυριευθέντες από φόβον πρώτης θείας δυνάμεώς του, οπισθοχώρησαν και έπεσαν χάμω. Επειδή λοιπόν αυτοί παρέμενον αναποφάσιστοι και αδρανείς, πάλιν τους ρώτησε ο Ιησούς: «Ποιον ζητείτε?» Αυτοί δε είπαν: «Ιησούν των Ναζωραίων». Απεκρίθη ο Ιησούς: «Σας είπα ότι εγώ είμαι ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Εάν λοιπόν ζητείτε εμέ, συλλάβετε με. Αλλά αφήσατε αυτούς να φύγουν». Έτσι και κατά αυτήν ακόμη την στιγμή της συλλήψεώς του, έλαβε ο Ιησούς μέτρα προστασίας υπέρ των μαθητών του, για να επαληθεύσει ο λόγος τον οποίον είπε προλίγου προς τον πατέρα του, ότι από εκείνους που μου έδωκες δεν έχασα από αυτούς κανένα, αλλά τους επροστάτευσα και τους εφύλαξα τόσον από τους πνευματικούς, όσον και από τους σωματικούς κινδύνους. Όταν λοιπόν εκείνοι επήραν θάρρος από τους λόγους αυτούς του Ιησού και προχώρουν να τον συλλάβουν, ο Σίμων ο Πέτρος, ο οποίος συνέβη την στιγμή εκείνην να φέρει επάνω του μάχαιραν, έσυρεν αυτήν και εκτύπησε τον δούλον του αρχιερέως και του έκοψε το δεξιόν αυτή. Ονομάζεται ο δε ο δούλος Μάλχος. Αμέσως λοιπόν μετά το συμβάν αυτό, είπε ο Ιησούς εις τον Πέτρον: «Βάλε την μάχαιραν εις την θήκην της. Το ποτήριον του παθήματός μου, το οποίον μου έδωκε ο πατήρ να το πείω, θέλεις εσύ να το αποφύγω και να μην το πείω, παρακούον προς τον πατέρα μου?»

Στίχοι 12 έως 23. Ο Κύριος ενώπιον του Άννα. Πρώτη άρνησης του Πέτρου. Κατόπιν λοιπόν των παρατηρήσεων τούτων του Ιησού προς τον Πέτρον, κάθε αντίσταση υπεχώρησε και ο λόχος των Ρωμαίων στρατιωτών και ο χιλίαρχος, ο αξιωματικός των και οι κλητήρες των Ιουδαίων συνέλαβον τον Ιησούν και τον έδεσαν. Και τον επήγαν πρώτον προς τον Άννα, ο οποίος είχε μεγάλην επιρροήν επί του αρχιερέως, διότι όχι μόνον διετέλεσε άλλοτε και αυτός αρχιερεύς, αλλά και ήτο πενθερός του Καϊάφα, ο οποίος ήτο αρχιερεύς του έτους εκείνου. Ήτο δε ο Καϊάφας εκείνος που συνεβούλευσε τους Ιουδαίους ότι συμφέρει ένας άνθρωπος να θανατωθεί και να χαθεί δια το καλόν του λαού, και συνεπώς επόθη και είχε προαποφασίσει ο άνθρωπος αυτός τον θάνατον του Ιησού. Οικολούθη δε τον Ιησούν ο Σίμων Πέτρος και άλλος μαθητής, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς. Ο μαθητής δε εκείνος ήτο γνωστός εις τον αρχιερέα, και δι' αυτό δεν τον εμπόδισε κανείς, και εμβήκεν ελεύθερα μαζί με τον Ιησούν εις την εσωτερική αυλήν του σπιτιού του αρχιερέως. Ο Πέτρος όμως, επειδή δεν επετρέπεται εις καθένα να έμβει, έστεκεν έξω εις των δρόμων, κοντά εις την εξώπορταν. Ευγήκε λοιπόν ο μαθητής ο άλλος, ο γνωστός εις τον αρχιερέα, και είπε εις την θυρωρών και επέτρεψε εκείνη εις τον Πέτρον να έμβει εις την αυλήν. Κατόπιν λοιπόν της συστάσεως αυτής που έκαμεν ο γνωστός ως ακόλουθος του Ιησού μαθητής, λέγει εις τον Πέτρον η μικρά δούλη που εφύλατε την πόρταν: «Μήπως και εσύ είσαι από τους μαθητάς του ανθρώπου αυτού?» Απήντησεν εκείνος: «Όχι, δεν είμαι». Εστέκοντο δε εκεί οι δούλοι και οι κλητήρες, οι οποίοι είχαν ετοιμάσει αποχωνεμένα ξύλα σωρών από κάρβουνα αναμένα, διότι το ψύχος και ζεσταίνοντο. Μαζί τους δε έστεκε και ο Πέτρος και ζεσταίνετο. Εν τω μεταξύ ο Ιησούς υπευλήθη εις ανάκρισιν. Ο αρχιερεύς λοιπόν ρώτησεν αυτόν πρώτον μεν δια τους μαθητάς του, ζητών να μάθει ποι ήσαν ούτι και διατί τον οικολούθησαν. Έπειτα δε και δια την διδασκαλία του, εξετάζον εάν αυτή συνεφώνει προς τον νόμον και προς τας παραδόσεις. Εις τα ερωτήματα δε του αρχιερέως απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν: «Εγώ φανερά ομίλησα εις τα πλήθη των ανθρώπων. Εγώ πάντοτε δίδαξα εις μέρη δημόσια, εις την συναγωγήν και εις το ιερόν, όπου συναθρίζονται όλοι οι Ιουδαίοι, και κρυφά δεν είπα τίποτε. Γιατί ερωτάς και ανακρίνεις εμέ?» Ερώτησε εκείνους οι οποίοι με έχουν ακούσει τι εκήρυξα εις αυτούς. Ιδού, αυτοί γνωρίζουν καλά εκείνα τα οποία είπα εγώ. Όταν δε ο Ιησούς είπε ταύτα, ένας από τους κλητήρας που έστεκε πλησίον έδωκε ράπισμα εις αυτόν και είπε: «Με τέτοιαν γλώσσαν ομιλείς και αποκρίνεσαι εις τον αρχιερέα?» Απεκρίθη εις αυτόν ο Ιησούς: «Εάν ομίλησα κακώς, απόδειξε με κανονικήν ενώπιον του δικαστηρίου μαρτυρίαν το κακόν τούτο. Εάν όμως ομίλησα καλώς, γιατί με δέρνεις?»

στίχοι 24 έως 27 ενώπιον του Καϊάφα. Άλλε αρνήσεις του Πέτρου. Εν τω μεταξύ ο Άννας ετελείωσε την ανάκρισή του και κατόπιν τούτο απέστειλε τον Ιησούν δεμένον προς Καϊάφαν τον αρχιερέα, ο οποίος εκατοικούσεν εις άλλο διαμέρισμα της αυτής οικίας. Ο Σίμων Πέτρος δε εξικολούθη να στέκεται κοντά εις τη φωτιά και να ζεσταίνεται. Του είπαν λοιπόν μερικοί από εκείνους που ζεσταίνονται μαζί του, «Μήπως είσαι και εσύ από τους μαθητάς του?» Ιρνήθη εκείνος και είπε, «Δεν είμαι». Λέγει τότε ένας από τους δούλους του αρχιερέως που ήταν συγγενής εκείνου του οποίου ο Πέτρος απέκοψε το αυτί, «Δεν σε είδα εγώ εις τον κήπον μαζί του?» Πάλιν λοιπόν ιρνήθη ο Πέτρος και αμέσως ελάλησε κάποιος πετεινός.

Στίχοι 28 έως 40. Ενώπιον του Πιλάτου. Αφού λοιπόν οι αρχιερείς και το συνέδριον κατεδίκασαν εις θάνατον τον Ιησούν, τον έφεραν δεμένον εις το σπίτι του Καϊάφα, εις το μέρος που έμενε και δίκαζεν ο πρέτορ και αντιπρόσωπος της Ρώμης. Ήτο δε πρωί, και αυτοί δεν εμβήκαν εις το πρετόριον, δια να μην μολυνθούν από το ειδωλολατρικόν σπίτι, αλλά να είναι καθαροί δια να φάγουν το βράδυ το δείπνον του Πάσχα. Αφού λοιπόν οι Ιουδαίοι δεν έμβαιναν εις το πρετόριον, ευγήκεν από αυτό προς αυτούς ο Πιλάτος και τους είπε: «Ποιεν κατηγοριαν φέρνετε εναντίον του ανθρώπου αυτού?» Απεκρίθησαν και είπαν εις αυτόν: «Εάν δεν είτο κακοποιός και επιβλαβείς εις την κοινωνίαν, δε θα σου τον είχαμε παραδώσει». Κατόπιν λοιπόν της απαντήσεως αυτής, με την οποίαν απεσκόπουν να προκαταλάβουν τον Πιλάτον, για να δεχθεί ούτως άνευ άλλης εξετάσεως την ενοχήν του Ιησού, ο Πιλάτος τους είπε: «Αφού λοιπόν έχετε την αξίωση να είστε μόνοι εσείς δικαστές στην υπόθεση αυτήν, πάρετε τον εσείς και σύμφωνα με τον νόμο σας δικάσατε τον». Είπον λοιπόν προς αυτόν οι Ιουδαίοι: «Εις ημάς δεν επιτρέπεται να θανατώσομεν κανένα». Και ανεγνώρισαν έτσι ότι μόνον ο αντιπρόσωπος της Ρώμης είχε δικαίωμα να θανατώσει τον Ιησούν, για να επαληθεύσει εξ ολοκλήρου και επακριβώς ο λόγος του Ιησού, τον οποίον είπε: «Δεικνύον εκ προτέρου με ποιον θάνατον έμελε να αποθάνει, ήτι με θάνατον σταυρικών, όπως οι Ρωμαίοι εθανάτωναν τους καταδίκους των, και όχι δια λιθοβολισμού, όπως εσυνήθιζαν οι Ιουδαίοι». Εν τω μεταξύ οι Ιουδαίοι κατηγόρησαν τον Ιησούν ότι επεζήτη να γίνει βασιλεύς. Εμβήκε λοιπόν πάλι στο πρετόριον ο Πιλάτος και φώναξε ιδιαιτέρως τον Ιησού και του είπεν: «Είσαι εσύ πράγματι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Του απεκρίθη ο Ιησούς: «Από τον εαυτό σου και εξιδίας αντιλήψεως λέγεις αυτό, ώστε να αποδίδεις εις τον τίτλον του βασιλέως έννοιαν πολιτικήν και κοσμικήν? Οι άλλοι σου είπαν δι' εμέ ότι διεξεδίκησα το αξίωμα του βασιλέως Μεσσίου, οπότε λέω ο τίτλος βασιλεύς έχει εντελώς διαφορετικήν έννοιαν?» Απεκρίθη ο Πιλάτος: «Μήπως εγώ είμαι Ιουδαίος για να εξεύρω τας υποθέσεις σας? Το ειδικόν σου έθνος και οι αρχιερείς σε παρέδωκαν εις εμέ ως ένοχον θανάτου. Τι έκαμες?» Απεκρίθη ο Ιησούς: «Η δική μου βασιλεία δεν προέρχεται από τον κόσμο αυτόν, ούτε στηρίζεται επί ανθρωπίνης θελήσεως ή κοσμικής δυνάμεως. Εάν ήτο από τον κόσμο αυτόν η βασιλεία μου, οι υπηρέτε μου θα έκαναν αγώνα για να μην παραδοθώ εις τους Ιουδαίους. Τώρα όμως βλέπεις κι εσύ ότι η βασιλεία μου δεν είναι από εδώ, όπως εάλλε βασιλεία του κόσμου αυτού, αλλά από τον ουρανόν. Και γι' αυτό
ούτε δι' επαναστάσεως και πολέμου επιβάλλεται, ούτε την δύναμη της βίας και των υλικών όπλων χρησιμοποιεί. Κατόπιν λοιπόν των λόγων τούτων περί βασιλείας, είπε προς αυτόν ο Πιλάτος, «Είσαι λοιπόν σύ βασιλεύς?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Το είπε εσύ ότι εγώ είμαι βασιλεύς. Δεν είμαι όμως βασιλεύς κοσμικός, όπως εσύ αντιλαμβάνεσαι τον βασιλέα. Εγώ δι' αυτό εγεννήθηκα και δι' αυτό ήλθον εις τον κόσμο, για να αποκαλύψω και κηρύξω την αλήθεια και δι' αυτής να κατακτήσω πνευματικός τον κόσμο. Και καθένας που ποθεί και έχει διάθεση να μάθει την αλήθεια, ακούει με κατανόηση και αποδοχήν την φωνήν και διδασκαλίαν, και συμμορφούμενος προς αυτήν γίνεται πολίτης της πνευματικής και ουρανίου βασιλείας μου. Λέγει σ' αυτόν ο Πιλάτος, «Δε βαριέσαι, τι είναι αλήθεια και ποιος μπορεί να την έβρει?» Και αφού είπε αυτό, χωρίς να περιμένει απάντηση, ευγήκε πάλιν από το πρετόριον προς τους Ιουδαίους και τους είπε, «Δεν ξέρω τι λέγετε εσείς. Εγώ δεν ευρίσκω καμία ενοχή σε αυτόν. Υπάρχει όμως κάποιο έθιμον εις σας, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να σας ελευθερώσω κατά την εορτή του Πάσχα έναν από τους φυλακισμένους εγκληματίας.

Κεφάλαιον 19. Στίχοι 1 έως 7. Μαστίγωσις του Ιησού και εμπαιγμή. Κατόπιν λοιπόν της επιμονής αυτής του πλήθους, για να καταπραΐνει αυτό ο Πιλάτος, επήρε τον Ιησούν από το μέρος που εστέκετο και έδωκε διαταγάσεις στους στρατιώτας και τον εμαστίγωσαν γυμνωμένον. Και επιπλέον οι στρατιώτε, για να γελιοποιήσουν τας βασιλικάς αξιώσεις του Ιησού, αφού έπλεξαν στέφανον από αγκάθια, τον έβαλαν αντί στέματος βασιλικού επί της κεφαλής του και τον ενέδισαν με κόκκινον μανδύαν αντί αυτοκρατορικής πορφύρας. Και έλεγαν εμπαικτικώς: «Χαίρε ο βασιλιά των Ιουδαίων», και του έδιδαν ραπίσματα. Αφού λοιπόν η μαστίγωση και ο εξευτελισμός ετελείωσαν, ευγήκε πάλι ο Πιλάτος έξω από το πρετόριο και τους είπε: «Ιδού, σας τον φέρνω έξω. Αρκετά τον ετιμωρήσαμεν προς χάριν σας. Βεβαιωθείτε ότι δεν ευρίσκω εις αυτόν κανένα έγκλημα και δεν σκοπεύω να τον τιμωρήσω περισσότερον». Ευγήκε έξω λοιπόν ο Ιησούς φορών των ακάνθινων στέφανων και των κόκκινων μανδύαν και λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος: «Είδε εις ποιαν αθλίαν κατάστασιν κατήντησε ο άνθρωπος». Όταν λοιπόν τον είδαν οι αρχιερείς και οι πειρέτες του συνεδρίου, εφώναξαν δυνατά και είπαν: «Σταύρωσε, σταύρωσε αυτόν». Λέγει σε αυτούς ο Πιλάτος: «Πάρετε τον σεις και σταυρώσατε τον, διότι εγώ δεν ευρίσκω καμία ενοχή σε αυτόν και δεν μπορώ να τον σταυρώσω». Επειδή δε το Ρωμαϊκό κράτος συνήθιζε να αναγνωρίζει τους νόμους των λαών τους οποίους υπεδούλωνεν, υπενθυμίζοντες τούτο εις τον Πιλάτον, απεκρίθησαν εις αυτόν οι Ιουδαίοι: «Εμείς έχουμε νόμον και σύμφωνα με τον νόμο μας πρέπει να αποθάνει, διότι έκαμε τον εαυτόν του Υιόν του Θεού και έτσι ευλασφήμισε κατά του Θεού».

Στίχοι 8 έως 16. Ο Πιλάτος παραδίδει τον Χριστόν ή να σταυρωθεί. Όταν λοιπόν ο Πιλάτος, ο οποίος ως ειδωλολάτρης που ήτο παρεδέχεται πολλούς θεούς και ημιθέους, ήκουσεν αυτόν τον λόγον, ότι δηλαδή ο Ιησούς εθεώρει τον εαυτόν του Υιόν του Θεού, ετρόμαξε περισσότερον, φοβηθείς μήπως πράγματι ο Ιησούς ή το Υιός κάποιου Θεού, και δια της δυνάμεώς του εξολοθρεύσει αυτόν, και εμβήκε πάλιν εις το πρετόριον και είπεν εις τον Ιησούν, «Από πού είσαι εσύ?» «Κατάγεσαι από την γην ή ήλθες από τον ουρανόν?» Ο Ιησούς όμως δεν του έδωκε απάντηση. Κατόπιν λοιπόν της σιωπής αυτής, είπε εις αυτόν ο Πιλάτος, «Εις εμέ δεν ομιλείς? Δεν ξέβρεις ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω και έχω εξουσία να σε αφήσω ελεύθερον?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Δεν έχεις καμίαν εξουσία εναντίον μου, εάν δεν σου έχει δοθεί εξουσία αυτή από επάνω, δηλαδή από τον Θεόν. Η ανοχή του Θεού σε κρατά άρχοντα επί της δικαστικής έδρας και επεφύλαξεν εισαι να με δικάσεις, επειδή δε η εξουσία αυτή έχει δοθεί εισαι από τον Θεόν και δεν δύνασαι να αποφύγεις το να με δικάσεις. Δι' αυτό και ο Καϊάφας και το συνέδριο των Ιουδαίων, οι οποίοι με παρέδωκαν εκ φθόνου και μίσους εισαι και σε πιέζουν να με καταδικάσεις, έχουν μεγαλύτερα αμαρτία από σε, ο οποίος εκ φόβου προς αυτούς καταχράσε τώρα την εξουσία σου. Η απάντηση σε αυτή του Ιησού κατέπληξε και εθορύβησε τον Πιλάτον και ενεκα τούτου επεδίωκε με μεγαλύτεραν τώρα επιμονήν να ευλευθερώσει αυτόν. Οι Ιουδαίοι όμως εφώναζαν δυνατά και έλεγαν, «Εάν τον αφήσεις ελεύθερον, δεν είσαι φίλος του Κέσαρος. Καθένας που κάνει τον εαυτόν του βασιλέα, αντιτίθεται και επαναστατεί κατά του Κέσαρος». Ο Πιλάτος λοιπόν, όταν ήκουσε τους τελευταίους του τους λόγους με τους οποίους οι Ιουδαίοι ανεγνώριζαν καθαρά ότι βασιλέα των ήχων τον Κέσαρα, οδήγησε τον Ιησούν έξω από το πρετόριον και αυτός εκάθισε επί της δικαστικής του έδρας που είχε τοποθετηθεί πρόχειρα εις τον τόπον, ο οποίος ήταν στρωμένος με πέτρας και μοσαϊκά, και δι' αυτό ελέγεται εις μεν την ελληνική γλώσσα λιθόστρωτον, εις την εβραϊκή όμως ελέγεται ο λόγο του σχήματος του γαβαθά ή τι ύψωμα. Ήτο δε η μέρα της παραμονής και προετοιμασίας του Πάσχα και η ώρα ήτο περίπου έξ από της ανατολής του ηλίου, δηλαδή μεσημβρία. Και λέγει ο Πιλάτος προς τους Ιουδαίους, «Ιδού εις ποι αναθλιότητα και καταφρόνησιν κατήντησεν ο βασιλεύσας?» Αυτοί όμως, αντί να κινηθούν εις συμπάθειαν και ίκτον, εφώναζαν δυνατά, πάρε τον, να μην τον βλέπομεν, σταύρωσέ τον». Λέγει εις αυτούς ο Πιλάτος, «Τον βασιλέα σας να σταυρώσω?»
απεκρίθησαν οι αρχιερείς. Δεν έχομεν βασιλεά άλλων παρά μόνον τον Κέσαρα. Όταν λοιπόν οι Ιουδαίοι ειρνήθησαν όχι μόνον τον Μεσσίαν, αλλά και την θεμελιώδη αρχή της θεοκρατίας των, κατά την οποίαν βασιλεύστον ήταν μόνον ο Θεός, τότε ο Πιλάτος παρέδωκε τον Ιησούν εις αυτούς για να σταυρωθεί.

Ακούσατε την εκπομπή «Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο». Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η ανάδειξη Αγίων είναι το διαρκές θαύμα στη ζωή της Εκκλησίας μας, καθότι άλλωστε αυτό είναι το έργο της, να μεταποιεί αμαρτωλούς σε Αγίους. Δεν υπάρχει εποχή στην δυσχυλιόχρονη ιστορική της πορεία που να μην έχουν αναδειχτεί Άγιοι. Ιδιαίτερο θαύμα είναι η ανάδειξη πληθώρας Αγίων και στην εποχή μας, όπου έχει περισσέψει το κακό, γιγαντώθηκε η αμαρτία και ο κόσμος βρίσκεται σε πρωτοφανή ηθική και πνευματική κατάπτωση. Αλλά, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, ούδε επλεώνασεν η αμαρτία, υπερπερίσσευσεν η χάρις. Προς Ρωμαίους επιστολή 5ο κεφάλαιο στίχος 20. Τη σημερινή μας εκπομπή θα την αφιερώσουμε σε δύο νεοφανείς Αγίους, τον Άγιο Ευμένιο Σαριδάκη τον Νέο και τον Άγιο Βυσαρίωνα Κουρκολιάκο τον Αγαθονίτη, να γνωρίσουμε τις αγιασμένες προσωπικότητές τους και να αποκομίσουμε πνευματική ωφέλεια. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι δύο αυτοί Άγιοι αγιοκατατάχθηκαν πριν λίγο καιρό. Άλλωστε, η Αγία μας Εκκλησία μας παροτρύνει να μελετάμε τους βίους των Αγίων, διότι είναι στην πράξη εφαρμογή του Ευαγγελίου. Είναι η φανέρωση στον κόσμο των ακτίστων ενεργειών του Θεού και της αγιαστικής χάριτος του Αγίου Πνεύματος, δια της οποίας ο άνθρωπος μεταμορφώνεται σε θεοειδή ύπαρξη. Αρχίζουμε με το συναξάρι του Αγίου Ευμενίου του Νέου. Στον ταραγμένο 20ο αιώνα μας έχει αναδειχτεί μια πλειάδα Αγίων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο Άγιος Ευμένιος ο Νέος Σαριδάκης, μια πραγματικά οσιακή και αγιασμένη μορφή, ο οποίος έχει καταταχθεί πρόσφατα στους αγιολογικούς δέλτους της Εκκλησίας μας. Ο αγιασμένος γέροντας γεννήθηκε την πρωτοχρονιά του 1931 στο χωριό Εθιά Μονοφατσίου του νομού Ηρακλείου Κρήτης. Καταγόταν από πολυμελή και φτωχή οικογένεια. Οι γονείς του ήταν απλοϊκοί και φτωχοί, αλλά πιστοί άνθρωποι. Ο πατέρας του ονομάζονταν Γεώργιος και η μητέρα του Σοφία και ήταν το 8ο παιδί της οικογένειας και το βαπτιστικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος. Τα παιδικά του χρόνια υπήρξαν πολύ δύσκολα, βιώνοντας τη φτώχεια και την ορφάνεια. Ο πατέρας του, όταν ήταν αυτός 10 ετών, ασθένησε και πέθανε, αφήνοντας χείρα σύζυγο και 8 παιδιά ορφανά και απροστάτευτα να μεγαλώνουν μέσα σε απερίγραπτη φτώχεια. Η ηρωική και πιστή εκείνη γυναίκα, με εφόδιο την πίστη της στην πρόνοια του Θεού και τις προσευχές της στην Παναγία και τον υπεράνθρωπο αγώνα της, κατόρθωσε να ζήσει και να μεγαλώσει τα παιδιά της, μεταδίδοντάς τους παράλληλα την ευσέβεια και εδραιώνοντάς τους βαθιά πίστη στο Θεό. Ο Κωνσταντίνος έδειξε από μικρό παιδί τις ιδιαίτερες χάρες του, την άδολη πίστη του στο Θεό και τον σεβασμό του στην αγαπημένη του μητέρα. Σύγναζε στην εκκλησία του χωριού, βοηθώντας τον εφημέριο, προσευχόταν με θέρμη και ευλάβεια και τηρούσε αγώνιστα σαν μεγάλος όλες τις νηστείες του έτους. Έδειχνε μια ξεχωριστή πνευματική ωριμότητα και παράλληλα μια παράδοξη και θερμή αγάπη για τον μοναχισμό. Ο Σέφηβος μάλιστα εκδήλωσε την επιθυμία του να ακολουθήσει το μοναχικό βίο. Σε ανύποπτο χρόνο αποκάλυψε, ανοίγουμε εισαγωγικά, «Εγώ 17 χρόνων πήγα στο μοναστήρι, ήμουν 16 χρόνια στο χωριό μου, αγαπούσα τον Θεό, βέβαια σκεπτόμουν πολλές φορές να γίνω καλόγερος. Μια μέρα μου λέει ο παπάς, έλα να σε κάνω νέο κόρο. Πήγα κι εγώ, άναβα τα καντήλια πρωί βράδυ, διάβαζα κιόλας ό,τι βιβλία έβλεπα, τα διάβαζα». Ανήμερα της πρωτοχρονιάς του 1944, το απόγευμα πήγα, άναψα τα καντήλια στην εκκλησία και μετά πήγα στο σπίτι μας. Ήταν εκεί η αδελφή μου η Ευγενία. Φάγαμε ξεροτίγανα, τηγανίτες και μακαρόνες. Εκεί που τρώγαμε ήρθε μια λάμψη και με τύφλωσε και μπήκε μέσα στα βάθη της ψυχής μου και αμέσως την ίδια στιγμή φώναξα της Ευγενίας. «Ευγενία! Θα γίνω καλόγερος», κλείνουν τα εισαγωγικά.
Σε ηλικία μόλις 17 ετών πραγματοποίησε την σφοδρή νεανική του επιθυμία. Κατέφυγε στην Ιερά Μονή Αγίου Νικήτα, στα νότια της Κρήτης, όπου έγινε δεκτός ως δόκιμος μοναχός, δείχνοντας υπερβάλλοντα ζήλο για την αγγελική μοναχική ζωή και ακολουθώντας με ακρίβεια τους κανόνες της Μονής. Μετά την τριετή επιτυχή δοκιμασία, γύρω στα 20 χρόνια του, εκάρη μοναχός και ονομάστηκε Σοφρόνιος. Με την άδεια του ηγουμένου πήγαινε τα καλοκαίρια στο Αγιονόρος για να γνωρίσει τον αγιορείτικο μοναχισμό και να συναντήσει πνευματικούς ανθρώπους. Στις 24 Ιανουαρίου του 1954 λύθηκε να υπηρετήσει την στρατιωτική του θητεία. Παρουσιάστηκε στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής, αποβάλλοντας με πολύ λύπη προσωρινά την μοναχική περιβολή. Σύντομα έδειξε τον καλοκάγαθο χαρακτήρα του, αποκτώντας τη συμπάθεια και τον σεβασμό των ανωτέρων του και των συναδέλφων του. Αλλά δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της θητείας του, εκδηλώθηκε σε αυτόν η λοιμώδης νόσος της λέπρας, η νόσος του Χάνσεν, όπως είναι επιστημονικά γνωστή, η οποία ήταν ακόμη για την εποχή εκείνη δύσκολα η άσημη και ταλαιπωρούσε πολύ κόσμο. Πέρα από τους πόνους και τους φοβερούς κνισμούς, νεκρώνει τους ιστούς και παραμορφώνει φρικτά τους ασθενείς αυτή η ασθένεια. Επιπλέον έχει μεγάλη μεταδοτικότητα. Γι' αυτό απολύθηκε από το στρατό και εισήχθη στο νοσοκομείο Λιμωδών Αθηνών στην Αγία Βαρβάρα Εγάλεο Αττικής για θεραπεία και αναγκαστική παραμονή στο ίδρυμα μαζί με τους υπόλοιπους χανσενικούς ασθενείς για την μη διασπορά της νόσου. Ο Σοφρόνιος υπέμεινε με αξιοθαύμαστη καρτερία και πίστη στο Θεό την επώδυνη δοκιμασία του και έδειξε υπομονή για την υποχρεωτική απομονωσή του στο ίδρυμα, αποκομμένος από το συγγενικό και κοινωνικό περιβάλλον. Όμως οι θερμές προσευχές του και η επιτυχής νοσηλεία είχαν αίσιο αποτέλεσμα. Θεραπεύτηκε εντελώς από την νόσο, χωρίς να του αφήσει κανένα σωματικό ελάττωμα ή σημάδι. Η παραμονή του στο αντιλεπρικό νοσοκομείο και η επαφή του με τον ανθρώπινο πόνο του γέννησε την επιθυμία να παραμείνει στο ίδρυμα για να υπηρετήσει όσο μπορούσε τους συνανθρώπους του που έπασχαν από την φοβερή νόσο. Να προσφέρει τις διακονίες του στους ασθενείς λεπρούς ως δικούς του ανθρώπους και φίλους, όπως συνήθιζε να λέει και να εννοεί, καθότι οι ατυχείς αυτοί άνθρωποι πέρα από την επώδυνη ασθενειά τους βίωναν και την κοινωνική απόρριψη. Οι οικείοι τους τους εγκατέλειπαν εκεί εξαιτίας του φόβου μετάδοσης του επικίνδυνου ιού αλλά και των φρικτών σωματικών παραμορφωσεών τους. Ο άνθρωπος αυτός του Θεού έβλεπε τους ασθενείς συνανθρώπους του ως εικόνες του Θεού, τους οποίους έχουμε υποχρέωση να τιμάμε και να υπηρετούμε. Επιπλέον αισθανόταν υποχρεωμένος να υπηρετήσει τους δυστυχείς αυτούς ανθρώπους ως ένδειξη ευγνωμοσύνης στο Θεό για τη δική του θεραπεία. Η διοίκηση του Ιδρύματος δέχτηκε το αίτημά του και του παραχώρησε ένα μικρό κελί δίπλα στο εκκλησάκι του νοσοκομείου των Αγίων Αναργύρων. Εκεί ζούσε μοναχικά προσευχόμενος και υπηρετώντας και παρηγορώντας τους τρόφιμους. Όταν έκλεισε το λεπροκομείο της Χίου, ήρθε στο λεπροκομείο Αθηνών ο λεπροπαθής συμπατριώτης του μοναχός Νικόδημος Τζανακάκης, ο μετέπειτα Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός, τυφλός, σχεδόν παράλυτος και παραμορφωμένος, αλλά έμπλεος, βαθιάς πίστης στο Θεό και σπάνιων αρετών. Ο Σοφρόνιος τον συμπάθησε, τον αγάπησε και έθεσε τον εαυτό του στις υπηρεσίες του. Οι δύο άνδρες συνδέθηκαν με σπάνια αδελφική φιλία και ο Σοφρόνιος όρισε τον Νικηφόρο πνευματικό του πατέρα και οδηγό του ως την κοίμησή του, την κοίμηση του Δευτέρου στις 4 Ιανουαρίου του 1964. Το 1975, σε ηλικία 44 ετών, ο Σοφρόνιος χειροτονήθηκε πρεσβύτερος λαμβάνοντας το όνομα Ευμένιος και διορίστηκε εφημέριος του νοσοκομείου Λιμωδών Αθηνών. Η είσοδός του στην Ιεροσύνη υπήρξε μια ξεχωριστή εμπειρία και ευλογία για εκείνον.
Ως ιερέας κατέστη πνευματικός και εξομολόγος των ασθενών, αλλά και χιλιάδων πιστών, οι οποίοι πληροφορούμενοι για την πνευματική του ωριμότητα τον επισκέπτονταν στο παρεκκλήσι του νοσοκομείου και στο ταπεινό κελί του. Με τον καιρό ο χαρισματικός γέροντας γινόταν όλο και πιο γνωστός τόσο στο λεκανοπέδιο Αττικής όσο και Αλαχού, στον οποίο έσπρευδαν κατά χιλιάδες για να εξομολογηθούν, να ακούσουν λόγους παρηγοριάς και να ωφεληθούν πνευματικά. Ιδιαίτερα τους έθελγε η ταπείνωσή του, η καλοσύνη του, η πραότητά του και το γεμάτο από θυσιαστική διάθεση παράδειγμα του βίου του. Έτσι, το παρεκκλήσι των Αγίων Αναργύρων του νοσοκομείου Λιμωδών είχε γίνει ένα σπουδαίο κέντρο πνευματικού, ποιμαντικού, κατηχητικού, εξομολογητικού και αποστολικού έργου στην Δυτική Αττική. Ο αγιασμένος γέροντας δέχονταν με καλοσύνη και αγάπη όλους, συζητώντας ακούραστα με τις ώρες, νουθετώντας και στηρίζοντας χιλιάδες άνθρωποι, κληρικοί και λαϊκοί, ασθενείς και υγιείς, είχαν βρει κοντά του μια πνευματική όαση, ένα στέρεο απάντιο. Βρήκαν τον κατάλληλο καλοκάγαθο πνευματικό, ο οποίος τους παρηγορούσε και τους ελάφρωνε από τα βαριά φορτία της ζωής. Εδώ θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Sports. Επαναρχόμαστε αγαπητοί μας ακροατές και σας πληροφορούμε ότι ακούτε την εκπομπή «Ρήματα ζωής αιωνίου, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής» με τον θεολόγο Λάμπρο Σκόντζο. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας, τα συναξάρια δύο νεοφανών Αγίων, του Αγίου Ευμενίου Σαριδάκη και του Αγίου Βυσαρίου Σκουρκολιάκου του Αγαθονίτη. Των δύο αυτών Αγίων, οι οποίοι όπως προείπαμε κατατάχθηκαν πρόσφατα στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας. Συνεχίζουμε με το συναξάρι του Αγίου Ευμενίου και μετά τις πολύ ωραίες επισκέψεις συνέχιζε στο ταπεινό κελί του να προσεύχεται με θέρμη για τη σωτηρία και τη βοήθεια των ασθενών, των επισκεπτών του και όλων των ανθρώπων, αισθανόμενος ως βασική του υποχρέωση να εύχεται για όλη την ανθρωπότητα και ειδικά για τους αναξιοπαθούντες. Οι προσευχές του εκτείνονταν ως τις πρώτες πρωινές ώρες, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις ώρες ανάπαυσης και ύπνου. Ταυτόχρονα ο ίδιος ζούσε ως ασκητής, τηρώντας με ακρίβεια τους μοναχικούς κανόνες, την αδιάλειπτη προσευχή, τις νηστείες και υποβάλλοντας τον εαυτό του σε αυστηρό ασκητικό πρόγραμμα, από το οποίο δεν παρέκλεινε και δεν αμελούσε ποτέ τον προσωπικό του αγώνα. Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, ο οποίος υπηρετούσε και αυτός ως εφημέριος στο νοσοκομείο Πολυκλινική Αθηνών στην Ομόνια, έλεγε για τον Γέροντα Ευμένιο: «Να πηγαίνετε να παίρνετε την ευχή του Γέροντα Ευμένιου, γιατί είναι ο κρυμμένος Άγιος των ημερών μας. Σαν τον Γέροντα Ευμένιο βρίσκει κανείς κάθε 200 χρόνια». Ο αυστηρός ασκητισμός του και η κοπιώδης πνευματική και χειρονακτική διακονία του στο Ίδρυμα τον κατέβαλαν σωματικά. Ασθένησε και εισήχθη στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός των Αθηνών για μακρά και επίμονη νοσηλεία. Για 2 χρόνια έμεινε έγκλειστος στον θάλαμο 653 στον έκτο όροφο του νοσοκομείου. Το δωμάτιο του πόνου του το μετέτρεψε σε καλογερικό κελί, όπου παρά τα επώδυνα προβλήματά του και συχνά ξαπλωμένος στο κρεβάτι του, εκτελούσε με ακρίβεια τον μοναχικό του κανόνα, τις προσευχές και τις ακολουθίες του 24ωρου. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό τον αγκάλιασε με αγάπη και σεβασμό, διαβλέποντας στο πρόσωπό του έναν ενάρετο και άγιο άνθρωπο. Πολλοί ασθενείς πληροφορούνταν για την εκεί παρουσία του και τον επισκέπτονταν για να πάρουν την ευλογία του και να στηριχτούν για τη δική τους περιπέτεια. Ο θάλαμός του είχε γίνει μέρος συνάξεως πολύ κόσμου, ώστε να προκαλούνται προβλήματα συνοστισμού στον όροφο. Όμως το προσωπικό του νοσοκομείου ήταν ανεκτικό, γνωρίζοντας πως η συνάντηση των ασθενών με τον Άγιο Γέροντα είχε μόνο θετική επίδραση στη θεραπεία τους. Τις τελευταίες 20 μέρες της επίγειας ζωής του άρχισε να επιδεινώνεται η υγεία του και όλα έδειχναν την οσονούπο κοίμησή του. Είχε πέσει σε κόμμα και δεν μπορούσε πια να μιλά και να κινείται. Όλα τα ζωτικά όργανα του έπαψαν να λειτουργούν, όπως τα νεφρά, η καρδιά και το σηκώτι. Οι γιατροί τον υπέβαλαν σε αιμοκαθάρσεις με τεχνητό νεφρό, αλλά δυστυχώς ο οργανισμός του δεν ανταποκρινόταν. Το αίμα του μολύνονταν κάθε 2 ώρες και έτσι έπεσε σε συψαμικό κόμμα. Κοιμήθηκε ειρηνικά στις 23 Μαΐου του 1999, ημέρα Κυριακή, προκαλώντας θλίψη στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο είχε αγαπήσει τον αγιασμένο ασθενή. Το τίμιο σκήνομά του εξέπεμπε μια σπάνια γαλήνη και φωτεινότητα, αποδεικνύοντας την αγιότητά του. Μεταφέρθηκε στον ναό των Αγίων Αναργύρων στο νοσοκομείο Λιμωδών, όπου εψάλλει τρισάγιο και εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα. Η εκδημία του έγινε γνωστή στους χιλιάδες κατοίκους του Λεκανοπηδίου που τον είχαν γνωρίσει και οι οποίοι έσπευσαν τη νύχτα της 23ης Μαΐου για να προσκυνήσουν το τίμιο σκηνομά του, να λάβουν την τελευταία ευλογία του και να τον αποχαιρετήσουν. Το σώμα του ήταν ζεστό, φωτεινό, μαλακό και ελαστικό, δίνοντας την εντύπωση ότι κοιμόνταν και έτσι διατηρήθηκε μέχρι τέλους. Ήταν ένα θαύμα,
μια επιπλέον απόδειξη της αγιωτητός του. Την εξόδιο ακολουθία τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νικαίας κύριος Αλέξιος, πλησιωμένος από δεκάδες ιερείς και τη συμμετοχή χιλιάδων πιστών. Μεταφέρθηκε για ταφή, σύμφωνα με την επιθυμία του, στον τόπο που γεννήθηκε, στην Εθιά Ηρακλείου. Ο πιστός λαός του Θεού, κλήρος και λαός, ο οποίος αποτελεί την συλλογική μνήμη και την έκφραση της πνοής του Αγίου Πνεύματος, θεωρούσε εξ αρχής ως Άγιο τον Γέροντα Ευμένιο και τον τιμούσε ως αυτός ενώ ακόμα ζούσε. Η πίστη στην αγιότητά του συνεχίστηκε και μετά την αναχωρησή του από τον Μάτιο ετού το κόσμο. Η Εκκλησία μας έσπευσε να ικανοποιήσει την λαϊκή απέτηση για την καταταξή του στην χωρία των Αγίων. Έτσι, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης, αφού εξέτασε με ακρίβεια την οσιακή ζωή του, ζήτησε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο την αναγραφή του στο Αγιολόγιο της κατά Ανατολάς Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αφού μελέτησε τον σχετικό φάκελο και διαπίστωσε την αγιότητά του, με πράξη της στις 14 Απριλίου του 2022, τον κατένταξε στους Δέλτες των Αγίων, ορίζοντας να τιμάται η μνήμη του στις 23 Μαΐου εκάστου έτους, την ημέρα της οσιακής κοιμησεώς του. Να πάμε τώρα να μιλήσουμε για τον άλλον, τον έτερο Άγιο, νεοφανή Άγιο, τον Άγιο Βυσαρίωνα τον Αγαθονίτη. Ο γέρον Βυσαρίων Κορκολιάκος, ο Αγαθονίτης, γεννήθηκε στο Πεταλίδι Μεσσηνίας το έτος 1908, όπου έμαθε τα πρώτα γράμματα. Το κοσμικό του όνομα ήταν Ανδρέας. Στα 18 του χρόνια πήγε στην Καλαμάτα, όπου συνδέθηκε με πνευματικούς ανθρώπους και αποφάσισε να εισέλθει στον Ιερό Κλήρο. Έγινε μοναχός και πήρε το όνομα Βυσαρίων. Έπειτα χειροτονήθηκε διάκονος, ιερέας και έλαβε το οφίτσιο του Αρχιμανδρίτου. Ανώτερες σπουδές του ήταν το σχολαρχείο. Ωστόσο η συνεχής μελέτη των ιερών βιβλίων, των κειμένων της Εκκλησίας μας, των βιβλίων του Αναλογίου, είχε κάνει τον πατέρα Βυσαρίωνα άνθρωπο ευρύτατα και βαθύτατα μορφωμένο θεολογικά. Γεμάτος πνευματικά εφόδια, το έτος 1935, ύστερα από πρόσκληση του επίσης Μεσσήνιου Μητροπολίτη Καρδίτσας Ιεζεκιήλ, ο πατήρ Βυσαρίων πήγε στην Καρδίτσα, όπου αφοσιώθηκε στο έργο της διακονίας του Κυρίου μας. Εκεί ασκήθηκε στο έργο της φιλανθρωπίας και μέσα σε αυτό ανάλωσε ολόκληρη τη ζωή του, σε σημείο που ευρισκόμενος στο νοσοκομείο Σωτηρία, λίγο πριν το θάνατό του, να ρωτάει από το κρεβάτι του πόνου με καταπώνητη έγνοια για τα παιδιά, τους φτωχούς, για τα πράγματα της εκκλησίας και της κοινωνίας. Ανέλαβε πολλές και δύσκολες αποστολές. Μεταξύ αυτών έπαιξε σημαντικό ρόλο στη γερμανική κατοχή, κατά την οποία αναφέρεται ότι βοήθησε πολλούς πατριώτες και έσωσε με προσωπικές παρεμβάσεις του παιδιά που είχαν συλλάβει οι Γερμανοί. Μετά την απελευθέρωση και τον εμφύλιο, ο πατήρ Βυσαρίων έφυγε από την Καρδίτσα. Ήδη αρχιμανδρίτης, με πολύχρονο ασκητικό βίο και πλούσιο πνευματικό και κοινωνικό έργο, ήρθε στην Ιερά Μονή Αγάθωνος μετά το 1955, επηρεασμένος από τον επίσης Πελοποννήσιο πατέρα Γερμανό Δημάκο. Εκεί ανέλαβε να διακονεί τον πνευματικό τομέα του μοναστηριού. Είχε εσωτερικό διακόνημα μέσα στο μοναστήρι, αλλά είχε και εξωτερική υπηρεσία στον κόσμο. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη πήγαινε στα νοσοκομεία της Λαμίας, έβλεπε τους ασθενείς, τους παρηγορούσε και τους εξομολογούσε. Με την χαρισματική προσωπικότητά του, την αγάπη του για τον άνθρωπο και τον γλυκή και απλό τρόπο του, κατάφερνε να ανακουφίζει τις πονεμένες ψυχές. Τις λοιπές ημέρες καθόταν στο μοναστήρι μπροστά στην εκκλησία, υποδεχόταν με το ευπροσίγωρο χαμογελό του τον κόσμο και άκουγε τα προβλήματά του. Οι άνθρωποι που έρχονταν φορτωμένοι με πόνο, βάσανα και άγχος, έφευγαν από τον γέροντα ανακουφισμένοι.
Πολλούς από αυτούς τους βοηθούσε και οικονομικά. Όσα πράγματα και χρήματα του έφερναν, πολλοί άνθρωποι που τον εμπιστεύονταν, ο Παππούλης τα μοίραζε στους φτωχούς και όσους είχαν ανάγκη. Έλεγε συνεχώς, έξω οι άνθρωποι είναι φτωχοί, έξω πεινάνε, πρέπει να τους βοηθήσουμε. Εδώ θα κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε ελάχιστο χρόνο.

Συνεχίζουμε με το συναξάρι του νεοφανούς Αγίου Βυσαρίουνα του Αγαθονίτη. Κάθε Σερακοστή έφευγε από το μοναστήρι με την ευχή του γέροντα Γερμανού και έφτανε από τη μια άκρη του νομού Φθεώτιδο στην άλλη. Πήγαινε σε όλα τα σπίτια και βοηθούσε. Πολλές φορές κοιμόταν και εκεί. Η περιοδία του περιλάμβανε καταρχήν την εξομολόγηση για την οποία τον ανέμεναν με αδημονία σε όλα τα χωριά. Ο πατήρ Βυσαρίων εξομολογούσε και τα παιδιά στο εκκλησιαστικό λύκειο της Λαμίας και ήταν ο πνευματικός τους. Εξομολογούσε τα παιδιά και στο τέλος πάντοτε τους έβαζε κάτι στο χέρι για να τα ενισχύσει. Όταν λειτουργούσε ο πατήρ Βυσαρίων έλαμπε ολόκληρος, καθώς τελούσε τη Θεία Λειτουργία με όλο το σεβασμό και την ιεροπρέπεια που αρμόζει. Παρά το γεγονός ότι δεν μπορούσε να μιλήσει καλά, κόθεση φωνή του ήταν φθήνουσα εξαιτίας ενός περιστατικού με τους Γερμανούς, δεν παραιτήθηκε από το Άγιο Θυσιαστήριο. Έλεγε πως «Ω δε έχω Κύριε, τούτο συδίδομαι». Με συμβουλές που η Θεία Χάρης παραχωρούσε στην προσευχή του, με εμπνευσμένη κατήχηση, με μυστική εξομολόγηση, φιλοτεχνούσε το έργο του λειτουργός του Θεού. Ήταν μέγας εξομολόγος. Τον έβλεπαν οι άνθρωποι ευπροσίγουρο, απλό, ταπεινό, με την αδύναμη φωνούλα του και έλκονταν. Ο πατήρ Βυσαρίων ήταν και ο κουβαλητής του μοναστηριού. Έβγαινε με την εικόνα της Παναγίας στα χωριά, όπου με λαχτάρα τον περίμεναν στους δρόμους οι πιστοί. Τελούσαν ακολουθίες. Ο παππούλης τους εξομολογούσε, τους μιλούσε με λόγους πνευματικούς και οικοδομητικούς και εκείνοι έδιναν ευλογίες από τα προϊόντα τους. Ο πατήρ Βυσαρίων όσα μάζευε τα μοίραζε σε δύο σακιά. Ένα σακί το έφερε στο μοναστήρι για τις ανάγκες του, καθώς τότε λειτουργούσε εκεί η γεωτεχνική σχολή και η Ιερά Μονή φιλοξενούσε 82 άπορα παιδιά. Όσα περιείχε το άλλο σακί τα μοίραζε κατευθείαν στους φτωχούς. Γνώριζε ποιες ήταν οι ανάγκες κάθε οικογένειας και ανάλογα έκανε τη διανομή. Ο γέρον Βυσαρίων πέρασε τη ζωή του νουθετώντας, συμβουλεύοντας, διακονώντας με παντοειδείς τρόπους το ποίμνιο του Θεού. Ήταν ο καλός ποιμήν που θυσίαζε τη ζωή του υπέρ των προβάτων. Τα του κόσμου όλα τα θεωρούσε σκύβαλα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ή να Χριστόν κερδίσει. Και τον κέρδισε τον Χριστό ο πατήρ Βυσαρίων, είναι σήμερα κοντά στον Κύριο, ο οποίος οικονόμησε εξαιρετικά να του δώσει ιδιαίτερη τιμή. Δεν τον αγίασε απλά, του κράτησε το σώμα σε αυθαρσία για να το δούμε όλοι εμείς η δίης όμαση και να πιστέψουμε, να δυναμωθούμε, να συνετιστούμε, να συγκλονιστούμε. Ο πατήρ Βυσαρίων ήταν καλά στην υγεία του σε γενικές γραμμές, δεν είχε μεγάλα προβλήματα. Προς το τέλος της ζωής του ήρθαν οι κόπουσοι και τα γεράματα. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σωτηρίας στην Αθήνα, όπου κοιμήθηκε από πνευμονικό είδημα στις 22 Ιανουαρίου του 1991. Η πρόσβαση στο μοναστήρι εκείνες τις ημέρες ήταν δύσκολη λόγω έντονης χιονόπτωσης. Με δυσκολία ανέβηκε η νεκροφόρα. Για δύο ημέρες τοποθετήθηκε στην εκκλησία, όπου πολλοί κόσμος περνούσε για να χαιρετήσει το γέροντα και να κλάψει. Έλαμπε το πρόσωπό του μέσα στο φέρετρο και το σώμα του ευωδίαζε. Το σώμα του δεν μπορούσε να ενταφιαστεί στο κημητήριο λόγω των καιρικών συνθήκων και ως εκ τούτου κηδεύτηκε στα βαπτιστήρια, όπου υπήρχαν δωμάτια προορισμένα για την εξομολόγηση. Πολλοί άνθρωποι για χρόνια κατέβαιναν για να προσκυνήσουν το σκήνομα δείχνοντας την ευσεβιά τους. Μάλιστα πολλοί του έφερναν αφιερώματα σαν να τα προσέφεραν σε Άγιο, χωρίς να περιμένουν οποιοδήποτε σημείο για να αποδείξει την αγιότητά του. Μάλιστα υπάρχουν αναφορές των θαυμαστών εμπειριών και των βιωμάτων που είχαν στον τάφο του γέροντα. Πολλοί είχαν ταραχή μέσα στο σπίτι τους, μα όταν είδαν τον πατέρα Βυσαρίωνα στον ύπνο τους ήρθε η γαλήνη πάλι στην οικογένεια και άλλα παρόμοια. Αποφασίστηκε να μην γίνει εκταφή αλλά αναβάθμιση του χώρου των βαπτιστηρίων.
Ωστόσο, η καθίζηση που παρουσιάστηκε στην ανατολική πλευρά του μοναστηριού απαιτούσε το γκρέμισμα και την ανοικοδόμηση αυτής σε νέα στηρίγματα. Επομένως, η εκταφή ήταν απαραίτητο να γίνει. Αφού τελέστηκε τρισάγιο, ξεκίνησε η αφαίρεση των τούβλων. Φάνηκε το φέρετρο σε άρεστη κατάσταση. Αφού μεταφέρθηκε στο κημητήριο, άνοιξε η μοναχή το φέρετρο για να αφαιρέσουν τα οστά. Όταν όμως το άνοιξαν, διαπίστωσαν με έκπληξη ότι το σώμα του κάτω από το σάβανο ήταν άφθαρτο. Αυτό αποτελούσε θαυμαστό γεγονός και θεία οικονομία. Παρά το γεγονός ότι όλοι οι μοναχοί πίστευαν στην αγιότητά του, η Αγία Εκκλησία έπρεπε να επιληφθεί της υπόθεσης. Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φθιώτητος κ. Νικόλαος, όταν το έμαθε, συγκλονίστηκε. Επισκέφθηκε το μοναστήρι και προσκύνησε συγκινημένο στο ιεροσκήνωμα. Το άφθαρτο σώμα του γέροντα μεταφέρθηκε στο παρεκκλήσιο της Αγίας Τριάδας για να προστατεύεται και έκτοτε εκεί βρίσκεται προς προσκύνηση από χιλιάδες πιστούς. Ο ήσυχος Παππούλης με τη χάρη του Θεού τάραξε το Πανελλήνιο. Μετά από 15 χρόνια βρέθηκε το σκήνωμα αυτού του ανθρώπου σε πλήρη συνοχή, απλώς συρρυκνωμένο, αφυδατωμένο, να κρατά μάλιστα το Ιερό Ευαγγέλιο και να μην είναι εύκολο να το αποσπάσει κανείς. Σαν να θέλει να μας πει ότι ξεφύγαμε από το Ευαγγέλιο και να μας προτρέπει κυρίως τους ιερείς. Γυρίστε πάλι στις γάργαρες πηγές της πιστεώς μας, στην Αγία Γραφή και στην Ιερά Παράδοση. Πάψτε να ασχολείστε με τις κοσμικότητες και τα κοινωνικά ζητήματα. Είναι άλλοι αρμόδιοι για αυτά τα θέματα. Εσείς έχετε χρέος να οδηγήσετε τις ψυχές εις νομάς σωτηρίους, να ανεβάσετε τον άνθρωπο από τη γη στον ουρανό. Πρόσφατα κατατάχθηκε στους αγιολογικούς δέλτους της Εκκλησίας μας και τιμάται ως Άγιος. Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φθιώτητος κ. Σημεών, μόλις πληροφορήθηκε το ευχάριστο άγγελμα της Αγιοκατανταξεώς του, σε κατεπήγον μήνυμά του προς το πλήρωμα της τοπικής εκκλησίας, ανήγγειλε το χαρμόσυνο μήνυμα της επίσημης αναγραφής στο Αγιολόγιο της κατά Ανατολάς Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Βυσαρίουνος του Αγαθονίτου, το Ελεήμονος και Πνευματικού. Τόνισε στο μήνυμά του: «Τούτη την ώρα κτυπούν χαρμόσυνα τα τάλαντα και οι καμπάνες των ιερών μονών και των ιερών ναών μας σε όλη την Μητροπολή μας. Μα πάνω απ' όλα χτυπούν χαρμόσυνα οι καμπάνες των καρδιών όλων μας και δάκρυα ευγνωμοσύνης και δοξολογίας τρέχουν στα μάτια μας. Σας παρακαλώ όλους να ανηφορήσουμε στην Ιερά Μονή Παναγίας Αγάθωνος, να τρέξουμε να γονατίσουμε με ευλάβεια μπροστά στο άφθαρτο σκήνωμα του Οσίου Πατρός ημών Βυσαρίωνος, να ψάλουμε πανηγυρική δοξολογία ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης». Η μνήμη του ορίστηκε να γιορτάζεται στις 22 Ιανουαρίου, την ημέρα της Οσιακής του Κοίμησης. Εδώ θα κάνουμε και το τελευταίο διαλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε ελάχιστο χρόνο.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καλοί μας φίλοι, η αναφορά μας στα Ιερά Συναξάρια των δύο προαναφερόμενων νεοφωνών Αγίων, του Αγίου Ευμενίου Σαριδάκη και του Αγίου Βυσαρίωνα Κουρκολιάκου, μας θυμίζει και το δικό μας προορισμό, που είναι η σωτηρία μας, η αγιοποίησή μας και η καταχάριν θέωσή μας. Η ανάγνωση των βίων των Αγίων μας θυμίζει, πρέπει να μας θυμίζει ότι ο Θεός της αγάπης μας δημιούργησε να γίνουμε με τη δική του χάρη και τη δική μας θέληση και τον προσωπικό μας αγώνα κατά χάριν Θεή. Αλλά η είσοδος της αμαρτίας στον κόσμο με ευθύνη του ανθρώπου είχε αναστείλει αυτή την αρχαίγονη προοπτική να φτάσουμε στο καθομοίωσιν, δηλαδή στην θεοποίησή μας. Ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός έγινε άνθρωπος για να δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γίνει και αυτός Θεός κατά χάριν. Αυτή είναι η αποστολή του στη γη, να νικήσει τον διάβολο, τον αίτιο της συμφοράς μας, να καταργήσει το κακό και να μας ενώσει ξανά με τον Δημιουργό μας, να μας κάνει Αγίους, εικόνες της Αγιότητας του Θεού. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας μας, να μεταποιεί αμαρτωλούς σε Αγίους. Οι Άγιοι έβαλαν ως στόχο της ζωής τους την ένωσή τους με τον Χριστό και την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, η οποία εκπληρώνει τον προορισμό μας στη γη να γίνουμε Άγιοι. Πίστεψαν με ακρίβεια όσα ο Χριστός δίδαξε και ακολούθησαν τις σωτήριες εντολές Του, οι οποίες είναι απαραίτητες για να ξεχωρίσουμε τον εαυτό μας από τον πτωτικό κόσμο της αμαρτίας και της φθοράς, η οποία οδηγεί στο θάνατο. Πολέμησαν τον διάβολο, τη σάρκα και τον κόσμο, αυτά τα τρία κακά τα οποία φέρνουν τον όλεθρο και την καταστροφή. Οι Άγιοι μας απόδειξαν ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι εφαρμόσιμο από τον καθένα και ότι όλοι μπορούμε να γίνουμε Άγιοι, φτάνει να το θελήσουμε και να αγωνιστούμε γι' αυτό. Ποιο είναι το μεγάλο ζητούμενο της αγιότητας? Η υπέρβαση του θανάτου, η ανέρεση του χειρότερου εχθρού του ανθρώπου. Άλλωστε αυτό υπήρξε και το επίκεντρο της εν Χριστώ απογύτρωσής μας. Ο Θεός μας έφερε από το μη είναι εις το είναι, από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Μας έδωσε ζωή, την οποία μας την πήρε η αμαρτία. Αλλά και πάλι με το απολυτρωτικό έργο του Χριστού μας τη δίνει ξανά. Φτάνει να πιστέψουμε σε Εκείνον και να Του παραδώσουμε τον εαυτό μας, ώστε, όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος, ουδείς γάρ ημών εαυτός ζει και ουδείς εαυτό αποθνίσκει. Εάν τε γάρ ζώμεν το Κυρίο ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν το Κυρίο αποθνίσκομεν, εάν τε ουν ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν του Κυρίου εσμέν. Προς Ρωμαίους επιστολή 14 κεφάλαιο στίχοι 7 έως 8. Όταν είμαστε πιστοί και ενωμένοι με Εκείνον, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε, διότι η ζωή μας θα τροφοδοτείται αένα από την πηγή της ζωής που είναι ο Χριστός. Και πάλι μας βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος: «Εις τούτο γάρ Χριστός και απέθανε και ανέστη και έζησεν, είναι και νεκρών και ζώντων κυριεύσει». Προς Ρωμαίους επιστολή 14 κεφάλαιο στίχος 9. Η κυριαρχία του Χριστού μας έρει την φρικώδη κυριαρχία του σατανά, έρει την αιχμαλωσία μας από τα φοβερά και ολέθρια δεσμά του. Οι Άγιοι μας αυτήν ακριβώς την απελευθέρωση βίωναν στη ζωή τους και εν προκειμένου οι Άγιοι Ευμένιος και Βυσαρίωνας. Ήθε η χάρις του Αγίου Θεού να πασκεπάζει όλες τις ημέρες της ζωής μας και να αξιωθούμε και εμείς να τύχουμε της αγιότητας, να αξιωθούμε να πραγματοποιηθεί ο υψηλός προορισμός μας, να γίνουμε Άγιοι, να κληρονομήσουμε την Βασιλεία των Ουρανών, την οποία ετοίμασε προκαταβολής κόσμο ο Ουράνιος Πατέρας μας για μας τα παιδιά Του. Ας έχουμε τέλος τις πρεσβείες των Αγίων μας, οι οποίοι έχουν παρησία ενώπιον του φοβερού βήματος του Θεού. Εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Θα είμαστε και πάλι μαζί την άλλη εβδομάδα με ένα ακόμα ενδιαφέρον και ωφέλιμο πνευματικό θέμα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαίρετε εν Κυρίου Ιησού.
1: Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Νίκησα Πνεύμα. Ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ της Ιεράς Κήτης Αγίου Ανδρέου Καριών Αγίου Όρους.
1: Προεξάρχων τραπεζάρχης της Πνευματικής Τραπέζης της σημερινής εορτής είναι αναμφιβόλως ο σημερινός μέγας εορταζόμενος Άγιος, ο ένδοξος ιερομάτης του Χριστού μας Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Από τα πιο αγαπημένα πνευματικά παιδιά του κορυφαίου Αποστόλου των Εθνών, Αποστόλου Παύλου. Η κάρα του είναι τεθεσαυρισμένη εις το Άγιον Όρο, όπως γνωρίζουμε, στο Άγιον Όρος και εις το κοινόβιο της Ιεράς Μονής του Δοχιαρίου. Ενώ η Αγία Κάρα του γέροντός του Αγίου Ιεροθέου πρώτου επισκόπου Αθηνών, ο Άγιος Διονύσιος θυμάται δεύτερος επίσκοπος Αθηνών, είναι εις το μόνιμο μοναστήριό του εις τα Μέγαρα, εις την Ιερά Μονή του Αγίου Ιεροθέου. Αυτά που είδε ο Άγιος Απόστολος Παύλος και τα αναφέρει εις τις επιστολές του ότι δεν δύναται να τα εκφράσει, ότι υπάγει έως τρίτου ουρανού και είδε τας αγγελικάς χωροστασίας και την αγγελική αρμονία που είναι ανέφραστη, και είναι τόσο έτσι χαρμόσυνο το γεγονός να τα μαθαίνει κανείς αλλά και να τα γνωρίζει και να τα βλέπει. Και επαναλαμβάνω, αδελφοί μου, που ήτο αδύνατο να τα εκφράσει, η δυνήθη να τα εκφράσει με κάποιον τρόπο μυστικών εις τον υποτακτικό του, τον Άγιον Διονύσιο, τον Αρεοπαγίτη. Και αυτός, έχοντας αυτή την μεγάλη εμπειρία, αλλά και ως σκεύος εκλογής, και αυτός και δοχείον του Αγίου Πνεύματος, κατέγραψε πολλά, όχι όλα, εις τα θεόπνευστα και θεόσωπα συγγράμματά του, λόγου χάρη περί ουρανίου ιεραρχίας, περί κάτωθεν εκκλησιαστικής ιεραρχίας και τα υπόλοιπα βιβλία, τα ανάλογα, τα οποία είναι γνωστά εις όλους μας, η μυστική του θεολογία και τα υπόλοιπα της επιστολές. Είχε τόσο κορυφαίον ύψος θεολογίας μυστικής ακρότατον, θεωρείται μεταξύ των Βρετάνιων ο πρίτανης της μυστικής θεολογίας. Τούτο μόνο να σας πω ότι έστειλε ένα απλό γραμματάκι, μια επιστολή στον Μέγαν Απόστολον Τιμόθεον, επίσκοπον Εφέσου, που τον χειροτώνησε ο Απόστολος Παύλος, και του απαντά ο Απόστολος Τιμόθεος τον Άγιο Διονύσιον: «Ω ιερά κεφαλή, ερμήνευσόν με αυτό το οποίο γράφεις, δεν δίνουμε να το κατανοήσω. Έχεις τόσο ύψος θεολογίας που αυτά εγώ ακόμη δεν τα γνωρίζω, ούτε τα διδάχτην, ούτε και τα βίωσα. Εσύ πώς?» Κοιτάξτε τώρα το ύψος, πώς αναγνωρίζεται ο ένας από τον άλλον, το ύψος της θεολογίας ή το υπόπτερος πνευματικά, πνευματικό αερόστατο, στην κυριολεξία μπορώ να το πω, αλλά πνευματικά, διότι δεν είναι άδικος ο Χριστός μας να τον καλέσει αυτόν και τον γέροντά του τον Άγιον Ιερόθεον εις την κοίμηση της Θεοτόκου. Επετάστησαν επί πτερήγων ανέμων και ήταν και παρόντες εις την κοίμηση της Θεοτόκου από τα Αθήνας. Οπωσδήποτε θα ήταν σε κάποιο χώρο λειτουργικό του διακονήματός των ως βουλευτές αρεοπαγίτες, δικάζοντες αμερολήπτος και δικαιοκρίτος, διότι έτσι θέλει ο Χριστός μας να τους καλέσει και αυτούς, καθώς και από την Έφεσο τον Απόστολο εκ των Εβδομήκοντα Τιμόθεο. Και τους εκάλεσε η Παναγία μας, εδεήθη του Χριστού μας να τους καλέσει, διότι όταν μετέβη την πρώτη φορά στα Αθήνας ο Απόστολος Παύλος και τους εκήρυξε εκεί στην Πνίκα, και επίστευσαν και ο Άγιος Ιερόθεος και ο Άγιος Διονύσιος, η Αγία Δάμαρης και η υποτακτική του Ορουστικός, ο Ελευθέριος και πολλοί άλλοι, αμέσως ο Απόστολος Παύλος έδωσε την ευλογία του να μεταβεί δρομαίος ο Μέγας Διονύσιος εις τα Ιεροσόλυμα για να δει την Κυρία Θεοτόκον, διότι του είπε ο Παύλος ότι ο Μέγας Χριστός μας ανελήφθη στους ουρανούς, η Δεμήτηρ αυτό ακόμη ζει και είναι στα Ιεροσόλυμα. Και το περίπου το 40 με 41 μετά Χριστόν. Πραγματικά λοιπόν δεν εφίστη ούτε κόπου και εξόδων το καιρό εκείνο για να μεταβεί κανείς με όλα τα μέσα της συγκοινωνίας το καιρό εκείνο, ή το οπωσδήποτε πολύ δάπανος ο κόπος και τα έξοδα, και αμφίβολο το τέλος, αν κανείς θα καταλήξει και θα γυρίσει. Δεν μπορούσε να ενημερώσει κάποιον ότι κινδυνεύει και τα γνωστά. Και μετέβη και είδε την Κυρία Θεοτόκον και το αναφέρει μετά εις τις διηγήσεις, ώστε με την πρώτη θεωρία, καθώς την είδε, ανάλογα βέβαια με τις διηγήσεις που του είχε κάνει ο Απόστολος Παύλος, με την πρώτη θεωρία καθώς την είδε, λέγοντας ότι το βάδισμά της ή το αρχοντικό και βασιλικό σεμνοπρεπές, το κεφάλι χαμηλό και κάτω, τα ειδήματά της μονόχρωμα σεμνά μέχρι κάτω, να μην φαίνεται κανένα μέλος του σώματος και των βοστρίχων της, εννόησε και να μην το εγνώριζε πως αυτή η γυναίκα δεν μοιάζει καθόλου με γυναίκα, αλλά ούτε και με άγγελο. Είναι κάτι υπεράνω αγυναικός και αγγέλου. Η ομορφιά της ή το ότι αυτή που δεν σκανδαλίζει κανέναν άνθρωπο. Γιατί ξέρετε, οι όμορφες γυναίκες σκανδαλίζουν, καθώς και οι άνδρες. Αλλά αυτή η ομορφιά, η ανέκταστος ομορφιά, πιο μεγάλη και από τους αγγέλους, ή το κάτι που καθίστα τον νουν έκθαμβων, δηλαδή άφωνων, κοφών, απλώς να βλέπει και να απολαμβάνει και καθόλου να μην σκέπτεται. Και έτσι λοιπόν της έβαλε μετάνοια, σπάστηκε το πανάχρωτο χεράκι της, ψωμίλησαν πάρα πολλά πράγματα, επέστρεψε στη βάση του. Η Παναγία μας το εξετίμησε ότι αμέσως μετέβη να την προσκυνήσει, διότι έλεγε ο Άγιος Δονύσιος, εις το πρόσωπό σου, κυρία Θεοτόκε, βλέπουμε τούτον τον ιό σου. Απήλυθε σωματικός ο ιός σου, αλλά στο πρόσωπό σου βλέπουμε τον ιό σου. Και έτσι λοιπόν είχαν αυτή την παρηγορία άλασιν από τα 11 έτη. Και στις 15 του μηνός Αυγούστου του 44 μετά Χριστόν μετέβησαν όλοι οι Απόστολοι πλην του Θωμά, όπως γνωρίζουμε, μετέβησαν και αυτοί οι κορυφαίοι Απόστολοι και εις Απόστολοι, αν θέλετε, από τα Αθήνας. Είναι τιμή για εμάς τους Έλληνες και για τους Αθηναίους ακόμη περισσότερο, διότι εκάλεσε ο Χριστός δύο προεξάρχοντας εκ των Ελλήνων που ακόμη δεν είχαν λάβει το ερατικό σχήμα να φτάσουν σε αυτό το ύψος, ενώ ήταν επίσκοποι, να φτάσουν στο πιο μεγάλο ύψος της θεολογίας και μετά την κοίμηση της Θεοτόκου. Δεν έχουμε τα συγγράμματα του Αγίου Ιεροθέου, έχουν χαθεί. Αλλά ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο υποτακτικός του, στα δικά του τα συγγράμματα αναφέρει αρκετά χωρία του γέροντός του, διότι έλεγε ότι εκεί στην κοίμηση της Παναχράντου Μητρός εθεολόγησε και αυτός και ξεφώνησε έναν λόγο πανηγυρικών με τη σειρά ένας-ένας, αλλά όταν ήρθε η σειρά του Αγίου Ιεροθέου να εκφωνήσει τους λόγους αυτούς όπως έπρεπε την Παναχράντου Μητρή, ακόμη και οι άγγελοι αισιώπησαν ακούοντες για να μάθουν το ύψος της θεολογίας, τι το πνεύμα του Άγιον Λαλίδια του Αγίου Ιεροθέου. Οπότε και ο Άγιος Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης, ή το έκδαμος και εκστατικός, βλέποντας αυτό το ύψος της θεολογίας του Αγίου Ιεροθέου. Δεν έχουν μέχρι σήμερα αποσαφηνίσει μερικοί εγκεφαλικοί τύποι, θεολογούντες, στην Ελλάδα, ίσως και στο εξωτερικό, σχετικά με τα σοφότατα συγγράμματα του Αγίου Διονυσίου, λέγοντας πως είναι κάποιο τεινός ψευδοδιονυσίου. Του τάδε αιώνος, του τετάρτου, του πέμπτου και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που δεν θέλω καθόλου να το θίξω, αλλά απλώς θέλω να σας επαναλάβω ότι εις τας Οικουμενικά Συνόδος και εις τας τοπικάς διάφτας οι πατέρες αναφέρουν χωρία του Αγίου Διονυσίου, λέγοντας ότι ήταν τόσο πολύ υψηλός στη θεολογία πως έχουμε κανόνα και επιξίδα και βακτηρία τον τρόπο διδασκαλίας περί της ουρανίου ιεραρχίας, εδώ κάτω στην κάτω ιεραρχία του Αγίου Διονυσίου, και ότι όλα αυτά τα κείμενα είναι από την εμπειρία του Αγίου Διονυσίου. Ο Απόστολος Παύλος μετέβη στους ουρανούς και είδε όλα στα συγγελικά σταξιαρχίας πώς ακριβώς παρίστανται στον Θεό. Τι ψάλλουν, τι του λένε, πώς λειτουργούν, πώς κινούνται, πώς μεταβιβάζονται, πώς μετακινείται η μία εμπειρική θεολογία από το ένα τάγμα στο άλλο τάγμα, και αυτά τα μεταβίβασε εις τον Άγιο Διονύσιο, και αυτός οπωσδήποτε αμυδρός στην δική μας γλώσσα, την ελληνική, τα έχει γράψει. Υπάρχουν αυτά τα κείμενα, έχει διασωθεί αυτός όλος ο πλούτος, και γι' αυτό οι μετέπειτα πατέρες τον ονομάζουν νουν αγγελικών, αγγελόνους. Έχει γίνει ένας νους αγγελικός, καθόλου ανθρώπινος. Είναι δε απαθέστερος όλων των απαθών σε αυτό το ύψος. Γι' αυτό και η κάρα του στην Ιερά Μονή που την εκθέτουν και την βγάζουν για προσκύνημα πάρα πολύ ευωδιάζει. Είναι ίσως από τις λίγες άγιες κάρες που ευωδιάζει τόσο έντονα, εφόσον ήταν επόπτης και θεωρός τόσων αγγελικών ταγμάτων και εις όλες τις λειτουργίες του. Ένα δε παράδοξο θαύμα, το οποίο ίσως δημιουργεί μεγάλη εντύπωση και θαυμασμό, είναι ότι όταν εκεί αμαρτύρησε αποκεφαλίστη Επιδομετιανού κοντά εις της Γαλλίας, εκεί στο Παρίσιο, αφού απετμήθη την κεφαλή, σηκώθηκε μετά όρθιος και πήρε την κεκομμένη κεφαλή του εις τας Χείρας και βάδιζε όρθιος περίπου 2 χιλιόμετρα για να συναντήσει κάποια ευλαβεστάτη γυναίκα που λεγόταν Κατούλα, και της παρέδωσε την κεφαλή και μετά εκοιμήθη, εξάπλωσε. Αυτό το λέγω και διότι κάποιος δεν είχε καταλάβει καλά ότι λεγόταν Κατούλα και το ονόμασε Κοτούλα. Κάποια Κοτούλα, λέει, δεν είναι δυνατόν ο Άγιος να δουν σε κοτούλες, λέει, λοιπόν, την κεφαλή, αν είναι δυνατόν. Πώς να πάρει η Κοτούλα, λέει, Κατούλα λεγότανε. Οπωσδήποτε είναι πολύ ευλαβεστάτη και αυτή η ψυχή, ώστε να διανύσει αυτό το μεγάλο διάστημα ο Άγιος, για να δει το κατάλληλο σκεύος να προσκομίσει την δημιωτάτη κεφαλή του. Αυτό το εξετίμησε πάρα πολύ αυτή η σεμνοτάτη γυναίκα, που οπωσδήποτε ο Θεός γνωρίζει τα κεκριμένα της μεγαλεία, της ασκήσεις που έκανε εις το Θεό, ο καθένας θα δοξάζεται ανάλογα με ό,τι επίησε, και κάλεσε αυτή την κεφαλή και μετά διασώθηκε και μέχρι σήμερα, επαναλαμβάνω, είναι στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου. Όταν διαβάζει κανείς τα συγγράμματα περί ουρανίου ιεραρχία, δεν ξέρω αν κανείς τα έχει γνωρίσει, κανείς ή ασχολήθηκε με αυτό το θέμα, τόσο πολύ ενδιαφέρει εδώ την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, ώστε και η ιεραρχία, η κάτω, έχει λάβει τάξη και σειρά από τους αγγέλους. Ό,τι τελεσιοργείται εδώ στην γη είναι πιστό αντίγραφο της ουρανίου θείας λειτουργίας. Και μάλιστα όταν τελείται η πραγματική ανέμακρος θεία λειτουργία, τα κάτω και τα άνω γίνονται ένα. Δεν υπάρχει άνω κάτω. Όλα γίνονται ένα, διότι είναι πραγματικός ο Χριστός, ο πανταχού παρών, ο οποίος τελεσιουργεί το μυστήριο. Απλώς δανείζεται το σώμα και την ψυχή του εκάστοτε λειτουργού. Αλίμονο αν το Άγιο Μυστήριο γινόταν από την αξία ή απαξία του λειτουργού, επισκόπου ή ιερέως. Αλίμονο, αν ήταν δυνατόν. Απλώς δανείζεται το σώμα και την ψυχή. Και αυτός ο δανεισμός γίνεται νομίμος και κανονικός, ώστε αυτός που δανείζει στον Χριστό να μην κινδυνεύει να κολλαστεί. Αλλά αν υπερηφανευτεί, να χάνει την χάρη. Να παίρνουν όλη τη χάρη πλην του λειτουργού. Είναι ο μέγας κίνδυνος που μας πολεμεί εμάς τους λειτουργούς πάντοτε. Ή κατά διαστήματα. Επειδή πάντοτε θεωρούνται λειτουργοί σαν πιο ψηλά ανεβασμένοι, ότι είναι πιο καθαροί, πιο πνευματικοί κτλ. Κτλ. Όμως εγκυμονεί κρυφός κίνδυνος. Ένας ύπουλος, δούριος ύπος, ένα υποβρύχιο πάχος. Αυτούς του λογισμού της Ιήσιος, που είναι ένα σκουλίκι κάτω της γης. Και πώς μπορεί κανείς να έχει γνώμη κάτω από όλους τους αδελφούς του, σαν τελευταία γνώμη, πως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ημί έσκατος όλων, ο τελευταίος των αμαρτωλών, ένα έκτρωμα. Είναι μια ιεράρχηση κλιμακωτή της εσχάτης ταπεινώσεως. Για να μπορεί λοιπόν κανείς να λειτουργεί χωρίς να χάνει τη χάρη. Και αυτός να τη μεταβιβάζει δι' αυτού και στους υπολείπους. Και έτσι λοιπόν η Εκκλησία μας έχει μια τάξη, όπως είναι στο ουρανό και οι τάξεις, γι' αυτό λέμε των αγγέλων είναι οι τάξεις, με γιώτα το τάξεις. Ενώ των δαιμόνων είναι η αταξία και η καταστασία και πανφαύλων πράγμα. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει μια εφταξία και μια τυπικότητα και κανονικότητα, την οποία επαναλαμβάνουμε εδώ είστε από τους αγγέλους. Είναι θαυμαστό πράγμα που αυτό μεταβιβάστηκε από τους αγγέλους στην γη, το παρέλαβε η Εκκλησία. Οι άλλες εκκλησίες, ή αν θέλετε εδώ παραθέσεις και άλλες ας πούμε θρησκείες, επειδή είναι πλάνες των δαιμόνων, βλέπετε έχουν μια καταστασία και η ψυχή δεν πληροφορείται ότι αυτό που γίνεται είναι εκ του ουρανού, αλλά είναι προϊόν νοήσεως, ακόμη και δαιμονικού νοός. Αυτό το καταλαβαίνουν οι ίδιοι όταν μετανοήσουν και γίνουν Ορθόδοξοι. Και κάνουν μια σύγκριση και πούν, κοιτάξτε πού γεννηθήκαμε, κοιτάξτε πώς μεγαλώσαμε, κοιτάξτε τι διδάχθημε, κοιτάξτε τώρα με τη σύγκριση στην Ορθοδοξία ποια είναι η υπερβάλλουσα διαφορά, η ασύγκριτος. Ο Άγιος Διονύσιος εις τα νιάτα του, περίπου 25 με 30 ετών, εις τις 23 του μηνός Μαρτίου του 33 μετά Χριστόν, ευρίσκεται εις την περιοχή της Αλεξανδρίας. Είχε μεταβεί για περαιτέρω σπουδάς, αλλά και για να μυθεί εκεί στα ανώτερα μαθήματα. Εκείνη την ημέρα, από το μεσημέρι με την κοσμική ώρα από 12 μέχρι 3 ή από 6 μέχρι 9 με το Βυζαντινό, έγινε σκότος η φόλη σε όλη την γη. Όχι μόνο τοπικός σκοτασμός, που λέγουν μερικοί, αλλά σε όλη την οικουμένη και στα δύο ημισφαίρια. Ο Άγιος Διονύσιος κατέγραψε την ημέρα και επειδή παρέμεινε καθυλωμένος 3 ώρες μέχρι να φωτίσει, και όταν εφωτίστη, θα λέγαμε το ρολόι έδειχνε στις 3 το απόγευμα, έγραψε για να αποθανατήσει το γεγονός. Ή Θεός πάσχει ή το παν απόλυτο. Κοιτάξτε προφητική φωνή. Ή Θεός πάσχει. Πάσχει Θεός. Δεν πάσχει Θεός, η ανθρωπότης πάσχει. Αλλά μη γνωρίζοντας ότι το Θεό δεν πάσχει, γι' αυτό υπήρξαν και Θεοπασχείτε, που έλεγαν Άγιος Θεάντος ότι ημάς σταυρωθείς. Ήταν μια αιρετική δοξασία των πρώτων αιώνων, που και αυτοί τακτοποιήθηκαν και καθαιρέθηκαν. Ο καθένας έλεγε και από μια παλαβομάρα πνευματική, θέλοντας να δείξει πως θεολογεί και πρωτοτυπεί. Αφήνοντας την πατριώτη διδασκαλία των μεγάλων πατέρων και των Αγίων Αποστόλων και μεταποστολικών πατέρων, που όπως ακριβώς δίδαξαν, έτσι ακριβώς οι μετέπειτα πατέρες εβίωσαν και επαναλάμβαναν τα ίδια αυτά λόγια τους. Και όταν λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στη Πνίκα επαναλάμβανε αυτό ακριβώς, ότι την ημέρα της σταυρώσεως που ο Χριστός μας εσταυρώνεται, θέλησε να δει και η δυσποινή σελήνη, όπως λέμε χαριτολογώντας το μεγάλο γεγονός, γιατί τότε που ήταν η Σημηρία, η σελήνη ήταν ακριβώς εκ διαμέτρου αντίθετη στο νότιο ημισφαίριο. Και δίνησε μέσα σε 3 ώρες από την τρίτη πρωινή, δηλαδή από τις 6 ώρα που έγινε το λύτου ηλίου, μέσα σε 3 ώρες μια τεράστια απόσταση ώστε να συμπέσουν και οι δύο δίσκοι, ηλίου και σελήνης, η μία πάνω στην άλλη, για να δουν αν φώτεραν αυτά τα δημιουργήματα ήλιος και σελήνη τη Σταύρωση του Χριστού. Δεν μιλάμε για ολική έκλειψη του ηλίου, η οποία κρατάει λίγα λεπτά, διότι τρεις ώρες και οι δύο δίσκοι να συμπορεύονται μαζί στην ίδια κλίση και όχι αντίθετη, είναι δυνατόν. Ποτέ η ολική δεν κρατάει περισσότερο από μισή ώρα τουλάχιστον. Εδώ έχουμε τρεις ώρες και όχι απλώς λίγο σκοτασμό του ηλίου και η χάσιμο της σελήνης, αλλά τελείως καθαρό σκότος και μάλιστα ψηλαφυτόν σκότος στα δύο ημισφαίρια. Μας θυμίζει λίγο το σκότος σαν μία από τις 10 πληγές του Φαραώ εν Αιγύπτο. Ήταν τόσο ψηλαφυτό το σκότος που κανείς νόμιζε πως θα πιάσει το σκότος. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε σκοτόνια και δεν μπορεί να πιάσει κανείς κάτι τέτοιο. Εδώ το σκότος ήταν το πιο φοβερό, διότι έγινε μέρα μεσημέρι. Εγκαθαρωτάτη μεσημβρία έγινε σκότος σε όλη την οικουμένη και όλοι έμειναν ακίνητοι νομίζοντας πως το πάνε απόλυτο. Είναι η δευτέρα προφητεία του Αγίου Διονυσίου, λέγοντας ότι εάν θα κρατήσει περισσότερες ώρες, οπωσδήποτε κάτι θα πρέπει να χαθεί, κάτι θα πρέπει να εξαφανιστεί, αλλά θα πρέπει να αλλάξει η θερμοκρασία της ατμοσφαίρας. Δυστυχώς όμως παρέμεινε αυτό και μετά από λίγο επανήλθε πάλι ο ήλιος στη θέση του και επανήλθαν οι καρδιές στις θέσεις του. Δεν γνωρίζουμε αν μερικοί απέθαναν από το φόβο και από τον τρόμο. Πάντως πολλά σώματα των κεκυβημένων Αγίων ανέστησαν, όπως διαβάζουμε στα Ιερά Κείμενα, από το μεγάλο γεγονός της Σταυρώσεως. Όλα αυτά ο Άγιος Διονύσιος τα κατέγραψε και από τότε έχουμε την παράδοση όλα τα μεγάλα γεγονότα να τα καταγράφουμε και στη μνήμη μας, αλλά επειδή δυστυχώς η ανθρώπινη μνήμη έχει και αυτό το απατηλό που έχουμε τη λησμοσύνη, να τα γράφουμε και όλα για να παραμένουν και στους μεταγενεστέρους σαν παρακαταθήκη, σαν μια ευλογία μικρή. Εδώ στην εποχή μας είναι ακόμη αυτό πιο πολύ έντονο με τους χρόνους πνευματικούς μας πατέρας να καταγράφονται διάφορα γεγονότα προς ευλογία και γιασμόν ημών των νεωτέρων. Ας έχουμε την ευχή του Αγίου Διονυσίου. Αμήν.

την Βουλή του Αρείου Πάγου εις τας Κλινάς Αθήνας, όταν επισκέφθηκε για πρώτη φορά ο κορυφαίος Απόστολος των Εθνών Παύλος, ασφαλώς κατεκόσμουν οι δύο προεξάρχοντες Αριοπαγίτε, ο μετέπειτα Άγιος Ιερόθεος και ο Άγιος Διονύσιος. Διέφερον κατά την σωματική ηλικία αρκετά χρόνια και ήτο πνευματικά τέκνα στη συνέχεια του Αποστόλου Παύλου. Είναι συγκινητικό να βλέπει κανείς ότι ο κορυφαίος των Εθνών Παύλος χειροτονεί και θέτει επάνω στην κεφαλή του τα σχήρας του και χειριτονεί διάκονο, πρεσβύτερο, επίσκοπο πρώτον των Αθηνών, των Άγιων Ιερόθεων. Και στη συνέχεια τον Άγιον Διονύσιο, ο οποίος διαδέχθηκε και τον γέροντά του. Μολονότι πραγματικός γέροντας με την απόλυτη πνευματική ορολογία είναι και στους δύο Απόστολος Παύλος. Είναι συγκινητικό διότι όλοι οι λαοί της γης από την εποχή του Χαμουραμπή, που είναι ο πρώτος παγκόσμιος νομοθέτης το καιρό εκείνο στη Βαβυλώνα, μολονότι ήταν αυστηρός, μέχρι την εποχή των Αρεοπαϊτών στις Αθήνες, καμία βουλή δικαιοσύνης δεν ήταν τόσο ακριβοδίκαιος όπως η Βουλή των Αθηνών. Αυτό το λέγουν όλοι οι λαοί της γης, το θέμα αυτό κλείνω γόνι. Όπως επίσης ότι κανένας λαός της γης δεν είχε τέτοια υψηλή φιλοσοφία το καιρό εκείνο σε όλες τις επιστήμες και τα γράμματα και τις τέχνες, παρά μόνον η ίδια η φιλοσοφική σχολή, αυτή το Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν μόλις επίστευσαν και πολλοί άλλοι και οι Δάμαρες και πολλοί άλλοι Αθηναίοι, καθήκον του ο Απόστολος Παύλος θεώρησε να αφήσει εις το πόδι του, εις τη θέση του, εις τας Αθήνας, τον Άγιον Ιερόθεον, ο οποίος και χειροτονήθηκε, επαναλαμβάνω, από τα τιμιότατα και αγιότατα χέρια του Αποστόλου Παύλου. Αυτοί οι μακάριοι άνδρες, οι οποίοι χειροτονήθηκαν από τους κορυφαίους Αποστόλους και από τους 12, είναι εις Αποστολικοί Πατέρες. Μολονότι δεν ανήκουν στη χωρία των 70 Αποστόλων, αλλά σε τίποτα δεν διαφέρουν στη δόξα και στη μην. Απλούστατα ήθελα να πω στην αγάπη σας, πατέρες και αδελφοί, ότι η Βουλή, η Δικαστική των Αθηνών και της Ελλάδος ήταν φημισμένη. Βέβαια, το καιρό εκείνο με τις προϋποθέσεις εκείνες, χωρίς να είναι οι άνθρωποι χριστιανοί και ορθόδοξοι. Όμως, μετέπειτα, όλοι οι δικαστές μέχρι σήμερα και πολύ σωστά έπραξαν, τιμούν αυτούς τους Αγίους και τους ιερούν προστάτας όλου του δικαστικού σώματος, τόσο οι δικηγόροι, όσο και αυτοί που απονέμουν τη δικαιοσύνη σε όλες τις βαθμίδες και στο Άριο Πάγο και στην Συμβούλια της Επικρατείας, τους ιερούν προστάτας. Και έτσι έχει το πράγμα. Όμως, στο θέμα της δικαιοσύνης, της ανθρωπίνης δικαιοσύνης, που διαφέρει πάρα πολύ από την θεία δικαιοσύνη, μολονότι είναι δύο ομόκεντρικοί κύκλοι. Και ένας εμπεριχωρείται μέσα στον άλλον, αλλά ανθρωπίνος, η ανθρώπινη δικαιοσύνη διαφέρει από τη θεία δικαιοσύνη όσο ο ουρανός από την γη. Εκτός αν αυτός που δικάζει είναι πνευματέφορος άνθρωπος και γνωρίζει να ξεχωρίσει δια Πνεύματος Αγίου την αλήθεια και την οθεία. Ο Άγιος Ιερόθεος κατά κοινή νομολογία ήταν ένας ακατηγόρητος δικαστής σε όλα τα χρόνια της ζωής του, καθώς και ο Άγιος Διονύσιος. Και όπως γνωρίζουμε, επειδή οι δικαστές απασχολούνται με αυτό το θέμα και λέγουν ότι τόσο οι δικηγόροι δεν μπορούν να σωθούν ή είναι πολύ δύσκολο οι δικηγόροι να σωθούν, επειδή συνεχώς ομιλούν και λέγουν πάρα πολλά λόγια και πάρα πολλές αργολογίες και πάρα πολλά ψέματα και πληρώνονται για να λέγουν ψέματα και τα λέγουν αυτά και στην εξομολόγηση και φανερά και είναι γνωστό το θέμα. Τόσο χρηματίζονται και οι δικαστές, εξαγοράζονται οι συνειδήσεις, άλλοι είναι ακριβοδίκοι, άλλοι έτσι είναι θεομπαίκτες και άλλοι κάνουν ιεροσιλίες και αγιοσιλίες και άλλοι κάνουν κατάχρηση του δημοσίου χρήματος και τις υποσχέσεις και το όργο που δώσανε. Αυτά είναι γνωστά θέματα σε όλους. Το ζητούμενο είναι ότι για να απονέμει κανείς ανθρώπινη δικαιοσύνη, όπως ακριβώς ο Άγιος Ιερόθεος και ο Άγιος Διονύσιος, πρέπει να έχει 4 τεινά, τα οποία θεωρούνται από ορθοδόξου πλευράς βασικές αρετές. Πρώτον είναι η αλήθεια. Αν εμφαληθείας δεν μπορεί κανείς να μιλήσει καθόλου. Ό,τι θα πει θα είναι ψέμα και λάθος. Η αλήθεια είναι η ορθοδοξία. Αν είναι ορθοδοξίας, όποιος και να μιλήσει, ό,τι και να πει, τα βλέπει τεθλασμένα. Μπορεί να έχει αγαθό φιλότιμο, να έχει αγαθή προαίρεση, να το φωτίζει ο Θεός επειδή κάνει υπακοή στη σύνδεσή του. Εντάξει, ανθρωπίνος έως εκεί. Δεν μπορεί να τα δει πνευματικά τα πράγματα και δεν κατηγορείται. Γι' αυτό το πράγμα όμως δεν μπορεί να έχει την είδηση ότι τα βλέπει ευθέως, αλλά τα βλέπει τεθλασμένα. Θα το αντιληφθεί όταν γίνει ορθόδοξος. Η δευτέρα αρετή, μετά την αλήθεια, είναι αυτή ταύτη η δικαιοσύνη. Άνευ ορθοδοξίας και αληθείας δεν μπορεί κανείς να αποφαθεί δικαίως, διότι πρέπει να μοιηθεί κατά προσέγγιση των δικαιοκρίτων Χριστών μας. Γι' αυτό οι δικαστές, οι οποίοι υποσχέθησαν να απονέμουν ανθρωπίνη δικαιοσύνη και έχουν σπουδάσει τα βιβλία και έχουν σπουδάσει τους νόμους
και συνεχώς οι νόμοι τροποποιούνται και ανανεώνονται. Όμως πάνω απ' όλα, όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιον άνθρωπο, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ένα κομμάτι του ανθρώπου είναι αόρατο της ψυχής του. Και πώς μπορεί κανείς να γνωρίζει πως αυτό που λέγει είναι πέρα για πέρα αληθινό. Επίσης, πώς μπορεί να γνωρίζει ο κατηγορούμενος ότι ο δικαστής είναι πέρα για πέρα ακριβοδίκαιος. Έχουμε και στις δύο πλευρές πρόβλημα. Πώς μπορεί κανείς να πληροφορηθεί ποια θα είναι η έξωση αμαρτυρία του ανθρώπου που θα είναι ακατηγόρητη. Πώς μπορούν οι δικαστές, οι συνάδελφοι, αυτοί οι οποίοι είναι συνταξιούχοι συνάδελφοι, σε όλες τις βαθμίδες, όταν παρίστανται στο θέατρο ή εκεί στην κοινή σύναξη και βλέπουν να δικάζονται, πώς μπορούν να αποφαθούν και να πούν μάλιστα αυτός ο δικαστής, αυτός ο πρόεδρος είναι δίκαιος, κριτής, ανθρωπίνος. Υπήρξαν βέβαια και μεγάλοι φέτες και μεγάλοι δικαστές που άφησαν όνομα ότι ήταν ακατηγόρητοι σε όλο το δημόσιο βίο των. Άλλοι πάλι κατηγορήθηκαν και καταδικάστηκαν, όπως πριν από χρόνια ένας μεγάλος εφέτης στην Θεσσαλονίκη κατηγορούσε ανθρώπους και τους τιμώρησε σκληρά γιατί είχαν πάρει πολλά ναρκωτικά από το καράβι μεταξύ Βόλου και Συρίας, που νομίζω σταμάτησε αυτό το δρομολόγιο, και τους τιμώρησε σκληρά διότι δεν επιτρεπόταν, όπως έλεγε, να έχουν οι άνθρωποι οι Έλληνες ναρκωτικά και μάλιστα σκληρά και βαριά ναρκωτικά, και μετά από ένα χρονικό διάστημα κάθισε ο ίδιος ο Σκαμνίδη διότι ήταν αυτός ο εγκέφαλος όλων των ναρκωτικών. Κοιτάξτε πώς αντιστρέφονται οι όροι. Πώς μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να πληροφορηθεί περί της αληθείας? Θα σας αναφέρω ένα γεγονός που ο άνθρωπος ακόμη ζει και δεν θέλει να πω το όνομά του, το έχω πει και άλλες φορές, για να δείτε απονομή δικαιοσύνης όταν το φιλότιμο και η ευαισθησία του ανθρώπου είναι τόσο λεπτεπίληπτη από το πνευματικό τρόπο της ζωής. Γινόταν ένα κακούργημα, δικαζόταν κάποιος για κακούργημα δηλαδή, και το μεγάλο το δικαστήριο και τελικά, για να μην πολυλογώ, ο κατηγορούμενος αποφάνθηκε ότι αυτός εφώνευσε τον άνθρωπο. Επομένως, λέγει, ζητώ την επιφύλαξη και την εύνοιά σας και βάσει του νόμου τάδε, ότι όταν κανείς το ομολογήσει κατευθείαν το αμάρτημά του, να έχει μια σχετική εύνοια και επίκεια, διότι αμέσως λύνεται το πρόβλημα και λύγει το υπόθεση του δικαστήριου. Δεν χρειάζεται λοιπόν κανείς να λέει και να αντιλέγει και να πληρώνει δικαστάς και δικηγόρους και συνηγόρους. Εγώ εφώνευσα τον άνθρωπο και αναλαμβάνω τις ευθύνες μου. Πλην επικαλούμε το άρθρο τάδε του νόμου τάδε. Αμέσως σταμάτησε το δικαστήριο, μεγάλο δικαστήριο, και έγινε σύγκληση όλων των δικαστών. Και ο πρόεδρος του φοιτείου σκέφτηκε ότι ενώ όλοι λέγανε να τον καταδικάσουν για τόσο χρονικό διαστήματα κτλ., άλλα για χρήματα και άλλα για φυλακή, ο πρόεδρος ο ίδιος αποφάθηκε και λέγει ότι, κύριε συνάδελφοι, έχω μπλέξει πάρα πολύ με τον τύπο αυτόν. Δεν μου γεμίζει καθόλου το μάτι. Μόνο εξόψιος που τον έκοψα και τον έραψα δεν μου έχει την ψυχολογία του ενόχου. Δεν μου γεμίζει το μάτι. Δικάζω 30 χρόνια, όπως ξέρετε, δεν μπορεί κανείς. Είστε όλα πνευματικά μου παιδιά, εγώ σας έδειξα τη νομική, σας έβαλα και στις θέσεις κτλ. Δεν μου γεμίζει το μάτι ότι είναι δικαστής. Θα το ξαναρωτήσω και μάλιστα, ενώ φαίνεται πως λύθηκε το θέμα, μάλλον έχει μπλέξει για τα καλά. Φανταστείτε να έχει αυτός χρηματιστεί και να το παίζει θυσιαζόμενος χάρη κάποιου άλλου που είναι ελεύθερος επειδή έχει τα πολλά χρήματα. Και πραγματικά έτσι και έγινε. Τον εμπιστεύτηκε λοιπόν και του είπε μεταξύ μας, τον έβρισε και όλα και του λέγει, παίρνος μεταξύ μας, πόσα σου έδωσε αυτός ο τύπος για να το κάνεις αυτό το θέατρο? Και λέγει 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια. Αλλά δεν μου τα δίλε ακόμη τα χρήματα, γι' αυτό αναγκάζομαι κι εγώ να πω την αλήθεια. Λέει, πόσα σου δώσε? Ένα ευτελές ποσό. Και θα σου δώσει και τα υπόλοιπα. Ναι, λέει. Μου είπε ότι μπες μέσα στο δικαστήριο, μπες μέσα στη φυλακή και μετά εγώ σε πληρώνω και βγαίνεις. Και θα είμαστε ελεύθεροι. Και θα το πέρασε αθώος, επειδή η συνείδηση δεν τον ελέγχει και ο ένοχος θα είναι πραγματικά ελεύθερος. Ο άνθρωπος αυτός, ο μεγάλος δικαστής του Αραβαμπή, είναι συνταξιούχος, ζει ακόμη, είναι πολύ ευλαβής άνθρωπος και θαύμασα αυτήν την σύνεση αυτού του ανθρώπου. Ζει πνευματική ζωή, πολύ μυστηριακή ζωή, μόνο ότι ταλαιπωρείται από τους κατασάρκα συγγενείς του, επειδή διάγει πραγματικά πνευματική ζωή και άλλοι δεν συμφωνούν μαζί του. Υπάρχει πρόβλημα σε πολλές οικογένειες πάνω στο θέμα αυτό, άλλοι χωρίζουν κτλ. Και θαύμασα την σύνεση και τη διάκριση. Μόλον ότι ήταν σε αυτή την ηλικία, μόλον ότι φάνηκε πως λύθηκε το πρόβλημα, αλλά ήταν η πιο μεγάλη απάτη. Ξέρετε, όπως λέγω πολλές φορές και πολλοί ασθενείς και ξεγελούν τους ιατρούς, ότι πάσχουν εδώ, πάσχουν εκεί πέρα, χειρούργησέ με εδώ, χειρούργησέ με εκεί πέρα, χωρίς να γίνουν οι κατάλληλες εξετάσεις. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς, δεν φτάνουν μόνο τα μηχανήματα, καλά είναι και τα μηχανήματα, αλλά και αυτά κάνουν πολλές φορές λάθος. Χρειάζεται η προσωπική γνώση, αλλά η προσωπική εμπειρία του ανθρώπου.
Η δε εμπειρία είναι προϊόν Θείας Σοφίας. Πρέπει να επιδαψιλεύσει η Θεία Σοφία το Πνεύμα του Άγιου μέσα στον άνθρωπο, επειδή διάγει κατά αυτόν τον τρόπο και αναπάται και ο Θεός και τον πληροφορεί μυστικός. Έχουμε τόσα παραδείγματα στους Αγίους που και ο ίδιος ο Άγγελος Φύλακας και άλλοι Άγιοι πληροφορούσαν μυστικά, όπως την Αγία Ρίνη και στον Βαλάνο και σε τόσους άλλους Αγίους. Πάντως όλοι οι δικαστές τιμούν τον Άγιο Ιερόθυο, που η πάντη μοσκάρα του είναι, όπως σας είπα και χθες, στην ομώνυμο Μονήν, στα Μέγαρα, έξω από τα Μέγαρα, η Ιερά Μονή του Αγίου Ρωθέου, όσοι την επισκεφθήκατε, και αυτή ευωδιάζει, αλλά η κάρα του Αγίου Διονυσίου ευωδιάζει ακόμη πιο πολύ, που είναι στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου. Εγώ από μικρό παιδί, όταν διάβασα για πρώτη φορά τον βιό ότι ιρπάγησαν υπό νεφελών και μετέβησαν εις τα Ρεσόλεμα για την κηδεία της Παναγίας να προσταθούν, και μάλιστα ήταν και αυτός και ο Άγιος Διονύσιος, δεν γινόταν να χωρίσει ο ένας από τον άλλον, διότι ήταν κατά πάντα εις άξιος εις αρετή του, όχι μόνο φυσικός διάδοχος και κατά πάντα άξιο. Και βλέπετε ότι η Παναγία τι ακριβώς απόφαση πήρε, και ο Χριστός ως δικαιοποιητής τι απόφαση πήρε. Κάλεσε όλους τους μαθητάς πλην του Θωμά για να γίνει επίσωση στη συνέχεια με την Αγία Ζώνη, και κάλεσε από την Αθήνα τον Άγιο Ιερόθεο, τον Άγιο Διονύσιο, και από την Έφεσο τον Άγιο Τιμόθεο. Δεν κάλεσε κανέναν άλλον. Ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφότης ήταν στην Ιεροσόλυμα προεξάρχων της συνάξεως της πανηγυρικής αυτής. Ήταν δε και οι τρεις ενδεδειμένοι τα αρχαιδικά τους ενδύματα με το ομόφορο και τα πιτραχίλια, διότι οι 12 Απόστολοι όταν λειτουργούν καθεκάστην, λειτουργούν, όπως σας είπα και άλλη φορά, άνευ αμφίων. Οι 12 Απόστολοι όταν λειτουργούν και ποιούν τη Θεία Ανέμακτον Λειτουργία, λειτουργούν χωρίς άμφια. Είναι υπεράνω πάσης αρχιεροσύνης, ως πηγές 12 πάσης ιεροσύνης και αρχιεροσύνης. Είναι ανώτεροι των επισκόπων οι 12 Απόστολοι. Οι δε 70 Απόστολοι, όσοι εξ αυτών χειροτονήθηκαν επίσκοποι, χειροτονήθηκαν λειτουργικοί επίσκοποι. Από τα χέρια των 12 Αποστόλων, ό,τι είχαν χάρη Πεντηκοστής, έγινε μια άλλη χειροτονία, μια άλλη προσωπική Πεντηκοστή, δηλαδή θέτουν τα σχήρα στον 1, 2, 3 Απόστολοι, ανάλογα πόσοι θα είναι, επιπροσθέτονται ειδική χάρη Αγίου Πνεύματος, να σέρχονται μέσα στο πει της Θεότητος, της Θείας Λειτουργίας, χωρίς να κατακέκονται, αλλά και να μεταβιβάζουν την δόση του Αγίου Πνεύματος στον εαυτό τους και στους άλλους. Και αυτό χωρίς να έχουν κατάκριμα στο Άγιο Θυσιαστήριο. Αυτή είναι η λειτουργική επίσκοπη, ήταν με τα άμφια. Και οπωσδήποτε είναι και μια γνωριμία εκεί, βλέπετε, συνείδησαν ο ένας τον άλλον και οπωσδήποτε εξεφώνησαν λόγους που όλα αυτά κατεγράφησαν, αλλά άγνωστο για ποιο λόγο όλα τα ιερά κείμενα του Αγίου Ρωθέου δεν διασώθησαν. Άλλοι λέγουν πως εκάησαν, άλλοι λέγουν πως ο δαίμονας δεν άνοιξε και τα κατέκαψε με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι η αλήθεια η δικαιοσύνη, η τρίτη είναι η αγάπη και η τέταρτη είναι η ταπεινοφροσύνη. Μετά την δικαιοσύνη έρχεται η αγάπη, η πνευματική αγάπη, διότι κάθε έννοια της λέξεως αγάπη, επειδή αγάπη είναι μόνος ο Θεός, κάθε έννοια της λέξεως αγάπη ερμηνεύεται εμπαθώς και τεθρασμένα, όχι μόνο σαρκικός και διαστροφικός, αλλά και φυσιολογικός πάλι εμπαθώς. Πρέπει να είναι κανείς απαθής, τέλειος, άγιος και απαθής, για να δίδει σωστή ερμηνεία επί της λέξης αγάπη, διότι κάθε λέξη αγάπη, είτε απευθύνεται στον Θεό είτε στους ανθρώπους, έχει κάτι το θεϊκό, το οποίο είναι απαθές και άγιο. Η δε ταπεινοφροσύνη είναι τα τέσσερα στοιχεία που αυτά συνθεμένα, σε κοινή συνθεμένη, δημιουργούν, μάλλον δίδουν την άλλη αρετή, η οποία είναι η διάκριση των πνευμάτων. Γι' αυτό λέγουμε ότι όπως σε όλα τα φαγητά υπάρχει το αλάτι, ακόμη και στα γλυκά πολλές φορές χρησιμοποιούμε ένα ελάχιστο έτσι για να νοστιμήσουν, σε όλες τις αρετές υπάρχει η ταπεινοφροσύνη, αλλά η λεγόμενη αποστολική ταπεινοφροσύνη. Ο καθένας έχει ένα βαθμό ταπεινοφροσύνης ή ακριβώς εκφράζεται μια ταπεινοφροσύνη. Κάνουμε κάτι λυπητηρό, ταπεινωνόμαστε, κάνουμε μια αμαρτία, μας ταπεινώνει. Αυτή η ταπείνωση δεν είναι η αποστολική ταπείνωση, είναι μια χαρισματική κατάσταση. Είναι ένα δώρο το οποίο το χαρίζει το Πνεύμα του Άγιον όταν κανείς με το σπατί του κερδίσει και κροτήσει μάχες νικητικές κατά των παθών και κατά των συγκαταθέσεων των αντιστοίχων παθών. Διότι αυτή η χάρη της ταπεινοφροσύνης ως γενικός μαγνήτης εφελκύει όλα τα χαρίσματα και τα κρατεί και τα ενώνει. Με προεξάρχουσα αρετή την χαρισματική ή αν θέλετε διακριτική αγάπη. Όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι πάνω από όλες αρετές είναι η αγάπη, εννοείται πως είναι η διακριτική αγάπη. Διότι ξέρετε, υπήρξε και υπάρχει μια αίρεση που λέγεται αγαπισμός. Αγαπώ και κάνω ό,τι θέλω. Αγαπώ τους πάντας και τα πάντα, ακόμη και τον διάβολο. Εάν κανείς δεν ξεχωρίσει τι εννοεί αγαπώ τους πάντας και τα πάντα, παρερμηνεύεται η λέξη αγάπη. Και όταν κανείς δεν διάγει πνευματική ζωή, η λέξη αγάπη έχει άλλο είδος ερμηνεία. Το βλέπουμε στη συνέχεια εκ των έργων.
είτε φανερών είτε κρυπτών. Γι' αυτό είπαν οι πατέρες που σκάλισαν αυτά τα θέματα πνευματικά, προηγείται η αρετή της αληθείας. Εμείς ιξιωθήκαμε χωρίς να το αξίζουμε να γεννηθούμε ορθόδοξοι εξ ορθοδόξων. Και μάλιστα σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο και μάθαμε την αλήθεια από μικρής ηλικίας. Άλλοι λίγο μετά, άλλοι λίγο μετά. Υπήρξαν και θα υπάρχουν άνθρωποι που στα βαθιά γεράματα θα γίνουν ορθόδοξοι και θα μάθουν την αλήθεια. Από εκεί και μετά κανείς αρχίζει και εμποδίζει ως λύπιο πνευματικών, που λέγει ο Άγιος Μακάριος ο Μέγας. Οι Ορθόδοξοι ως λύπια πνευματικά εσύ, μόλις αναγεννηθούν πνεύματι Αγίων. Και μετά το βάπτισμα έχουμε και το πνευματικό βάπτισμα και τις προσθήκες των χαρισμάτων. Τουλάχιστον να είμαστε ακριβοδίκοι στα πνευματικά μας έργα, τα εντελώς προσωπικά. Και για τους άλλους να είμαστε συμπαθείς και επίοικείς.

Η σύγχρονας επιστήμη, όπως πολλοί την ονομάζουν η μοντέρνα ιατρική, η απαντακού της γης η ιατρική επιστήμη, η οποία είναι η αυτή πάντοτε, ανεξάρτητα με την γλώσσα που διδάσκει ο καθηγητής την ιατρική επιστήμη, έφτασε στο σημείο με τη χάρη του Χριστού μας να κάνει την λεγόμενη αποκωδικοποίηση των DNA και έτσι φανερώθηκαν μερικά μυστικά, οργανικά και ιατρικά, αν θέλετε, στο μέλλον, τα οποία η Εκκλησία μας εκ των προτέρων τα προγνωρίζει και τα διδάσκει. Και έτσι λοιπόν οι επιστήμονες εκπλήττονται αφενός με ένα δια το ιατρικό θαύμα το οποίο βιώνουν, αφετέρου δε εκπλήττονται περισσότερον όταν διαπιστώνουν ότι αυτά τα πράγματα η Εκκλησία τα κατέχει. Δεν είναι πρωτόγνωρα. Λόγου χάρη γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος όταν γίνει η σύλληψή του σχηματίζεται ένα κύτταρο. Το πρώτο γονιμοποιημένο κύτταρο εξ σπέρματος και οαρίου και μέσα εκεί τη θησαυρίζεται η ψυχή που γίνεται εκ του μειόντος. Και έτσι λέγεται εμψυχωμένο κύτταρο, ζωντανό, και το δίδει ζωή η αθάνατος και λογική και αυτεξούσιος ψυχή. Όμως η σύλληψη του Χριστού μας δεν έγινε νούτος. Δεν συνέλαβε η Παναγία μας ένα κύτταρο το οποίο να πολλαπλασιαστεί και να σχηματίσει σε τόσες ή τόσες εβδομάδες και να μορφωθεί όλο το σωματάκι του Χριστού μας μέσα στην Παναγία κοιλία της, αλλά όπως αναφέρεται και εις τους χαιρετισμούς της, όλων σωματούμενων σε θεωρών Κύριε, ανεβόησε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, αμέσως με το γέννητο έγινε η σύλληψη όλου του Χριστού, δηλαδή το σώμα του Χριστού είχε το μέγεθος ενός κυτάρου, οργανικού κυτάρου ανθρωπίνου σώματος. Τόσο πολύ εσμικρύνθη και ταπεινώθη ο Χριστός και πήρε διαστάσεις πλήρου σώματος που είναι στον τέταρτο και πέμπτο και έκτο και στη συνέχεια μήνα του ανθρώπου. Ένας ολόκληρος Χριστός μικροσκοπικός, αν τον μεγεθύναμε τόσες ή τόσες φορές θα βλέπουμε ολόκληρο το σωματάκι του Χριστού εξωτερικά και εσωτερικά όλα τα όργανα σε διαστάσεις όγκου ενός κυτάρου οργανικού σώματος. Διότι έτσι έγινε η σύλληψη του Χριστού μας και όχι κύτταρο-κύτταρο να πολλαπλασιάζεται, διότι αυτό συμβαίνει εις τους ανθρώπους που γίνεται η σύλληψη εξ σπέρματος και οαρίου. Αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος θέλησε να γίνει κατά παράδοξον τρόπον και οι επιστήμονες, τουλάχιστον οι συνετοί και οι διακριτικοί, ας μην είναι και ορθόδοξοι, αυτό καθώς αρχίζουν και το αντιλαμβάνονται και το ομολογούν, εκπλήττονται και θαυμάζουν πως η Ορθόδοξος Εκκλησία μας δια της Θεάς Παραδόσεως κατέχει τόσο πλούτον γνώσεως. Αυτό βέβαια το πιο πολύ είναι προϊόν Θείας Αποκαλύψεως και όχι εφευρέσεως κάποιων μυαλών ανθρωπίνων που το παίζουν δήθεν έξυπνοι, αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος αποκαλύπτει, όπως προς χάρη αποκάλυψε τόσα και τόσα μυστικά εις τον Αγιότατον εκείνον τον Θεόπτην τον Μωυσήν. Και έτσι λοιπόν όλος ο Χριστός συνελήφθη μέσα εις την Παναγία Κοιλία της μητέρας του, έχοντας τις διαστάσεις ενός μόνου κυτάρου. Και όπως τα κύτταρα διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται και τα λοιπά, έτσι και το σωματάκι του Χριστού μας μεγάλωνε, μεγάλωνε, μεγάλωνε σε όλο το χρονικό διάστημα των 9 μηνών συμπεπληρωμένων από τις 25 Μαρτίου μέχρι και τις 25 Δεκεμβρίου. Αν και μερικοί αμφισβήτησαν προϊόντος του χρόνου εάν όντως είναι η ημέρα εκείνη της γεννήσεως, όμως η Ιερά Παράδοση Εκκλησίας μας δεν αμφισβητεί καθόλου το γενόμενο ότι εκείνη την ημέρα έγινε η γέννηση του Χριστού μας, ώστε ο Χριστός να είναι πλήρης και άρτιος βιολογικά. Εφήρμοσε την βιολογία του ανθρωπίνου σώματος παντός και ουφουρούντος ανθρώπου ακριβώς και εις τον μήνα και εις την ημέρα, αν θέλετε και εις την ώρα. Αυτό το λέγω διότι η ιατρική στη συνέχεια, καθώς η Εκκλησία το αναφέρει, το πρώτον κύτταρο των γονιμοποιημένων, στο οποίο θησαυρίζεται και παραμένει η ψυχή, το κατέχει ως κέντρο και πρωτεύουσα. Αυτό το κύτταρο, καθώς πολλαπλασιάζεται, σχηματίζει σιγά σιγά όλα τα κύτταρα και σχηματίζουν την καρδία. Έτσι λοιπόν η καρδία έχει τόσα ή τόσα κύτταρα, και όταν σχηματιστούν όλα τα κύτταρα της καρδίας, έχουμε όλη την καρδία συμπεπληρωμένη από τα κύτταρα. Και μέσα είναι η ψυχή σε όλα τα κύτταρα και τότε ο Χριστός μας την ευλογεί και την θέτει σε κίνηση. Και αρχίζει το πρώτο, όπως είπα και άλλες φορές, τικ-τακ, να χτυπά η καρδία του ανθρώπου και να έχει
την βιολογική ζωή. Είναι ο πρώτος τύπος της καρδίας αυτού του νέου ανθρωπίνου σώματος και ο Χριστός μας γνωρίζει πόσους χτύπους θα έχει η καρδία, πόσους χτύπους θα έχει αυτός ο άνθρωπος, πόσο θα ζήσει επί της γης. Όταν συμπληρωθούν οι χτύποι της καρδίας, όπου και αν βρίσκεται κανείς, σε όποια ηλικία και αν είναι, όποια ιδιότητα ή υγεία ή ασθένεια και να έχει, οφείλει να εφαρμοστεί το Θείο Θέλημα απαρεγκλήτως. Δεν θα μας απασχολήσει ποτέ σε ποια ηλικία θα απέλθουμε, με ποιον τρόπο θα απέλθουμε. Ένα θα μας απασχολεί πού θα απέλθουμε, πού. Και μας απασχολεί πάντοτε αυτό το θέμα και τα υπόλοιπα είναι της Θείας Προνοίας ιδιώματα. Να μας πάρει κατά αυτόν τον τρόπο, να μας πάρει κατά τον άλλον τρόπο. Να είναι ευλογημένο. Όλοι οι τρόποι είναι ευλογημένοι. Αφού ο Κύριος τους αφήνει, είναι όλοι ευλογημένοι. Εμείς θα ασχοληθούμε με τον τόπο και γνωρίζουμε πού θα απέλθουμε ανάλογα με τον κεκριμένο τρόπο της ζωής μας της εν Χριστώ. Το πρώτο όμως αυτό κύτταρο, το βιολογικό, που το έχει σαν κέντρο και πρωτεύουσα η ψυχή μας, σιγά σιγά όταν σχηματιστούν όλα τα κύτταρα όλου του ανθρωπίνου σώματος, εκεί εδράζεται η λεγόμενη κυταρική ή καρδιακή μνήμη. Λέγουν οι πατέρες ότι η διάνοια έχει ένα μηχανάκι εδώ μπροστά στην κεφαλή που είναι το εργαλείο και το εργαστήριο της μνήμης. Της μνήμης για όλα τα κοσμικά, για όλα τα επίγεια. Εκτός αν διασταλευτεί η υγεία του σώματος και πάθει κανείς μαλάκιση εγκεφάλου στη ρύχνωση της διανοίας ή παντελώς αφαίρεση αυτής και γίνει φυτό. Υπάρχουν μερικοί λόγοι που κανείς μπορεί να χάσει όλο τον έλεγχο του περιβάλλοντος και να χάσει απολύτως την μνήμη. Όμως υπάρχει και πνευματική μνήμη, καρδιακή μνήμη, κυταρική μνήμη, μνήμη η οποία έχει κέντρο την ψυχή και συγκεκριμένα χρησιμοποιεί και κέντρο αυτό το κύτταρο. Το πρώτο καρδιακό κύτταρο, το οποίο εάν οι επιστήμονες το εξετάσουν και το ερευνήσουν είναι λίγο δύσκολο να γνωρίζουν ποιο από όλα τα κύτταρα της καρδίας είναι το πρώτο. Πρέπει να είναι κανείς χαρισματούχος καρδιοχειρουργός. Υπήρξε ένας τέτοιος μεγάλος γιατρός, ο οποίος εκοιμήθη προσφάτως, τώρα που ήμουν στα Αθήνας, ο κύριος Αθανάσιος Ψαθάς, τον οποίο τον μνημονεύουμε, κήτο στην Αλεξανδρούπολη και έκανε περίπου 2.500 χειρουργίες, όλες με επιτυχία, και στο διάστημα αυτό των χειρουργιών του είδε πραγματικά θαύματα, καθώς με την τόση μεγάλη πείρα του, γιατί ήταν και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, έβγαλε τόσους μαθητάς, χειρούργος, καθηγητάς και διδάσκαλος και χειρουργός. Πράξη και θεωρία άριστος. Ο κύριος Αθανάσιος Ψαθάς, ο οποίος απέθανε πριν από μερικές ημέρες, σε ηλικία 74 ετών. Και αυτός έλεγε λοιπόν ότι σε μερικές χειρουργίες διαπίστωσε αυτό το χάρισμα, ότι μερικές καρδιές ευωδίαζαν στην χειρουργία. Και γνώριζε εκ των προτέρων, αλλά δεν είχε αυτή την εμπειρία, ότι αυτοί ήταν κάτοχοι της καρδιακής ή νοεράς προσευχής σε προχωρημένο βαθμό και σε λαϊκούς, παρακαλώ. Πιο πολύ σε λαϊκούς παρά σε κληρικούς και μοναχούς. Ίσως να ήταν στο θέμα της εμπειρίας του. Άλλοι καθηγητές να έχουν εμπειρία και σε κληρικούς και σε μοναχούς, αλλά και σε λαϊκούς.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: ακολουθεί η ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας κατά τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα.
1: Η εισαγωγή την οποία, αγαπητοί μου, είχαμε κάνει στη Θεία Λειτουργία και όπως είχαμε προαναγγείλει ότι τα θέματα μας θα έχουν σαν οδηγό τους την ερμηνεία που κάνει ο Καβάσιλας, ο Νικόλαος Καβάσιλας, ο οποίος ανήκει στον 14ο αιώνα και είναι ένας εκ των σπουδαίων βυζαντινών εκκλησιαστικών συγγραφέων. Και όπως σας είχα πει, ότι η ερμηνεία την οποία έχει κάνει στη Θεία Λειτουργία θεωρείται η αρίστη, η καλύτερα πάσης προηγουμένης αλλά και πάθου μεταγενεστέρας. Γι' αυτό ακριβώς επελέξαμε και την ερμηνεία αυτή ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε μία όσο το δυνατόν σαφέστερη και βαθύτερη εικόνα της Θείας Λειτουργίας. Η αρχή της Θείας Λειτουργίας είναι η τελετή της Προσκομιδής. Τόσο η Προσκομιδή όσο και η Θεία Λειτουργία πρέπει να τύχουν βαθίας θεωρήσεως, γνώσεως εκ μέρους των πιστών. Μόνον, αγαπητοί μου, εάν γνωρίσουμε σε πλάτος και βάθος τη λατρεία μας, η οποία έχει σαν ακροτάτην έκφραση την Θεία Λειτουργία, διότι και οι άλλες ακολουθίες, σύνολον 8 επαναλαμβανόμενες μέσα εις το 24ωρο, κατά έναν τρόπον τεινά αδιάλειπτον ή αλυσοειδή τρόπον διαρκούς, διηνεκούς δοξολογίας του Αγίου Ονόματος του Θεού, αποτελεί η Θεία Λειτουργία, σας είπα, η ακροτάτη μορφή λατρεία, η αρίστη. Και φυσικά πρέπει να έχουμε, όπως σας είπα, μια βαθύ γνώση. Γι' αυτό υπάρχει και ένας νόμος, είναι η νεαρά του Ιουστινιανού, η 137, η οποία λέγει: «Πάντας επισκόπους και πρεσβυτέρους, μη κατά το σεσιωπημένον, αλλά με τα φωνής το πιστωτάτο λαό εξακουωμένης την Θείαν Προσκομιδήν ποιήστε. Προς το καντέθεν τα στον ακουόντων ψυχάς, εις πλοίωνα κατάνοιξην διανύσταστε». Δηλαδή, ότι όλοι οι επίσκοποι και όλοι οι πρεσβύτεροι να μην τελούν την τελετή, την ακολουθία της προσκομιδής κατά τρόπον σεσιωπημένων, δηλαδή που να μην τους ακούει κανένας, αλλά μεταφωνείς δυνατά, ώστε λέγει να ακούει και να βλέπει την προσκομιδή ο πιστός λαός του Θεού, ώστε και από του να βλέπουν και από του να ακούουν οι πιστοί να γεννηθεί μέσα στην καρδιά τους η κατάκριση. Διότι πράγματι, όταν εμείς όλα αυτά τα προσφέρουμε κατά έναν συσυγημένο τρόπο και ο λαός ούτε βλέπει ούτε ακούει εμβολή, το τι γίνεται και δεν έχει γνώση ούτε εξηγούμε, γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι υπάρχουν τα ειδικά εκείνα τομίδια τα οποία αναφέρουν και ερμηνεύουν και τη Θεία Λειτουργία. Νομίζω ότι ο πιστός δεν πρέπει να κρατάει αυτή τα τομίδια στα χέρια του. Είναι δυτική μίμηση. Θα μου πείτε γιατί. Δεν θέλω να πω να μην έχετε εγκόλπιο Θείας Λειτουργίας. Άπαγε. Αλλά πρέπει να την ξέρουμε τόσο καλά τη λειτουργία μας, ώστε να μην έχουμε ανάγκη να κρατάμε βιβλία στα χέρια μας. Αυτό θέλω να πω. Όχι την αμαρτία να κρατάμε τα εγκόλπια Θείας Λειτουργίας. Ο λαός μας πρέπει να την ξέρει απ' έξω, σε πλάτος και σε βάθος. Γιατί τα έχουμε τα τομίδια αυτά, κατά μίμηση των Ρωμαιοκαθολικών, που εκεί ο ιερεύς τα λέγει όλα μυστικά και ο λαός δεν ακούει τίποτα. Επιπλέον δε, τα λέει και στη λατινική γλώσσα, άντε να καταλάβεις. Και αν μεν είσαι Ιταλός, ίσως κάτι να αρπάξει το αυτί σου, αν υποτεθεί ότι θα ελέγονται δυνατά. Αλλά ό,τι είναι δυνατόν να υποθεί, λέγεται στη λατινική, ή και το εγκόητη ακόμη στη λατινική, παρακαλώ. Τι να καταλάβεις. Ήρθε να σας προσφέρω με τώρα εσάς η Θεία Λειτουργία, όχι στη γλώσσα την αρχαία που είναι, αλλά ακόμη σε μια αρχαιότερη γλώσσα. Ίσως, ξέρω εγώ, τη γλώσσα του Πλάτωνος. Γιατί η γλώσσα της Θείας Λειτουργίας δεν είναι πολύ αρχαία. Είναι η γλώσσα κυρίως του 4ου, του 5ου αιώνα μετά Χριστόν. Είναι 1000 χρόνια μετά τον Πλάτωνα. Δεν νομίζω ότι είναι λίγο. Και είναι μια γλώσσα την οποία με λίγη καλή θέληση, αν κανείς έχει πάει λίγο στο γυμνάσιο, μπορεί να καταλάβει πάρα πολύ καλά. Δεν είναι τόσο αρχαία. Και έτσι, επειδή ακριβώς και στη λατινική είναι, στη Δύση, και επιπλέον είναι και όλα ξεσηγημένα, γι' αυτό έχει ο Ιταλός το εγκολπίο της λειτουργίας και έχει λατινικά από εδώ και ιταλικά από εκεί. Αλλά ο άλλος, ο Αφρικανός, ο Κινέζος, που είναι Ρωμαιοκαθολικός, ξέρει αυτός τίποτα από λατινικά? Γι' αυτό υπάρχουν τα τομίδια αυτά, τα εγκόλπια Θείας Λειτουργία. Και εμάς, σε εμάς που η Θεία Λειτουργία είναι στου κάθε ενός τη γλώσσα. Στη Ρωσία θα την ακούσετε ρωσικά, στη Βουλγαρία βουλγαρικά, στη Σερβία σερβικά. Γιατί να έχουμε αυτά τα εγκόλπια? Είναι σαν τους τυφλοσούρτες, να πω τη γλώσσα αυτή, τη λέξη αυτή από το γυμνάσιο, τις μεταφράσεις που έχουν οι μαθητές, που δεν τα καταφέρουν καλά με τα αρχαία και έχουν τις μεταφράσεις. Όχι. Θα πρέπει αυτά τα πράγματα σιγά σιγά να φύγουν από τα χέρια μας. Και θα πρέπει να μπορούμε μόνοι μας να παρακολουθούμε τη Θεία Λειτουργία. Αλλά θα πρέπει να την έχουμε γνωρίσει. Πρέπει να υπάρχει λειτουργική αγωγή. Και παρακαλώ, αυτό είναι έργο δικό μας και μόνο δικό μας. Δικό σας έργο είναι να παρακολουθείτε με τα επιμελία σε αυτήν τη λειτουργική αγωγή, ώστε να γίνεστε καλοί μαθητές της διδασκαλίας του Χριστού. Πάντως τα θέματα τα φετινά δεν είναι παρά μία ευκαιρία λειτουργικής αγωγής. Όταν θα σας δείξω μερικά πράγματα, όταν θα πούμε τόσα και τόσα, αυτόν τον σκοπό έχουν. Γι' αυτό πρέπει να λέγονται όλα δυνατά. Αν δεν λέγονται σήμερα δυνατά και λοιπά, είναι ακριβώς διότι πολλοί λόγοι παρενευλήθησαν και φτάνουμε στο σημείο ο λαός μας να έχει βαθιά μεθάνυχτα. Μας εκδικείται όμως. Μας εκδικείται, σας το έχω πει κι άλλη φορά, με το να κοιμάται και να χασμάται εις το στασίδι. Και αν θέλετε και πιο δυναμικά μπορεί να μας εκδικηθεί, να μην έρθει στην εκκλησία καθόλου. Όταν όμως έχει μπροστά του μια ζωή να ξετυλίγεται και μπορεί να νιώθει το τι ακριβώς γίνεται μπροστά του, τότε δεν θα υπάρχει ωραιότερο, μεγαλοπρεπέσταρο ακρόαμα και θέαμα από τη Θεία Λειτουργία. Και όταν μάλιστα, σας το έλεγα την περασμένη φορά, έχουμε παρόντα αυτών των Κύριων μας, των Ιησού Χριστών, όχι νοερά, αλλά πραγματικά αυτό το σώμα του και το αίμα του, τότε, τότε αντιλαμβάνεστε τι εμπειρίες και τι βιώματα αλλεπάλληλα εις το διηνεκέ μπορεί να γεννούν όλα αυτά μέσα στην ψυχή του πιστού. Αρχή λοιπόν των όσων θα είπαμε είναι, αγαπητοί μου, η προσκομιδή. Η προσκομιδή λέγεται και προσφορά ή πρόθεση των τιμίων δώρων και απαιτεί καταρχάς μέρος της Θείας Λειτουργίας και μάλιστα συνέπειται εις το σημείο εκείνο που λέμε στην Θεία Λειτουργία: πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Πρόσχομεν, να προσέξουμε, να προσφέρομαι με ειρήνη την Αγίαν αναφοράν. Όσοι παρακολουθήσατε σήμερα τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, σας έκανε εντύπωση ότι πάρα πολλές φορές υπόθηκε το ειρήνη πάθη. Αλλεπαλλήλως, Ειρήνη πάση, ειρήνη πάση. Ειρήνη σε εσάς, ειρήνη σε εσάς. Αυτό το λέγει διαρκώς ο διάκονος, για να υπενθυμίζει εις τον λαόν ότι πρέπει να έχει ειρήνη. Θα μου πείτε, καλά, δηλαδή το είπε μία φορά. Υπάρχει περίπτωση να τσακωθείς με τον διπλανό σου? Θα σας έλεγα, υπάρχει περίπτωση. Γιατί δεν υπάρχει? Είτε σου πήρε την καρέκλα, είτε γιατί, ξέρω εγώ, τα λέει λιγάκι δυνατά και εσύ μέσα σου ταράχθηκε, είτε γιατί είδες κάποια που είναι σε τσακωμένη μαζί τη, είτε χίλια είτε. Γι' αυτό χρειάζεται ανανέωση. Αλλά θα σας έλεγα και να μην έρθει κανείς και να είστε μια ψυχή μόνο εκεί στο στασίδι κρυμμένη. Πάλι θα είναι δυνατόν να χάσει την ειρήνη, αν σκεφτείς πράγματα που μπορούν να σου ταράξουν την καρδιά. Με το λογικό, με το λογισμό. Θέλω να πω ότι είναι βασικό στοιχείο η ειρήνη να ξεκινήσουμε στη θυσία του Χριστού. Γι' αυτό το λόγο λέγει, ας προσέξουμε να προσφέρουμε την Αγία Αναφορά με ειρήνη. Σήμερα η ακολουθία της προσκομιδής είναι χωρισμένη από τη Θεία Λειτουργία και με την ίδια ονομασία πλέον ονομάζουμε όχι μόνον την ακολουθία, την τελετή, αλλά και τον τόπον, ο οποίος βρίσκεται βορείως της Αγίας Τραπέζης στο σημείο αυτό. Αν έχουμε τρεις κόγχες, η κεντρική όπου βρίσκεται η Αγία Τράπεζα, έχουμε την βορείαν, από εκεί και την νοτίαν. Η νοτία συνήθως είναι σκευοφυλάκιον, συνήθως, και η βορεία είναι η προσκομιδή. Ο τόπος, η κόγχη, έχει ένα τραπέζι που βρίσκεται μέσα στην κόγχη και εκεί ακριβώς τελείται η τελετή της προσκομιδής και από την τελετή λέγεται και ο τόπος προσκομιδή. Η λέξη, ο όρος πρόθεσης, παράγεται από το ρήμα προτίθυμη, διότι οι πιστοί στην αρχαϊκή εκκλησία απέθετον ή προέθετον όλα εκείνα τα απαραίτητα δώρα δια την θείαν μυσταγωγίαν. Μάλιστα, τα δώρα αυτά προσεφέρονται εις την Αγίαν στην ωραία πύλη. Υπήρχε τραπέζι έξω από την ωραία πύλη και την ώρα του Αποστόλου τα εθυμίαζε ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος, τα δώρα εθυμίαζε. Γι' αυτό έχει μείνει το θυμίαμα, όχι σε όλους τους ναούς πλέον, στον Απόστολο, που βλέπετε θυμιάζουμε στον Απόστολο, διότι εκεί έγινε η προσαγωγή των δώρων, των προσφόρων, του κρασιού κλπ. Εκεί τα πήγαιναν, τα εθυμίαζε ο επίσκοπος ήρες, τα έπαιρνε μέσα και γίνεται η προσκομιδή επί της Αγίας Τραπέζης αρχικά, μετά όμως την προσκομιδή και χωρισμένα. Ήθελα από αυτή τη μικρή εισαγωγή περί της προσκομιδής να μπούμε εις την ουσία των πραγμάτων. Είχετε ένα ερώτημα. Γιατί υπάρχει μία προεργασία εις τον τόπον της προσκομιδής και δεν πάμε κατευθείαν στην Αγία Τράπεζα να γίνει η προσφορά και η θυσία? Δηλαδή να γίνει η θυσία επί της Αγίας Τραπέζης χωρίς να μεσολαβήσει η προσκομιδή, ο λόγος ποιος? Είναι γνωστό ότι στην Παλαιά Διαθήκη προσεφέροντο θυσίες ή μάλλον προσφορές με μία διπλή μορφή, με τη μορφή των θυσιών και υπό τη μορφή των δώρων. Άλλο θυσία και άλλο δώρων. Θυσία ήταν η προσφορά κυρίως ζώων τα οποία εσφάζοντο και εκαίοντο ή μέρος ή το όλο ζώο. Αυτό ελέγεται θυσία. Όταν όμως ο πιστός προσέφερε λιβάνι στον ναό, απλώς λιβάνι, ή ακόμη ένα αργυρούν ή χρυσούν σκεύος, όπως επί παραδείγματος κανείς αυτό εδώ, αυτό δεν είναι θυσία, αυτό είναι δώρον. Συνεπώς έχουμε, όπως σας είπα, δύο μορφές προσφοράς. Είναι η θυσία, είναι και το δώρο. Αλλά εδώ πλέον δεν έχουμε την προσφορά των παλαιών θυσιών, διότι όλες εκείνες οι προσφορές, είτε ως δώρα είτε ως θυσίες, προεικόνιζαν αυτόν τούτον τον ίδιον των Χριστών. Και εφόσον πλέον έχουμε τον ίδιο τον Χριστό, εκείνα τα οποία τον προεικόνιζαν δεν χρειάζονται πλέον. Συνεπώς, το σώμα του Χριστού έχει δύο μορφές προσφοράς. Τόσο τη μορφή προσφοράς δώρου, όσο και την μορφή προσφοράς θυσίας. Εκείνο το οποίο θα γίνει στην Αγία Τράπεζα, εκείνο ακριβώς θα είναι η θυσία. Εκείνο το οποίο θα γίνει στην προσκομιδή, εκείνο θα είναι δώρο. Καταλάβατε τη διαφορά μεταξύ θυσίας και δώρου. Θυσία θα πει προσφορά στο Θεό, να το πάρω αυτό, να το κάψω όπως το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων, ή αυτό να γίνει σκεύος στο ναό. Αυτό είναι δώρο, επαναλαμβάνω να με συγχωρέσετε, αυτό είναι δώρο, αυτό είναι θυσία. Ο Χριστός προσεφέρθη, όπως σας είπα, και ως δώρο και ως θυσία. Πότε προσεφέρθη ως δώρο ο Χριστός? Ο Χριστός προσεφέρθη ως δώρο πριν σταυρωθεί. Και προσεφέρθη από δύο αφορμές. Ως πρωτότοκον, άρεν, και ως απαρχή των αγαθών που αποτελούν τα αγαθά αυτά ημάς αυτούς, και ο Χριστός είναι η απαρχή. Θα τα εξηγήσω αυτά. Όταν ο Χριστός ή το ο Ιησούς ή το τεθαράκοντα ημερών κατά τον νόμον, το αρσενικό παιδί που δίνει για την μήτρα της μητρός του, προσεφέρεται εις τον Θεό ως δώρο. Θα διαβάσετε πολύ καλά στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, ιδίως στην Έξοδο, στο Δευτερονόμιο, στο Λεβιτικό, γίνεται συνεχώς μνήα του θέματος, επειδή ο Θεός εθανάτωσε τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων από κτίνους έως ανθρώπου, και ήταν η τελευταία πληγή που έκανε τον Φαραώ να τρομάξει και να αφήσει τον λαό του Θεού ελεύθερον να λατρέψει τον Θεό εις την έρημο και να φύγει, εις ανάμνηση εκείνου του γεγονότος, είπε ο Θεός: «Εγώ τα πρωτότοκά σας δεν τα πείραξα, είσαστε ο εκλεκτός λαός μου. Αντιθέτως, χάριν ημών, επάταξα τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων. Αλλά εάν γλιτώσαν τα δικά σας τα πρωτότοκα και γλιτώσατε και ελευθερωθήκατε εσείς, πρέπει τώρα εσείς τα πρωτότοκά σας να μου τα προσφέρετε εμένα. Μου ανήκουν, είναι δικά μου». Και πώς έγινε το αυτή η προσφορά? Έγινε το η προσφορά με την προσαγωγή, την προσαγωγή του πρωτοτόκου αγοριού εις τον ναόν όταν ήταν 40 ημερών. Δηλαδή προσεφέρεται στον Θεό. Ο Θεός έχει ανάγκη από παιδιά. Δηλαδή μην το πάρουμε ότι θα τα πήραμε στο ναό το παιδί. Πάλι το πέραν σπίτι τους πίσω οι γονείς. Αλλά κάτι έπρεπε να μείνει στο ναό. Και τι ήταν εκείνο το οποίο μπορούσε να μείνει? Μία θυσία. Είτε ένα αρνί, είτε τριγόνια, είτε περιστέρια. Και χρήματα ακόμα μπορούσαν να προσφερθούν. Και άλλα πράγματα μπορούσαν να προσφερθούν. Ώστε αυτό, αγαπητοί μου, λέγεται δώρον, και προσεφέρθη ο Χριστός κατά τον νόμον ως δώρον εις τον Θεόν. Ως άνθρωπος προσεφέρθη ως δώρον. Υπήρχε όμως και μια άλλη διάταξη. Η εορτή της Πεντηκοστής ήταν η εορτή που οι Εβραίοι κατά την παράδοση επήραν τον νόμο από το Ροσινά. Και ήταν η Πεντηκοστή ημέρα που επέρασαν την Ερυθρά θάλασσα και διασώθησαν από το χέρι, το φωνικό χέρι του Φαραώ. Είναι γνωστό δε ότι η μέρα της Πεντηκοστής είναι πάρα πολύ μεγάλη στους Εβραίους. Πολύ μεγάλη γιορτή. Είναι μετά το Πάσχα. 50 ημέρες μετά το Πάσχα. Το Πάσχα είναι η γιορτή που πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα. Και η Πεντηκοστή είναι η γιορτή που πήραν τον νόμο από το Οροσινά. Τότε, όταν πια εγκατεστάθηκαν οι θηγοί της Επαγγελίας, συνέπιπτε την Πεντηκοστή ημέρα να θερίζουν τα πρώτα σπαρτά, το σιτάρι. Και από το πρώτο αυτό σιτάρι έκαναν άρτους, τους οποίους έπρεπε να προσφέρουν εις τον Θεό ως τα σαπαρφές των καρπόντων. Δηλαδή, ένα μικρό παράδειγμα. Όταν στο αμπέλι μας γίνει το πρώτο τσαντί στα φύλλη, δεν το τρώμε, το κόβουμε και το πάμε και το προσφέρουμε στον ναό. Έτσι και το πρώτο στάρι, πριν βάλουν στην αποθήκη τους να το κάνουν αλεύρι, να το φάνε ως ψωμί, έκαναν άρτους, τους οποίους προσέφεραν εις τον ναό του Θεού. Αυτή τώρα η προσφορά ως δώρον ελέγεται η προσφορά των απαρχών, διότι το, η απαρχή, το αρχίδισμα δηλαδή, η απαρχή των όσων ο Θεός τους είχε δώσει, και τώρα πλέον οι Εβραίοι έκαναν τη συντομιδή τους για να γεμίσουν τις αποθήκες τους. Ο Χριστός όχι μόνο προσεφέρθη ως δώρον, ως πρωτότοκος και άρεμ, αλλά προσεφέρθη και ως απαρχή. Γιατί ως απαρχή? Για να το καταλάβουμε πιο καλά, θα σας πω ότι η εορτή της Πεντηκοστής εις τους Εβραίους συμπίπτει με την Πεντηκοστή, την εορτή τη δική μας. Τι σημαίνει αυτό? Την εορτή της καθόδου του Αγίου Πνεύματος. Διότι το Πνεύμα του Άγιου όταν κατέβηκε την ημέρα αυτή, και ακριβώς η παλαιά Πεντηκοστή ήταν εικόνα της χριστιανικής Πεντηκοστής, το Πνεύμα του Άγιον βγάζει στον κόσμο τις πρώτες απαρχές, τους πρώτους καρπούς, τους καρπούς των πνευματοφόρων ανθρώπων. Και η απαρχή είναι οι 120 άνθρωποι που ευρίσκονται μέσα εις το υπερόν και που εδέχτησαν την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και μετά έχουμε τη συνέχεια της απαρχής, οι 3.000 που πιστεύουν, οι 2.000 που πιστεύουν και ούτω καθεξής. Ώστε ο Χριστός είναι απαρχή σε τούτο. Όταν αναστήθη, το σώμα του έγινε άφθαρτο, και δυνάμει της δικής του αναστάσεως θα αναστηθεί και το δικό μας σώμα, και συνεπώς είναι το πρώτο σώμα το οποίο αναστήθη και δεν ξαναπεθαίνει. Είναι άρα η απαρχή του φυράματός μας, είναι η απαρχή της ουσίας μας, των ανθρωπίνων σωμάτων μας, διότι ο Χριστός πήρε από την Παναγία και η Παναγία από εμάς το ανθρώπινο γένος, το σώμα του, και τώρα αυτό το ανέβασε στον ουρανό, το αφθάρτησε, το έκανε άφθαρτο και αιώνιο και δεδοξασμένο, και το σώμα αυτό τώρα αποτελεί την απαρχή της αναστάσεως των νεκρών. Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος στο 15 κεφάλαιο Α' Κορινθίους που ομιλεί για την ανάσταση των νεκρών? Μην είδε, θα πει τώρα πλέον, τώρα πια, τώρα δα, αν το θέλει, υψηλό γιώτα. Μην είδε, Χριστός εγίγερται εκ νεκρών, προσέξτε, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετ. Ο Χριστός πλέον αναστήθηκε από τους νεκρούς και έγινε η απαρχή, το ξεκίνημα όλων εκείνων οι οποίοι κοιμήθησαν εν Κυρίω και θα αναστηθούν. Άρα εδώ τώρα πρέπει να προσφερθεί ο Χριστός ως άρτος, ως ουράνιος άρτος. Πριν προσφερθεί ως θυσία στην Αγία Τράπεζα, πρέπει να προσφερθεί στην προσκομιδή ως δώρον. Επαναλαμβάνω, δώρον ως 40 ημερών βρέφος που προσφέρεται ως πρωτότοκο παιδί και ως απαρχή του γένους, του ανθρωπίνου γένους, που δυνάμει του δικού του σώματος θα τύχουμε όλοι της αναστάσεως της δικής μας. Ίσως δεν θα κατεσκεφτεί ότι πραγματικά ο Χριστός προσφέρεται και ως δώρο. Σας είπα ήδη από την περασμένη Δευτέρα ότι θα πούμε καινούργια πράγματα. Εντέλος άλλα από, όχι αντιφατικά, συμπληρωματικά. Εντέλος άλλα από εκείνα που είχαμε πει προ τετραετίας περίπου, όταν είχαμε μιλήσει ερμηνεύοντας τη λειτουργία. Ακόμη ο Χριστός, ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος προσεφέρθη ως θυσία, ο ίδιος έκανε κίνηση προσφοράς του εαυτού του ως δώρο. Διότι, θυμηθείτε, όταν εκάθετο με τους μαθητάς του εις των μυστικών δείπνων, επήρε στα χέρια του τον Άρτον, λέγει. Έτσι λέγουν οι Ευαγγελιστές. Επήρε στα χέρια του τον Άρτον και τον ίνο, μετά τον ίνο, και ευχαριστήσα. Τι ευχαριστήσα? Έκανε προσευχή. Δηλαδή, να σκεφτείτε αυτή την κίνηση. Πήρε στα χέρια του τον Άρτον, εσήκωσε τα μάτια ψηλά και τον προσέφερε έτσι. Σπου εις τον ουράνιον πατέρα. Ως τι? Ως δώρο. Ως δώρο. Και αυτό έγινε πριν πει λάβετε φάγετε. Πριν δηλαδή πει τούτο εστί το σώμα μου. Πριν πει τούτο είναι το σώμα μου, το προσέφερε ως δώρο εις τον Θεό. Βλέπουμε λοιπόν καθαρά, πράγματι, ότι έχουμε τα δύο αυτά στοιχεία του δώρου και της θυσίας. Και η ονομασία, θα το πούμε λίγο πλατύτερα παρακάτω, η ονομασία τίμια δώρα στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα είναι τίμια δώρα, είναι ως δώρα πριν ακόμη καθαγιαστεί. Βέβαια, σήμερα τίμια δώρα λέμε συνήθως και τα καθαγιαστέντα ήδη. Αλλά αν θέλετε να ακριβολογήσουμε, δεν είναι σωστό. Σήμερα πρόσεξα με την ευκαιρία, για να μην το ξεχάσω, γιατί όταν θα έρθουμε σε εκείνη των καιρών θα το έχω ξεχάσει, ότι κατά τη μεγάλη είσοδο που κάναμε στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, πολλές κυρίες από εσάς είχατε γονατίσει. Είναι συνηθισμένο να γονατίζουν πολλοί κατά τη μεγάλη είσοδο. Είδα μάλιστα μία κυρία η οποία κυριολεκτικά έχει εξουθενώσει τον εαυτό της, είχε γίνει ένα με τη γη. Σκέφτηκα να σας το αναλύσω το σημείο αυτό. Ό,τι έγινε στην προσκομιδή ανεφέρθη ως δώρο. Ό,τι ανεφέρθη ως θυσία ήταν ως προτύπωσης. Η αληθής θυσία θα γίνει επί της Αγίας Τραπέζης. Συνεπώς, έχουμε ψηλόν άρτον ακόμη. Το ψι με γιώτα σημαίνει γυμνόν άρτον, δηλαδή σκέτο ψωμί. Ακόμη είναι άρτος, ψωμί, σκέτο. Δεν είναι ακόμη σώμα Χριστού. Προσεφέρθη μόνο ως δώρο. Έγινε η προτύπωση όμως του πάθους του Χριστού. Προτύπωση. Θα το δείτε στη συνέχεια πώς θα είναι αυτή η προτύπωση. Αλλά θυσία όμως ακόμη δεν έγινε. Δεν έγινε. Συνεπώς, όταν γονατίζεται, είναι, θα έλεγα, μια υπερβολή. Αν όχι ημαρτημένων, πάντως μια υπερβολή, διότι ακόμη είναι δώρο. Δεν πρέπει να γονατίζουμε στη μεγάλη είσοδο. Κατά τον καθαγιασμό των τιμιοδώρων, μάλιστα. Αλλά κατά την μεγάλη είσοδο, όχι. Για την ιστορία θα σας πω ότι υπήρξε κάποια εποχή που παρατηρήθηκε το εξής. Επειδή πολλοί γονάτιζαν κατά την μεγάλη είσοδο και επειδή ακόμη είναι μόνο άρτος ως δώρον, εκείνοι που δεν γονάτιζαν έλεγαν εκείνους που γονάτιζαν αρτολάτρας. Αρτολάτρας, διότι ελάτρευαν τον άρτον, το ψωμί, σκέτο. Ενώ ακόμη να πούμε δεν είναι σώμα Χριστού. Αυτό για την ιστορία. Για λοιπόν, αγαπητοί μου, η Θεία Λειτουργία είναι δύο πράγματα. Είναι τόσο δώρο όσο και θυσία. Τότε και η προσκομιδή, η οποία είναι δώρον και προτύπωση θυσίας, όχι θυσία, προτύπωση θυσίας, μπορούμε να πούμε, κρατήστε αυτή τη φράση, μπορούμε να πούμε ότι η προσκομιδή είναι μία θεία λειτουργία εν εμβρίο. Ακόμη δηλαδή στο έμβριο. Και ποια είναι η μορφή των δώρων που θα προσφέρουμε στον Θεό? Ερχόμεθα σε ένα άλλο τώρα σημείο. Τι θα προσφέρουμε στον Θεό? Σας είπα και προηγουμένως ότι οι παλαιοί, παλαιά Δεθήκη, προσέφεραν τα σαπαρχάς των καρπών του. Πολλά πράγματα προσέφεραν. Ό,τι είχαν, το καινούριο το προσέφεραν στον ναό, στον Θεό. Πρόβατα είχαν, το πρώτο πρόβατο που θα γεννηθεί. Βόδια είχαν, το πρώτο βόδι από τα βουκόλια του. Σιτάρι, το πρώτο που θα θέλαν. Τα φύλλα, τα πρώτα που θα κόβανε. Ό,τι είχαν, οι πρώτες κτήσεις προσεφέρονται εις τον Θεό. Είναι όμως τι προσφέρουμε? Προσφέρουμε ψωμί και κρασί, άρτον και ίνο. Τίποτε άλλο δεν προσφέρουμε. Υπάρχει, αν θυμάμαι καλά, κάποιος κανόν ο οποίος απαγορεύει να προσφερθεί οτιδήποτε άλλο παρά μόνον άρτος και ίνος, δια την θυσία. Οτιδήποτε άλλο απαγορεύεται. Μπορούμε να βάλουμε άλλα πράγματα της άλλας τελετάς, όπως είναι το ύψωμα. Το ύψωμα, και αυτό είναι μια προσφορά. Αν ποτέ μας δοθεί μια ευκαιρία, θα πρέπει, είναι κάτι που το έχω σκεφτεί, αν ζήσουμε κάθε χρόνο, ανεξαρτήτως το τι θέματα θα έχουμε, να παίρνουμε και κάτι από τις ακολουθίες εκκλησίας μας, περιπίν των εσπερινών. Το ύψωμα, τι είναι το ύψωμα, τι είναι ο σπερινός, τι είναι όρθρος, ώστε σιγά σιγά να μπορούμε να κατατοπιζόμαστε τι είναι το κάθε πράγμα στη θέση του. Τι είναι όμως ο άρτος και ο ίνος, που μόνο αυτά πρέπει να προσφέρουμε στον Θεό? Είναι, αγαπητοί μου, τα κατεξοχήν, θα έλεγαμε, στοιχεία της ανθρωπίνης τροφής. Αλλά τι είναι, παρακαλώ, αυτή η τροφή άρτος και ίνος? Δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα δείγμα ότι έχουμε παρουσία ζωής. Ποιος τρώγει? Αυτός που έχει ζωή. Και ποιος έχει ζωή? Αυτός που τρώγει. Συνεπώς, τι σημαίνει έχω άρτον και ίνον? Σημαίνει έχω ζωή. Και τι σημαίνει ότι αυτή η ζωή είναι κάτι που την προσφέρω εις τον Θεόν? Σημαίνει ότι αυτή η ζωή προσφέρεται για να δείξει ότι εμείς οι ζώντες προσφέρουμε εις τον ζώνταν Θεόν αυτήν τάφην τη ζωή μας. Θα το δούμε λίγο στη συνέχεια. Πάντως είναι μια μαρτυρία ότι ο άρτος και ο ίνος εκφράζουν την ζωή. Να ακριβώς πώς. Γιατί ακριβώς συντηρούν τη ζωή, Ο Απόστολος Πέτρος λέγει στις Πράξεις 10:41: συνεφάγομεν. Με ποιον? Με τον Χριστόν. Φάγαμε μαζί. Και συνεπίωμεν. Ήπιαμε μαζί. Αυτό, το Χριστό, μετά την Ανάσταση. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θέλει να πει, ο Χριστός ήταν ζωντανός. Ανεστήθη πραγματικά. Το λέει με τούτα τα λόγια, και τα οποία είναι αδιάσυστα για να δείξουν την πραγματική ζωή, την αληθινή ζωή, ότι είναι κάτι που ζει, πραγματικά ζει. Φάγαμε μαζί του και ήπιαμε μαζί του. Ώστε έφαγα με κάποιον και ήπιαμε κάποιον σημαίνει ότι έχουμε την παρουσία της ζωής. Αλλά και ο ίδιος ο Χριστός, όταν ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου, τι είπε? Δοθεί με αυτή φαγήν. Να της δοθεί να φάγει. Θα έλεγε κανένας, εκείνος που εργάστη το θαύμα της Αναστάσεως ενός νεκρού, θα είναι το δύσκολο να κάνει ώστε ο αναστηθής αυτός νεκρός τουλάχιστον εκείνο την ώρα, εκείνη την ημέρα, να μην πεινάει? Να αισθάνεται χορτάτος ο αναστηθής νεκρός? Πρώτα, το να αναστηθεί ένας νεκρός δεν είναι έργο ανθρώπου, αλλά είναι έργο Θεού. Το να δοθεί φαγητό δεν είναι έργο του Θεού, είναι έργο του ανθρώπου. Και εκείνο που ο άνθρωπος μπορεί, ο Θεός δεν το κάνει. Αλλά το σπουδαίο δεν είναι αυτό. Το σπουδαίο είναι ότι ήθελε ο Χριστός να αποδείξει ότι μόνο οι ζωντανοί άνθρωποι τρώνε.
2: Και αν θέλετε ακόμη στη συνέχεια και οι υγιείς άνθρωποι, ότι η κοπέλα αυτή που ανεστήθη πραγματικά, είχε πραγματική ζωή όπως όλοι οι άνθρωποι και κάτι περισσότερο, δεν είχε πια αρρώστια. Ήταν υγιής. Θυμήθηκα και αυτή τη στιγμή ότι όταν ανέστησε και τον Λάζαρον, λέγει εκεί το Ευαγγέλιο, δεν υπάρχει τίποτα περί των αλήθεια, ότι στρώθηκε τραπέζι στο σπίτι του Λαζάρου και κάθισαν οι μαθητές του Χριστού και άλλοι πολλοί φίλοι και ο Λάζαρος, λέει, ήταν ανάμεσα σε αυτούς που έστρωθηκε το τραπέζι να φάνε. Και ο Λάζαρος. Βέβαια, αν θα θέλαμε να αναλύσουμε το γιατί τρώθηκε τραπέζι και γιατί ο Ευαγγελιστής ο Ιερός σημειώνει και την παρουσία του Λαζάρου, θα είχαμε πολλά να πούμε. Θα είχαμε να πούμε ότι ήθελαν να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους αδελφές του Λαζάρου προς τον Χριστόν, την φιλοξενία τους, ό,τι θέλετε πείτε. Αλλά αυτή τη στιγμή υπηρετεί τούτο. Αυτή η αλήθεια, ότι έφαγε και ο Λάζαρος μαζί τους. Δηλαδή, πραγματικά είχε αναστηθεί αυτή. Και όχι μόνο είχε αναστηθεί, αλλά ήταν και υγιής. Θα πει όμως κανείς ότι και οι άλλοι καρποί τρέφουν τον άνθρωπο. Προσέξτε τώρα εδώ ένα σημείο. Και οι άλλοι καρποί τρέφουν τον άνθρωπο. Το λάδι, το καλαμπόκι, τα φρούτα, όλες οι τροφές, όλοι οι καρποί τρέφουν τον άνθρωπο. Γιατί όμως προσφέρουμε το κρασί και το ψωμί? Μήπως είναι αντιπροσωπευτικά, όπως θα λέγαμε στο Πάτερ ημών, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον, κατά την λαϊκή έκφραση «πάω να βγάλω το ψωμί μου», ότι δηλαδή όταν λέω «πάω να βγάλω το ψωμί μου με το μεροκάματο» ή «μου έκοψε το ψωμί μου αυτός ο άνθρωπος», εννοούμε «μου έκοψε τη ζωή μου». Τι, δεν μπορώ πλέον να αγοράσω τροφές. Όχι μόνο το ψωμί, αλλά και το κρέας και το τυρί και το γάλα και τα αυγά και τα λοιπά. Όλα αυτά είναι τροφές. Μήπως λοιπόν επειδή ο άρτος το ψωμί είναι αντιπροσωπευτικό? Όχι, είναι κάτι περισσότερο. Είναι και αυτό, αλλά είναι κάτι περισσότερο από το να είναι αντιπροσωπευτικό το ψωμί όλων των άλλων τροφών. Τι είναι? Είναι ότι στην Παλαιάν Διαθήκη, θυμηθείτε όταν ο Θεός, το λέγαμε πέρσι, διέταξε και την τροφή των ζωντανών υπάρξεων, είπε «τόσον εις των άνθρωπων, όσον και εις τα ζώα», όταν υβλόγησε και τον μεν και τα δε, ότι «σας δίνω να τρώτε από κάθε χόρτο και από κάθε καρπό της γης». Πολλές φορές όταν, αγαπητοί μου, πας να κόψεις, ξέρω εγώ, τα κηδόνια και βλέπεις μέσα κάποια σπουλίκια, όταν βλέπεις τα λάχανα και πήγε η ακρίδα και έφαγε τα φύλλα, βέβαια δεν πρέπει να ζημιώνουν τη ζωή του ανθρώπου τα φυτά που φυτεύει τα ζώα. Αυτό πλέον είναι μια κατάσταση μεταπτωτική. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και τα ζώα έχουν τη μερίδα του. Και ότι δεν μπορείς να πεις ότι ολόκληρο το λάχανο είναι δικό μου. Και αυτό πρέπει να ζήσει. Και πήρε την ευλογία από το Θεό να τρώει από αυτό που τρως και εσύ. Είδατε όπως μας λένε θυμός, και τα πάντα κάνουμε εναντίον των ζώων που μας τρώνε τα σπαρτά μας, τα λαχανικά μας, τα φρούτα μας. Σας είπα με την εξής διαφορά, ότι δεν θα έβλαπταν τα ζώα εκείνα τα οποία ο άνθρωπος θα έσπερνε, αλλά θα εστρέφοντο προς τα αυτοφύ, εκείνα τα οποία θα επίτρεπαν μόνα τους. Αλλά μετά την πτώση στρέφεται το ζωικό βασίλειο και κατά του ανθρώπου, διότι μάρτυσε ο άνθρωπος. Βλέπουμε λοιπόν ότι τόσο τα ζώα όσο και ο άνθρωπος έχουν κοινή τροφή. Εν τούτης υπάρχει ένα κάτι που κάνει τον άνθρωπο να ξεχωρίζει από τα ζώα ως προς την τροφή. Τι είναι? Το κρασί και το ψωμί. Γιατί? Διότι οι μεν πρώτες ύλες είναι παρμένες από τη φύση, αλλά από την φράση του Καβάσιλα, το δε κατασκευής άρτου ζεϊθήνε ώστε φαγήν και μηχανίσαστε ίνον ώστε ποιήν ανθρώπου μόνον ίδιον. Μόνο ίδιον χαρακτηριστικών του ανθρώπου είναι να κατασκευάζει τον άρτον, ενώ τα ζώα δεν κατασκευάζουν την τροφή τους, τη βρίσκουν έτοιμη, και να μηχανοποιεί. Μηχανίσαστε τον ίνον. Θα βάλει τα σταφύλια μέσα σε ένα κάδο, στο πατητήρι, στο λινόν. Θα τα πατήσει, θα βάλει τον χυμόν, θα το βάλει στα βαρέλια, θα το αφήσει εκεί 40 μέρες περίπου, θα κατασταλάξει, θα ζυμωθεί, θα γίνει κρασί και τότε θα πάρει και θα πιει. Τα ζώα δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Ώστε, επειδή τυχαίνουν ανθρωπίνης επεξεργασίας, ο άρτος και ο ίνος αποτελούν ιδιαίτερες τροφές του ανθρώπου. Και μην ξεχνάμε ότι από αρχαιοτά των χρόνων μπορεί ο άνθρωπος να μην ξέρει να μαγειρέψει, δεν ξέρω τι, αλλά τον άρτον και τον ίνον τα ήξερε. Θυμηθείτε τον Νόε. Πότε έζησε ο Νόε? Έζησε την εποχή του κατακλυσμού. Πότε έγινε? Ο Θεός ξέρει πότε έγινε. Όταν λέγει βγήκαν από την Κιβωτόν, ο Νόε εφύτεψε αμπέλι, το εκτρίγησε, έκανε κρασί και μάλιστα λέει εκεί η γεγραφή ότι και εμέθησε. Τι βλέπουμε από την λεπτομέρεια αυτήν? Ανάμεσα στα πολλά άλλα βλέπουμε ότι είναι τόσο αρχαία η επινόηση ο άνθρωπος να κάνει κρασί. Έτσι, οι μορφές αυτές του άρτου και του ίνου δεν είναι απλώς μορφές τροφής, αλλά μορφές ανθρωπίνης μορφής, διότι τα κατασκευάζει αυτά ο άνθρωπος. Μία μικρή σημείωση εδώ. Με τα πόσης επιμελίας θα πρέπει να κατασκευάζετε συνεπώς αυτό το πρόσφορο. Θα επανέλθω στο σημείο αυτό της επιμελούς κατασκευής, αλλά πράγματι προσέξατε, με τα πολλής επιμελίας πρέπει να κάνετε το πρόσφορό σας. Οι παλαιοί και το κρασί που έδιναν στον ναό δεν το αγόραζαν, αλλά έστειβαν όχι με τα πόδια τους τα σταφύλια, ίσως θα το γνωρίζετε αρκετές από σας κυρίες, αλλά με τα χέρια τους έστειβαν τα σταφύλια, έκαναν τον χυμόν, τον έβαζαν σε ένα βαρελάκι και αυτό ήταν ξεχωριστό για νάμα για τον ναό. Αλλά ακόμη και το σιτάρι το διάλεγαν με τα χέρια τους, το έβαζαν χωριστά, το άλεθαν όχι στο μήλο αλλά στο χειρόμηλο, στο σπίτι, να μην ανακατευθεί με τα άλλα, το οποίο φιλούσαν ως αλεύρι μόνο για προσφορά. Θα το έχετε ακούσει ενδεχομένως. Πόσο λυπήθηκα, κάποιοι άνθρωποι ήρθαν από ένα χωριό αρκετά μακρινό στο μοναστήρι να κάνουν μια λειτουργία. Ήρθαν ξαφνικά βέβαια. Τέλος πάντων, φέραν τα κεριά τους, φέραν τον άμα τους, τα φέραν όλα. Από χωριό, προσέξτε. Και φέρανε πρόσφορα του φούρνου. Και είπα ευλογημένη, φέρατε πρόσφορα του φούρνου. Πρόσφορα του φούρνου φέρατε. Και χθες είμαστε. Με τα πόδια ήρθαν τόσο δρόμο. Κόπο κάνανε. Να τους βλέπατε, ήταν αξιολείπητοι αυτοί οι άνθρωποι. Κάτι γυναίκες, ένας άνδρας. Τους λυπήθηκα, πραγματικά τους λυπήθηκα. Την ταλαιπωρία που υπέστησαν να έρθουν στο μοναστήρι. Να κάνουν τη λειτουργία. Όλα ωραία, όλα καλά. Η διάθεσή τους, η πρόθεσή τους, όλα. Το πρόσφορο από το φούρνο. Προσέξτε. Το πρόσφορό σας να είναι ζυμωμένο από τα χέρια σας και να είναι με αλεύρι σταρένιο. Σταρένιο. Όχι άλλα άλογα. Σταρ. Αυτό σαν μια πρακτική σημείωση. Αυτό λοιπόν είναι ο λόγος γιατί προσφέρουμε κρασί και ψωμί. Διότι είναι ίδιες τροφές, ιδιαίτερες τροφές δηλαδή, του ανθρώπου. Γιατί όμως το ερώτημα, ένα τρίτο σημείο, ποιος είναι ο λόγος ότι πρέπει να προσφέρουμε απαρχάς ζωής εις τον Θεό? Δηλαδή είπαμε ότι η τροφή είναι απαρχή ζωής διότι φανερώνει τη ζωή. Ποιος είναι ο λόγος όμως που τώρα θα προσφέρουμε αυτό εις τον Θεό? Γιατί ο Θεός τρώγει? Μάλιστα, πάνω σε αυτό το «ο Θεός τρώγει», όταν οι Εβραίοι προσέφεραν τις θυσίες εις των θεών, αλλά πλέον εντελώς τυπικά. Δεν προσέφεραν τις θυσίες με την καρδιά τους, δια να λατρέψουν τον θεόν όχι χίλεση, αλλά και καρδία και ψυχή, παιδικές αυτά. Αλλά έτσι απλώς, σαν γι' αυτό που προηγουμένως σας είπα, περνάμε από το φούρνο, παίρνουμε, δίνουμε 3 δραχμές, μας τυλίγει ο φούρναρης εκεί το πρόσφορο, το πάμε και όπως είναι τυλιγμένο, ούτε καν το πιάνουμε στα χέρια μας, το δίνουμε εκεί στο μικρό, το πάει στο ιερό και τελείωσε η ιστορία. Όχι να, όχι έτσι. Αυτό είναι μια τυπική κατάσταση, πάρα πολύ φοβερή. Φοβερή, δεν έχει νόημα. Έτσι οι Εβραίοι έφτασαν σε μια τυπολατρία. Ο Θεός δεν θέλει τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό και τους λέγει. Ενώ ο ίδιος εθέσπισε το θέμα των θυσιών, τους λέγει. Τι ήρθες και μου προσφέρεις ζώα? Δηλαδή, ακούστε τι ωραίο, είδες έναν ψαλμό. Να θυμούμαι σε ποιον ψαλμό. Δηλαδή, δεν μου λες, όλα τα ζώα του αγρού και του δάσους, ποιανού είναι? Δικά μου δεν είναι? Κι αν υποτεθεί ότι πείνασα, θα σε ρωτήσω για να σφάξω να φάω? Λέει ο Θεός. Αν υποτεθεί, ο Θεός δεν τρώει. Αν υποτεθεί όμως ότι πείνασα, θα σε ρωτήσω να πάω να σφάξω να φάω? Όλα δικά μου είναι. Τότε γιατί μου φέρνεις? Να με υποχρεώσεις? Να πεις ότι μου έφερες να φάω? Δεν θέλω. Θέλω εσένα. Όχι τη θυσία σου. Θέλω εσένα. Αν όμως εσύ εκφράσεις την προσφορά, προσέξτε αυτό το σημείο, του εαυτού σου, δια της θυσίας σου, δια της θυσίας σου, τότε πραγματικά τι θέλω τη θυσία σου. Και αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο θέμα. Ότι ο Θεός θέλει το δώρο μας για να μας δώσει αντίδωρον. Θέλει τη ζωή μας για να μας δώσει τη ζωή του. Θέλει τον εαυτό μας για να μας δώσει τον εαυτό του. Θέλει την ανθρωπίνη ύπαρξη μας για να μας δώσει τη θεία του ύπαρξη. Δηλαδή στην δόση θέλει, δίδει, αντίδωση. Αυτός είναι ο λόγος δια τον οποίον προσφέρομαι εις τον Θεόν το πρόσφορό μας και το κρασί μας. Αλλά για να τα πούμε καλύτερα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το σημείο αυτό. Η ζωή μας είναι πρόσκαιρος. Πόσο θα ζήσουμε? Η ζωή του Θεού είναι αιωνία. Λοιπόν, θα πρέπει να του προσφέρουμε την πρόσκαιρη ζωή μας για να μας δώσει την αιώνια ζωή μας, την αιώνια ζωή του. Θα του δώσουμε τον εαυτό μας, θα μας δώσω όπως σας είπα τον εαυτόν του. Μήπως με τα λόγια, με τη διατύπωση αυτή καταλαβαίνετε τώρα εκείνο που λέγει ο Χριστός? Όσαν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε. Απολέσει αυτή. Όποιος θέλει να τη σώσει τη ζωή του, ψυχή θα πει ζωή εδώ, θα πει να τη σώσει, να την κρατήσει για τον εαυτόν του. Όπως θα κρατούσε το πορτοφόλι του στην τσέπη του και να μην δώσει τίποτε, ελεημοσύνη. Αυτός τελικά θα τη χάσει, διότι η ζωή του είναι πρόσκαιρος. Και άμα την κρατήσει για τον εαυτόν του, για τούτη τη ζωή τελικά θα τη χάσει. Ως δαναπολέσει την ψυχή αυτού ένε και νεμού και του Ευαγγελίου. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του, επιχάσει, τη δώσει, τη δώσει τη ζωή του χάριν του Χριστού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Αυτός πραγματικά θα την κερδίσει. Δηλαδή, αυτό που τόση ώρα σας λέγω, αυτός που θα δώσει τη ζωή του στο Θεό, θα δώσει ο Θεός τη ζωή τη δική του στον άνθρωπο. Και επειδή ο ίδιος είναι ο Θεός τόσον ο νομοθέτης της δόσεως, όσον που μας είπε το είδος της προσφοράς, ότι πρέπει να προσφέρουμε άρτον, διότι και ο ίδιος άρτον πήρε στα χέρια του, όσο και ο ίδιος ο χορηγός της αντιδόσεως, θα μας πει: δώσ' μου συν καρδία, δώσ' μου παιδί, παιδί μου την καρδιά σου. Εκείνος μας δίνει, μας λέει τι θα του δώσουμε και τι θα μας δώσει. Τώρα μας λέει, δώσ' μου παιδί μου την καρδιά σου. Τι να την κάνει ο Θεός την καρδιά του, την καρδιά του ανθρώπου. Ακούστε τι να την κάνει. Και δώσω αυτής στους ανθρώπους. Λέει στον προφήτη Ιερεμία, 10ο κεφάλαιο, 19 στίχος. Και δώσω αυτής στους ανθρώπους. Καρδίαν ετέραν. Θα τους δώσω άλλη καρδιά. Θα μου δώσουν τη δική τους και θα τους δώσω άλλη. Και πνεύμα κενών δώσω εν αυτής. Και θα τους δώσω καινούριο πνεύμα. Και εξπάσω την καρδίαν την λιθύνη εκ της σαρκός αυτών. Θα εξπάσω, θα ξεριζώσω από μέσα τους την πέτρινη καρδιά και δώσω αυτή.

Του προσέφεραν την αλληλεία τους. Πρέπει του προσέφεραν. Τα εγκατέλειψαν. Του τα έδωσαν δηλαδή. Και εκείνος τους έδωσε μια άλλη αλληλεία. Την αλληλεία των ανθρώπων. Όταν είπε «Δεύτε ποιήσω ημάς αλληλείς ανθρώπων, ελάτε και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων», αυτό το είπε μόνον όταν εκείνοι δώσαν τα δικά τους τα ψάρια. Βλέπετε δηλαδή, αυτό θέλω να σας τονίσω από ό,τι σας αναφέρω από την Αγία Γραφή, ότι για να σου δώσει ο Θεός πρέπει να του δώσεις. Και ακόμη εκείνος ο πλούσιος, εκείνος ο ταλέπορος νεαρός πλούσιος, «Κύριε», λέει, «τι να κάνω για να κερδίσω την ουράνιον βασιλεία»? Του είπε, «δώσ' τα πλούτη σου». «Πού να τα δώσεις»? «Στους φτωχούς». «Όχι, σε μένα τον Θεό, γιατί εγώ τόκεψα για σένα». «Δηλαδή θα μου τα δώσεις πίσω τα πλούτη σου και θα σου δώσω τον πλούτον της βασιλείας». Εδώ ακριβώς υπάρχει και μία συνήθεια. Βλέπουμε στο λαό μας πολλά πράγματα τα οποία διατηρεί και που είναι πολύ ορθόδοξα. Κάποτε μπορεί να τα θεωρούμε λιγάκι σκοτεινά, λιγάκι μαγικά, ότι έχουν μπει και άσχημα πράγματα, δεν τίθεται ζήτημα. Αλλά και πολλά όμως που έχουν μπει μέσα, υπάρχουν μέσα στη λατρεία μας, στη ζωή μας, την χριστιανική, προδίδουν ότι χάσαμε τη θεολογική του σημασία και αυτά είναι απλά πρακτικά απομεινάρια. Πολλοί άνθρωποι προκειμένου να κοινωνήσουν πηγαίνουν πρόσφορα στο ναό. Νομίζω συμφωνείτε. Πολλοί άνθρωποι, όχι όλοι. Σου λέει θα κοινωνήσουμε, πάνε λοιπόν, ζυμώνουν πρόσφορα και το πάνε στο ναό. Αυτό που συναντούμε σαν απομεινάρι στην πραγματικότητα εκφράζει με έναν πολύ απλό τρόπο όλα αυτά που τόση ώρα σας λέω. Πας στο Θεό, τον άρτο σου, τον άρτο σου, αυτόν που όποιος πάει θα ξαναπεινάσει, και σου δίνει πίσω τον άρτον του, τον αιώνιον άρτον που έγινε απάνω στην Αγία Τράπεζα. Τι έγινε? Έγινε αυτό το σώμα, το σώμα του Χριστού. Του δίνεις αυτό και σου δίνει πίσω αυτό σαν σώμα Χριστού. Κατόπιν του δίνεις, τα επαναλαμβάνω, δεν πειράζει, τη ζωή σου και σου δίνει ζωή. Του δίνεις τα πάντα και σου δίνει τα πάντα. Με τη διαφορά πως τα δικά σου είναι πρόσκαιρα, τα δικά του είναι αιώνια. Αυτό, αυτό, θαυμάσια το εκφράζει ο Ιερός Αυγουστίνος ως εξής από κάτι που διεσώθη. Λέει στους κατηχουμένους ο Ιερός Αυγουστίνος, προσέξατε, τα αρτίδια, τα ψωμάκια, τα αρτίδια τα οποία αφήκατε, δηλαδή είπε αφήκατε, τα έφυγαν εκεί μπροστά στην ωραία πύλη, και τα οποία βρίσκονται εδώ δια να καθαγιαστούν, αυτά είναι ακριβώς ο εαυτός σας, δηλαδή αυτό που προσφέρατε εσείς τον Θεόν, τον οποίον προσφέρατε ολόκληρον προς τον Θεό. Αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα σύμβολο και δείγμα της διαθέσεώς σας ταύτης δια του αρτιδίου, μικρό ψωμάκι, δια του αρτιδίου τούτου προσφέρατε τον εαυτόν σας μαζί με τον Ιησού Χριστόν, τον θυσιαστέντα ως αμνών άμωμον. Έτσι αγαπητοί μου βρίσκει εφαρμογή ένα ρητό που συναντάται στον προφήτη Ιερεμία εις το 9ο κεφάλαιο στίχος 24. Λέγει «Φύσω την ελεημοσύνη μου εις σταθμούς». Τι θα πει «φύσω την ελεημοσύνη μου εις σταθμούς»? Αυτό το σταθμός θα πει ζύγι, μέτρα και σταθμά. Είναι το ζύγι. Είναι αυτό που βάζουμε στη ζυγαριά. Αλλά η ελεημοσύνη προσφέρεται με τη δικαιοσύνη, διότι αυτό που λέω ζυγαριά και ζύγια σημαίνει δικαιοσύνη. Είναι η έννοια της δικαιοσύνης. Πώς είναι δυνατόν να συμβιβάζεται η ελεημοσύνη με την δικαιοσύνη? Ακριβώς αυτό θέλει να πει. Θα σου δώσω το ελεός μου, αλλά θα μου δώσεις και εσύ κάτι. Θέλω αντάλλαγμα.

0: κατά λόγων δικαιοσύνης. Δηλαδή, θύσω την ελεημοσύνη μου εις σταθμούς. Θα σου προσφέρω, προσφέρε μου. Θα σου δώσω, δώσω μου. Και τότε, αγαπητοί μου, όταν ο άνθρωπος δίνει τον εαυτόν του εις τον Θεόν, εις την Θεία Λειτουργία, που είναι η κατεξοχήν έκφρασης προσφοράς του ανθρώπου, τότε τόσο πλουσιοπάροχα ο Θεός προσφέρεται εις τον άνθρωπο. Αλλά θα μείνουμε εδώ για να συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα, πρώτα Θεός, παρακάτω. Πίστευα κάτι περισσότερο να έλεγα σήμερα, γι' αυτό έβγαλα και το Άγιο Δισκάριο και έφερα και την προσφορά, αλλά είναι τόσα πολλά αυτό που έχει κανείς να πει, ώστε δεν με προλάβαμε. Θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα, πρώτα Θεός.
1: Απανθίσματα.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μάξιμος. Αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
1: Μέρος 16.

Ο Πάπας Μαρτίνος ήταν άνθρωπος με λεπτό σώμα, πρόσωπο χλωμό, διχαλογέννης. Τα μάτια του ανοιχτόχρωμα του έδιναν έκφραση παιδιού. Τα ρούχα του ζωηρόχρωμα, γυαλιστερά, φαρδιά. Το κορμί του χανόταν μέσα στην ακριβή του επισημότητα. Ένα καπέλο κονοϊδές, λευκό, που θύμιζε παρόμοια των Περσών ή των Ασσυρίων, βρισκόταν ακουμπισμένο δίπλα του. Όταν ο Μάξιμος και οι δύο υποτακτικοί του εμφανίστηκαν στην αίθουσα των ακροάσεων του Λατερανού, σηκώθηκε από το θρόνο του, τους πλησίασε και τους ασπάστηκε. Οι κινήσεις του ήταν άνετες, χωρίς διαχυτικές υπερβολές και συγχρόνως απλές και φιλικές. Ο Μάξιμος κοίταξε το πρόσωπό του. «Είναι ένα καθαρό πρόσωπο», σκέφτηκε. «Η αμαρτία δεν έχει συλλήσει τις γραμμές αυτού του προσώπου, ούτε και την ψυχή του, αλλά πόσο άραγε έχει αναλωθεί στην αναζήτηση του βασανιστικού μέχρις εξοντώσεως δρόμου που οδηγεί στη γνωριμία με το Θεό». Ο Μαρτίνος γνώριζε τον επικείμενο ερχομό τους. Οι ειδήσεις έφταναν ταχύτερα από ό,τι θα περίμενε κανείς σε σχέση με τα μέσα της εποχής. Η Ρώμη είχε παντού δικούς της ανθρώπους. Φυσικά γνώριζε ό,τι αφορούσε το Μάξιμο, την ιστορία του και στοιχεία της προσωπικότητός του. Περίμενε πως θα συναντούσε έναν άνθρωπο διανοούμενο, απλό στην εμφάνιση, αλλά μπροστά του την ώρα εκείνη στεκόταν ένας ασκητής. Από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας τους, ο Μάξιμος τοποθετήθηκε ψηλά στη συνείδηση του Μαρτίνου. Είναι γνήσια, μεγάλος και συμπεριφέρεται ως πληβίος. Έχει παραιτηθεί από οτιδήποτε τον καταξιώνει στα μάτια των ανθρώπων, σκέφτηκε. Έτσι απλά και χωρίς νοσηρά συμπλέγματα εκ μέρους του Μαρτίνου, ο Μάξιμος έγινε ο γέροντας, ο δάσκαλος και ο μέντορας του. Συνήθισε να τον αποκαλεί Αβά. Έτσι τον έμαθαν όλοι στο Λατερανό, ο Αβάς Μάξιμος. Όταν όλες οι ακροάσεις τελείωσαν εκείνη την πρώτη ημέρα στο Λατερανό, ο Μάξιμος ζήτησε να πάνε στο ναό να κάνει λειτουργία για τον ερχομό τους και ακόμη για να ευλογηθούν οι ημέρες της παραμονής τους στη Ρώμη. Τους ξενάγησε ο ίδιος ο Μαρτίνος. Το ανάκτορο μεγάλο, πολυτελές, χαρακωμένο από ατελείωτους διαδρόμους. Σκοτεινοί οι περισσότεροι. Πόρτες ψηλές, κλειστές, που έκρυβαν μυστικά και ιστορίες ντροπής. Γαλαρίες, στοές και υπόγεια. Ο Μάξιμος αισθανόταν το βάρος σκοτεινών αιώνων και επιλείψιμων εποχών να βαραίνει το στήθος του και να δυσκολεύει την ανάσα του. Περίτεχνες διακοσμήσεις που άρχιζαν από την απλή επιθυμία του κάλους και έφταναν ως την εξήτηση και την υπερβολή της επίδειξης. Το κτίριο το είχε κτίσει ο Λατερανός για να το δωρήσει στη φίλη του Μεσαλίνα. «Η ιστορία δεν ξέχασε το όνομά της. Για το περισσό των αμαρτιών της», είπε ο Μαρτίνος. «Κοιμήθηκε με άγνωστο αριθμό αντρών όλων των κοινωνικών στρωμάτων και δολοφόνησε αρκετούς από αυτούς. Έφυγε βία από τη ζωή. Τη δολοφόνησε ένας άντρας που πληρώθηκε για το σκοπό αυτό». Στη συνέχεια το ανάκτορο ήρθε στα χέρια του μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος το δώρισε στη Φαύστα, τη σύζυγό του. Εκείνη έκτισε δίπλα του ναό και τον αφιέρωσε στον Άγιο Ιωάννη. Το ανάκτορο το παραχώρησε εκείνη η Φαύστα αργότερα στον Πάπα Σιλβέστρο, ο οποίος εγκαταστάθηκε εκεί και από τότε έγινε η έδρα των προκαθημένων της Δυτικής Εκκλησίας. Βγήκαν στην πλατεία. Το φως ήταν σκληρό για τα μάτια τους μετά το βαρύ σκοτάδι του κτηρίου. Ο Αναστάσιος έβαλε την παλάμη του αντίλιο γιατί το φως τον τύφλωσε. Ο Μάξιμος βρέθηκε κοντά του. «Έτσι είναι και το φως της αρετής μετά το σκοτάδι της αμαρτίας. Δεν αντέχεται. Είναι σκληρό και οδυνηρό. Θέλει χρόνο να το συνηθίσει κανείς.
Για τούτο την πολεμούν οι άνθρωποι, δεν την αντέχουν την αρετή. Ναι, γέροντα, συμφώνησε ο Αναστάσιος.

Ο ναός του Αγίου Ιωάννη ήταν μεγάλος με στοιχεία ανατολικής αρχιτεκτονικής. Είναι η αρχαιότερη εκκλησία της Ρώμης, τους είπε ο Μαρτίνος με μια ελαφριά χρειά υπερηφάνεια στη φωνή του. Ύστερα τους έδειξε μια επιγραφή με λατινικούς χαρακτήρες που το βεβαίωνε «Μητέρα των εκκλησιών της Ρώμης και του κόσμου». Ο ναός λαιλατήθηκε, έπαθε αποσεισμό αλλά ξαναχτίστηκε. Ο Μαρτίνος τελείωσε την ξενάγησή του. Ύστερα λειτουργήσαν και προσευχήθηκαν μαζί. «Κύριε, ελέησέ μας, δώσε μας τη δύναμη να πολεμήσουμε την αίρεση. Φώτισε την καρδιά και το νου μας να μη λαθεύει. Δώσε μας την υψοποιώ ταπείνωση». Ο Πύρος με τη συνοδεία του εμφανίστηκε στο Λατερανό την επομένη της άφιξης του Μάξιμου. Ήρθαν ευπρεπισμένοι, ξεκούραστοι από το μακρινό ταξίδι και γεμάτοι δώρα για τον Πάπα Μαρτίνο. Στο Μάξιμο και στους δύο υποτακτικούς του ελάχιστη σημασία έδωσαν. Ο Μαρτίνος τους δέχθηκε τόσο φιλικά και ευγενικά όσο είχε δεχθεί και το Μάξιμο. Ο Πύρος ήταν ομιλητικός και καλοδιάθετος. Μιλούσε στον Πάπα με ύφος οικειότητας και εξήγησε ότι δεν θα έκανε τίποτα αν προηγουμένως δεν πήγαινε στο Βατικανό να προσκυνήσει τους τάφους των Αποστόλων, γιατί έτσι είχε υποσχεθεί ενώπιον πολλών στη συζήτηση της Καρχιδόνας. Έτσι έγινε. Ο Μαρτίνος ήταν καλός οικοδεσπότης. Του συνόδευσε στο Βατικανό. Προπορευόταν η φρουρά του Πάπα. Ακολουθούσαν οι υπόλοιποι. Πίσω τους άλλο τμήμα της φρουράς για την ασφάλειά τους. Ο Μαρτίνος είπε πως η περιοχή πήρε το όνομά της από τον ομώνυμο λόφο στη δεξιά όχθη του Τίβερη. Κάποτε εκεί πετούσαν πτώματα. Εκείνα σάπιζαν και οι οσμές του θανάτου μόλυναν την περιοχή. Ο άνεμος της πήγαινε παντού και οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να τον ξεχάσουν. Ο θάνατο, όπως έκαναν σε άλλους τόπους, όπου τον έθαβαν κάτω από τη γη και τον μετέτρεπαν σε αντικείμενο στοχασμού. Στην εποχή του Νέρονα και του Καλιγούλα έγιναν προσπάθειες αναδάσωσης. Είχαν εκπονηθεί σχέδια μεγάλων και πολυτελών κήπων, αλλά η φοβερή πυρκαγιά που αποτέφρωσε τη Ρώμη ματέωσε τις προσδοκίες τους. Μεταφέρθηκε βία μεγάλος αριθμός των πληβίων της πόλης από το κέντρο όπου διέμεναν στον καταραμένο και δύσοσμο τόπο του Βατικανού. Ο Νέρον χρειαζόταν το χώρο για την οικοδομή των πολυτελών ανακτόρων του. Αργότερα ίδρυσε υπόδρομο όπου έριχνε τους μακάριους χριστιανούς ως βορρά των άγριων θηρίων όταν δεν τους άλυφε ρητίνη και τους άφηνε να καίγονται ως λαμπάδες για να φωτίζουν τους κήπους της έπαυλής του κατά τη διάρκεια κάποιας οργιαστικής νύχτας. Η παράδοση λέει ότι κάπου εκεί είναι θαμμένοι οι Απόστολοι του κόσμου Πέτρος και Παύλος. Εκεί, σε αυτόν τον αγιασμένο χώρο, έκτισε αργότερα ο Κωνσταντίνος τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Προσκύνησαν συγκινημένοι και σιωπηλοί. Το εκούσιο μαρτύριο για την εξυπηρέτηση ενός ιδεαλισμού, ακόμα και πρακτικού, είναι κάτι που συγκινεί. Το εκούσιο μαρτύριο για την εδραίωση του πνευματικού κράτους του Θεού γίνεται αυτόχρημα αναγκαίο και συγκλονίζει. Ο γυρισμός τους έμοιαζε να μετατρέπεται σε απόλαυση. Ο Αναστάσιος είπε «Τούτη την ώρα ο κόσμος είναι όμορφος». Άραγε ο άλλος, με τι να μοιάζει. «Δεν ξέρουμε τίποτα για τον άλλο κόσμο», απάντησε σκεφτικός ο Πύρος. «Ολόκληρος ο νοητός κόσμος φαίνεται ότι αποτυπώνεται μέσα σε ολόκληρο τον αισθητό. Κατά τρόπο μυστικό, με συμβολικές μορφές, για όσους μπορούν να δουν. Και ολόκληρος ο αισθητός κόσμος υπάρχει μέσα σε ολόκληρο το νοητό,
απλοποιημένος σε λόγους, σύμφωνα με τη γνωστική ενέργεια του Θεού. Ο αισθητός βρίσκεται μέσα στο νοητό με τους λόγους και ο νοητός μέσα στον αισθητό με τους τύπους. Και είναι το έργο τους ένα, σαν να ήταν ένας τροχός μέσα σε άλλο τροχό. Όπως λέγει ο θαυμάσιος των μεγάλων οραματιστής, η Εζεκίηλ, όταν νομίζω μιλούσε για τους δύο κόσμους. Ο Αναστάσιος θυμόταν ότι αυτές τις σκέψεις, τις σχετικές με τους λόγους των όντων, κάποτε τις είχε ξανακούσει από το στόμα του δασκάλου του ή μήπως τις είχε διαβάσει σε κάποιο από τα γραπτά του. Ο Μαρτίνος παρακολούθησε ό,τι είπε ο Μάξιμος, έκπληκτο σχεδόν για το βάθος και την καθαρότητα των λογισμών του. «Είναι σπουδαία αυτά που μας είπες, Αβά Μάξιμε. Θέλω να τα διδάξεις και σε μένα τον Αδαή. Τίποτα δεν ξέρω, που να μην μου το έμαθε ο Κύριός μου. Σίγουρα θα σου τα μάθει και εσένα, σεβαστέ μου αδελφέ. Ο ελάχιστος εγώ θα απαντώ σε κάθε σου ερώτηση κατά το μέτρο των δυνάμεών μου». Ο Μαρτίνος ζητούσε τη γνώση, καθώς ο διψασμένος ο διπόρος το νερό. Οι άλλοι έμειναν για λίγο σιωπηλοί, σκεπτόμενοι αυτά που είχαν ακούσει. «Και ποιος μπορεί να τα πιστέψει αυτά, γέροντα?» ρώτησε ο Πύρος, εκφράζοντας την ειλικρινή του απορία. «Αυτός που τα βλέπει και έχει πίστη ως κόκκον συνάπεως», ψιθύρισε ο Μάξιμος, απευθυνόμενος περισσότερο στον εαυτό του και λιγότερο στον Πύρο. Εκείνος παρέμενε σιωπηλός. Βαθιά μέσα του ένιωθε έναν ανεξήγητο φόβο όταν βρισκόταν κοντά στον Μάξιμο, όμοιο με εκείνον που νιώθουμε όταν κρύβουμε μυστικά τα οποία κινδυνεύουν να φανερωθούν.

Σπύρος την επομένη στην αίθουσα των ακροάσεων του Λατερανού δήλωσε τη μεταστροφή του, αποδεχόμενος, όπως το είχε κάνει και στην Καρχιδόνα, το παλιό του λάθος να υποστηρίξει το μονοφυσιτισμό. Ύστερα αναχώρησε με τη συνοδεία του μέσα σε κλίμα χαλαρής άνεσης, όπως και είχε έρθει. Ο Μάξιμος στις ημέρες που ακολούθησαν, είχε μπει ο χειμώνας πια, ενημέρωσε τον Πάπα Μαρτίνο για το μεγάλο άγος του μονοφυσιτισμού. Του μίλησε για τους αγώνες που έδωσαν μαζί με το μακαριστό Σοφρόνιο όσο εκείνος βρισκόταν στη Μονή, αλλά και αργότερα όταν ανέλαβε το οφίτσιο του Πατριαρχείου της πόλεως της Ιερουσαλήμ, αλλά και για τις επεμβάσεις της ανώτατης εξουσίας σε ζητήματα δογμάτων και πίστεως. Ο πολιτικός στόχος του Αυτοκράτορα και του Πατριάρχη Σέργιου ήταν η δημιουργία φιλικού κλίματος στις ανατολικές περιοχές της Αυτοκρατορίας, όπου οι μονοφυσίτες αντιδρούσαν στις αποφάσεις της Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου, της λεγόμενης Συνόδου της Χαλκιδόνος. Ο Μαρτίνος κατάλαβε, δέχτηκε ανεπιφύλακτα ό,τι του είπε ο Μάξιμος. Προχώρησε ένα βήμα παρακάτω στη σκέψη του Μάξιμου. «Πρέπει να ενημερωθούν οι επίσκοποι της Δύσης», του είπε, «γιατί υπάρχει μεγάλη σύγχυση. Οι ιερείς έγιναν άφρονες και διδάσκουν τα αιρετικά». Ο Μάξιμος συμφώνησε. «Ενημέρωσέ τους, αδελφέ». Ο Μαρτίνος είχε μια άλλη πρόταση. «Θα οργανώσουμε μια μεγάλη σύνοδο και θα τους μιλήσεις εσύ, Αβά Μάξιμε. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Έχεις πολλών ετών τριβή με τα θέματα αυτά. Θα μείνεις εδώ μαζί μου και θα δουλέψουμε για την Αγία του Χριστού Εκκλησία». «Ναι, θα μείνω». Ο γέροντας υπάκουσε. Είχε όμως να ζητήσει κάτι από τον Μαρτίνο. «Με την άδειά σου, αδελφέ, θέλω να φύγω από την πολύ όμορφη κάμαρα που μου έχεις παραχωρήσει εδώ, στο ανάκτορο του Λατερανού. Εμείς είμαστε μοναχοί, δεν επιτρέπεται να ζούμε σε τόση πολυτέλεια». Ο Μαρτίνος ξαφνιάστηκε. «Και πού θα πας, Αβά?» Ο Μάξιμος είχε σκεφτεί τη λύση με τους δύο υποτακτικούς του. «Υπάρχει ένας μικρός χώρος πίσω από το ναό του Αγίου Ιωάννη, εδώ δίπλα. Αν μας επιτρέπει η αγιοσύνη σου, θα μπορούσαμε να καταλύσουμε εκεί για όσο διάστημα χρειαστεί να παραμείνουμε κοντά σου». Η απορία φάνηκε έντονα στο πρόσωπο του Πάπα. «Αυτό ήταν το σπίτι του φύλακα και κοδωνοκρούστη. Είναι... δεν είναι για σας. Εσείς είστε φιλοξενούμενοι μου». Ο Μαρτίνος κατάλαβε πως δεν είχε νόημα να του φέρει αντιρρήσεις. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν ξεχωριστοί. Έστειλε τους υπηρέτες του και καθάρισαν το σπιτάκι του τελευταίου φύλακα του ναού. Έβαλε μέσα τα απαραίτητα και ένα τραπέζι στο μικρό δωμάτιο που θα έπαιρνε ο Μάξιμος για να μπορεί να γράφει, αν και τώρα πια η εξασθενημένη όρασή του δεν του το επέτρεπε. Το σωτήριο έτος 649 στη Ρώμη, στο ανάκτορο του Λατερανού, ο Μάξιμος, αφού ενημέρωσε όλους τους επισκόπους, 150 τον αριθμό, που είχαν συναχθεί εκεί από κάθε μακρινή γωνιά της Εσπερίας, καταδίκασε με βαριές εκφράσεις τον μονοθελητισμό, την έκθεση του Ηρακλείου και τον τύπο του Κώσταντος Β. Τα πρόσωπα που δημιούργησαν και στήριξαν την αίρεση καθιονδήποτε τρόπο αναθεματίστηκαν. Ο Πάπας Μαρτίνος, ο οποίος είχε αναλάβει την ευθύνη της σύγκλησης και οργάνωσης της Συνόδου, καταδίκασε με τη σειρά του έντονα την αίρεση. Η Ορθοδοξία έπρεπε να στερεωθεί. Μετά από μήνες η Σύνοδος έληξε και οι επίσκοποι γύρισαν στις πολιτείες από τις οποίες είχαν έρθει. Ο Μάξιμος, με την ασθενική του όραση τώρα πια,
και με τη βοήθεια ενός φακού που του χάρισε ο Πάπας Μαρτίνος, συνέχισε να γράφει επιστολές και να τις στέλνει σε όλο τον κόσμο, να στερεώνονται οι άνθρωποι στην πίστη τους.

0: Αρχές καλοκαιριού ήταν, του έτους 653. Ήρθαν μέσα στη νύχτα. Κρατούσαν αναμένους δαυλούς να φωτίζουν τους σκοτεινούς δρόμους. Χτύπησαν τη φρουρά του Λατερανού και με φωνές άγριες μπήκαν μέσα στο παλάτι. Έφτασαν μέχρι το δωμάτιο του Πάπα. Ο Μαρτίνος είχε ήδη σηκωθεί. Οι κραυγές τους τον είχαν ξυπνήσει. Τον έσυραν χωρίς εξήγηση έξω, στη μεγάλη είσοδο. Είδε μπροστά του έφυπο, τον βασιλικό επίτροπο της Ιταλίας, Θεοδόσιο. Δεν πρόλαβε να ρωτήσει τι συμβαίνει. Ο επίτροπος ξετύλιξε ένα ρολό περγαμηνής και με υπηρεσιακό ύφος διάβασε δυνατά υπό το φως ενός δαυλού που του κρατούσε ένας από τους άνδρες του. Κατά διαταγή του ενδόξου αυτοκράτορα της κρατεάς Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, Πάπα Μαρτίνε, συλλαμβάνεσαι με την κατηγορία της πολιτικής συνωμοσίας. «Δεν έκανα ποτέ τέτοιο πράγμα», πρόλαβε να φωνάξει ο Μαρτίνος, αλλά κανείς δεν τον άκουσε. Τον έσυραν στην πλατεία και τον ανέβασαν βία σε μια ανοιχτή άμαξα, σαν αυτές που φορτώνουν οι αγρότες στα δεμάτια με το σανό. Ζήτησε να του επιτρέψουν να φορέσει τουλάχιστον τα υποδήματά του. Οι προδότες της αυτοκρατορίας πρέπει να περιφέρονται γυμνοί και ανυπόδητοι, φώναξε με αληθινό θυμό ο επίτροπος. Και ο Μαρτίνος απόρρισε γιατί τάχα να έχει τόσο θυμό απέναντί του ο Θεοδόσιος. «Σε παρακαλώ», οικέτεψε ο Μαρτίνος. Ένας από τους φρουρούς που είχαν ανέβει μαζί του στην άμαξα σήκωσε το χέρι του και το κατέβασε με ορμή στο πρόσωπο του Πάπα. Ο Μαρτίνος κατάλαβε. «Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα», σκέφτηκε. «Ήρθε το τέλος και θα είναι μακρύ και βασανιστικό». Ο Μάξιμος, από το μικρό σπίτι όπου διέμενε με τους υποτακτικούς του, άκουσε το θόρυβο που έκανε η έφυπη φρουρά, τις άγριες φωνές τους και βγήκε έξω. Είδε τη σύλληψη του Μαρτίνου, άκουσε τη γελία κατηγορία και αναγνώρισε κι αυτός τα σημεία του τέλους, το οποίο βαθιά μέσα του ήξερε πως θα ερχόταν. Το περίμενε. Γύρισε, κοίταξε τους δύο συντρόφους του και τους είπε με ήρεμη φωνή: «Ετοιμαστείτε, αύριο θα έρθουν για μας. Γρηγορείτε και προσεύχεστε. Ο Χριστός, για του οποίου την πίστη αγωνιστήκαμε, θα μας δώσει δύναμη να αντέξουμε το μαρτύριο. Ο σταυρός που θα σηκώσουμε, να είστε σίγουροι, θα είναι ελαφρύτερος από τον δικό του». Το ταξίδι από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη ήταν ίσως για τον Πάπα Μαρτίνο το πιο οδυνηρό κομμάτι του μαρτυρίου του. Από τη Ρώμη στις ακτές της Αδριατικής, ύστερα με πλοίο στην Ήπειρο και στη συνέχεια μέρες ολόκληρες στην Εγνατία Οδό μέχρι τον Εύρο. Από εκεί, διασχίζοντας μικρότερους δρόμους, έφτασαν στην πόλη τη Μεγάλη, εκεί που χτυπούσε η ταραγμένη καρδιά της αυτοκρατορίας. Άλλοτε πάνω στην άμαξα και άλλοτε δεμένος με χοντρό σκοινί να σέρνεται από πίσω της σαν το σκυλί, ξυπόλυτος και φορώντας μόνο το λευκό μακρύ πουκάμισο με το οποίο κοιμόταν τη νύχτα που τον συνέλαβαν. Όσο ταξίδευαν με το πλοίο, ήταν δεμένος με αλυσίδες στο πιο σκοτεινό αμπάρι. Τα πόδια του είχαν πληγιάσει και πριστεί. Τα χέρια του στους καρπούς έτρεχαν αίμα από την τριβή του σχοινιού. «Κύριε, μην αφήσεις να τους φοβηθώ και να τους μισήσω. Μην αφήσεις αυτό το μαρτύριο να κρατήσει πολύ. Πάρε με κοντά σου». Του πετούσαν μισό καρβέλι ψωμί γεμάτο πίτουρα και σκουπίδια και ένα μεγάλο κύπελο νερό μια φορά την ημέρα. Όταν έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη, ο Πάπας Μαρτίνος ήταν η σκιά του εαυτού του. Η συνοδεία σταμάτησε σε μια από τις πίσω εισόδους των ανακτόρων. Ο φρουρός ζήτησε να μάθει ποιος ήταν ο κρατούμενος. «Ο Πάπας», απάντησε γελώντας ο αξιωματικός της φρουράς που συνόδευε τον Μαρτίνο. «Αλήθεια το λες?» ρώτησε με μισό χαμόγελο ο άλλος, γιατί πραγματικά δυσκολευόταν να το πιστέψει. Ο αξιωματικός στράφηκε στον εχμάλωτο. «Πες ποιος είσαι?» Ο Μαρτίνος δεν απάντησε αμέσως. Ο αξιωματικός του έδωσε μια γερή σπροξιά και ο Μαρτίνος παραπάτησε και τα γόνατά του λύγησαν. «Πες ποιος είσαι?» ξαναφώναξε ο αξιωματικός στον γονατισμένο Μαρτίνο. Εκείνος, μην μπορώντας να κάνει διαφορετικά, με όση δύναμη του είχε απομείνει ψιθύρισε. «Είμαι ο Πάπας Ρώμης Μαρτίνος». Ο φρουρός βρήκε αστεία την όλη ιστορία και καθώς άνοιγε τη βαριά πύλη να περάσουν, γελούσε με την καρδιά του. Ύστερα πλησίασε τον Μαρτίνο και του έδωσε και εκείνος μια σπροξιά, έτσι για να το λέει το βράδυ στο καπηλιό. Να το λέει και να μην τον πιστεύουν οι άλλοι. Τον οδήγησαν σειρώμενο μέσα από σκοτεινούς και υπόγειους διαδρόμους μπροστά σε ένα δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος ήταν κάτι σαν δικαστής. Η όλη συμπεριφορά του έδειξε ότι ήταν ενημερωμένος για την υπόθεση. Εκείνος, σε αντίθεση με το φρουρό της πύλης, δεν εντυπωσιάστηκε από την αντίφαση που παρουσίαζε η κατάσταση του Μαρτίνου σε σχέση με το αξίωμά του, το υψηλό αξίωμα του Πάπα. Προσπάθησε, χωρίς ιδιαίτερο ζήλο, να τον μεταπίσει στο θέμα της μιας θέλησης του Χριστού. Εκείνος βρήκε το κουράγιο να αρνηθεί. Καταδικάστηκε να μείνει 3 χρόνια σε μία από τις 6 φυλακές που υπήρχαν στα σκοτεινά υπόγεια των ανακτόρων. Όταν ο χρόνος της καταδίκης του τελείωσε, ο ίδιος δικαστής του ζήτησε ξανά να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τις αρχές του μονοθελητισμού. Εκείνος αρνήθηκε για δεύτερη φορά. Ο δικαστής είδε ότι ο Μαρτίνος βρισκόταν στα πρόθυρα του θανάτου από την εξάντληση και τα βασανιστήρια. Σκέφτηκε ότι η εξορία ήταν καλύτερη λύση. Να μην τον έχουν μέσα στα πόδια τους. Τον εξόρισε λοιπόν στην πόλη της Χερσόνος, κοντά στο Κρήμι. Οι συνθήκες στην εξορία δεν ήταν ούτε στο ελάχιστο καλύτερες από τις φυλακές της Κωνσταντινούπολης. Λίγο καιρό μετά, το μαρτύριο του Πάπα Ρώμης Μαρτίνου I τελείωσε. Κάποιο ξημέρωμα άφησε την τελευταία του πνοή εκεί, στον τόπο της ατιμωτικής και μαρτυρικής εξορίας του. Μερικοί χριστιανοί που ήξεραν την ιστορία του τον μάζεψαν από εκεί που τον είχαν πετάξει οι βασανιστές του. Τον έκλαψαν, τον καθάρισαν, τον σαβάνωσαν και τον έθαψαν έξω από το ναό της Θεοτόκου που βρισκόταν εκεί κοντά.
1: Μάξιμος. Αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σ' άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα».
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις το φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Εκεί περπάτησε ο Θεός» του Αρχιμανδρίτη Ιωαννικίου, Θεσσαλονίκη 1978. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Το πρώτο μας εκείνο πρωινό ξύπνημα στην Αγία Πόλη θα μείνει αξέχαστο σε όλη μας τη ζωή. Ήταν ένα αναστάσιμο ξύπνημα, ανέκφραστα χαρούμενο, με τις ευλογημένες κοδωνοκρουσίες του Ναού του Παναγίου Τάφου. 5 έως 10 λεπτά της ώρας θα ρίσεις ότι το κοδωνοστάσιο εσύετο με μια μελωδία σαν γλυκό πρωινό όνειρο που δεν έλεγες ποτέ να τελειώσει. Αυτές οι καμπάνες του Ναού της Αναστάσεως δεν καμπανίζουν μόνο, μιλούν. Μιλούν με ανθρώπινη και αγγελική φωνή. Θεέ μου, μιλούν και υμνούν την ζωή, την Ανάσταση, το φως που είναι ο Χριστός. Την Ανάστασή σου, Χριστέ Σωτήρ, άγγελοι υμνούσιν εν ουρανείς και ημάς τους επί γης καταξίωσον εν καθαρά καρδία σε δοξάζειν. Έχω ακούσει γλυκύτατες καμπανοκρουσίες στο Άγιον Όρος, μα το αναστάσιμο αυτό κοδωνοστάσιο, καθώς το ένιωσα για πρώτη φορά, μου φάνηκε πως είχε σαρκοποιηθεί σε προφήτη, σε απόστολο, σε άγγελο περιβεβλημένων στολήν λευκήν, που μας εφώναζε θριαμβευτικά: «Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών, των εσταυρωμένων, ηγέρθη ουκ έστιν όδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτούν». Εκείνη η αναστάσιμη κοδωνοκρουσία θα είναι πάντοτε ένα κήρυγμα με ήχους, με μελωδία, με μουσική, που σκορπίζεται στον εθέριο ουρανό της Αγίας Πόλεως. Μια πνοή ζωής προς Ανατολή και Δύση. Μήνυμα αιώνιο ενός Θεού που δεν πεθαίνει. Και αν πέθανε στην καρδιά του σύγχρονου μισοπεθαμένου ανθρώπου, ζει και θα ζει στον αιώνα μέσα στον Ναό της Αναστάσεως. Η μόνη παραφωνία, το μόνο παράσιτο σε εκείνη την υπερκόσμια μελωδική συγχορδία ήταν ο Χότζας, ο ημάμης, που φώναζε παράλληλα με τις καμπάνες, ορίετο σχεδόν, με τα εξυγχρονισμένα μεγάφωνα που χρησιμοποιούν τώρα, προκαλώντας απεγνωσμένα το Θεό του πάνω από τον μιναρέ. Χωρίς να το καταλάβει ο ταλέπορος, ζητάει τη λύτρωση από κάποιον Θεό που, ό,τα έχει, αλλού και να τη στήσεται. Παρόλο που δίπλα στο μιναρέ υπάρχει ο άγνωστος Θεός της αγάπης και οι χριστιανικές καμπάνες, ωστόσο διαλαλούν την παρουσία του. Μα τόση κουφαμάρα υπάρχει στον κόσμο. Τι το περίεργο, αφού τα πνευματικά αισθητήρια των χριστιανικών ευρωπαϊκών λαών αμβλύνθηκαν, νεκρώθηκαν, τι θέλεις και ζητάς να ακούσουν και να δουν οι άλλοι το πανανθρώπινο αναστάσιμο μήνυμά τους? Πηγαίνοντας το πρωί προς τη Γεθσημανή, βαδίσαμε πάνω στην οδό του Μαρτυρίου. Κατά την παράδοση, είναι ο δρόμος που πέρασε ο Κύριος και όλη η πομπή του Σταυρού, φεύγοντας από το Πρετόριο και κατευθυνόμενος στο Γολγοθά. Είναι στενός, με πέτρινα τόξα, με στροφές και σκαλοπάτια στην ανηφόρα, ώσπου να σε οδηγήσει στο Ναό της Αναστάσεως, όπου ο Γολγοθάς και ο Πανάγιος Τάφος. Μετράς τα βήματά σου πάνω σε αυτόν τον δρόμο με αληθινό δέος. Ο ιερότερος δρόμος του κόσμου. Η οδός του μαρτυρίου. Θα μπορούσε να ονομαστεί και οδός της θείας κενώσεως, και οδός της θυσίας, και οδός της αγάπης, και οδός του σταυρού. Αυτή την οδό βάδισε εκείνος που είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Έξω από αυτή τη στενή και τεθλιμμένη οδό που οδηγεί στη ζωή, ο άνθρωπος θα σκοντάφτει στα σκοτεινά σοκάκια της λογικής του ή στις φαρδιές λεωφόρους της αμαρτίας. Θα ανοίγει φρέαρς δετριμένων. Ήταν η μέρα Παρασκευή, 27 με το νέο και 14 Αυγούστου με το παλαιό ημερολόγιο. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα, παραμονή της Παναγίας, συνηθίζουν στο Ναό της Γεθσημανή να ψάλλονται τα εγκόμια της. Μια ακολουθία κατανυκτικότατη μπροστά στον ιερό τάφο της Θεοτόκου. Μια τελετή γλυκιάς παρηγοριάς, άσβηστη, ανεξίτηλη στη μνήμη μου. Μπαίνοντας μέσα στο Ναό της Αγίας Γεθσημανή, κατεβαίνεις μια σκάλα με 48 σκαλοπάτια που οδηγεί στον Κυρίως Ναό, ο οποίος έχει σχήμα σταυρού Στο μέσο βρίσκεται το ιερό κουβούκλιο και ο τάφος της Θεοτόκου. Στο 22ο σκαλοπάτι προς το δεξιό μέρος υπάρχει παρεκκλήσιο με δύο θυσιαστήρια. Αυτά, λέει η παράδοση, είναι η τάφη του Ιωακείμ και της Άννης. Αριστερά, το θυσιαστήριο του άλλου παρεκκλησίου καλύπτει τον τάφο του Ιωσήφ του Μνήστορος και προστάτου της Παναγίας μας. Μετά από 20 ακόμα σκαλοπάτια, δεξιά υπάρχει Αγία Τράπεζα που ονομάζεται Παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου, ενώ αριστερά φαίνεται η κρύπτη που χρησιμεύε σαν σκευοφυλάκιο του ναού. Όταν κατέβεις όλα τα σκαλοπάτια προς την Ανατολή, θα δεις το κουβούκλιο που σκεπάζει τον τάφο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στο θείο αυτό σκήνομα μπαίνεις από δύο χαμηλές πόρτες, μια από τη δύση και μια από το βορρά. Το εσωτερικό είναι στολισμένο κατανυκτικά. 24 κανδύλες και 9 ακίμητα για να δηλώνουν την ακίμητη ευλάβεια των παιδιών της Αη Παρθένου, της μητέρας των χριστιανών, την ακίμητη χάρη της που σκορπίζεται αιώνες τώρα από το θεομητορικό αυτό προσκύνημα. Αυτή ξεπλήρωσε την επιθυμία μας, ενώνοντας με τους ανθρώπους τον μόνο επιθυμητό, εκείνον που όταν τον βρει κανείς δεν μπορεί να ζητήσει τίποτε παραπέρα. Αλλά όμως δεν περιορίστηκε να ευεργετήσει μόνο τους ανθρώπους και αυτόν εδώ τον κόσμο, σαν να είχε βάλει όριο στις δωρεές της στον ουρανό. Ξεπέρασε αντίθετα και αυτόν τον ουρανό, τον εκάλυψε με την αρετή της, γιατί φάνηκε χρήσιμη και στους αγγέλους, στις ίδιες τις αρχές και εξουσίες. Έκανε να ανατείλει για αυτούς το φως, τους έδωσε τη δυνατότητα να γίνουν σοφότεροι από πριν και καθαρότεροι, να γνωρίσουν την αγαθότητα και τη σοφία του Θεού καλύτερα, γιατί η πολυπίκυλη σοφία του Θεού διαμέσου αυτής γνωρίστηκε στις αρχές και στις εξουσίες, και το βάθος του πλούτου της σοφίας και της γνώσεως του Θεού διαμέσου αυτής, σαν να χρησιμοποιούσαν τα μάτια ή το φως το δικό της, το είδαν καθαρά όλοι. Έτσι η Παρθένος υπήρξε ο μοναδικός οδηγός κάθε ψυχής και κάθε νου προς την αλήθεια του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο δημιούργησε η Παρθένος καινούριο ουρανό και γη καινούρια. Ή καλύτερα, αποτελεί αυτή η ίδια την καινούρια γη και τον καινούριο ουρανό. Και είναι βέβαια γη γιατί προήλθε από τη γη. Είναι όμως η γη καινούρια γιατί σε τίποτε δεν τέριαζε με τους προγόνους της. Ούτε κληρονόμησε την παλιά ζήμη, αλλά έγινε σύμφωνα με το λόγο του Παύλου αυτή η ίδια νέο φύραμα και καμή την αρχή ενός γένους καινούριου. Είναι όμως πάλι ουρανός καινούριος, γιατί βρίσκεται πέρα από κάθε είδους γυρατιά και είναι ασύγκριτα ανώτερη από κάθε φθορά. Και γιατί ακόμη μόλις τον τελευταίο καιρό, σε αυτές τις έσχατες ημέρες, χαρίστηκε στους ανθρώπους σύμφωνα με την επαγγελία του Θεού που κήρυξε ο Ισαΐας: «Ουρανών καινών και γην καινήν δώσω ημίν». Αλλά ο Παρθένε, σύ που είσαι κάθε αγαθό, κάθε τι που ξέρουμε σε αυτή τη ζωή και ό,τι θα μάθουμε όταν αφήσουμε τον κόσμο, όσοι που αρχίζοντας από τον εαυτό σου οδήγησες και τους άλλους προς τη μακαριότητα και την αγιοσύνη, όσο τηρία των ανθρώπων και φως του κόσμου και οδός που οδηγείς τον σωτήρα και θύρα και ζωή, σύ που είσαι άξια να ονομάζεσαι με όλα εκείνα τα ονόματα με τα οποία προσφωνήθηκες και τη σωτηρία που μας χάρισε ο Σωτήρας, γιατί αυτός είναι ο αίτιος και εσύ η συνέτιος του δικού μας αγιασμού και όλων εκείνων τα οποία από τον Σωτήρα διαμέσου σου και των δικών σου απήλαυσα μόνο. Αίμα δικό σου είναι το αίμα που καθαρίζει τις αμαρτίες του κόσμου. Δικό σου μέλος είναι το σώμα μέσα στο οποίο αγιάστηκε, μέσα στο οποίο βρίσκεται η Καινή Διαθήκη και κάθε ελπίδα σωτηρίας. Δικό σου σπλάχνο είναι η Βασιλεία του Θεού. Απέναντι από τη βόρεια πλευρά του τάφου υπάρχει λαξευτό παρεκκλήσι που λειτουργούν οι Συριάνοι. Πίσω από τον τάφο προς την Ανατολή είναι ο καθολικός λεγόμενος ναός με εικονοστάσιο, Αγία Τράπεζα, πρόθεση και σκευοφυλάκιο που ανήκουν στους Ορθοδόξους. Κοντά στο παρεκκλήσιο των Συριάνων υπάρχει η Αγία Τράπεζα των Αρμενίων. Στη βορεινή πλευρά του ναού υπάρχει η Αγία Τράπεζα που ονομάζεται Παρεκκλήσιο του Αγίου Στεφάνου και στο βάθος μια κρύπτη. Δεν είναι εξακριβωμένο ποιος ίδρυσε τον ναό της Θεοτόκου. Άλλοι θεωρούν ιδρύτρια την Μακαρία Ελένη. Άλλοι αποκλίνουν προς το Μέγα Θεοδόσιο και μερικοί προς τον Θεοδόσιο το Δεύτερο. Γεγονός ωστόσο είναι πως υπήρχε μεγαλοπρεπέστατη βασιλική που εκάλυπτε το θεομητορικό μνήμα επί αυτοκράτορος Μαρκιανού και Πουλχερίας. Η Πουλχερία μάλιστα είχε ζητήσει από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιουβενάλιο να ανοίξει τον τάφο όπου βρήκε τεμάχια από τα νεκρικά σεντόνια. Τα πήρε με περισσή ευλάβεια και τα κατέθεσε στο ναό της Κωνσταντινουπόλεως της Παναγίας των Βλαχερνών που χτίστηκε για αυτό το σκοπό. Εκείνος ο Εσπερινός και τα εγκόμια της Υπεραγίας Θεοτόκου κοντά στον ιερό τάφο της, μέσα στο ναό της που μοιάζει με πρωτοχριστιανική κατακόμβη, ήταν πανδεσία πνευματική. Ζήσαμε το περιεχόμενο της θεομητορικής υμνολογίας της Κοιμήσεως σε όλο το βάθος και πλάτος της θεολογίας του. Ω του παραδόξου θαύματος, η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται και κλίμαξ προς ουρανών ο τάφος γίνεται. Και πράγματι, για μας τουλάχιστον εκείνο το απόγευμα, ο τάφος της Παναγίας είχε γίνει σκάλα που μας ανέβασε στον ουρανό. Βαδέ των σών μυστηρίων αγνή, του υψίστου θρόνος ανεδείχθης δέσποινα. Την σύνδοξάζωσιν κοίμησιν εξουσίε, θρόνη, αρχέ, κυριότητες, δυνάμεις και χερουβίμ και τα φρικτά σεραφίμ. Και η εσπερινή, παρθενική εκείνη η ατμόσφαιρα έκλεισε με το μυσταγωγικό, γεμάτο θεϊκή χαρά και ανθρώπινη ελπίδα απολυτίκιο που το έψαλε όλο μαζί το ποικιλόμορφο εκκλησίασμα. Εν τη γεννήσει την παρθενία νεφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Και τες πρεσβείες θεσές, λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Παρευρίσκονται πολλοί επίσκοποι, μεταξύ των οποίων προεξήρχε ο εκπρόσωπος του μακαριωτάτου Πατριάρχου Βενεδίκτου, ο Πέλης Κλάβδιος. Ο Πατριάρχης ασθενή βαριά και ούτε παρίσταται πια στις ιερές ακολουθίες. Κόσμος πολλής, ποικίλης προελεύσεως και καταγωγής, παρακολουθούσε με μέθεξη ψυχής και καταφανή κατάνοιξη. Ιερείς, ιερομόναχοι, μοναχοί, μοναχές, προσκυνητές, ορθόδοξοι χριστιανοί και χριστιανές, Έλληνες, Ρώσοι, Άραβες και Σύριοι. Κοντά στον τάφο της Παναγίας μας, μια προσκυνήτρια δεν έπαψε να προσεύχεται αδιάκοπα με μια ξεχωριστή απλότητα και εμπιστοσύνη που έμοιαζε με εκείνη της Χαναναίας. Την άκουσα να λέει «Μανούλα μου, δασκάλα μου, βασίλισσά μου, ευλογημένη μου, φώτισε και φέξε και τρέξε και σώσε τον κόσμο σου και πρέσβευε, μανούλα μου, βασίλισσά μου». Την άκουσα και θεώρησα τα αυθόρμητα εκείνα λόγια της σαν ένα παλμό κάθε ορθόδοξης καρδιάς που πάλι με πόνο και χαρά προς τη μητέρα της ζωής.
0: Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Εκεί περπάτησε ο Θεός» του Αρχιμανδρίτη Ιωαννικίου, Θεσσαλονίκη 1978. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε

Μαξίμου του Ομολογητού, λόγος ασκητικός. Κάποιος αδελφός ερώτησε τον γέροντα: «Να, πάτερ, εγκατέλειψα όλα, συγγένεια, ύπαρξη, απολαύσεις και τη δόξα του κόσμου, και τίποτα δεν έχω στη ζωή μου εκτός από το σώμα. Και τον αδελφό μου που με μισεί και με αποστρέφεται δεν μπορώ να τον αγαπήσω, αν και αγωνίζομαι να μην το ανταποδώσω στην πράξη κακό αντί του κακού που μου έκαμε. Πες μου λοιπόν, τι πρέπει να κάνω για να μπορέσω να αγαπήσω αυτόν με την καρδιά μου ή και εκείνον που με οποιοδήποτε τρόπο με θλίβει και σκέπτεται κακά εναντίον μου?» Ο γέροντας αποκρίθηκε: «Είναι αδύνατον κάποιος να αγαπήσει εκείνον που τον θλίβει, και αν ακόμα φάνηκε ότι απαρνήθηκε την ύλη του κόσμου, εάν δεν γνωρίζει αληθινά τον σκοπό του Κυρίου. Εάν μπορέσει να γνωρίσει ότι ο Κύριος αγάπησε αυτόν κατά χάρη και σπέβδει να περπατεί σύμφωνα με τις εντολές αυτού, μπορεί να αγαπήσει με την καρδιά του εκείνον που τον μισεί και τον θλίβει, όπως ακριβώς και οι Απόστολοι αγαπούσαν εκείνους που τους έθλιβαν επειδή είχαν γνωρίσει αυτό. Και ποιος ήταν ο σκοπός του Κυρίου, πάτερ? Πέστε μου παρακαλώ να τον γνωρίσω.» Απάντησε ο γέροντας: «Εάν θέλεις να γνωρίσεις τον σκοπό του Κυρίου, άκουσε με σύνεση. Ο Κύριος μας λοιπόν Ιησούς Χριστός, που είναι εκφύσεως Θεός και καταδέχτηκε από φιλανθρωπία να γίνει άνθρωπος, γεννήθηκε από γυναίκα και τήρησε τα του νόμου κατά τον Θείο Απόστολο, ώστε, αφού σαν άνθρωπος φυλάξει την εντολή, να καταλύσει την αρχαία κατάρα του Αδάμ. Γνωρίζοντας λοιπόν ο Κύριος ότι όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμονται από αυτές τις δύο εντολές, από το να αγαπήσεις τον Κύριο και Θεό σου με όλη την καρδιά σου και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου, έσπευσε από την αρχή μέχρι τέλους να φυλάξει αυτά όπως τέριαζε σε άνθρωπο. Ο διάβολος όμως από την αρχή εξαπάτησε τον άνθρωπο και εξαιτίας αυτού κρατούσε αυτόν κάτω από την εξουσία του θανάτου. Όταν είδε αυτόν κατά την ώρα του βαπτίσματος να μαρτυρείται από τον Πατέρα σαν Υιός και να δέχεται από τον ουρανό σαν άνθρωπος το συγγενές Άγιο Πνεύμα και να έχει έρθει στην έρημο για να δεχθεί τους πειρασμούς από αυτόν, τον διάβολο, συγκρότησε όλο τον πόλεμο εναντίον αυτού, μήπως και μπορέσει να κάνει και αυτόν να προτιμήσει την ύλη του κόσμου αντί της αγάπης προς τον Θεό. Γνωρίζοντας λοιπόν ο διάβολος ότι τα τρία αυτά είναι εκείνα γύρω από τα οποία κινούνται τα ανθρώπινα, ενώ οι τροφές, τα χρήματα και η δόξα, με τα οποία πάντοτε καταγκρεμίζει στο βάραθρο της καταστροφής τον άνθρωπο, με αυτά τα τρία προσπάθησε να πειράξει αυτόν στην έρημο, από τα οποία, αφού ο Κύριος μας φάνηκε ανώτερος, πρόσταξε τον διάβολο να φύγει από κοντά του.

Αυτό λοιπόν είναι το γνώρισμα της αγάπης προς τον Θεό, της οποίας την εντολή, επειδή δεν μπόρεσε με εκείνα που υποσχέθηκε να πείσει αυτόν να την παραβεί, αφού αυτός ήρθε στην οικουμένη, αγωνιζόταν με όλα εκείνα που μηχανευόταν, ενεργώντας με τους παράνομους Ιουδαίους, να παραβεί αυτός την εντολή πλέον της αγάπης προς τον πλησίον. Εξαιτίας αυτού, επειδή αυτός δίδασκε στον κόσμο τους δρόμους της ζωής και με τα έργα του φανέρωνε την ουράνια πολιτεία, κήρυτε την Ανάσταση των νεκρών και υποσχόταν ζωή αιώνια και βασιλεία των ουρανών σε εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν, ενώ εις τους άπιστους απειλούσε με κόλαση αιώνια και προς επιβεβαίωση των λεγόμενων του πραγματοποιούσε τα παράδοξα θαύματα, προσκαλώντας την πίστη τα πλήθη για τον λόγο αυτό, παρακινούσε ο διάβολος τους παράνομους φαρισαίους και γραμματείς εις τις εναντίον του ποικίλες επιβουλές αυτών, ώστε, μην μπορώντας να υπομένει τους πειρασμούς, όπως νόμιζε, θα καταβάλει στάση και να μισήσει εκείνους που τον επιβουλεύονταν. Και έτσι ο μυαρός και άθλιος να επιτύχει τον σκοπό του, παρουσιάζοντας αυτόν παραβάτη της εντολής προς τον πλησίον. Ο Κυρίος όμως, επειδή ήταν ο Θεός, γνωρίζοντας τις σκέψεις αυτού, δεν μίσησε τους φαρισαίους που ενεργούσαν παρακινούμενοι από εκείνον, διότι πως ήταν δυνατό αυτό τη στιγμή που από την φύση του είναι αγαθός, αλλά με την αγάπη του προς αυτούς πολεμούσε εκείνον που τους παρακινούσε, το σατανά δηλαδή, και εκείνους που παρακινούνταν από αυτούς, επειδή μπορούσαν να μην δεχθούν την επενέργειά του, συγκατατίθονταν όμως εξαιτίας της αδιαφορίας τους με την θέλησή τους σε εκείνον που τους υποκινούσε. Αυτός τους νοθετούσε, τους έλεγε, τους κατηγορούσε, τους ταλάνιζε, δεν σταματούσε να τους ευεργετεί, ενώ βλασφημούνταν έδειχνε μακροθυμία, ενώ έπασχε έδειχνε υπομονή και γενικά έδειχνε προς αυτούς όλα τα έργα της αγάπης, ενώ εκείνον που τους υποκινούσε τον πολεμούσε με την φιλανθρωπία του προς εκείνους που δέχονταν την επενέργειά του. Πω πω τι παράξενος πόλεμος. Αντί για μίσος έδειχνε την αγάπη του και με την αγαθότητά του πολεμούσε τον πατέρα της κακίας. Και εξαιτίας αυτού, αφού υπέμεινε από αυτούς τα τόσα πολλά κακά, ή καλύτερα, για να μιλήσουμε πιο σωστά, για χάρη αυτών αγωνίστηκε, όπως τέριαζε σε άνθρωπο, μέχρι θανάτου υπέρ της εντολής της αγάπης, και αφού ύψωσε την τέλεια νίκη εναντίον του διαβόλου, φόρεσε για μας το στεφάνι της Αναστάσεως. Και έτσι ο νέος Αδάμ ανανέωσε τον παλιό, και αυτό σημαίνει εκείνο που λέγει ο Θείος Απόστολος, αυτό το φρόνημα να υπάρχει μέσα σας, το οποίον υπήρχε και στον Ιησού Χριστό.

Αυτός λοιπόν ήταν ο σκοπός του Κυρίου. Στον Πατέρα δηλαδή να υπακούσει προς χάριν μας σαν άνθρωπος μέχρι θανάτου, φυλάσσοντας την εντολή της αγάπης, ενώ τον διάβολο να πολεμήσει με τα παθήματα που δέχθηκε από αυτόν, υπομένοντας αυτά από τους γραμματείς και φαρισαίους που δέχονταν την επενέργεια αυτού. Και έτσι, με το να νικηθεί με την θέλησή του, νίκησε εκείνον που ήλπισε να τον νικήσει και λύτρωσε τον κόσμο από την εξουσία αυτού. Κατά αυτόν τον τρόπο σταυρώθηκε ο Χριστός εξαιτίας της αδυναμίας της ανθρώπινης φύσεως, με την οποία αδυναμία όμως νέκρωσε τον θάνατο και κατήργησε εκείνον που είχε το κράτος του θανάτου. Κατά αυτόν τον τρόπο και ο Παύλος θεωρούσε τον εαυτό του ασθενή και καυχόταν ενώ βρισκόταν μέσα εις τις ασθένειες για να κατοικήσει μέσα σε αυτόν η δύναμη του Θεού. Αυτής της νίκης τον τρόπο, αφού γνώρισε ο Παύλος, έλεγε προς τους Εφεσίους γράφοντας την επιστολή του: «Δεν είναι η πάλη σας προς τους ανθρώπους που έχουν αίμα και σάρκα, αλλά προς τις αρχές και προς τις εξουσίες και τα εξής. Και να αναλάβουν, λέγει, τον θώρακα της δικαιοσύνης και την περικεφαλαία της ελπίδος και την ασπίδα της πίστεως και την μάχαιρα του πνεύματος, για να μπορέσουν να σβήσουν όλα τα πειρακτωμένα βέλη του πονηρού, αυτοί που διεξάγουν τον πόλεμο προς τους αόρατους εχθρούς». Δείχνοντας έμπρακτα τον τρόπο της πάλης, έλεγε: «Εγώ λοιπόν έτσι τρέχω, όχι σαν να μην είμαι βέβαιος για τον σκοπό και το τέρμα του δρόμου μου, έτσι αγωνίζομαι, όχι σαν να κτυπώ τον αέρα, αλλά ταλαιπωρώ το σώμα μου και το οδηγώ σαν δούλο όπου θέλω, για να μην συμβεί, ενώ εκήρυξα σε άλλους, να αποδειχθώ εγώ ανάξιος για το βραβείο». Και πάλι: «Μέχρι την ώρα αυτή και πεινούμε και διψούμε και στερούμαστε τα απαραίτητα ενδύματα και δεχόμεθα και κτυπήματα, με κόπους και μόχθους, με αγρυπνίες πολλές φορές, με ψύχος και γυμνότητα και εκτός από όλα τα άλλα που παραλείπω να αναφέρω.

Και αυτήν μεν την πάλι την έκαμνε προς τους δαίμονας που δημιουργούσαν ειδονές στη σάρκα, απομακρύνοντας αυτούς με την αδυναμία του σώματός του, ενώ προς εκείνους που τους πολεμούσαν από μίσος και γι' αυτό παρακινούσαν εναντίον των ευσεβών τους πιο διαδιάφορους πνευματικά από τους ανθρώπους, ώστε δεχόμενοι πειρασμούς από αυτούς να νικήσουν αυτούς και να παραβούν την εντολή της αγάπης, πάλι δείχνοντάς μας έμπρακτα τον τρόπο της νίκης. Έλεγε, ενώ κακολογούμαστε ζητούμε την ευλογία του Θεού για αυτούς, ενώ καταδιωκόμαστε δείχνουμε ανοχή, ενώ βλασφημούμαστε παρακαλούμε τον Θεό για αυτούς. Και έτσι γίναμε μέχρι την στιγμή αυτή σαν απορρίμματα του κόσμου και σαν σκουπίδια μπροστά στα μάτια όλων. Οι δαίμονες λοιπόν γι' αυτό υποκινούσαν τους ανθρώπους να τους κακολογούν, να τον βλασφημούν και να τον καταδιώκουν, για να εξαναγκάσουν αυτόν να μισήσει εκείνον που τον κακολογούσε, τον βλασφημούσε και τον καταδίωκε, έχοντας σαν σκοπό να παραβεί αυτός την εντολή της αγάπης. Ο Απόστολος όμως, μη αγνοώντας τις σκέψεις αυτών, ζητούσε από τον Θεό την ευλογία του για εκείνους που τον κακολογούσαν. Έδειχνε ανοχή προς εκείνους που τον καταδίωκαν και παρακαλούσε τον Θεό για εκείνους που τον βλασφημούσαν, με σκοπό εκείνους μεν που έκαμναν αυτά να τους απομακρύνει από τους δαίμονες και να τους καταστήσει φίλους με τον Θεό, ενώ τους δαίμονες που ενεργούσαν αυτά, με αυτόν τον τρόπο της πάλης τους πολεμούσε, νικώντας πάντοτε με το αγαθό το κακό, κατά την μίμηση του Σωτήρος. Και έτσι, όλο τον κόσμο, αφού τον απομάκρυναν από τους δαίμονες, τον συμφιλίωσαν με το Θεό. Και αυτός και οι υπόλοιποι Απόστολοι, αφού με την ήττα τους νίκησαν εκείνους που ήλπισαν να τους νικήσουν. Εάν λοιπόν και εσύ αδελφέ κρατήσεις αυτόν τον σκοπό, μπορείς και εσύ να αγαπάς εκείνους που σε μισούν. Εάν όμως δεν τον κρατήσεις, είναι αδύνατον κατά άλλον τρόπο να τους αγαπάς.

Και είπε ο αδελφός, «Αλήθεια, πάτερ, έτσι είναι και δεν είναι δυνατόν αλλιώς, και γι' αυτό ο Κύριος, ενώ βλασφημούνταν και δεχόταν κολαφίσματα και πάθαινε όλα τα άλλα που έπαθε από τους Ιουδαίους, τα υπέμεινε, δείχνοντας συμπόνια για εκείνους, επειδή τα έκαμναν αυτά από άγνοια και πλάνη. Γι' αυτό και έλεγε βρισκόμενος επάνω εις τον Σταυρό, «Πατέρα, συγχώρεσε αυτούς, διότι δεν γνωρίζουν τι κάνουν». Ενώ νικούσε θριαβευτικά βρισκόμενος επάνω εις το Σταυρό την πανουργία και την απάτη του διαβόλου και των αρχόντων αυτού. Όπως είπες, αγωνίστηκε εναντίον αυτών μέχρι θανάτου, υπέρ της εντολής της αγάπης, και μας χάρισε την νίκη εναντίον αυτών, και αφού κατέλησε το κράτος του θανάτου, δώρισε σε όλο τον κόσμο την Ανάστασή του σαν πηγή ζωής. Αλλά να προσεύχεσαι, Πάτερ, για μένα, ώστε να μπορέσω να γνωρίσω τέλεια τον σκοπό του Κυρίου και των Αποστόλων αυτού και να μπορέσω να δείχνω υπομονή και σοφροσύνη κατά τον καιρό των πειρασμών και να μην αγνώ τις σκέψεις του διαβόλου και των δαιμόνων αυτού». Και αποκρίθηκε ο γέροντας, «Εάν μελετάς πάντοτε και με προσοχή τα όσα λέθηκαν προηγουμένως, μπορείς να μην αγνοείς τα σχέδια του διαβόλου. Αλλά και εάν κατανοήσεις ότι όπως ακριβώς εσύ πειράζεσαι, έτσι πειράζεται και ο αδελφός σου, και εκείνον μεν που πειράζεται να τον συγχωρείς, ενώ αυτόν που σε πειράζει και θέλει να σε οδηγήσει σε μίσος εναντίον εκείνου που πειράζεται, να αντισταθείς μη υπακούντας εις το δόλιο τέχνασμα αυτού». Αυτό σημαίνει εκείνο που λέγει ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος στις καθολικές επιστολές. Υποταχθείτε λοιπόν στο Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και αυτός θα απομακρυνθεί από εσάς. Εάν λοιπόν, όπως έχει λεχθεί παιδί μου, μελετάς αδιάκοπα και με πολύ προσοχή και επαγκρύπνηση τα όσα λέχθηκαν προηγουμένως, μπορείς να γνωρίσεις τον σκοπό του Κυρίου και των Αποστόλων αυτού και τους μεν ανθρώπους να τους αγαπάς και να συμπάχεις σχίς με αυτούς όταν πέφτουν σε σφάλματα, ενώ τους πονηρούς δαίμονες να τους πολεμάς αδιάκοπα με την αγάπη. Εάν όμως είμαστε αποχαυνομένοι και αδιάφοροι και οκνηροί και ανακατεύουμε τη σκέψη μας με τις σαρκικές ειδονές, πολεμάμε όχι τους δαίμονες αλλά τον εαυτό μας και τους αδελφούς μας. Τους δαίμονες πολύ περισσότερο τους υπηρετούμε με όλα αυτά, πολεμώντας τους ανθρώπους προς χάριν αυτών.

0: της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.
1: Παραγωγή, ραδιοφωνικός σταθμός, Πειραιακή Εκκλησία.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον, και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Νίκησα Πνεύμα. Ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ της Ιεράς Κήτης Αγίου Ανδρέου Καριών Αγίου Όρους.
1: Προεξάρχων τραπεζάρχης της Πνευματικής Τραπέζης της σημερινής εορτής είναι αναμφιβόλως ο σημερινός μέγας εορταζόμενος Άγιος, ο ένδοξος ιερομάτης του Χριστού μας Άγιος Διονύσιος ο Αρειοπαγίτης. Από τα πιο αγαπημένα πνευματικά παιδιά του κορυφαίου Αποστόλου των Εθνών, Αποστόλου Παύλου. Η κάρα του είναι τεθυσαυρισμένη στο Άγιον Όρο, όπως γνωρίζουμε, στο Άγιον Όρος και στο κοινόβιο της Ιεράς Μονής του Δοχειαρίου. Ενώ η Αγία Κάρα του γέροντός του, του Αγίου Ιεροθέου Πρώτου Επισκόπου Αθηνών, ο Άγιος Διονύσιος θυμάται δεύτερος επίσκοπος Αθηνών, είναι στο βόλυμο μοναστήριό του στα Μέγαρα και στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιεροθέου. Αυτά που είδε ο Άγιος Απόστολος Παύλος και τα αναφέρει στις επιστολές του ότι δεν δύναται να τα εκφράσει, ότι υπάγει έως τρίτου ουρανού και είδε τα αγγελικά χωροστασίας και την αγγελική αρμονία που είναι ανέφραστη και είναι τόσο έτσι χαρμόσυνο το γεγονός να τα μαθαίνει κανείς αλλά και να τα γνωρίζει και να τα βλέπει. Και επαναλαμβάνω, αδελφοί μου, που ήταν αδύνατο να τα εκφράσει, η δυνήθη να τα εκφράσει με κάποιον τρόπο μυστικών εις τον υποτακτικό του, τον Άγιον Διονύσιο, τον Αρειοπαγίτη. Και αυτός, έχοντας αυτή την μεγάλη εμπειρία, αλλά και ως σκεύος εκλογής, και αυτός και δοχείων του Αγίου Πνεύματος, κατέγραψε πολλά, όχι όλα, εις τα θεόπνευστα και θεόσοφα συγγράμματά του, λόγου χάρη περί ουρανίου ιεραρχίας, περί κάτωθεν εκκλησιαστικής ιεραρχίας και τα υπόλοιπα βιβλία, τα ανάλογα τα οποία είναι γνωστά εις όλους μας, η μυστική του θεολογία και τα υπόλοιπα της επιστολές. Είχε τόσο κορυφαίον ύψος θεολογίας μυστικής ακρότατον, θεωρείται μεταξύ των Βρετάνιων ο πρίτανης της μυστικής θεολογίας. Τούτο μόνο να σας πω ότι έστειλε ένα απλό γραμματάκι, μια επιστολή στον Μέγαν Απόστολο Τιμόθεον, επίσκοπον Εφέσου, που τον χειροτώνησε ο Απόστολος Παύλος, και του απαντά ο Απόστολος Τιμόθεος τον Άγιο Διονύσιον: «Ω ιερά κεφαλή, ερμήνευσόν με αυτό το οποίο γράφεις, δεν δίνουμε να το κατανοήσω. Έχεις τόσο ύψος θεολογίας που αυτά εγώ ακόμη δεν τα γνωρίζω, ούτε τα διδάχτην, ούτε και τα βίωσα. Εσύ πώς?» Κοιτάξτε τώρα το ύψος, πώς αναγνωρίζεται ο ένας από τον άλλον το ύψος της θεολογίας ή το υπόπτερος πνευματικά, πνευματικό αερόστατο, στην κυριολεξία μπορώ να το πω, αλλά πνευματικά, διότι δεν είναι άδικος ο Χριστός μας να τον καλέσει αυτόν και τον γέροντά του τον Άγιον Ιερόθεον εις την κοίμηση της Θεοτόκου. Επιτάσσεσαν επί πτερήγων ανέμων και ήταν και παρόντες εις την κοίμηση της Θεοτόκου από τα Σαθήνας. Οπωσδήποτε θα ήταν σε κάποιον χώρο λειτουργικό του διακονήματός των ως βουλευτές αριοπαγίτες δικάζοντες αμερολήπτος και δικαιοκρίτος, διότι έτσι θέλει ο Χριστός μας να τους καλέσει και αυτούς, καθώς και από την Έφεσο τον Απόστολο εκ των Εβδομήκοντα Τιμόθεο. Και τους εκάλεσε η Παναγία μας, εδεήθη του Χριστού μας να τους καλέσει, διότι όταν μετέβη την πρώτη φορά στα Αθήνας ο Απόστολος Παύλος και τους εκήρυξε εκεί στην Πνίκα και επίστευσαν και ο Άγιος Ιερόθεος και ο Άγιος Διονύσιος, η Αγία Δάμαρης και η υποτακτική του Ορουστικός, ο Ελευθέριος και πολλοί άλλοι, αμέσως ο Απόστολος Παύλος έδωσε την ευλογία του να μεταβεί δρομαίος ο Μέγας Διονύσιος εις τα Ιεροσόλυμα για να δει την Κυρία Θεοτόκον, διότι είπε ο Παύλος ότι ο Μέγας Χριστός μας ανελήφθη στους ουρανούς, η Δεμήτρη αυτό ακόμη ζει και είναι στα Ιεροσόλυμα. Και το περίπου το 40 με 41 μετά Χριστόν. Πραγματικά λοιπόν δεν εφίστη ούτε κόπου και εξόδων το καιρό εκείνο για να μεταβεί κανείς με όλα τα μέσα της συγκοινωνίας το καιρό εκείνο, ή το οπωσδήποτε πολύ δάπανος ο κόπος και τα έξοδα και αμφίβολο το τέλος, αν κανείς θα καταλήξει και θα γυρίσει. Δεν μπορούσε να ενημερώσει κάποιον ότι κινδυνεύει και τα γνωστά. Και μετέβη και είδε την Κυρία Θεοτόκον και το αναφέρει μετά στις διηγήσεις, ώστε με την πρώτη θεωρία, καθώς την είδε, ανάλογα βέβαια με τις διηγήσεις που του είχε κάνει ο Απόστολος Παύλος, με την πρώτη θεωρία καθώς την είδε, λέγοντας ότι το βάδισμά της ή το αρχοντικών και βασιλικών σεμνοπρεπές, το κεφάλι χαμηλό και κάτω, τα ενδύματά της μονόχρωμα σεμνά μέχρι κάτω, να μην φαίνεται κανένα μέλος του σώματος και των βοστρίχων της, εννόησε και να μην το εγνώριζε πως αυτή η γυναίκα δεν μοιάζει καθόλου με γυναίκα, αλλά ούτε και με άγγελο. Είναι κάτι υπεράνω αγυναικός και αγγέλου. Η ομορφιά της ήταν ότι αυτή, που δεν σκανδαλίζει κανέναν άνθρωπο, γιατί ξέρετε οι όμορφες γυναίκες σκανδαλίζουν καθώς και οι άντρες. Αλλά αυτή η ομορφιά, η ανέκταστος ομορφιά, πιο μεγάλη και από τους αγγέλους, ή το κάτι που καθίστα τον νουν έκθαμβων, δηλαδή άφωνων, κοφών, απλώς να βλέπει και να απολαμβάνει και καθόλου να μην σκέπτεται. Και έτσι λοιπόν της έβαλε μετάνοια, σπάστηκε το πανάχνοντο χεράκι της, ψωμίλησαν πάρα πολλά πράγματα, επέστρεψε στη βάση του. Η Παναγία μας το εξετίμησε ότι αμέσως μετέβη να την προσκυνήσει, διότι έλεγε ο Άγιος Διονύσιος εις το πρόσωπό σου, κυρία Θεοτόκε, βλέπουμε τούτον τον Υιό σου. Απήλυθε σωματικός ο Υιός σου, αλλά στο πρόσωπό σου βλέπουμε τον Υιό σου. Και έτσι λοιπόν είχαν αυτή την παρηγορία άλασιν από τα 11 έτη. Και στις 15 του μηνός Αυγούστου του 44 μετά Χριστόν μετέβησαν όλοι οι Απόστολοι πλην του Θωμά, όπως γνωρίζουμε, μετέβησαν και αυτοί οι κορυφαίοι Απόστολοι και οι Απόστολοι, αν θέλετε, από τα Αθήνας. Είναι τιμή για εμάς τους Έλληνες και για τους Αθηναίους ακόμη περισσότερων, διότι εκάλεσε ο Χριστός δύο προεξάρχοντας εκ των Ελλήνων που ακόμη δεν είχαν λάβει το ερατικό σχήμα, να φτάσουν σε αυτό το ύψος ενώ ήταν επίσκοποι, να φτάσουν στο πιο μεγάλο ύψος της θεολογίας και μετά την κοίμηση της Θεοτόκου. Δεν έχουμε τα συγγράμματα του Αγίου Ιεροθέου, έχουν χαθεί, αλλά ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο υποτακτικός του, στα δικά του τα συγγράμματα αναφέρει αρκετά χωρία του γέροντός του, διότι έλεγε ότι εκεί στην κοίμηση της Παναχράντου Μητρός εθεολόγησε και αυτός και ξεφώνησε έναν λόγο πανηγυρικών με τη σειρά ένας-ένας, αλλά όταν ήρθε η σειρά του Αγίου Ιεροθέου να εκφωνήσει τους λόγους αυτούς όπως έπρεπε την Παναχράντου Μητρή, ακόμη και οι άγγελοι αισιώπησαν ακούοντες για να μάθουν το ύψος της θεολογίας, τι το πνεύμα του Άγιον Λαλίδια του Αγίου Ιεροθέου. Οπότε και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης ή το έκθαμος και εκστατικός, βλέποντας αυτό το ύψος της θεολογίας του Αγίου Ιεροθέου. Δεν έχουν μέχρι σήμερα αποσαφηνίσει μερικοί εγκεφαλικοί τύποι, θεολογούντες, στην Ελλάδα ίσως και στο εξωτερικό, σχετικά με τα σοφότατα συγγράμματα του Αγίου Διονυσίου, λέγοντας πως είναι κάποιο τεινός ψευδοδιονυσίου, του τάδε αιώνος, του τετάρτου, του πέμπτου και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που δεν θέλω καθόλου να το θίξω, αλλά απλώς θέλω να σας επαναλάβω ότι εις τας Οικουμενικά Συνόδος και εις τας τοπικάς θειάφτας οι πατέρες αναφέρουν χωρία του Αγίου Διονυσίου, λέγοντας ότι ήταν τόσο πολύ υψηλός στη θεολογία πως έχουμε κανόνα και πηξίδα και βακτηρία τον τρόπο διδασκαλίας περί της ουρανίου ιεραρχίας, εδώ κάτω στην κάτω ιεραρχία του Αγίου Διονυσίου, και ότι όλα αυτά τα κείμενα είναι από την εμπειρία του Αγίου Διονυσίου. Ο Απόστολος Παύλος μετέβη στους ουρανούς και είδε όλα στα συγγελικά σταξιαρχίας πώς ακριβώς παρίστανται στον Θεό, τι ψάλλουν, τι του λένε, πώς λειτουργούν, πώς κινούνται, πώς μεταβιβάζονται, πώς μετακινείται η μία εμπειρική θεολογία από το ένα τάγμα στο άλλο τάγμα, και αυτά τα μεταβίβασε εις τον Άγιο Διονύσιο, και αυτός οπωσδήποτε αμυδρός στην δική μας γλώσσα την ελληνική τα έχει γράψει. Υπάρχουν αυτά τα κείμενα, έχει διασωθεί αυτός όλος ο πλούτος, και γι' αυτό οι μετέπειτα πατέρες τον ονομάζουν νουν αγγελικών, αγγελώνους, έχει γίνει ένας νους αγγελικός, καθόλου ανθρώπινος. Είναι δε απαθέστερος όλων των απαθών σε αυτό το ύψος. Γι' αυτό και η κάρα του στην Ιερά Μονή που την εκθέτουν και την βγάζουν για προσκύνημα πάρα πολύ ευωδιάζει. Είναι ίσως από τις λίγες άγιες κάρες που ευωδιάζει τόσο έντονα, εφόσον ήταν επόπτης και θεωρός τόσων αγγελικών ταγμάτων και εις όλες τις λειτουργίες του. Ένα δε παράδοξο θαύμα το οποίο ίσως δημιουργεί μεγάλη εντύπωση και θαυμασμό είναι ότι όταν εκεί αμαρτύρησε από κεφαλίστα επιδομετιανού κοντά εις της Γαλλίας, εκεί εις του Παρίσιον, αφού απετμήθη την κεφαλή, σηκώθηκε μετά όρθιος και πήρε την κεκομμένη κεφαλή του εις τας Χείρας και βάδιζε όρθιος περίπου 2 χιλιόμετρα για να συναντήσει κάποια ευλαβεστάτη γυναίκα που λεγόταν Κατούλα, και της παρέδωσε την κεφαλή και μετά εκοιμήθη, εξάπλωσε. Αυτό το λέγω και διότι κάποιος δεν είχε καταλάβει καλά ότι λεγόταν Κατούλα και το ονόμασε Κοτούλα. Κάποια Κοτούλα, λέει, δεν είναι δυνατόν ο Άγιος να δουν σε κοτούλες, λέει, πάνω την κεφαλή, αν είναι δυνατόν. Πώς να πάρει η Κοτούλα, λέει, Κατούλα λεγότανε. Οπωσδήποτε είναι πολύ ευλαβεστάτη και αυτή η ψυχή ώστε να διανύσει αυτό το μεγάλο διάστημα ο Άγιος για να βρει το κατάλληλο σκεύος να προσκομίσει την δημιουργατάτη κεφαλή του. Αυτό το εξετίμησε πάρα πολύ αυτή η σερματάτη γυναίκα, που οπωσδήποτε ο Θεός γνωρίζει τα κεκριμένα της μεγαλεία, της ασκήσεις που έκανε εις το Θεόν, ο καθένας θα δοξάζεται ανάλογα με ό,τι επίησε, και κράτησε αυτή την κεφαλή και μετά διασώθηκε και μέχρι σήμερα, επαναλαμβάνω, είναι στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου. Όταν διαβάζει κανείς τα συγγράμματα περί ουρανίου ιεραρχία, δεν ξέρω αν κανείς τα έχει γνωρίσει, κανείς ή ασχολήθηκε με αυτό το θέμα, τόσο πολύ ενδιαφέρει εδώ την Ορθόδοξη Εκκλησία, ώστε και η ιεραρχία, η κάτω, έχει λάβει τάξη και σειρά από τους αγγέλους. Ό,τι τελεσιουργείται εδώ στην γη είναι πιστό αντίγραφο της ουρανίου Θείας Λειτουργίας. Και μάλιστα όταν τελείται η πραγματική ανέμακτος Θεία Λειτουργία, τα κάτω και τα άνω γίνονται ένα. Δεν υπάρχει άνω κάτω, όλα γίνονται ένα, διότι είναι πραγματικός ο Χριστός ο πανταχού παρών, ο οποίος τελεσιουργεί το μυστήριον. Απλώς δανείζεται το σώμα και την ψυχή του εκάστοτε λειτουργού. Αλίμονο αν το Άγιο Μυστήριο γινόταν από την αξία ή απαξία του λειτουργού, επισκόπου ή ιερέως. Αλίμονο, αν ήταν δυνατόν. Απλώς δανείζεται το σώμα και την ψυχή. Και αυτός ο δανεισμός γίνεται νομίμος και κανονικός, ώστε αυτός που δανείζει στον Χριστό να μην κινδυνεύει να κολλαστεί. Αλλά αν υπερηφανευτεί, να χάνει την χάρη. Να παίρνουν όλη τη χάρη πλην του λειτουργού. Είναι ο μέγας κίνδυνος που μας πολεμεί εμάς τους λειτουργούς πάντοτε. Ή κατά διαστήματα. Επειδή πάντοτε θεωρούνται λειτουργοί σαν πιο ψηλά ανεβασμένοι, ότι είναι πιο καθαροί, πιο πνευματικοί κτλ. Κτλ. Όμως εγκυμονεί κρυφός κίνδυνος. Ένας ύπουλος, δούριος ύπος, ένα υποβρύχιο πάθος. Αυτούς του λογισμού της Ιήσιος, που είναι ένα σκουλίκι κάτω της γης. Και πώς μπορεί κανείς να έχει γνώμη κάτι από όλους τους αδελφούς του, σαν τελευταία γνώμη, πως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ημί έσκατος όλων, ο τελευταίος των αμαρτωλών, ένα έκτρωμα. Είναι μια ιεράρχηση κλιμακωτή της εσκάτης ταπεινώσεως. Για να μπορεί λοιπόν κανείς να λειτουργεί χωρίς να χάνει τη χάρη. Και αυτός να τη μεταβιβάζει δι' αυτού και στους υπολείπους. Και έτσι λοιπόν η Εκκλησία μας έχει μια τάξη, όπως είναι στο ουρανό και οι τάξεις, γι' αυτό λέμε των αγγέλων είναι οι τάξεις, με γιώτα το τάξεις. Ενώ των δαιμόνων είναι η αταξία και η καταστασία και πανφαύλων πράγμα. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει μια εφταξία και μια τυπικότητα και κανονικότητα, την οποία επαναλαμβάνω δανείστε από τους αγγέλους. Είναι θαυμαστό πράγμα που αυτό μεταβιβάστηκε από τους αγγέλους στην γη, το παρέλαβε η Εκκλησία. Οι άλλες εκκλησίες, ή αν θέλετε εντός παραθέσεως και άλλες ας πούμε θρησκείες, επειδή είναι πλάνες των δαιμόνων, βλέπετε έχουν μια καταστασία και η ψυχή δεν πληροφορείται ότι αυτό που γίνεται είναι εκ του ουρανού, αλλά είναι προϊόν νοήσεως ακόμη και δαιμονικού νοός. Αυτό το καταλαβαίνουν οι ίδιοι όταν μετανοήσουν και γίνουν Ορθόδοξοι. Και κάνουν μια σύγκριση και πούν, κοιτάξτε πού γεννηθήκαμε, κοιτάξτε πώς μεγαλώσαμε, κοιτάξτε τι διδάχθημεν, κοιτάξτε τώρα με τη σύγκριση στην Ορθοδοξία ποια είναι η υπερβάλλουσα διαφορά, η ασύγκριτος. Ο Άγιος Διονύσιος εις τα νιάτα του, περίπου 25 με 30 ετών, εις τις 23 του μηνός Μαρτίου του 33 μετά Χριστόν, ευρίσκεται εις την περιοχή της Αλεξανδρίας. Είχε μεταβεί για περαιτέρω σπουδάς, αλλά και για να μυθεί εκεί στα ανώτερα μαθήματα. Εκείνη την ημέρα, από το μεσημέρι με την κοσμική ώρα από 12 μέχρι 3 ή από 6 μέχρι 9 με το Βυζαντινό, έγινε σκότος η φόλη σε όλη την γη. Όχι μόνο τοπικός σκοτασμός που λέγουν μερικοί, αλλά σε όλη την οικουμένη και στα δύο ημισφαίρια. Ο Άγιος Διονύσιος κατέγραψε την ημέρα και επειδή παρέμεινε καθυλωμένος 3 ώρες μέχρι να φωτίσει, και όταν εφωτίστηκε, θα λέγαμε το ρολόι έδειχνε στις 3 το απόγευμα, έγραψε για να αποθανατήσει το γεγονός. Ή Θεός πάσχει ή το παν απόλυτο. Κοιτάξτε προφητική φωνή. Ή Θεός πάσχει. Πάσχει Θεός. Δεν πάσχει Θεός, η ανθρωπότης πάσχει. Αλλά μην γνωρίζοντας ότι το Θεό δεν πάσχει, γι' αυτό υπήρξαν και Θεοπασχείτε, που έλεγαν Άγιος Θεάντος ο Διημάς Σταυρωθής. Ήταν μια αιρετική δοξασία των πρώτων αιώνων, που και αυτοί τακτοποιήθηκαν και καθαιρέθηκαν. Ο καθένας έλεγε και από μια παλαβομάρα πνευματική, θέλοντας να δείξει πως θεολογεί και πρωτοτυπεί. Αφήνοντας την πατριώτη διδασκαλία των μεγάλων πατέρων και των Αγίων Αποστόλων και μεταποστολικών πατέρων, που όπως ακριβώς δίδαξαν, έτσι ακριβώς οι μετέπειτα πατέρες εβίωσαν και επαναλάμβαναν τα ίδια αυτά λόγια τους. Και όταν λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στην Πνίκα επαναλάμβανε αυτό ακριβώς, ότι την ημέρα της σταυρώσεως που ο Χριστός μας εσταυρώνεται, θέλησε να δει και η δυσποινή σελήνη, όπως λέμε χαριτολογώντας το μεγάλο γεγονός, γιατί τότε που ήταν η Σημειρία, η σελήνη ακριβώς εκ διαμέτρου αντίθεται στο νότιο ημισφαίριο. Και δίνησε μέσα σε 3 ώρες από την τρίτη πρωινή, δηλαδή από τις 6 ώρα που έγινε το λύτου ηλίου, μέσα σε 3 ώρες μια τεράστια απόσταση ώστε να συμπέσουν και οι δύο δίσκοι ηλίου και σελήνης η μία πάνω στην άλλη, για να δουν αμφότερα αυτά τα δημιουργήματα ήλιος και σελήνη τη Σταύρωση του Χριστού. Δεν μιλάμε για ολική έκλειψη του ηλίου, η οποία κρατάει λίγα λεπτά, διότι τρεις ώρες και οι δύο δίσκοι να συμπορεύονται μαζί στην ίδια κλίση και όχι αντίθετη είναι δυνατόν. Ποτέ η ολική δεν κρατάει περισσότερο από μισή ώρα τουλάχιστον. Εδώ έχουμε τρεις ώρες και όχι απλώς λίγο σκοτασμό του ηλίου και η χάσιμο της σελήνης, αλλά τελείως καθαρό σκότος και μάλιστα ψηλαφυτόν σκότος στα δύο ημισφαίρια. Μας θυμίζει λίγο το σκότος σαν μία από τις 10 πληγές του Φαραώ εν Αιγύπτο. Ήταν τόσο ψηλαφυτό το σκότος που κανείς νόμιζε πως θα πιάσει το σκότος, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε σκοτόνια και δεν μπορεί να πιάσει κανείς κάτι τέτοιο. Εδώ το σκότος ήταν το πιο φοβερό, διότι έγινε μέρα μεσημέρι. Εν καθαρωτάτη μεσημβρία έγινε σκότος σε όλη την οικουμένη και όλοι έμειναν ακίνητοι νομίζοντας πως το πάνε απόλυτο. Είναι η δευτέρα προφητεία του Αγίου Διονυσίου, λέγοντας ότι εάν θα κρατήσει περισσότερες ώρες, οπωσδήποτε κάτι θα πρέπει να χαθεί, κάτι θα πρέπει να εξαφανιστεί, αλλά θα πρέπει να αλλάξει η θερμοκρασία της ατμοσφαίρας. Δυστυχώς όμως παρέμεινε αυτό και μετά από λίγο επανήλθε πάλι ο ήλιος στη θέση του και επανήλθαν οι καρδιές στις θέσεις του. Δεν γνωρίζουμε αν μερικοί απέθαναν από το φόβο και από τον τρόμο. Πάντως πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ανέστησαν, όπως διαβάζουμε στα Ιερά Κείμενα, από το μεγάλο γεγονός της Σταυρώσεως. Όλα αυτά ο Άγιος Διονύσιος τα κατέγραψε και από τότε έχουμε την παράδοση όλα τα μεγάλα γεγονότα να τα καταγράφουμε και στη μνήμη μας, αλλά επειδή δυστυχώς η ανθρώπινη μνήμη έχει και αυτό το απατηλό που έχουμε τη λησμοσύνη, να τα γράφουμε και όλα για να παραμένουμε και στους μεταγενεστέρους σαν παρακαταθήκη, σαν μια ευλογία μικρή. Εδώ στην εποχή μας είναι ακόμη αυτό πιο πολύ έντονο, με τους συγχρόνους πνευματικούς μας πατέρες να καταγράφονται διάφορα γεγονότα προς ευλογία και γιασμόν ημών των νεωτέρων. Ας έχουμε την ευχή του Αγίου Διονυσίου. Αμήν.

την Βουλή του Αρείου Πάγου εις τα Σκληνάς Αθήνας, όταν επισκέφθηκε για πρώτη φορά ο κορυφαίος Απόστολος των Εθνών Παύλος, ασφαλώς κατεκόσμουν οι δύο προεξάρχοντες Αριοπαγίτε, ο μετέπειτα Άγιος Ιερόθεος και ο Άγιος Διονύσιος. Διέφερον κατά την σωματική ηλικία αρκετά χρόνια και ήτο πνευματικά τέκνα στη συνέχεια του Αποστόλου Παύλου. Είναι συγκινητικό να βλέπει κανείς ότι ο κορυφαίος των Εθνών Παύλος χειροτονεί και θέτει επάνω στην κεφαλή του τα σχήρας του και χειροτονεί διάκονο, πρεσβύτερο, επίσκοπο πρώτων των Αθηνών, τον Άγιον Ιερόθεον. Και στη συνέχεια τον Άγιον Διονύσιο, ο οποίος διεδέχθηκε και τον γέροντά του. Μολονότι πραγματικός γέροντας με την απόλυτη πνευματική ορολογία είναι και στους δύο Απόστολος Παύλος. Είναι συγκινητικό διότι όλοι οι λαοί της γης από την εποχή του Χαμουραμπή, που είναι ο πρώτος παγκόσμιος νομοθέτης το καιρό εκείνο στη Βαβυλώνα, μολονότι ήταν αυστηρός, μέχρι την εποχή των Αρεοπαϊτών στις Αθήνες, καμία βουλή δικαιοσύνης δεν ήταν τόσο ακριβοδίκαιος όπως η βουλή των Αθηνών. Αυτό το λέγουν όλοι οι λαοί της γης, το θέμα αυτό κλείνουν γόνοι. Όπως επίσης ότι κανένας λαός της γης δεν είχε τέτοια υψηλή φιλοσοφία το καιρό εκείνο σε όλες τις επιστήμες και τα γράμματα και τις τέχνες, παρά μόνον η ίδια η φιλοσοφική σχολή, αυτή το Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Δι' αυτόν τον λόγο λοιπόν μόλις επίστευσαν και πολλοί άλλοι και οι Δάμαρες και πολλοί άλλοι Αθηναίοι, καθήκον του ο Απόστολος Παύλος θεώρησε να αφήσει εις το πόδι του, εις τη θέση του, εις τας Αθήνας, τον Άγιον Ιερόθεον, ο οποίος και χειροτονήθηκε, επαναλαμβάνω, από τα τιμιότατα και αγιότατα χέρια του Αποστόλου Παύλου. Αυτοί οι μακάριοι άνδρες, οι οποίοι χειροτονήθηκαν από τους κορυφαίους Αποστόλους και από τους 12, είναι εις Αποστολικοί Πατέρες. Μολονότι δεν ανήκουν στη χωρία των 70 Αποστόλων, αλλά σε τίποτα δεν διαφέρουν στη δόξα και στη μήν. Απλούστατα ήθελα να πω στην αγάπη σας, πατέρες και αδελφοί, ότι η Βουλή, η Δικαστική των Αθηνών και της Ελλάδος ήταν φημισμένη. Βέβαια το καιρό εκείνο με τις προϋποθέσεις εκείνες, χωρίς να είναι οι άνθρωποι χριστιανοί και ορθόδοξοι. Όμως μετέπειτα όλοι οι δικαστές μέχρι σήμερα και πολύ σωστά έπραξαν, τιμούν αυτούς τους Αγίους και τους ιερούν προστάτας όλου του δικαστικού σώματος, τόσο οι δικηγόροι όσο και αυτοί που απονέμουν τη δικαιοσύνη σε όλες τις βαθμίδες και στο Άριο Πάγον και στην Συμβούλια της Επικρατείας, τους ιερούν προστάτας. Και έτσι έχει το πράγμα. Όμως στο θέμα της δικαιοσύνης, της ανθρωπίνης δικαιοσύνης που διαφέρει πάρα πολύ από την Θεία Δικαιοσύνη, μολονότι είναι δύο ομόκεντροι κύκλοι, και ένας εμπεριχωρείται μέσα στον άλλον, αλλά ανθρωπίνος, η ανθρώπινη δικαιοσύνη διαφέρει από τη Θεία Δικαιοσύνη όσο ο ουρανός από την γη. Εκτός αν αυτός που δικάζει είναι πνευματέφορος άνθρωπος και γνωρίζει να ξεχωρίσει δια Πνεύματος Αγίου την αλήθεια και την οθεία. Ο Άγιος Ιερόθεος κατά κοινή νομολογία ήταν ένας ακατηγόρητος δικαστής σε όλα τα χρόνια της ζωής του, καθώς και ο Άγιος Διονύσιος. Και όπως γνωρίζουμε, επειδή οι δικαστές απασχολούνται με αυτό το θέμα και λέγουν ότι τόσο οι δικηγόροι δεν μπορούν να σωθούν ή είναι πολύ δύσκολο οι δικηγόροι να σωθούν, επειδή συνεχώς ομιλούν και λέγουν πάρα πολλά λόγια και πάρα πολλές αργολογίες και πάρα πολλά ψέματα και πληρώνονται για να λέγουν ψέματα και τα λέγουν αυτά και στην εξομολόγηση και φανερά, και είναι γνωστό το θέμα. Τόσο χρηματίζονται και δικαστές, εξαγοράζονται οι συνειδήσεις, άλλοι είναι ακριβοδίκοι, άλλοι έτσι είναι θεομπαίκτες και άλλοι κάνουν ιεροσιλίες και αγιοσιλίες και άλλοι κάνουν κατάχρηση του δημοσίου χρήματος και τις υποσχέσεις και το όργο που δώσανε. Αυτά είναι γνωστά θέματα σε όλους. Το ζητούμενο είναι ότι για να απονέμει κανείς ανθρώπινη δικαιοσύνη, όπως ακριβώς ο Άγιος Ιερόθεος και ο Άγιος Διονύσιος, πρέπει να έχει 4 τεινά, τα οποία θεωρούνται από Ορθοδόξου πλευράς βασικές αρετές. Πρώτον είναι η αλήθεια. Αν εμφαληθείας δεν μπορεί κανείς να μιλήσει καθόλου. Ό,τι θα πει θα είναι ψέμα και λάθος. Η αλήθεια είναι η Ορθοδοξία. Αν εφ' Ορθοδοξίας, όποιος και να μιλήσει, ό,τι και να πει, τα βλέπει τεθλεσμένα. Μπορεί να έχει αγαθό φιλότιμο, να έχει αγαθή προαίρεση, να το φωτίζει ο Θεός επειδή κάνει υπακοή στη σύνδεσή του. Εντάξει, ανθρωπίνος έως εκεί. Δεν μπορεί να τα δει πνευματικά τα πράγματα και δεν κατηγορείται. Και αυτό το πράγμα όμως δεν μπορεί να έχει την ίση ότι τα βλέπει ευθέως, αλλά τα βλέπει τεθλασμένα. Θα το αντιληφθεί όταν γίνει Ορθόδοξος. Η δευτέρα αρετή μετά την αλήθεια είναι αυτή ταύτη η δικαιοσύνη. Άνευ Ορθοδοξίας και αληθείας δεν μπορεί κανείς να αποφαθεί δικαίως, διότι πρέπει να μοιηθεί κατά προσέγγιση των δικαιοκρίτων Χριστών μας. Γι' αυτό οι δικαστές, οι οποίοι υποσχέθησαν να απονέμουν ανθρωπίνη δικαιοσύνη και έχουν σπουδάσει τα βιβλία και έχουν σπουδάσει τους νόμους
και συνεχώς συγγνώμη τροποποιούνται και ανανεώνονται. Όμως πάνω απ' όλα όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιον άνθρωπο πρέπει να γνωρίζουμε ότι ένα κομμάτι του ανθρώπου είναι αόρατο της ψυχής του. Και πώς μπορεί κανείς να γνωρίζει πως αυτό που λέγει είναι πέρα για πέρα αληθινό. Επίσης, πώς μπορεί να γνωρίζει ο κατηγορούμενος ότι ο δικαστής είναι πέρα για πέρα ακριβοδίκαιος. Έχουμε και στις δύο πλευρές πρόβλημα. Πώς μπορεί κανείς να πληροφορηθεί ποια θα είναι η έξοδος αμαρτυρία του ανθρώπου που θα είναι ακατηγόρητη. Πώς μπορούν οι δικαστές, οι συνάδελφοι, αυτοί οι οποίοι είναι συνταξιούχοι συνάδελφοι, σε όλες τις βαθμίδες, όταν παρίστανται στο θέατρο ή εκεί στην κοινή σύναξη και βλέπουν να δικάζονται, πώς μπορούν να αποφαθούν και να πούν μάλιστα αυτός ο δικαστής, αυτός ο πρόεδρος είναι δίκαιος, κριτής, ανθρωπίνος. Υπήρξαν βέβαια και μεγάλοι φέτες και μεγάλοι δικαστές που άφησαν όνομα ότι ήταν ακατηγόρητοι σε όλο το δημόσιο βίο των. Άλλοι πάλι κατηγορήθηκαν και καταδικάστηκαν, όπως πριν από χρόνια ένας μεγάλος εφέτης στην Θεσσαλονίκη κατηγορούσε ανθρώπους και τους τιμώρησε σκληρά γιατί είχαν πάρει πολλά ναρκωτικά από το καράβι μεταξύ Βόλου και Συρίας που νομίζω σταμάτησε αυτό το δρομολόγιο και τους τιμώρησε σκληρά διότι δεν επιτρεπόταν, όπως έλεγε, να έχουν οι άνθρωποι οι Έλληνες ναρκωτικά και μάλιστα σκληρά και βαριά ναρκωτικά και μετά από ένα χρονικό διάστημα κάθισε ο ίδιος ο σκαμνί διότι ήταν αυτός ο εγκέφαλος όλων των ναρκωτικών. Κοιτάξτε πώς αντιστρέφονται οι όροι. Πώς μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να πληροφορηθεί περί της αληθείας. Θα σας αναφέρω ένα γεγονός που ο άνθρωπος ακόμη ζει και δεν θέλει να πω το όνομά του. Το έχω πει και άλλες φορές. Για να δείτε απονομή δικαιοσύνης όταν το φιλότιμο και η ευαισθησία του ανθρώπου είναι τόσο λεπτεπίληπτη από το πνευματικό τρόπο της ζωής. Γινόταν ένα κακούργημα, δικαζόταν κάποιος για κακούργημα δηλαδή, και το μεγάλο το δικαστήριο και τελικά για να μην πολυλογώ ο κατηγορούμενος αποφάνθηκε ότι αυτός εφώνευσε τον άνθρωπο. Επομένως λέγει ζητώ την επιφύλαξη και την εύνοιά σας και βάσει του νόμου τάδε ότι όταν κανείς το ομολογήσει κατευθείαν το αμάρτημά του να έχει μια σχετική εύνοια και επίκεια διότι αμέσως λύνεται το πρόβλημα και λύγει το υπόλοιπο δικαστήριο. Δεν χρειάζεται λοιπόν κανείς να λέει και να αντιλέγει και να πληρώνει δικαστάς και δικηγόρους και συνηγόρους. Εγώ εφώνευσα τον άνθρωπο και αναλαμβάνω τις ευθύνες μου. Πλην επικαλούμε το άρθρο τάδε του νόμου τάδε. Αμέσως σταμάτησε το δικαστήριο, μεγάλο δικαστήριο, και έγινε σύγκληση όλων των δικαστών και ο πρόεδρος του φοιτείου σκέφτηκε ότι ενώ όλοι λέγανε να τον καταδικάσουν για τόσο χρονικά διαστήματα κτλ. Άλλα για χρήματα και άλλα για φυλακή, ο πρόεδρος ο ίδιος αποφάσισε και λέγει ότι κύριε συνάδελφοι, έχω μπλέξει πάρα πολύ με τον τύπο αυτόν. Δεν μου γεμίζει καθόλου το μάτι. Μόνο εξόψιος που τον έκοψα και τον έραψα, δεν μου έχει την ψυχολογία του ενόχου. Δεν μου γεμίζει το μάτι. Δικάζω 30 χρόνια όπως ξέρετε, δεν μπορεί κανείς. Είστε όλα πνευματικά μου παιδιά, εγώ σας δείξα τη νομική. Σας έβαλα και στις θέσεις και τα λοιπά. Δεν μου γεμίζει το μάτι ότι είναι δικαστής. Θα το ξαναρωτήσω και μάλιστα ενώ φαίνεται πως λύθηκε το θέμα, μάλλον έχει μπλέξει για τα καλά. Φανταστείτε να έχει αυτός χρηματιστεί και να το παίζει θυσιαζόμενος χάρη κάποιου άλλου που είναι ελεύθερος επειδή έχει τα πολλά χρήματα. Και πραγματικά έτσι και έγινε. Τον εμπιστεύτηκε λοιπόν και του είπε μεταξύ μας, τον έβρισε και όλο και του λέγει πες μας μεταξύ μας πόσα σου έδωσε αυτός ο τύπος για να το κάνει σε αυτό το θέατρο. Και λέγει 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια. Αλλά δεν μου τα δίλεε ακόμη τα χρήματα, γι' αυτό αναγκάζομαι και εγώ να πω την αλήθεια. Λέει πόσο σου δώσε. Ένα ευτελές ποσό. Και θα σου δώσει και τα υπόλοιπα. Ναι, λέει. Μου είπε ότι μπες μέσα στο δικαστήριο, μπες μέσα στη φυλακή και μετά εγώ σε πληρώνω και βγαίνεις. Και θα είμαστε ελεύθεροι. Και θα το παίρνει αθώος, επειδή η συνείδηση δεν τον ελέγχει και ο ένοχος θα είναι πραγματικά ελεύθερος. Ο άνθρωπος αυτός, ο μεγάλος δικαστής τώρα που είναι συνταξιούχος, ζει ακόμη, είναι πολύ ευλαβής άνθρωπος και θαύμασα αυτήν την σύνηση αυτού του ανθρώπου. Ζει πνευματική ζωή, πολύ μυστηριακή ζωή, ολότητα ταλαιπωρείται από τους καταστάρκα συγγενείς του, επειδή διάγει πραγματικά πνευματική ζωή και άλλοι δεν συμφωνούν μαζί του. Υπάρχει πρόβλημα σε πολλές οικογένειες πάνω στο θέμα αυτό, άλλοι χωρίζουν κτλ. Και θαύμασα την σύνηση και τη διάκριση. Μολονότι ήταν σε αυτή την ηλικία, μολονότι φάνηκε πως λύθηκε το πρόβλημα, αλλά ήταν η πιο μεγάλη απάτη. Ξέρετε, όπως λέγω πολλές φορές και πολλοί ασθενείς και ξεγελούν τους ιατρούς, ότι πάσχουν εδώ, πάσχουν εκεί πέρα, χειρούργησέ με εδώ, χειρούργησέ με εκεί πέρα, χωρίς να γίνουν οι κατάλληλες εξετάσεις. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς, δεν φτάνουν μόνο τα μηχανήματα, καλά είναι και τα μηχανήματα, αλλά και αυτά κάνουν πολλές φορές λάθος. Χρειάζεται η προσωπική γνώση, αλλά η προσωπική εμπειρία του ανθρώπου.
Η δε εμπειρία είναι προϊόν Θείας Σοφίας. Πρέπει να επιδαψιλεύσει η Θεία Σοφία το Πνεύμα του Άγιο μέσα στον άνθρωπο, επειδή διάγει κατά αυτόν τον τρόπο και αναπάντεται ο Θεός και τον πληροφορεί μυστικός. Έχουμε τόσα παραδείγματα στους Αγίους που και ο ίδιος ο Άγγελος Φύλακας και άλλοι Άγιοι πληροφορούσαν μυστικά, όπως την Αγία Ρήντια Σοβαλάνου και σε τόσους άλλους Αγίους. Πάντως, όλοι οι δικαστές τιμούν τον Άγιο Ιερόθυο, που η πάντιμο σκάρα του είναι, όπως σας είπα και χθες, στην ομώνυμο Μονήν, στα Μέγαρα, έξω από τα Μέγαρα, η Ιεράμονη του Αγίου Ρωθέως, την επισκεφτήκατε, και αυτή ευωδιάζει, αλλά η κάρα του Αγίου Διονυσίου ευωδιάζει ακόμη πιο πολύ, που είναι στην Ιεράμονη Δοχειαρίου. Εγώ από μικρό παιδί, όταν διάβασα για πρώτη φορά τον βιό ότι ιρπάγησαν υπό νεφελών και μετέβησαν εις τα Ρεσόλυμα για την κηδεία της Παναγίας να προσταθούν, και μάλιστα ήταν και αυτός και ο Άγιος Διονύσιος. Δεν γινόταν να χωρίσει ο ένας από τον άλλον, διότι ήταν κατά πάντα εις άξιος στην αρετή του, όχι μόνο φυσικός διάδοχος, και κατά πάντα άξιο. Και βλέπετε ότι η Παναγία τι ακριβώς απόφαση πήρε και ο Χριστός ως δικαιοποιητής τι απόφαση πήρε. Κάλεσε όλους τους μαθητάς πλην του Θωμά για να γίνει επίσωση στη συνέχεια με την Αγία Ζώνη, και κάλεσε από την Αθήνα τον Άγιο Ιερόθεο, τον Άγιο Διονύσιο, και από την Έφεσο τον Άγιο Τιμόθεο. Δεν κάλεσε κανέναν άλλον. Ο Άγιος Ιάκωβος Δελφότης ήταν στην Ιεροσόλυμα προεξάρχον της συνάξεως της πανηγυρικής αυτής. Ήταν δε και οι τρεις ενδεδειμένοι τα αρχαιδικά τους ενδύματα με το ομόφορο και τα πετραχίλια, διότι οι 12 Απόστολοι όταν λειτουργούν καθεκάστην λειτουργούν, όπως σας είπα και άλλη φορά, άνευ αμφίων. Οι 12 Απόστολοι όταν λειτουργούν και ποιούν τη Θεία Ανέμακρη Λειτουργία λειτουργούν χωρίς άμφια. Είναι υπεράνω πάσης αρχιεροσύνης, ως πηγές 12 πάσης ιεροσύνης και αρχιεροσύνης. Είναι ανώτεροι των επισκόπων οι 12 Απόστολοι. Οι δε 70 Απόστολοι, όσοι εξ αυτών χειροτονήθηκαν επίσκοποι, χειροτονήθηκαν λειτουργικοί επίσκοποι. Από τα χέρια των 12 Αποστόλων, ό,τι είχαν χάρη Πεντηκοστής, έγινε μια άλλη χειροτονία, μια άλλη προσωπική Πεντηκοστή, δηλαδή θέτουν τα σχήρα στον 1, 2, 3 Απόστολοι, ανάλογα πόσοι θα είναι, επιτρέπονται ειδική χάρη Αγίου Πνεύματος να σέρχονται μέσα στο ποιητή της Θεότητος, της Θείας Λειτουργίας, χωρίς να κατακέκονται, αλλά και να μεταβιβάζουν την δόση του Αγίου Πνεύματος στον εαυτό τους και στους άλλους. Και αυτό χωρίς να έχουν κατάκριμα στο Άγιο Θυσιαστήριο. Αυτή είναι η λειτουργική επίσκοπη, μη ήταν με τα άμφια. Και οπωσδήποτε είναι και μια γνωριμία. Εκεί βλέπετε, συνήθισαν ο ένας τον άλλον και οπωσδήποτε εξεφώνησαν λόγους που όλα αυτά κατεγράφησαν, αλλά άγνωστο για ποιο λόγο όλα τα ιερά κείμενα του Αγίου Ρωθέου δεν διασώθησαν. Άλλοι λέγουν πως ακάησαν, άλλοι λέγουν πως ο δαίμονας δεν άνοιξε και τα κατέκαψε με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι η αλήθεια η δικαιοσύνη, η τρίτη είναι η αγάπη και η τέταρτη είναι η ταπεινοφροσύνη. Μετά την δικαιοσύνη έρχεται η αγάπη, η πνευματική αγάπη, διότι κάθε έννοια της λέξεως αγάπη, επειδή αγάπη είναι μόνος ο Θεός, κάθε έννοια της λέξεως αγάπη ερμηνεύεται εμπαθώς και τεθρασμένα, όχι μόνο σαρκικός και διαστροφικός, αλλά και φυσιολογικός, πάλι εμπαθώς. Πρέπει να είναι κανείς απαθής, τέλειος, άγιος και απαθής, για να δίδει σωστή ερμηνεία επί της λέξεως αγάπη, διότι κάθε λέξη αγάπη, είτε απευθύνεται στον Θεό είτε στους ανθρώπους, έχει κάτι το θεϊκό, το οποίο είναι απαθές και άγιο. Η δε ταπεινοφροσύνη είναι τα τέσσερα στοιχεία που αυτά συνθεμένα, σε κοινή συνθεμένη, δημιουργούν, μάλλον δίδουν την άλλη αρετή, η οποία είναι η διάκριση των πνευμάτων. Γι' αυτό λέγουμε ότι όπως σε όλα τα φαγητά υπάρχει το αλάτι, ακόμη και στα αγγλικά πολλές φορές χρησιμοποιούμε ένα ελάχιστο έτσι για να νοστιμήσουν, σε όλες τις αρετές υπάρχει η ταπεινοφροσύνη, αλλά η λεγόμενη αποστολική ταπεινοφροσύνη. Ο καθένας έχει ένα βαθμό ταπεινοφροσύνης ή ακριβώς εκφράζεται μια ταπεινοφροσύνης. Κάνουμε κάτι λυπητηρό, ταπεινωνόμαστε, κάνουμε μια αμαρτία, μας ταπεινώνει. Αυτή η ταπείνωση δεν είναι η αποστολική ταπείνωση, είναι μια χαρισματική κατάσταση. Είναι ένα δώρο το οποίο το χαρίζει το Πνεύμα του Άγιον όταν κανείς με το σπαθί του κερδίσει και κροτήσει μάχες νικητικές κατά των παθών και κατά των συγκαταθέσεων των αντιστοίχων παθών. Διότι αυτή η χάρη της ταπεινοφροσύνης ως γενικός μαγνήτης εφελικεί όλα τα χαρίσματα και τα κρατεί και τα ενώνει. Με προεξάρχουσα αρετή την χαρισματική ή αν θέλετε διακριτική αγάπη. Όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι πάνω από όλες αρετές είναι η αγάπη, εννοείται πως είναι η διακριτική αγάπη. Διότι ξέρετε, υπήρξε και υπάρχει μια αίρεση που λέγεται αγαπισμός. Αγαπώ και κάνω ό,τι θέλω. Αγαπώ τους πάντας και τα πάντα, ακόμη και τον διάβολο. Εάν κανείς δεν ξεχωρίσει τι εννοεί αγαπώ τους πάντας και τα πάντα, παρερμηνεύεται η λέξη αγάπη. Και όταν κανείς δεν διάγει πνευματική ζωή, η λέξη αγάπη έχει άλλο είδος ερμηνεία. Το βλέπουμε στη συνέχεια εκ των έργων.
είτε φανερών είτε κρυπτών. Γι' αυτό είπαν οι πατέρες που σκάλισαν αυτά τα θέματα πνευματικά, προηγείται η αρετή της αληθείας. Εμείς ηξιωθήκαμε χωρίς να το αξίζουμε να γεννηθούμε ορθόδοξοι εξ ορθοδόξων. Και μάλιστα σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο και μάθαμε την αλήθεια από μικρής ηλικίας. Άλλοι λίγο μετά, άλλοι λίγο μετά. Υπήρξαν και θα υπάρχουν άνθρωποι που στα βαθιά γεράματα θα γίνουν ορθόδοξοι και θα μάθουν την αλήθεια. Από εκεί και μετά κανείς αρχίζει και βοηθίζει ως νήπιο πνευματικών, που λέει ο Άγιος Μακάριος ο Μέγας. Οι Ορθόδοξοι ως νήπια πνευματικά εσύ, μόλις θα γεννηθούν πνεύματι Αγίων. Και μετά το βάπτισμα έχουμε και το πνευματικό βάπτισμα και τις προσθήκες των χαρισμάτων. Τουλάχιστον να είμαστε ακριβοδίκοι στα πνευματικά μας έργα, τα εντελώς προσωπικά. Και για τους άλλους να είμαστε συμπαθείς και επίοικείς.

Η σύγχρονα επιστήμη, όπως πολλοί την ονομάζουν η μοντέρνα ιατρική, η απανταχού της γης η ιατρική επιστήμη, η οποία είναι η αυτή πάντοτε, ανεξάρτητα με την γλώσσα που διδάσκει ο καθηγητής την ιατρική επιστήμη, έφτασε στο σημείο με τη χάρη του Χριστού μας να κάνει την λεγόμενη αποκωδικοποίηση των DNA και έτσι φανερώθηκαν μερικά μυστικά, οργανικά και ιατρικά, θέλετε, στο μέλλον, τα οποία η Εκκλησία μας εκ των προτέρων τα προγνωρίζει και τα διδάσκει. Και έτσι λοιπόν οι επιστήμονες εκπλήττονται αφενός με ένα δια το ιατρικό θαύμα το οποίο βιώνουν, αφετέρου δε εκπλήττονται περισσότερον όταν διαπιστώνουν ότι αυτά τα πράγματα η Εκκλησία τα κατέχει. Δεν είναι πρωτόγνωρα. Λόγου χάρη γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος όταν γίνει η σύλληψή του σχηματίζεται ένα κύτταρο, το πρώτο γονιμοποιημένο κύτταρο εξ σπέρματος και οαρίου, και μέσα εκεί τη θησαυρίζεται η ψυχή που γίνεται εκ του μειόντος. Και έτσι λέγεται εμψυχωμένο κύτταρο, ζωντανό, και το δίδει ζωή η αθάνατος και λογική και αυτεξούσιος ψυχή. Όμως η σύλληψη του Χριστού μας δεν έγινε νούτος. Δεν συνέλαβε η Παναγία μας ένα κύτταρο το οποίο να πολλαπλασιαστεί και να σχηματίσει σε τόσες ή τόσες εβδομάδες και να μορφωθεί όλο το σωματάκι του Χριστού μας μέσα στην Παναγία Κοιλία της, αλλά όπως αναφέρεται και εις τους χαιρετισμούς της, όλων σωματούμενων σε θεωρών Κύριε, ανεβόησε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, αμέσως με το γέννητο έγινε η σύλληψη όλου του Χριστού, δηλαδή το σώμα του Χριστού είχε το μέγεθος ενός κυτάρου, οργανικού κυτάρου ανθρωπίνου σώματος. Τόσο πολύ εσμικρύνθη και ταπεινώθη ο Χριστός και πήρε διαστάσεις πλήρου σώματος που είναι στον τέταρτο και πέμπτο και έκτο και στη συνέχεια μήνα του ανθρώπου. Ένας ολόκληρος Χριστός μικροσκοπικός, αν τον μεγενθύναμε τόσες ή τόσες φορές, θα βλέπουμε ολόκληρο το σωματάκι του Χριστού εξωτερικά και εσωτερικά όλα τα όργανα σε διαστάσεις όγκου ενός κυτάρου οργανικού σώματος. Διότι έτσι έγινε η σύλληψη του Χριστού μας και όχι κύτταρο-κύτταρο να πολλαπλασιάζεται, διότι αυτό συμβαίνει εις τους ανθρώπους που γίνεται η σύλληψη εξ σπέρματος και οαρίου. Αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος θέλησε να γίνει κατά παράδοξον τρόπον και οι επιστήμονες, τουλάχιστον οι συνετοί και διακριτικοί, ας μην είναι και ορθόδοξοι, αυτό καθώς αρχίζουν και το αντιλαμβάνονται και το ομολογούν, εκπλήττονται και θαυμάζουν πως η Ορθόδοξος Εκκλησία μας δια της Θεάς Παραδόσεως κατέχει τόσο πλούτων γνώσεως. Αυτό βέβαια το πιο πολύ είναι προϊόν Θείας Αποκαλύψεως και όχι εφευρέσεως κάποιων μυαλών ανθρωπίνων που το παίζουν δήθεν έξυπνοι, αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος αποκαλύπτει, όπως προς χάρη αποκάλυψε τόσα και τόσα μυστικά εις τον Αγιότατον εκείνον τον Θεόπτην τον Μωυσήν. Και έτσι λοιπόν όλος ο Χριστός συνελήφθη μέσα εις την Παναγία Κοιλία της μητέρας του, έχοντας τις διαστάσεις ενός μόνου κυτάρου. Και όπως τα κύτταρα διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται και τα λοιπά, έτσι και το σωματάκι του Χριστού μας μεγάλωνε σε όλο το χρονικό διάστημα των 9 μηνών συμπεπληρωμένων, από τις 25 Μαρτίου μέχρι και τις 25 Δεκεμβρίου. Αν και μερικοί αμφισβήτησαν προϊόντος του χρόνου εάν όντως είναι η ημέρα εκείνη της γεννήσεως, όμως η Ιερά Παράδοση Εκκλησίας μας δεν αμφισβητεί καθόλου το γενόμενο ότι εκείνη την ημέρα έγινε η γέννηση του Χριστού μας, ώστε ο Χριστός να είναι πλήρης και άρτιος βιολογικά, εφήρμοσε την βιολογία του ανθρωπίνου σώματος παντός και ουφορούντος ανθρώπου, ακριβώς και εις τον μήνα και εις την ημέρα, αν θέλετε και εις την ώρα. Αυτό το λέγω διότι η ιατρική στη συνέχεια, καθώς η Εκκλησία το αναφέρει, το πρώτον κύτταρο των γονιμοποιημένων, στο οποίο θησαυρίζεται και παραμένει η ψυχή, το κατέχει ως κέντρο και πρωτεύουσα. Αυτό το κύτταρο, καθώς πολλαπλασιάζεται, σχηματίζει σιγά σιγά όλα τα κύτταρα και σχηματίζουν την καρδία. Έτσι λοιπόν η καρδία έχει τόσα ή τόσα κύτταρα, και όταν σχηματιστούν όλα τα κύτταρα της καρδίας, έχουμε όλη την καρδία συμπεπληρωμένη από τα κύτταρα. Και μέσα είναι η ψυχή σε όλα τα κύτταρα, και τότε ο Χριστός μας την ευλογεί και την θέτει σε κίνηση. Και αρχίζει το πρώτο, όπως είπα και άλλες φορές, τικ-τακ, να χτυπά η καρδία του ανθρώπου και να έχει
την βιολογική ζωή. Είναι ο πρώτος τύπος της καρδίας αυτού του νέου ανθρωπίνου σώματος και ο Χριστός μας γνωρίζει πόσους χτύπους θα έχει η καρδία, πόσους χτύπους θα έχει αυτός ο άνθρωπος, πόσο θα ζήσει επί της γης. Όταν συμπληρωθούν οι χτύποι της καρδίας, όπου και αν βρίσκεται κανείς, σε όποια ηλικία και αν είναι, όποια ιδιότητα ή υγεία ή ασθένεια και να έχει, οφείλει να εφαρμοστεί το Θείο Θέλημα απαρεγκλήτως. Δεν θα μας απασχολήσει ποτέ σε ποια ηλικία θα απέλθουμε, με ποιον τρόπο θα απέλθουμε. Ένα θα μας απασχολεί πού θα απέλθουμε, πού. Και μας απασχολεί πάντοτε αυτό το θέμα. Και τα υπόλοιπα είναι της Θείας Προνοίας ιδιώματα. Να μας πάρει κατά αυτόν τον τρόπο, να μας πάρει κατά τον άλλον τρόπο. Να είναι ευλογημένο. Όλοι οι τρόποι είναι ευλογημένοι. Αφού ο Κύριος τους αφήνει, είναι όλοι ευλογημένοι. Εμείς θα ασχοληθούμε με τον τόπο και γνωρίζουμε πού θα απέλθουμε ανάλογα με τον κεκριμένο τρόπο της ζωής μας της εν Χριστώ. Το πρώτο όμως αυτό κύτταρο, το βιολογικό, που το έχει σαν κέντρο και πρωτεύουσα η ψυχή μας, σιγά σιγά όταν σχηματιστούν όλα τα κύτταρα όλου του ανθρωπίνου σώματος, εκεί εδράζεται η λεγόμενη κυταρική ή καρδιακή μνήμη. Λέγουν οι πατέρες ότι η διάνοια έχει ένα μηχανάκι εδώ μπροστά στην κεφαλή που είναι το εργαλείο και το εργαστήριο της μνήμης. Της μνήμης για όλα τα κοσμικά, για όλα τα επίγεια. Εκτός αν διασταλευτεί η υγεία του σώματος και πάθει κανείς μαλάκιση εγκεφάλου στη ρίχνωση της διανοίας ή παντελώς αφαίρεση αυτής και γίνει φυτό. Υπάρχουν μερικοί λόγοι που κανείς μπορεί να χάσει όλο τον έλεγχο του περιβάλλοντος και να χάσει απολύτως την μνήμη. Όμως υπάρχει και πνευματική μνήμη, καρδιακή μνήμη, κυταρική μνήμη, μνήμη η οποία έχει κέντρο την ψυχή και συγκεκριμένα χρησιμοποιεί και κέντρο αυτό το κύτταρο. Το πρώτο καρδιακό κύτταρο, το οποίο εάν οι επιστήμονες το εξετάσουν και το ερευνήσουν είναι λίγο δύσκολο να γνωρίζουν ποιο από όλα τα κύτταρα της καρδίας είναι το πρώτο. Πρέπει να είναι κανείς χαρισματούχος καρδιοχειρουργός. Υπήρξε ένας τέτοιος μεγάλος γιατρός, ο οποίος εκοιμήθη προσφάτως, τώρα που ήμουν στα Αθήνας, ο κύριος Αθανάσιος Ψαθάς, τον οποίον τον μνημονεύουμε, κήτος στην Εξανδρούπολη και έκανε περίπου 2.500 χειρουργίες, όλες με επιτυχία. Και στο διάστημα αυτό των χειρουργιών του, είδε πραγματικά θαύματα, καθώς με την τόση μεγάλη πείρα του, γιατί ήταν και καθηγητής στο πανεπιστήμιο, έβγαλε τόσους μαθητάς χειρούργους, καθηγητάς και διδάσκαλος και χειρουργός, πράξη και θεωρία άριστος, ο κύριος Αθανάσιος Ψαθάς, ο οποίος απέθανε πριν από μερικές ημέρες σε ηλικία 74 ετών. Και αυτός έλεγε λοιπόν ότι σε μερικές χειρουργίες διαπίστωσε αυτό το χάρισμα, ότι μερικές καρδιές ευωδίαζαν στην χειρουργία. Και γνώριζε εκ των προτέρων, αλλά δεν είχε αυτή την εμπειρία, ότι αυτοί ήταν κάτοχοι της καρδιακής ή νοεράς προσευχής σε προχωρημένο βαθμό και σε λαϊκούς, παρακαλώ. Πιο πολύ σε λαϊκούς παρά σε κληρικούς και μοναχούς. Ίσως να ήταν στο θέμα της εμπειρίας του. Άλλοι καθηγητές να έχουν εμπειρία και σε κληρικούς και σε μοναχούς, αλλά και σε λαϊκούς.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ακολουθεί ομιλία με θέμα «Ας σώσουμε ό,τι απέμεινε από την οικογένεια» του καθηγητή κυρίου Κωνσταντίνου Γανωτή. Εκφωνήθηκε στις 25 Οκτωβρίου το 2015.
1: Σήμερα, αγαπητοί μου αδερφοί, σεβαστέ μου πάτερ, θα μιλήσουμε για την οικογένεια και θα έχουμε δώσει ένα δραματικό τίτλο «Ας περισσώσουμε ό,τι απέμεινε από την οικογένεια». Και ακριβώς για να δείξουμε ότι αισθανόμαστε την μεγάλη φθορά που έχει γίνει στο θεσμό της οικογένειας ιδιαίτερα στην εποχή μας. Γι' αυτό σας παρακαλώ να έχουμε την προσοχή μας όχι μόνο ο καθένας στη δική του οικογένεια, αλλά επειδή βρισκόμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο Μακρυγιάννης, να σκεφτόμαστε το σύνολο της κοινωνίας μας όσο φτάνει η εμπειρία μας και η σκέψη μας και να μιλούμε για όλες τις οικογένειες. Έχει ο καθένας μια, ας πούμε, πολύ αισιόδοξη εικόνα για τη δική του οικογένεια και αυτό είναι παραπλανητικό, ξέρετε. Η οικογένεια, είδατε, ότι δημιουργήθηκε μέσα στον παράδεισο και ό,τι κάνει ο Θεός είναι αιώνιο. Δεν καταλύεται, μπορεί να κινδυνεύει, να φθείρεται, να περνάει φάσεις δύσκολες, αλλά δεν χάνεται ποτέ. Και εμείς τουλάχιστον οι γεροντότεροι άνθρωποι της ηλικίας μου θυμούνται ακόμη την οικογένεια που ακόμα στα χρόνια μας, δηλαδή πριν από 50 χρόνια, πριν από 40 χρόνια ακόμα, λειτουργούσε σχετικώς καλά. Δηλαδή υπήρχε ένας σεβασμός στους γονείς, μια ενότητα στην οικογένεια, τα παιδιά νιώθαν ότι ο ένας είναι αδερφός του άλλου και φρόντιζαν να βοηθάει ο ένας τον άλλον, να τον υποστηρίζει. Βέβαια οι συνθήκες άλλαξαν, οι οικονομικές, και επηρέασαν και τις οικογενειακές. Όταν, ας πούμε, τότε, εγώ θυμάμαι, η μανούλα μου δεν εργάζονταν έξω από το σπίτι, βαστούσε τον πυρήνα της οικογένειας δεμένων γύρω της και δεν έκανε χρήση δικαιωμάτων. Για σκεφτείτε ότι στην εποχή εκείνη οι άνθρωποι δεν έκαναν χρήση των δικαιωμάτων τους. Είχαν δικαιώματα, έτσι πιστεύανε, αλλά δεν τα χρησιμοποιούσαν. Η γυναίκα έκανε μια υποταγή εκούσια στον άντρα της, αλλά σε όλες τις δύσκολες περιστάσεις ο άντρας της συμβουλεύονταν. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτε χωρίς τη γυναίκα του. Και όσοι είχαν οποιασδήποτε δραστηριότητες έξω από τα σπίτια τους, όπου δεν μπορούσαν να συμβουλευτούν τη γυναίκα τους, κάναν τις μεγάλες τους ανοησίες. Και οι άνθρωποι αναπαύονταν στην οικογένεια. Μπορεί να βγαίνουν από το σπίτι, να κουράζονταν στις δουλειές τους, να μαλώνανε, να αδικούνταν, να υπέφεραν, να χίλια δυο βάσανα, αλλά μπαίνοντας μέσα στο σπίτι τους υποδέχονταν μια ατμόσφαιρα θεραπευτική, μια τρυφερότητα που τους περίμενε αυτή η τρυφερότητα να μπουν μέσα να τους παρηγορήσει. Και αυτά τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά. Ίσως τώρα, επειδή τα έχουμε χάσει σε ένα μεγάλο βαθμό, δεν τα καταλαβαίνουμε όταν τα λέμε. Δηλαδή ο άλλος δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει να υπάρχει μια τρυφερότητα μέσα στο σπίτι, η οποία να σε περιμένει να μπεις μέσα για να σε περιλάβει. Ήρθαν ύστερα τα χρόνια όπου οι άνθρωποι εχόρτασαν. Ξέρετε, εμάς, οι μανάδες μας, μας αφήναν να παίζουμε ώρες ατέλειωτες έξω από το σπίτι και δεν αγωνιούσαν να βγουν έξω να δουν τι κάνει το παιδί. Ξέρανε ότι μόλις πεινάσουμε θα μπούμε στο σπίτι να φάμε. Και έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο η τροφή την οποία η μάνα διαχειρίζονταν. Και όλη η οικογένεια λαχταρούσε και του πατέρα την δύναμη και τη στοργή και τον κόπο και τον υδρότα, αλλά και της μάνας την τρυφερότητα και την τάξη μέσα στο σπίτι. Θυμάμαι ότι σε ορισμένα θέματα πνευματικά η μάνα μου εξουσίαζε ακόμα και τον πατέρα μου. Ας πούμε, όταν ο πατέρας μου γκρίνιαζε πως κάναμε νηστεία παραπάνω, έλεγε αυτό θα φας, τέλειωσε. Και εκείνος το παραδέχονταν. Μεγάλη λοιπόν σημασία έχει το ότι έχουμε κάποια ανάμνηση από οικογένεια που λειτουργούσε σωστά. Και αυτό μας είναι χρήσιμο. Γιατί πάνω σε αυτό θα οικοδομήσουμε τώρα αν θέλουμε να αλλάξουμε την κατάσταση στην κοινωνία μας. Έχουμε βέβαια και άλλα παραδείγματα οικογένειες, όπως είναι οι οικογένειες των Αγίων, η οικογένεια της Παναγίας μας, η οικογένεια των γονέων της, οικογένειες Αγίων που μας δίνουν παραδείγματα ισχυρά. Σκεφτείτε ότι κάθε παιδί οποιασδήποτε θρησκείας έχει σαν πρότυπο της μάνας του, σαν ας πούμε απαιτεί να βλέπει τη μάνα του όπως ήταν η Παναγία. Δεν μπορεί να φανταστεί τη γυναίκα, τη μάνα του σαν ερωτικό σύντροφο κανενός. Επίσης βλέπουμε πολλές φορές να είναι ισχυρές οι οικογένειες σε άλλους, σε άλλες θρησκείες, ιδίως ανατολίτικες, αλλά οφείλεται αυτό στο ότι η μητέρα είναι εκμηδενισμένη, δεν υπάρχει. Είναι υπηρέτρια των πάντων, σκλάβα. Αλλά σκλάβα χωρίς να ρωτηθεί αν ήθελε να γίνει σκλάβα. Στην αρχαία Ελλάδα η γυναίκα ήταν ανύπαρκτη. Έχουμε μέσα στο έργο Μίδια, Μίδια του Ευρυπίδη, το μανιφέστο της γυναίκας, που λέει ότι εμείς, λέει, είμαστε το αθλειότερο φυτόν. Φυτόν θα πει πλάσμα, δημιούργημα, ζωντανό μάλλον, το πιο άθλιο φυτό. Αγοράζουμε, λέει, με γενναία αμοιβή τον αφέντη μας, ο οποίος μας εξουσιάζει, μας κλείνει μέσα στο σπίτι, δεν έχουμε να κάνουμε με κανέναν άλλον παρά μόνο με αυτόν ό,τι μας βρει, και δεν ξέρουμε πριν να τον πάρουμε ποιος είναι για να διαλέξουμε τίποτε. Και ενώ δώσαν τόσες ελευθερίες οι αρχαίοι μας πρόγονοι στην Αθήνα εδώ με τη δημοκρατία, όλοι είχαν δικαιώματα εκτός από τις γυναίκες, και οι δούλοι είχαν δικαιώματα. Ένας δούλος έβγαινε έξω και πήγαινε όπου τον στέλνανε. Η γυναίκα δεν μπορούσε να βγει έξω μόνη της. Έπρεπε να συνοδεύεται, όχι για να είναι ασφαλής, αλλά για να μην κάνει ατιμίες. Δεν της είχαν εμπιστοσύνη καθόλου. Το αντίθετο όμως συνέβαινε λίγους αιώνες πριν, στον Όμηρο. Ξέρουμε ότι η Πενελόπη είναι το κεντρικό πρόσωπο της Οδύσσειας. Ξέρουμε ακόμη ότι η Αρίτη, η βασίλισσα της Χερίης των Φεάκων, ήταν δυναμικό πρόσωπο, ώστε να πει η Αθηνά στον Οδυσσέα ότι αν καταφέρεις να πείσεις την Αρίτη, λύθηκε το πρόβλημά σου. Δεν μπορεί να κάνει όχι, δηλαδή να πει όχι ο Αλκίνοος. Αλλά λέει μάλιστα ότι έβγαινε από το παλάτι και πήγαινε και έκανε κοινωνικές δραστηριότητες μέσα στο Δήμο των Φεάκων. Έγινε διαφορές. Πώς όμως από μια τέτοια μυθική ή ψηλότερη σχετικά εικόνα για τη γυναίκα φτάσαμε στην κλασική εποχή με τις μεγάλες ελευθερίες, την τρομερή δημοκρατία και τα λοιπά, να γίνει γυναίκα το αθλειότερων φυτών? Γιατί αυτοί που κάναν δυναμισμό έξω από την οικογένειά τους και επιβάλλανε τυραννία στους άλλους έξω από την πόλη τους, την ίδια τυραννία την έφεραν και μέσα στα σπίτια τους. Άρα αυτό δεν αποτελεί ενότητα της οικογένειας. Εμείς από την ώρα που ο χριστιανισμός ανέλαβε να ξαναπλάσει την κτήση, την κοινωνία, τον κόσμο, θέλουμε να υπάρχει μια ενότητα και μια αγάπη που να στηρίζεται στο σεβασμό όλων, στην εκτίμηση όλων. Βλέπετε, όταν έπλεσε ο Θεός την γυναίκα, δεν πήρε από το κεφάλι του άντρα ένα κομμάτι να κάνει τη γυναίκα, ούτε από τα πόδια, ώστε ούτε να εξουσιάζει τον άντρα να λέει είναι το εκλεκτό σημείο, ας πούμε, ούτε να πατιέται από τον άντρα, να είναι από τη μέση του ακριβώς, από την πλευρά του, ώστε να είναι το ίδιο. Και έχουμε ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι η πρόγευση του χριστιανισμού, η προσδοκία του χριστιανισμού ρητά και ομολογημένα, δυναμικές γυναίκες. είναι η Εστήρ, η Ιουδίθ, η Δεβόρα που ήταν και Κρητής μάλιστα, οι πατριάρχησες Ρεβέκα, Ραχίλ και η Σάρα, δυναμικές γυναίκες που παίξανε ρόλο στην ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης. Είδατε και στο γάμο μνημονεύουμε την Ασυνέθ, τη γυναίκα του Ιωσήφ. Άρα εκεί υπήρχε ακόμη, ήταν η πνοή της σωτηρίας που εμπνέονταν μέσα στο λαό για να μπορεί να περιμένει το Ευαγγέλιο, και γι' αυτό ήταν η οικογένεια πολύ δεμένη, στερεωμένη, με πειθαρχία αλλά και συγχρόνως και με αλληλοσεβασμό. Έτσι κερδίσαμε με την χάρη του Θεού, από τότε που ανέλαβε η Εκκλησία να οργανώσει τη ζωή μας, κερδίσαμε αυτό που λέγεται οικογένεια προσώπων που το ένα σέβεται το άλλο. Κάνει εντύπωση όταν μιλάει ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής στους Φαρισαίους, τότε εκεί που πήγαιναν, εκεί που τους βάφτιζε, τους λέει ότι έρχεται εκείνος ο οποίος θα επιστρέψει πατέρας τέκνων, ψυχάς πατέρων επί τέκνα. Να γυρίσουν οι γονείς να προσέξουν τα παιδιά τους, να τα αγαπήσουν, να μην τα έχουν σαν σκλαβάκια μέσα στα σπίτια, να προσέξουν τι θα τους πούν και τι θα τους μεταδώσουν. Και αυτή την οικογένεια κληρονομήσαμε, και αυτή η οικογένεια έπαιξε τεράστιο ρόλο στη ζωή. Έβγαλε Αγίους μέσα από τα σπλάχνα της. Δεν γίνουν οι Άγιοι έτσι μόνοι τους. Χρειάζεται μια αγωγή, μια μνήμη της μάνας, μια παιδαγωγία του πατέρα. Επίσης έχουμε την φιλανθρωπία, η οποία ασκήθηκε κυρίως από τις γυναίκες. Κοίτατε τώρα που απλώνουν χέρι και ζητάνε οι διάφοροι φτωχοί λεφτά. Αυτό ήταν αδιανόητο πριν από μερικές δεκαετίες. Ζητούσαν ψωμάκι. Τώρα ζητούν λεφτά για να πάρουν τσιγάρα, να πάρουν κρασί και τέτοια. Ψωμί. Και οι μανάδες μας είχαν πάντοτε ένα κομμάτι ψωμί να δώσουν στον φτωχό που περνούσε. Αλλά και η Αγία Φιλοθέη άφησε μνήμη φιλανθρωπίας στην Αθήνα και στον κόσμο όλο. Και ξέρουμε το τεράστιο φιλανθρωπικό έργο που έκανε. Άφησε η γυναίκα εδώ, σε αυτόν τον Ορθόδοξο χώρο, μνήμη εθνικής δράσης. Έχουμε γυναίκες ηρωίδες, όπως Τζαβέλαινα, όπως η Δέσπου η Μπότσαρη, όπως τόσες άλλες. Όταν λέγαν στην Τζαβέλαινα οι Τούρκοι να παραδοθεί, που ήταν η αντάρτισσα, τι λέτε ρε, λέει, παλιότουρκοι και εσείς παλιοζαγάρια, κάπως έτσι το λέει, εγώ με λέει είμαι η Λένο Μπότσαρη, η αδερφή του Γιάννη. Βλέπετε, ο αδερφός εμπνέει τον γιορισμό στην αδερφή, και η αδερφή αισθάνεται υποχρέωση να είναι αντάξια αυτού του αδερφού του ήρωα. Και έχουμε πολλές περιπτώσεις. Και ξέρουμε ότι σε όλους τους πολέμους μας έπαιξαν οι γυναίκες σπουδαίο ρόλο στον τομέα που μπορούσαν. Εγώ έζησα τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου οι γυναίκες είχαν αναλάβει να ντύνουν και να ταΐζουν και να στηρίζουν τους άντρες τους που πολεμούσαν στα αλβανικά βουνά, και άλλες κουβαλούσαν τα πυρομαχικά εκεί που δεν μπορούσαν να ανέβουν τα μουλάρια. Δυναμισμός, όχι αστεία. Θυμάμαι στα χρόνια της κατοχής που έτρεμαν οι άνθρωποι μέσα στην πόλη, τρέμανε τους Ιταλούς, τους Γερμανούς. Έξω από την πόλη τρέμαναν τους αντάρτες που φυλάγαν πάνω στα βουνά τα περάσματα. Και δεν τολμούσαν άνθρωποι να κυκλοφορήσουν, είχαν αφήσει τα χτήματα καλλιέργητα και γέμισαν αγκάθια. Δεν ήξερες πώς θα το πάρουν και γιατί θα σε θεωρήσουν. Και είχαν κάποιον οι αντάρτες φυλαγμένον έναν συγγενή μου σε μια φυλακή εκεί στο Ταξιάρχη, στο Πύλιο. Και θυμάμαι ότι η γυναίκα του, μια φοβητσάρα γυναίκα, μια ευαίσθητη, δεν είναι καμιά παλικαρού, μαζί με τη μάνα μου που ήταν τώρα η κουνιάδα της, σηκωθήκαν και πήγαν με τα πόδια μέσα, περάσαν τα φυλάκια τα γερμανικά, περάσαν τα φυλάκια των ανταρτών, περάσαν εκεί θαρετές και πήγαν να τον δουν, να τον στηρίξουν, με μη λίπο ψυχής. Διότι αυτή ήταν η παράδοση που ενέπνευσε η Εκκλησία και έκανε τη γυναίκα να είναι δυναμική. Και έχουμε το άλλο το μεγάλο που σας αφήνω τελευταίο, ότι έχουμε γυναίκες μάρτυρες. Θα ρει κανείς ότι είναι πιο πολλές οι γυναίκες μάρτυρες, ώστε μια ποιήτρια που κανονογράφος, που ένας κανόνας της υπάρχει μέσα στο, στο βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, το Θεοτοκάριον, η λεγόμενη Θέκλα, όχι η Αγία Θέκλα, μια αργότερα ονόματι Θέκλα ποιήτρια, λέει «Μεγάλη τιμή στο ανθρώπινο γένος, μεγάλη τιμή στις γυναίκες, μπορούν και αυτές να γίνονται μάρτυρες Χριστού». Ενώ στην αρχαία Ελλάδα, όταν η Μίδια, στο έργο Μίδια του Ευρυπίδη, αποφάσισε να πάει να σφάξει τα παιδιά της και να εκδικηθεί τον άντρα της που την εγκατέλειψε, ο χορός λέει «Έρχεται τιμά γυναικείο γέννη». Άνω ποταμό νεερών χορούς η παγιά, άλλαξε ο κόσμος, λέει. Οι πηγές πάνε ανάποδα, τον ανήφορο, λέει. Τα νερά τους στέλνουν. Μεγάλη τιμή στο γυναικείο γένος. Πού τολμούν οι γυναίκες να έχουν κι αυτές ένα θάρρος στη ζωή. Αλλά τι θάρρος είναι αυτό? Ένα θάρρος στο έγκλημα. Εδώ ακριβώς το αντίστροφο μαρτυρείται από την ποιήτρια την Θέκλα. Και ενώ έχουμε αυτή την παράδοση, και ενώ αυτή η παράδοση έφτασε μέχρι τα χρόνια μας και ακόμα υπάρχει στις συνειδητές ορθόδοξες οικογένειες, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, με όλα τα κουσούρια που έχουμε, είμαστε σε καλύτερη, σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τις οικογένειες που είναι έξω από την Ελλάδα, σε άλλα κράτη. Ενώ έχουμε αυτό, ήδη θρυνούμε την νοσηρότητα που έπεσε πάνω στην οικογένεια. Θρυνούμε τη χαλάρωση των δεσμών. Θρυνούμε την ερημιά που κυριεύει τις οικογένειες σήμερα, που ουσιαστικά περνάνε από το σπίτι οι άνθρωποι, αλλά δεν ζουν με χαρά ο ένας τον άλλον. Ο καθένας έχει τις χαρές του και τις παρηγοριές του και τις παρέες του έξω από την οικογένεια. Και εμείς τώρα, σαν χριστιανοί ορθόδοξοι, ερχόμαστε εδώ να δούμε το πράγμα. Και θα πείτε, μα μπορούμε εμείς να κάνουμε επιτελικά σχέδια? Δεν μπορούμε. Αλλά μπορούμε όμως να ανεβάσουμε τη θερμοκρασία της ψυχής μας. Να βρεθεί ύστερα η οργανωμένη μας εκκλησία να πει ότι έχω ένα κοινό, έχω ένα κοινό, ένα εκκλησίασμα που μπορεί να καταλάβει την προσπάθεια που κάνουμε να ανορθώσουμε την οικογένεια. Δηλαδή, το μυστικό της διόρθωσης των πραγμάτων του κόσμου χρειάζεται, για να πραγματοποιηθεί, χρειάζεται το ανέβασμα το δικό μας. Δεν μπορείς να κάνεις κανένα σχέδιο και καμιά ιεραποστολή εάν το επίπεδο των ανθρώπων στους οποίους απευθύνεσαι ή οι οποίοι έρχονται από πίσω σου να σε βοηθήσουν είναι χαμηλό. Να μην λέμε ψέματα, και σε εμάς τις ορθόδοξες οικογένειες η οικογένεια έχει χάσει ένα ποσοστό από την θερμότητά της, ένα ποσοστό από τον δεσμό της, από το δέσιμό της. Και το βλέπουμε αυτό στο ότι έχουμε συμπάθειες και γνωριμίες και παρέες έξω από την οικογένεια. Μας τραβάνε περισσότερο από τις συμπάθειες που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας σαν αδέρφια, σαν σύζυγοι. Και αυτό είναι το και ύποπτο πολλές φορές, αλλά και απογοητευτικό όταν διαπιστωθεί ότι είναι κακό. Τώρα, σε αυτές τις οικογένειες που είναι γύρω μας και έχουν, σαν τα παλιά καράβια, έχουν αρχίσει και τρίζουν, άλλα που εκφεύγουν σανίδες από πάνω, άλλα που είναι διαλυμένα και παίρνουν νερό, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να βοηθηθούν, να ξαναδέσουν, να ξανασφίξουν. Να λοιπόν εδώ η αδυναμία μας που έχουμε εμείς σαν ορθόδοξοι χριστιανοί. Πιστεύουμε κι εμείς όπως ο κόσμος ότι χρειάζεται να ληφθούν μέτρα. Χρειάζεται να οργανωθούμε, να κάνουμε, να πούμε, να κάνουμε ομιλίες, να φτιάξουμε τον κόσμο, αγνοώντας τον κόσμο, τον χαλάμε εμείς, αλλά δεν τον φτιάχνουμε. Τον κόσμο τον φτιάχνει ο ίδιος ο Χριστός. Και η μεγαλύτερη δραστηριότητα που μπορούμε να κάνουμε για όλα τα θέματα είναι η προσευχή. Δεν μπορεί να του πιστέψει ένας σημερινός άνθρωπος που έχει μάθει να κάνει τεράστια έργα, δραστηριότητες, οργανώσεις, χίλια δύο πράγματα, ότι η προσευχή που κάνεις γονατιστός μπροστά στο εικόνισμα και λες «Κύριε Ελέησον», μια λεξούλα, μια φρασούλα τόσο σύντομη, ένα «Κύριε Ελέησον» που επαναλαμβάνεται, μπορεί, όχι μπορεί, αλλά είναι το μόνο μέσο με το οποίο μπορεί να ξεκινήσει μια προσπάθεια ή οποιαδήποτε προσπάθεια, όσο τόσο σημαντική όπως είναι η οικογένεια σήμερα που έχει ανάγκη στήριξης και επανόρθωσης, όσο και το να πετύχει το μαγείρεμα στην κουζίνα, να φτιαχτεί οποιοδήποτε κατασκεύασμα από το μάστορα. Το «Κύριε Ελέησον» είναι το μεγάλο μυστικό, το ξεχάσαμε. Και βλέπετε, γεμίσαν οι βιβλιοθήκες. Γελάω πολλές φορές όταν βλέπω σε ανθρώπους που ασχολούνται με τα παιδαγωγικά. Βιβλιοθήκες γεμάτες χοντρά βιβλία, θερματόδετα, πανόδετα. Είναι παιδαγωγικά, λέει. Και σκέφτομαι ότι την παιδαγωγική εμείς σαν επιστήμη τη σπουδάσαμε στους Γερμανούς κοντά. Γερμανοί και Γάλλοι ήταν οι μεγάλοι παιδαγωγοί πάνω στους οποίους στηρίχτηκαν και κάναν τα προγράμματα διδασκαλίας στα σχολεία. Και ύστερα με αυτούς τους παιδαγωγούς που είχαν μερικές χιλιάδες τόμους γραμμένα στις βιβλιοθήκες τους, με αυτούς τους παιδαγωγούς βγήκε μια νεολαία που δεν ξεχώριζε από τους δαίμονες. Εσείς τώρα τα ακούτε, αλλά δεν μπορείτε να το φανταστείτε, ότι δεν ήταν εύκολο να ξεχωρίσεις την νεολαία που ήρθε και κατέκτησε τον τόπο μας. Και τα λέω λιγάκι με κάποια έμφαση τώρα, γιατί πλησιάζουν και οι γιορτές της 28 Οκτωβρίου. Λοιπόν, ήταν πραγματικοί δαίμονες. Αισθάνονταν ειδονή να κάνουν το κακό. Και λέω, αυτοί οι παιδαγωγοί τι κάναν? Δεν ήταν να πεις ότι ήταν ένα μέρος της νεολαίας τους αυτό. Ήταν το σύνολο πειθαρχημένο απόλυτα. Άρα εκεί όπου ξεκίνησε η παιδαγωγική, εκεί γνώρισε τη μεγαλύτερη αποτυχία της. Ακόμα και στα θεολογικά, και πολλοί καθηγητές που θέλουν να γίνουν καθηγητές της θεολογικής σχολής πηγαίνουν και σπουδάζανε στη Γερμανία θεολογία, για να έρθουν εδώ να πούνε να είμαστε καλοί, να μας διορίσετε στο Πανεπιστήμιο καθηγητές. Καταλάβατε, κι όμως έχουμε εμπειρία πλέον, όχι απλό συλλογισμό, επιχειρήματα, αλλά εμπειρία της τραγικής αποτυχίας κάθε ανθρώπινης προσπάθειας που ξεκινάει από την ένταση που καταβάλει ο άνθρωπος να λύσει τα προβλήματά του, που δεν μπορεί να ξεφύγει με αυτή την ένταση από την αυτοϊκανοποίηση, την αυταρέσκεια, την, θα λέει κανείς, την θεοποίηση του ανθρώπου, που την έκαναν και ολόκληροι. Βιοθεωρία είναι ο ουμανισμός που λένε, ο ανθρωπισμός. Και εμείς εδώ, χωρίς αυτούς τους τεράστιους τόμους, χωρίς τους μεγάλους καθηγητάδες των πανεπιστημίων, είχαμε μανάδες που ξέρανε να δώσουν τη σωστή συμβολή στα παιδιά τους και με το παράδειγμά τους και με τα λόγια τους. Θυμάμαι από τα βιβλία του Γκόρκη, τα πανεπιστήμια μου, που ο Γκόρκη ήταν ένα μικρό παιδί, ορφανό, και το μεγάλωνε η Μανού, η γιαγιά του. Μια γιαγιά που ήταν πολύ φτωχή, ζητιάνευε για να ζήσει. Αλλά ενώ ζητιάνευε και είχε και το ορφανό να μεγαλώσει, έβγαινε τη νύχτα κρυφά και γύριζε τις γειτονιές που ήταν φτωχοί άνθρωποι και άφηνε στα πρεβάζια των παραθυριών καπίκια που τα λέγανε τότε, δεκάρες που λέμε εμείς, χρηματικές βοήθειες. Και τα αναφέρει αυτά ο Γκόρκη στα βιβλία του. Και όταν είπε, δεν μπορώ πια παιδί μου, πρέπει να φύγεις από μένα, να πάω να βρεις μια δουλειά, να ζήσεις, δεν μπορώ να σε συντηρήσω που είσαι μεγάλος τώρα, έφυγε. Αλλά φεύγοντας, λέει, από τη γιαγιά μου, γύρισε η γιαγιά μου και με κοίταξε και μου λέει, άκου να δεις, να προκόψεις σου εύχομαι, αλλά να μην κρίνεις τον κόσμο, γιατί αυτή είναι δουλειά του διαβόλου. Και τα λέει μέσα στο βιβλίο του, ότι το να κρίνεις τον κόσμο, ποιος είναι καλός και κακός, είναι δουλειά του διαβόλου. Να μην την κάνεις εσύ. Είχε διέστηση η γιαγιά ότι αυτός θα γίνει μεγάλος συγγραφέας και διανοούμενος. Και έχω διαβάσει στα βιβλία που αναφέρονται στον Στάλιν, του Μίλοβαν Τζίλας, και σε άλλα που λέει για τον Στάλιν τότε ότι να έλεγε στους άλλους, στους φίλους του εκεί που καθόταν και πίναν τον καφέ τους, λέει να είδατε λέει και ο Γκόρκι από τότε που έγινε δικός μας, προσχώρησε δηλαδή στον κομμουνισμό, έπαψε να είναι μεγάλος συγγραφέας. Το ομολόγησε ο ίδιος ο Στάλιν, γιατί τότε ξέχασε τις συμβουλές της γιαγιάς του. Τέτοιες μανάδες δυναμικές βγάζει η προσευχή, το καντήλι, η μετάνοια, η ταπείνωση, η σιωπή. Και σιωπώντας οι γυναίκες κάνανε έργο, γιατί κατέβαζαν τους τόνους της οργής, τους τόνους των θυμών, τους καυγάδες κτλ. Έχουμε λοιπόν χρέος, αλλά το χρέος αυτό δεν θα ξεκινήσει από τίποτε άλλο παρά μόνο από την προσευχή. Η μάνα που προσεύχεται για τα παιδιά της ένα-ένα, για τα γειτονόπουλα, για τις οικογένειες εκεί γύρω-γύρω από το σπίτι των συγγενών, μόνο με την προσευχή. Δεν μπορεί να το δεχτεί ο σημερινός άνθρωπος που μια τόσο ήσυχη, όπως λένε, πράξη, αφανής πράξη, ασήμαντη πράξη, έτσι θεωρούν την προσευχή, μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Και μόνο αυτή μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Άμα διαβάσουμε το Ευαγγέλιο ξανά, θα δούμε ότι ο Χριστός πριν από τον να παραδοθεί στους σταυρωτές του, όταν ήταν ακόμη με τους μαθητές του στην Γεθσημανή, προσευχήθηκε και έτρεχε ο υδρότας από το πρόσωπό του, από την αγωνία να μπορέσει να φέρει τον κόσμο στο δρόμο των ίσιων. Όταν ο ίδιος ο Χριστός προσεύχεται, καταλαβαίνετε, εμείς που διαθέτουμε τόσο μικρότερες δυνάμεις από αυτόν, πόση προσευχή πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να έχουμε παραλήρημα προσευχής, να περπατάμε στο δρόμο και να παραλυρούμε στην προσευχή. Και μας δίνει ο Θεός αφορμές να το κάνουμε αυτό. Μας δίνει τις απελπιστικές καταστάσεις, τις καταστάσεις που οι συγγενείς μας και οι γείτονές μας φτάνουν στα διαζύγια. Δεν φτάνουν στα διαζύγια μόνο επειδή έχουν κακίες και αμαρτίες, αλλά και επειδή κανένας άλλος δεν προσεύχεται για αυτούς, όταν αυτοί μέσα στην οργή τους δεν προσεύχονται. Ρώτησε ένα παιδάκι σήμερα που ο πατέρας του πήγε ταξίδι εκτός Ελλάδος με το αεροπλάνο και του λέω, δεν μου λες προσευχήθηκες για τον πατέρα σου να έχει καλό ταξίδι? Λέει, όχι. Τι ομολογία ήταν βέβαια, αλλά είδατε ότι δεν το πήραμε είδηση ότι και τα αεροπλάνα που στέκονται στον αέρα και τα καράβια που πλέον πάνω στη θάλασσα χρειάζονται την προσευχή μας. Όταν ξεκινήσουμε από εδώ μπορούμε να πούμε και τα άλλα. Ποια είναι τα άλλα? Τα άλλα είναι το χαμόγελο. Άλλο μέσον που το έχουν παρεξηγήσει και λένε δεν είναι καλά αυτός, δεν τον βλέπει που χαμογελάει. Το χαμόγελο που ρίχνει τον τόνο της κάθε διάστασης, του κάθε καυγά. Ένα χαμόγελο γλυκό, το έχουν ανάγκη οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι συγκρούονται, μισούνται, δικάζονται επειδή έλειψε ανάμεσά τους ένα χαμόγελο να κατεβάσει αυτή την αγριάδα των ανθρώπων. Αλλά πώς να χαμογελάσεις όταν τρομοκρατήσει κι εσύ και λες πάνω, πάει, πάει, και δίνεις το θάρρος στο δαίμονα να πιστεύει ότι κυρίεψε τη ζωή. Με ένα χαμόγελο αποθαρρύνεις τον δαίμονα, τον κάνεις να μαραζώνει. Είδατε στο σημερινό Ευαγγέλιο που λέει ότι ο Χριστός είχε διατάξει το δαίμονα να φύγει πριν ο δαίμονας να φέρει τον δαιμονισμένο μπροστά και να πει τι μη και εσύ, ξέρω, ιέ του Θεού του ζώντος. Είχε προηγηθεί η εντολή του Θεού, φύγε από πάνω από τον άνθρωπο. Άρα ο Θεός έχει δώσει τις θεραπείες όλων μας των προβλημάτων, των οικογενειακών, των εθνικών προβλημάτων, των κοινωνικών προβλημάτων. Έχει δώσει την εντολή. Για να ενεργοποιηθεί η εντολή αυτή, για να γίνει όπως λέμε η εκταμίευση της δόσης, χρειάζεται την προσευχή μας. Επιμένω, ξέρετε, επιμένω γιατί αυτό που η Εκκλησία μας το θεωρεί αυτονόητο είναι για το κοσμικό πνεύμα αδιανόητο. Νομίζουν ότι οι άνθρωποι αν βάλουν τον άλλον κάτω και αρχίσουν και του λένε και του λένε και τον πιέζουν και τα λοιπά, ο άλλος θα αλλάξει. Τίποτα δεν αλλάζει προς το καλύτερο, προς το χειρότερο αλλάζει. Χρειάζεται λοιπόν ένα χαμόγελο. Για να έχεις αυτό το χαμόγελο όμως πρέπει να γεννηθεί μέσα σου η πίστη ότι ο Θεός έχει ξεκινήσει τη σωτηρία του διπλανού σου ανθρώπου που χάνεται από τα χέρια σου, χάνεται από τη ζωή, διαλύεται. Για να έχεις όμως αυτή την αίσθηση πρέπει να ζεις διαρκώς σε διάλογο με τον Χριστό, όπου και αν βρίσκεσαι. Και το πεζοδρόμιο το ένα να αφήσει να πας στο απέναντι, χρειάζεσαι ένα διάλογο με τον Χριστό. Όταν ζεις σε διαρκή τέτοιον διάλογο, που ξέρετε στην αρχή σε δυσκολεύει γιατί νομίζεις ότι πρέπει να αφήσεις τις άλλες σου δουλειές και να ασχοληθείς μόνο με το διάλογο, αλλά όταν επιμένεις βλέπεις ότι όλες τις δουλειές τις κάνεις, ο διάλογος γίνεται. Όπως η προσευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε με τον αμαρτωλό, τότε θα πείτε είναι δυνατόν εγώ να πω κάτι, να κάνω κάτι έστω και αυτά που λέτε και να αλλάξει ο κόσμος? Τι λέτε, πως δεν είναι? Ήδη αλλάζει ένα μέρος του κόσμου, που είμαι εγώ, που είστε εσείς, που είναι ο ένας ο άλλος. Και δεν ξέρουμε εμείς πόσο ο Θεός θα αλλάξει τον κόσμο, ούτε ξέρουμε πόσοι άνθρωποι κάνουν το σωστό σε αυτόν τον κόσμο. Ο προφήτης Ηλίας είχε απογοητευτεί και ήταν και πολύ αυστηρός. Και γι' αυτό είπε κάποιος με κάποιο χιούμορ ότι γι' αυτό τον άρπαξε ο Θεός και τον πήρε με πύρινο άρμα, γιατί αν έμενε κι άλλο σε αυτή τη ζωή θα είχε εξοντώσει πάρα πολλούς εχθρούς του Θεού. Λοιπόν, δεν ήξερε και νόμιζε ότι είναι ο μόνος, μονότατος απολυθής. Λέει, μόνος εγώ, λέει, τι να κάνω, λέει, μόνος εγώ, Θεέ μου. Και του είπε ότι υπάρχουν, λέει, 6.000 άντρες που δεν υπέκυψαν ακόμα. Πού την? Εσύ δεν τους βλέπεις, αλλά εγώ τους βλέπω που είμαι Θεός, του είπε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το μυστήριο της σωτηρίας του κόσμου είναι μυστήριο του Χριστού. Και το μυστήριο της σωτηρίας της οικογένειας είναι μυστήριο του Χριστού. Εμείς δεν το βλέπουμε, ούτε μας επιτρέπει ο Θεός να έχουμε μια υποπτία του τι γίνεται μέσα στα σπίτια, στις καρδιές των ανθρώπων. Αλλά μας έχει δώσει τις εντολές να προσευχόμαστε. Δεύτερον, να χαμογελάμε, δηλαδή να έχουμε εμπιστοσύνη ότι όλα θα πάνε καλά, εφόσον τα αναθέτουμε στο Θεό και λέμε εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ακόμη πρέπει να ξέρουμε ότι ο κόσμος μπορεί να πηγαίνει άσχημα και με πλησιάζουν πολλοί τώρα τελευταία και μου λένε πώς θα βλέπετε τα πράγματα, άσχημα δεν πάνε? Λέω, άσχημα πάνε, και εσύ τι σημαίνει που πάνε άσχημα τα πράγματα? Φοβούμαστε, λέει. Τι φοβάσαι? Ίσα ίσα, όσο άσχημα πηγαίνουν τα πράγματα, τόσο πιο καλά πηγαίνει το έργο της Εκκλησίας. Πόσο άσχημα πηγαίναν στα χρόνια του Αγίου Δημητρίου τα πράγματα, του Αγίου Γεωργίου, με τα εκατομμύρια των μαρτύρων σε πιάνε στο δρόμο και σε σφάζανε. Και ίσα ίσα αυτά έγιναν αιτία να πάνε τα πράγματα όλες τις οικουμένες προς το καλύτερο. Να εγκατασταθεί, ας πούμε, το πείραμα της Βασιλείας του Θεού επί της γης σε αυτό που αργότερα το ονόμασαν Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Το αν πάνε τα πράγματα καλά ή άσχημα είναι του Θεού δουλειά. Και μάλιστα οι δάσκαλοι και οι συγγραφείς, σαν τον Παπαδιαμάντη, σαν τους άλλους, λένε ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να βάζει χέρι σε αυτά τα προβλήματα. Γιατί αν βάλει χέρι σε αυτά τα προβλήματα, δηλαδή της γενικής ανθρώπινης κατάστασης, παίρνει τη θέση του Θεού, γίνεται έως φόρος. Χρειάζεται λοιπόν να ασχοληθούμε με τη σωτηρία τη δική μας και από την αγάπη μας και την πίστη που θα αποκτήσουμε να δώσουμε προσευχή και χαμόγελο στον κόσμο και να μας να φτάνει ως εκεί. Να μην ζητούμε ούτε να δούμε αποτελέσματα, ούτε να κρίνουμε κανέναν ότι φταίει ή δεν φταίει. Πώς να μην φταίει ο κόσμος? Εμείς θεωρούμε αμαρτήματα, ας πούμε, το να κάνει κανείς ένα φόν, να κάνει κανείς μια κλεψά, να βρίσει, να κάνει κάτι. Ενώ αυτά είναι συνέπειες της αμαρτίας. Είναι ας πούμε όταν ένα αυτοκίνητο τρέχει και χάνει μια ρόδα και του φεύγει. Μετά θα πάρει τόσες τούμπες, αλλά η αρχική αιτία είναι ότι του φύγε η ρόδα. Έτσι λοιπόν η αμαρτία η πρώτη, η βασική, είναι η διακοπή της προσευχής από τον κόσμο. Είδατε οι άνθρωποι της νέας τάξης, αυτοί που παλεύουν την εκκλησία μας, με τη λύσα προσπαθούν να περιορίσουν κάθε τρόπο εκκλησιαστική σχέση στην παιδεία. Κάποτε ερχόταν ένας πνευματικός που του δίναμε ένα γραφείο μέσα στα σχολεία και έκανε εξομολόγηση και μας έλεγε ότι αυτή σήμερα λέει σώσαμε ένα παιδί που πήγαινε για αυτοκτονία και πηγαίναν τα παιδάκια με τη σειρά τα καημένα, το απαγορέψαν, απαγορέψαν να μπαίνουν περιοδικά μέσα στα σχολεία, εμποδίζουν τον εκκλησιασμό. Όλα αυτά και τις εθνικές γιορτές βλέπετε πως τις έχουν υποβιβάσει και όλα αυτά. Γιατί? Γιατί θέλουν οι άνθρωποι να πάψουν να έχουν αυτό το παραλήρημα προσευχής, γιατί αυτό τρομάζει τον δαίμονα. Φεύγουν οι δαίμονες, δεν αντέχουν να σταθούν μπροστά στον προσευχόμενον άνθρωπο. Άρα πρέπει και εμείς να σιωπούμε και να προσευχόμαστε μέσα μας και να περιμένουμε το θαύμα. Δεν είναι συνέπεια εργασίας, όπως είναι τώρα έχουμε ένα πρόγραμμα από το οποίο αναπτύσσεται και κάτι τέτοια, είναι η σωτηρία και η δική μας και του κόσμου. Είναι ένα θαύμα. Εκεί που είσαι παραδομένος στην αμαρτία, στην, ας πούμε, στην νοσταλγία πολλές φορές της αμαρτίας, όπως γίνεται με τους λογισμούς, κάνει ο Θεός το θαύμα και σαρπάζει. Γι' αυτό και στην εκκλησία όταν κάνουμε την κηδεία λένε εξάρπασον Κύριε, λέει, άρπαξε τον, τον άνθρωπό μας από την κόλαση. Και αυτό πρέπει να το πιστεύουμε. Ακόμη θα ήθελα να σας πω ότι αυτό το χαμόγελο της ειρήνης που έχουμε μέσα μας, που ακτινοβολεί σωτηρία στον κόσμο, έχει μια συγκεκριμένη βάση. Ποια είναι αυτή η συγκεκριμένη βάση του? Είναι η πίστη στην Δευτέρα Παρουσία. Είναι η πίστη ότι όλες οι ασκήμνες που υπάρχουν στον κόσμο είναι εφιάλτες, όπως βλέπουμε στον ύπνο μας. Όλες θα σβήσουν και θα γίνει ο κόσμος πανέμορφος και τα πρόσωπα των ανθρώπων γλυκά και χαμογελαστά. Θα γιάσουν οι άνθρωποι που θέλουν τον Χριστό, όχι που τον έχουν, αλλά που απλώς τον θέλουν και ο Θεός θα πει με θέλεις, τώρα θα με έχει. Όταν έχουμε μέσα μας αυτή την ειρήνη, αναπαυόμαστε και μεταδίδουμε αυτή την ανάπαυση σαν έμπνευση στους άλλους. Είδατε η Θεία Λειτουργία που ξεκινάει με την κοδωνοκρουσία, χτυπάει την καμπάνα παρακαλεστικά. Όποιος μ' ακούσει, λέει. Ξεκινάει ο ιερέας τη λειτουργία, εύχεται για τα πάντα, υπέρ του σύμπαντος κόσμου, ακόμα και για την εφορία των καρπών της γης. Εφορία με έψιλον ύψιλον, όχι με έψιλον φι. Ναι. Λοιπόν, και σου λέω, όποιος τα αγαπάει αυτά τα πράγματα, ονειρεύεται να γίνουν καλά. Για τους πλέοντες, για τους αεροπορούντες, για όλα αυτά τα πράγματα, για τους μετανάστες, για τους εχμαλώτους, για τους ασθενούντες κτλ. Ας έρθει εδώ να ενώσει μαζί μας την προσευχή του. Δεν θέλει, περνάει απ' έξω από την εκκλησία και δεν κάνει ούτε ένα σταυρό, τίποτα. Ούτε κοιτάζει κατά μέσα να δει που λειτουργεί η εκκλησία. Αυτή είναι η τρομερή ισορροπία του Θεού απέναντι στην ελευθερία του ανθρώπου. Ισορροπεί ο Θεός την χάρη του, την πλούσια, με την ελευθερία του ανθρώπου που μπορεί να πει ναι, ναι, εντάξει, αλλά εγώ δεν θέλω. Και ενώ λέει δεν θέλω τη σωτηρία μου, θα μπορούσε ένας να πει ορίστε εδώ αποτυγχάνει ο Θεός. Κοιτάξτε όμως ότι επιτυγχάνει και εκεί, με το να δώσει τόση ελευθερία στον άνθρωπο. Εμείς που γίναμε γονείς και παππούδες θεωρούμε ακατανόητο να δίνουμε τόση ελευθερία στα παιδιά μας, ώστε και όταν δεν ακούν τις συμβουλές μας και όταν κάνουν μεγάλες αταξίες, εμείς να εξακολουθήσουμε να τους αγαπούμε και να τους ευεργετούμε. Είναι ακατανόητο για μας. και για μένα. Αλλά για κοιτάξτε το παράδειγμα του κυρίου μας, πως έφτασε ο Λογκίνος, ο Σταυρωτής, ο Εκατόνταρχος να γίνει Άγιος μάρτυρας του Χριστού. Για σκεφτείτε το, τι παιδαγωγία ήταν αυτή. Λοιπόν, τις οικογένειες πρέπει και κάτι άλλο να τις κάνουμε. Τον παλιό καιρό η χαρά της οικογενειακής ζωής είχε μια γραφικότητα. Ποια ήταν η γραφικότητα? Ξέραμε τις γιορτές και ξέραμε τα έθιμα σε κάθε γιορτή. Θυμάμαι όταν ήταν, ας πούμε, του Σταυρού, η μάνα μας έστελνε να μαζέψουμε δεντρολίβανα. Τα πηγαίναμε στην εκκλησία. Όταν ήταν, πότε ήταν ο βασιλικός στην εκκλησία του Σταυροπροσκυνήσεως? 14 Σεπτεμβρίου. Ναι. Τότε λοιπόν κόβαμε όλους τους βασιλικούς, τους στερίζαμε. Πάμε στην εκκλησία. Στα βάγια, ασκαρφαλώμε πάνω και κόβαμε κρονάρια. Μας τα θυμίζουν οι μανάδες μας, θυμίζουν, χαρά το κάναμε αυτά. Ξέρανε τι ταιριάζει σε κάθε εποχή. Ας πούμε, πότε θα βάψουν τα αυγά τους, πότε θα ετοιμάσουν για το Πάσχα το σπίτι, πότε για τα Χριστούγεννα. Ξέρετε, εμείς που ζήσαμε στη φτώχεια, τώρα τα λέω και θα γελάτε, αλλά θυμάμαι ότι στο καλό δωμάτιο, όπου ήταν το μόνο καλό δωμάτιο που μπορούσαμε και να διαβάζουμε και να γράφουμε εμείς τα παιδιά, που είχε φως, είχε μάνα μας ένα τραπέζι μεγάλο και από πάνω έριχνε ένα ωραίο τραπεζομάντιλο, αλλά ήταν ωραίο από την πάνω όψη, από την κάτω ήταν όλοι οι κόμποι και τα, ξέρετε πώς είναι τα, οι ανάποδοι. Λοιπόν, όλο τον καιρό ήταν από την ανάποδη στρωμένο, για να μην το λερώνουμε. Και όταν ήταν παραμονή γιορτής, το γύριζε από την καλή. Έλαμπε το σπίτι, χαιρόμασταν. Αν δεν είσαι αφός, δεν μπορείς να χάρεις με τέτοια πράγματα. Κάτω στα πατώματα είχαμε κουρελούδες. Και είχε δυο λογιών κουρελούδες η μάνα μας. Τις φτηνές και τις ακριβές. Οι φτηνές ήταν έτσι με ό,τι μπαλώματα βρίσκαμε, άκουβα με το ψαλίδι, χράτς, χράτς. Εγώ τα έκανα λουρίδες, αυτή τα έρβε, τα πηγαίναμε σε μια γυναίκα που είχε ειδικό αργαλείο και έφτιαγε κουρελούδες για την κουζίνα, για τα δωμάτια. Αλλά είχε και τις καλές που είχαν σχήματα γεωμετρικά. Κουρελούδες, τυλιγμένες έτσι, έτσι, έτσι, στρόγγυλα. Και πίσω από κάποιες πόρτες περιμένανε οι κουρελούδες. Μόλις ήταν γιορτή, έστρωνε τις καλές κουρελούδες. Και άλλαζε η όψη του σπιτιού. Τι ωραίο πράγμα. Τόσο απλά άλλαζε η ζωή μας. Γιατί? Γιατί ήταν αλλαγμένη πνευματικά μέσα μας και ήθελε απλώς ένα σύμβολο, μια αφορμή για να δείξει και εξωτερικά την αλλαγή. Τα παλιό καιρό τα σπίτια ομορφαίνανε και κάνανε Πάσχα με τον ασβέστη. Είχαν ένα κουβά ασβέστη οι μανάδες μας, με μια σκούπα και έκαναν έτσι έτσι, ασβεστώνανε τους τοίχους και έλαμπε ο κόσμος. Και έλεγα εγώ, η αριστοκρατία του ασβέστη. Και όχι να αγοράσουν ασβέστη, λέγει πήγαινε εκεί στην άκρη της πόλης να πάρεις πέτρες του ασβέστη και τις βάζαμε και βράζανε στο νερό και από εκείνο κάνανε να μην κοστίζουν τίποτα. Πάμφτινα πράγματα μεταμορφώναν τη ζωή μας και την κάνουν ωραία. Πάμπτη. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να ξανασυστήσουμε τα έθιμα. Να μην βαριέσαι τώρα, λένε, μια φορά τα έκανε η μάνα με αυτά, τώρα πάει. Ποιος τους δίνει σημασία? Θα τους δώσω εγώ σημασία που είμαι ο πατέρας. Θα τους δώσω εγώ σημασία που είμαι η μάνα. Κι ας το παιδί σιγά σιγά, επειδή θα βαρεθεί και θα πλαντάξει από τις αηδίες στις οποίες περιφέρεται εδώ και εκεί, και θα γυρίσει και θα ζητήσει το έθιμο. Να σε δει το παιδάκι να ζυμώνει το πρόσφορο. Να σε δει με τι ευλάβεια θα το τυλίξεις. Η μάνα μου έχει ειδική πετσέτα για να τυλίγει το πρόσφορο. Δεν τη χρησιμοποιήσουμε σε τίποτε άλλο. Θα το πας στην εκκλησία αμίλητο. Θα δει το ειρηνικό σου πρόσωπο, το παρηγορημένο το παιδί, και θα πει αχ να ήμουν κι εγώ έτσι, και θα γυρίσει ή ο άντρας της γυναίκας. Καταλάβατε? Το έχω πει κι άλλη φορά εδώ. Πέθανε αυτή η θεία Σταματούλα που πήγαινα και την καμάρωνα στη Ρόδο και λυπήθηκα που δεν ήμουν στην κηδεία της, δεν μου το έπανε. Αυτή λοιπόν είχε προβλήματα οικογενειακά διάφορα γύρω γύρω και δεν έλεγε τίποτα, έζημωνε πρόσφορα και έφτιαχνε και λαμπάδες. Και άμα πήγαινε, α πούμε, και σου λέει, πάρε αυτή τη λαμπάδα, να προσεύχεσαι και για μένα και για την οικογένειά μου. Πάρε αυτό το πρόσωπο να το πας στο σπίτι σου, να το φάτε για να πείτε Θεός χωρίς τα πεθαμένα. Καταλάβατε? Και με αυτόν τον τρόπο, με προσευχή, αλλά και με τα έθιμα, τα οποία δένουν τη ζωή, είναι θυμητάρια τα έθιμα. Μας θυμίζουν τα γεγονότα και τα κάνουν συγκεκριμένα, χειροπιαστά. Γιατί? Διότι έχουμε πάθει μια δηλητηρίαση από τις ιδεολογίες που νομίζουν ότι τα πάντα είναι σκέψεις. Ενώ έρχεται η Εκκλησία μας με αυτές τις συγκεκριμένες, τις υλικές φανερώσεις της. Υλικές φανερώσεις. Να μας μεταφέρει στον παράδεισο που είναι χειροπιαστός. Δεν είναι ιδεολογικός ο παράδεισος. Ακόμα και οι μπεταχτσίδες επάνω, οι τουρκάλες, έτσι λέμε τουρκάλες, οι μαμεθανές επάνω στα χωριά εκείνα που είναι οι, πώς τους λένε αυτούς, οι ψιπομάκοι, όταν ζυμώνουν το ψωμί πριν το βάλουν στο φούρνο, το σταυρώνουν. Και έτσι λέει, πώς σταυρώνεις το ψωμί? Έτσι μάθαμε από τους γονείς μας. Και έτσι μπαίνει η χάρη του σταυρού μέσα στο σπίτι. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Πρέπει να τα ξαναβρούμε αυτά. Έχω δει εκκλησίες στα νησιά μας κυρίως, που είναι όλες στολισμένες, οι κουρτίνες, οι ποδιές κάτω από τις εικόνες, αυτά τα που περιβάλλουν τις εικόνες, τις φορητές εκεί που πας και προσκυνάς, όλα με κεντήματα υπέροχα. Κεντήματα υπέροχα και τέτοια με το βελονάκι, κοφτά, πως τα λένε, διάφορα. Θυμάμαι σε μια εκκλησία που ήταν και η γυναίκα που τα είχε κεντήσει όλα αυτά, στέκονταν από όξο και καθόταν σε μια καρέκλα. Λέω, γιατί κάνεις εσύ εδώ πέρα? Τα φυλάω, λέει, να μην μας τα πάρουν. Καταλάβατε? Ό,τι καλό υπήρχε, λέω, αυτό είναι για την εκκλησία. Θυμάμαι πολλές φορές όταν ήρχονταν σπάνια, βέβαια, κάνα καινούριο ρούχο στο σπίτι, έλεγε, αυτό είναι της εκκλησάς, το κλειδώνω, όταν θα πας στην εκκλησία θα το δώσω. Ήξερε ότι το καλό πράγμα είναι της εκκλησιάς η μανούλα μας. Λοιπόν, ανασύσταση των εθίμων. Από όλα τα έθιμα βρήκανε να ανασυστήσουν οι άνθρωποι τις απόκριες για να κάνουν διάφορες αηδίες. Καταλάβατε? Ενώ έχουμε τόσα άλλα έθιμα. Βλέπετε και το Πάσχα, που δεν μπορεί ακόμα ο λαός μας να το ξεχάσει, έρχονται στο απέναντι πεζοδρόμιο της εκκλησίας και περιμένουν να πει το Χριστός Ανέστη να πάρουν δρόμο να φύγουν, να πάνε να φάνε. Έχουν ξεχάσει τη Θεία Λειτουργία, την Αναστάσιμη. Είδατε στα σούπερ μάρκετ πουλάνε και κόκκινα αυγά, γιατί οι γυναίκες δεν τα βάφουν. Τώρα σου λέει, δεν θυμάμαι πως τα βάφει η μάνα μου, δεν έχω καιρό. Και πάνε και αγοράζουν κόκκινα αυγά μέσα σε θήκες πλαστικές. Τι κρύο πράγμα. Ή να έχει η εκκλησία πρόσφορα αγορασμένα από το φούρνο. Τι κρύο πράγμα. Να μην βρεθεί ένα χέρι να κάνει έτσι έτσι, να πλάσει ένα πρόσφορο. Ξέρετε, το πρόσφορο είναι, έλεγε η μάνα μου, είναι το σώμα της Παναγίας. Λέω, αλλά που είναι το σώμα της Παναγίας? Βέβαια, λέει. Γιατί? Γιατί από αυτό παίρνει το κομμάτι ο ιερέας και κάνει το σώμα του Χριστού. Έτσι δεν ήταν και ο Χριστός, ήταν κομμάτι από το σώμα της Παναγίας, κατά σάρκα. Και άνοιξε το μυαλό μου και κατάλαβα πράγματα. Και όταν μας έπεφτε κάτω ένα κομμάτι ψωμί, μας έλεγε, πάρτο, φύσηξέ το αν έχει σκόνη, φίλησέ το και φάτο. Γιατί να το φιλήσω? Είναι ο Χριστός, λέει, μα αφού ξέρω ότι είναι ψωμί. Ναι, λέει, αφού θα έρθει μέσα σε σένα που έχεις κοινωνήσει, γίνεται και αυτό Χριστός. Η χριστοποίηση του κόσμου μέσα σε τόσο πολύ απλά πράγματα, χειροπιαστά, που φαίνονται αφελείς στον κόσμο σήμερα. Και δεν είναι. Και δεν είναι. Γι' αυτό λοιπόν να τελειώσω με αυτή τον επίλογο. Η προσευχή μας, εκτενής. Εγώ δεν μπορώ να κάνω εκτενή προσευχή. Πιάνω τα νεύρα και σταματάω. Και περπατάω ύστερα. Δεν μπορώ, θέλει άσκηση. Να βάλεις τον εαυτό σου κάτω. Και να πεις, όχι, εδώ θα καθίσεις, θα προσεύχεις. Ο δαίμονας που είναι μέσα μας δυσανασχετεί, θυμώνει στην αγοριά της, λέει άντε σήκω φύγε. Εκεί θα κάνεις υποταγή στον δαίμονα. Και τώρα πότε, προσευχή μας. Το χαμόγελό μας, το οποίο μαρτυρεί στον κόσμο έξω την πίστη μας. Ούτε βλαστήμιες, ούτε κατηγόριες, ούτε κουτσομπολιά ότι ο τάδε βουλευτής ξέρω εγώ είναι άθεος, ο τάδε υπουργός είναι άθεος, ας είναι. Ο Θεός έχει το πρόγραμμά του για αυτόν, δεν σου τον ανέθεσε εσένα να τον φτιάξεις. Και χρειάζεται το παράδειγμα και τα έθιμα, να τα ξανασυστήσουμε τα έθιμα, να τα ξανασυστήσουμε. Ερχόταν το Χριστούγεννα και το Πάσχα και η Μανώλη μας έβαζε σε μια μαντήλα μέσα διάφορα δώρα και πατάτες καμιά φορά και φρούτα αλλά και κρέας, να πας λέει εκεί, να πας εκεί. Και με έστελνε επειδή είχα ποδήλατο να τα πάω εκεί, ήταν υποχρεωτικό και εγώ τα ανάπνεα αυτά τα πράγματα, καταλάβατε, και μου φτιάξαν το είναι μου. Ακόμα τα θυμάμαι και κλαίω από τη συγκίνηση. Θυμάμαι ότι όταν ερχόταν σε ένα χώρο ένας ηλικιωμένος, όλοι οι νέοι σηκώνονταν επάνω. Δεν μπορούσαν να κάθονται αυτοί να έχουν τον ηλικιωμένο όρθιο. Και θυμάμαι ακόμη να περπατάμε τώρα στους δρόμους του χωριού, έξω από τα χωριά, στις εξοχές, πηγαίνουμε από το ένα χωριό στο άλλο. Και από την άλλη μεριά ερχόταν ένας γέρος με τον μπαστούνι. Θα του λέγαμε «Γεια σου πατέρα», τον λέγαμε πατέρα όποιος και αν ήταν. Ωρα καλή, έλεγε εκείνος. Τις γυναίκες, τις γιαγιάδες, τις λέγαμε μητέρα. Τις άλλες γυναίκες, τις ξένες, όλες τις λέγαμε θείες. Θιά. Δεν τις λέγαμε κυρία μου. Το κύριος και το κυρία το βγάλανε οι Ευρωπαίοι. Επειδή ήταν κύριοι και είχαν δουλοπαρίκους στους άλλους και το έκαναν ρεβεράντσα μεταξύ αριστοκρατών. Καταλάβατε. Επίσης, δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρχει λείψανο, να υπάρχει κηδεία και να μην πάνε όλη η γειτονιά να σταθεί κοντά στους ανθρώπους αυτούς και ας μην τους πούνε τίποτε. Μάλιστα είχαν το έθιμο να φέρουν φαγητό μαγειρεμένο. Γιατί? Γιατί λέει μέσα στον πόνο τους και στη θλίψη τους δεν θα μαγειρεύαν οι άνθρωποι. Τους φέρνουν άλλη φαγή για να τους αναγκάσουν να φάνε κάτι. Και μάλιστα τη νύχτα που ξενυχτούσαν το νεκρό έπρεπε να είναι η πόρτα ανοιχτή. Ήταν έθιμο να μην κλείνει η πόρτα για να μπορεί να μπαίνει όποιος θέλει, όχι να χτυπάει το κουδούνι για να μπει μέσα. Ψηλά έθιμα, και όμως τόσο σημαντικά, τόσο σημαντικά. Να υπήρχε τώρα κάνουμε προσκλήσεις σε γάμους, κάτι τεπελώρια χαρτιά γράφουν και κάτι αηδίες μέσα πολλές φορές, ναι, κάρτες και τις στέλνουν ταχυδρομικά. Τότε θυμάμαι στην Κύπρο τώρα έβγαινε μια παρέα με παιδιά, είχαν ένα λιβανιστήρι το οποίο το ανάβαν με φύλλα ξερά της ελιάς, όχι με λιβάνι, που να βρεθεί τόσο λιβάνι, και περνούσαν από τα σπίτια και λένε σας προσκαλούμε στο γάμο, με το λιβανιστήρι όμως στο χέρι. Τι ωραίο πράγμα ήταν αυτό, όλο το χωριό ήταν καλεσμένο. Αν τα περιθμίσω αυτά είναι άπειρα, άπειρα έβγαλε ο λαός μας για να κάνει την ζωή έμπρακτη χριστιανική. Να σας πω ένα έθιμο που βρήκα στην Κύπρο όταν πήγα στην Αγάπη το απόγευμα ή την Επαύριο, δεν θυμάμαι πότε ήταν, που μαζεύονταν όλοι οι γέροι του χωριού στον αυλόγυρο της εκκλησίας και παίζανε αμάδες όπως παίζαν τα αγόρια που παίζουν. Και όταν ο ένας νικούσε τον άλλον, τον έπαιρνε στην πλάτη του και τον πήγαινε ως εκεί. Λέω, γιατί τα κάνουν αυτά? Να γελάσουν, λέει. Άμα έχεις τσακωμένος με έναν, πώς θα τον πάρεις τον νόμο σου? Εσύ πάρει αυτό σε σένα. Αναγκαστικά το ρίχνετε στο παιδικό, ας πούμε, στην πλάκα θα λέγαμε. Και μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, την αφελή παιδική ατμόσφαιρα, λιώνανε οι κακίες. Μου είπες αυτό, ένιωσε.

0: ταυτότητα της παρουσίας της Εκκλησίας στη ζωή μας χειροπιαστεί. Να είναι βιωμένη μέσα μας.
1: Ακούσαμε ομιλία με θέμα «Ας σώσουμε ό,τι απέμεινε από την οικογένεια» του καθηγητή κυρίου Κωνσταντίνου Γανωτή. Εκφωνήθηκε στις 25 Οκτωβρίου το 2015.
2: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατέ, καλησπέρα σας. Και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Και αρχίζουμε όπως πάντοτε με τα σχόλιά μας στην αυριανή Ευαγγελική Περικοπή, που είναι Κυριακή 15η, Β' Κορινθίους 4ο κεφάλαιο 6 έως 15 στίχους. Θα ακούσουμε λοιπόν σε κάποιο στίχο: «Εν παντί θλιβόμενοι, αλλού

στεναχωρούμενοι, απορούμενοι, αλλού εξαπορούμενοι. Κανένας άλλος δεν αγάπησε τον Θεό περισσότερο από τον Απόστολο Παύλο. Όλες τις δυνάμεις, όλη την ψυχή την έδωσε στον Χριστό. Κι όμως, λίγοι πόνεσαν στη ζωή, λίγοι δοκιμάστηκαν, λίγοι διώχθηκαν, όπως ο Απόστολος Παύλος. Ολόκληρη η ζωή του αητού αυτού της Εκκλησίας πέρασε μέσα από δυσκολίες, πόνους και πικρίες. Εν τούτης, δεν έχασε το θάρρος του ποτέ, δεν απελπίστηκε ποτέ. Αντιμετώπιζε τα γεγονότα με υπομονή και ηρεμία. Γι' αυτό σήμερα, εκθέτοντας τις δικές του και των άλλων Αποστόλων τις ταλαιπωρίες και περιπέτειες, μας καλεί να προχωρήσουμε στο δρόμο της ζωής μας με θάρρος και υπομονή, διότι θα έχουμε πάντα συμπαραστάτη και ενισχυτή των αρχηγών της πίστεώς μας, τον Ιησού Χριστό. Ας αναλύσουμε εκτενέστερα το θέμα αυτό, διότι είναι πολύ σοβαρό και επίκαιρο. Δεν χρειάζεται να σημειωθεί εδώ σε αυτή την εκπομπή πόσες θλίψεις και πικρίες έχει η ζωή. Είναι γνωστό σε όλους μας. Το διαπιστώνουμε κάθε μέρα στη ζωή μας. Κάποιος σοφός έδωσε ένα πολύ επιτυχημένο ορισμό της ζωής. Η ζωή, είπε, είναι ένα κρεμμύδι που το καθαρίζουμε όλοι κλαίοντας. Πολύ αληθινή η παρομοίωση. Η θλίψη μας παρακολουθεί όπως η σκιά. Το εβεβαίωσε άλλωστε και ο Κύριος. «Εν το κόσμο θλίψην έξετε», είπε. Από τα πρώτα μας χρόνια μέχρι την ημέρα του θανάτου μας συνοδεύει η θλίψη και η πικρία. Ζητήματα ατομικά, ζητήματα οικογενειακά, γενικότερα, ασθένειες, πτωχία και συκοφαντίες και θάνατοι και οικονομικά ναυάγια και γάμοι αποτυχημένοι και οικογενειακά δράματα, εγκαταλείψεις και τόσα άλλα ποτίζουν την καρδιά του ανθρώπου με θλίψη. Κάποτε μάλιστα είναι τόσο δυνατή η θλίψη ώστε ο άνθρωπος κυριολεκτικά διαλύεται. Μπροστά σε αυτά τα δράματα ο άνθρωπος τα χάνει, αποκαρδιώνεται, λιποψυχεί. Λυγίζει η αντοχή του. Περιέρχεται σε κατάσταση μελαγχολίας και μαρασμού. «Δεν μπορώ άλλο», λέει με απελπισία. «Κουράστηκα, δεν αντέχω πια στη θλίψη». Και όχι σπάνια. Καταλήγουν πολύ στο σημείο να θέτουν και βίαιο τέρμα στη ζωή τους. Αλλά κι αν δεν φύγουν έτσι πρόωρα, είναι αποτυχημένα πλάσματα, χωρίς χαρά, χωρίς ελπίδα, χωρίς δύναμη. Ο Απόστολος Παύλος, καθώς και οι άλλοι Απόστολοι, είχαν και αυτοί, όπως σημειώθηκε παραπάνω, τις πικρίες τους και τις θλίψεις τους, όμως δεν απελπίστηκαν ποτέ. Και γράφει ο Παύλος στο αυριανό ανάγνωσμα: «Εις κάθε τι θλιβόμενοι, χωρίς όμως και να καταλαμβανόμεθα από αγωνιώδη στεναχώρια, αντιμετωπίζοντες προβλήματα δύσκολα, χωρίς όμως και να απελπιζόμαστε». Αυτό θα πει χριστιανική αντιμετώπιση. Να μένει κανείς όρθιος και στις σκληρότερες καταιγίδες. Διότι τι θα κερδίσει ο άνθρωπος με τα δάκρυα και την απελπισία? Απλούστατα την καταστροφή. Αλλού λοιπόν πρέπει να αναζητήσουμε τη λύση. Στην υπομονή. Είναι η ρωμαλαία εκείνη δύναμη της ψυχής. Είναι το ανεκτίμητο μυστικό του αγωνιστού που εγγυάται τη νίκη. Με το καταπληκτικό αυτό αντίδοτο ηρεμεί η ανθρώπινη πληγωμένη καρδιά, ισορροπεί, βλέπει τα πράγματα καθαρότερα, έχει την ευχέρεια μετά να προχωρήσει χωρίς νευρικότητες, χωρίς εξάψεις. Γρήγορα θα δημιουργηθούν μέσα στον άνθρωπο οι προϋποθέσεις της αισιοδοξίας. «Νεφίδριον εστί και θα τον παρελεύσετε, σύννεφο είναι». «Γρήγορα θα περάσει», έλεγε ο Μέγας Αθανάσιος στις ώρες των δοκιμασιών του. «Αλήθεια, όλα περνούν και τα πικρότερα ποτήρια λησμονούνται. Κάποτε έρχεται η ώρα που αυτοί που δοκιμάζονται στη ζωή επαναλαμβάνουν με ανακούφιση τα λόγια του Ψαλμοδού. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάς εις αναψυχήν».
Είναι η παρήγορη φωνή του Κυρίου. Θαρσείτε, μη φοβήστε, που καθησύχασε τους μαθητές του όταν το πλοίο τους πάλευε με τα κύματα. Τον είδαν ξαφνικά ως φάντασμα να περπατά πάνω στη θάλασσα. Θάρρος τους είπε, μη φοβάστε, εγώ είμαι κοντά σας. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε και να ταράζεστε. Προς αυτόν τον αρχηγό και σωτήρα, όλοι οι πονεμένοι, όλοι οι κατατρεγμένοι κατέφυγαν διαμέσου των αιώνων, γονάτισαν μπροστά στον αιματωμένο σταυρό του, ύψωσαν τα κουρασμένα χέρια τους, έστρεψαν τα δακρυσμένα μάτια τους και φώναξαν με τα κραυγής μεγάλης, «Κύριε σώσον ημάς». Και ότου θαύματος, πάντοτε, ο αρχηγός και Κύριος τους έσωσε όλους και σκόρπισε στη ζωή τους φως και γαλήνη και έκλεισαν του πόνου οι πληγές και σταμάτησε το δάκρυ και έλαμψε πάλι μέσα τους ο ήλιος της ελπίδας και της χαράς. Πόση αλήθεια κρύβουν τα λόγια εκείνα του Χριστού. Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς. Αυτό το γεγονός που θα σας πω τώρα συνέβη πριν πολλά χρόνια σε μια πόλη της Δυτικής Μακεδονίας. Είχαν γράψει τότε οι εφημερίδες. Ο πατέρας ήταν εργοστασιάρχης, πλούσιος. Η οικογένεια με όλες τις ανέσεις. Τρία παιδιά, 9, 11 και 13 ετών, συμπλήρωναν την ευτυχία. Όλα τα είχαν. Κάποτε όμως ήρθαν δύσκολες μέρες. Το εργοστάσιο δεν πήγαινε καλά οικονομικά. Ο πατέρας αντελήφθη την κατάσταση. Έχασε το θάρρος του. Η πίστη προς τον Θεό ήταν σβησμένη. Πού να κουμπίσει στη δύσκολη αυτή στιγμή. Υπό την επίδραση αυτών των συναισθημάτων πήρε την απόφαση. Έστειλε τη σύζυγό του μια βραδιά στους γονείς της που ήταν εγκατεστημένοι σε μια γειτονική πόλη και έμεινε αυτός μόνος με τα τρία αθώα παιδάκια. Το βράδυ όταν κοιμήθηκαν πήρε μια τρομερή απόφαση. Πήρε το περίστροφο, πλησίασε τα κρεβατάκια των παιδιών και με μια σφαίρα σκότωσε και τα τρία. Ύστερα ξάπλωσε στο κρεβάτι του, έβαλε την κάνη του περιστρόφου στο στόμα του και πίεσε τη σκανδάλη. Η σφαίρα πέρασε το κρανίο του και τον άφησε νεκρό. Ξύπνησαν οι γείτονες έντρομοι. Βρέθηκαν προτραγικού θεάματος. Τέσσερα πτώματα που κολυμβούσαν στο αίμα. Πάνω στο τραπέζι ήταν ένα γράμμα του πατέρα προς την αστυνομία. Έγραφε «Επειδή οικονομικώς κατεστράφηκα, απεφάσισα να αυτοκτονήσω. Αλλά για να μην δυστυχήσουν τα παιδιά μου χωρίς πατέρα, αποφάσισα να τα πάρω μαζί μου και τα σκότωσα». Την άλλη μέρα, τέσσερα φέρετρα ήταν στο νεκροταφείο έτοιμα προς ταφή. Δεν έμεινε μάτι που να μην δακρύσει για τον τραγικό θάνατο των αθώων παιδιών. Ο Απόστολος Παύλος και οι Άγιοι όλων των αιώνων μας συμβουλεύουν να μην απελπιζόμαστε. Ψηλά τα μάτια, όχι αποθάρρυνση, ούτε αποκαρδίωση. Στη ζωή νικούν όσοι ελπίζουν και πιστεύουν στου Θεού την προστασία.

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθεί την Πειραϊκή Εκκλησία από τις 91,2 των FM, το ραδιόφωνο που μιλάει μέσα στην ψυχή μας, και ακούτε την εβδομαδιαία εκπομπή «Σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής». Αφού κάναμε τα σχόλιά μας στον αυριανό Απόστολο, συνεχίζουμε με την αυριανή Ευαγγελική Περικοπή, που είναι Β' Κυριακή Λουκά, 6ο κεφάλαιο, 31 έως 36 στίχους. Ας διαβάσουμε το κείμενο. Είπεν ο Κύριος, καθώς θέλετε ή να ποιώσιν ημίν οι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως. Και ή αγαπάτε τους αγαπώντες ημάς, ποιε ημίν χάρη εστί. Και γάρια αμαρτωλή, τους αγαπώντες αυτούς αγαπώσει. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντες ημάς, ποιε ημίν χάρη εστί. Και γάρια αμαρτωλή το αυτό ποιούσι. Και αν δανείζεται παρημών ελπίζεται απολαβήν, ποια ημίν χάρις εστί. Και γάρι αμαρτωλή αμαρτωλής δανείζουσιν, ή να απολάβουσι τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες, και έστε ο μισθός ημών πολλής, και έσεστε ή του υψίστου, ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Γίνεστε ουν ικτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμων εστίν. Το Ιερό Ευαγγέλιο που θα ακούσουμε αύριο είναι κανόνας. Φτιάχνει τέλεια κοινωνία. Και πώς γίνεται τέλεια κοινωνία? Με την αγάπη. 5 φορές θα ακούσουμε στην μικρή αυτή ευαγγελική περικοπή το ρήμα αγαπώ. Αγαπάτε, μας λέει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. Αγαπάτε όλους και όχι μόνο εκείνους από τους οποίους ελπίζετε απολαβή. Οι χριστιανοί προπαντός πρέπει να ζούνε με αγάπη. Γιατί? Γιατί έχουμε μια πίστη. Γιατί αποτελούμε όλη μια εκκλησία. Και τι είναι η εκκλησία? Είναι η οικογένεια των παιδιών του Θεού, που πρέπει σαν αδέλφια να είναι αγαπημένα. Η εκκλησία είναι ένα σώμα ιερό, και όλοι είμαστε μέλη του σώματος αυτού. Ο άλλος, ο διπλανός μας, δεν είναι ξένος, είναι αδελφός μας. Έχουμε με αυτόν τον ίδιο πατέρα, τον Θεό. Έχουμε την ίδια μητέρα, την Εκκλησία. Τρεφόμαστε με την ίδια τροφή, με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τον άλλον, τους ανθρώπους που συναντάμε καθημερινά, πρέπει να τους βλέπουμε σαν αδελφούς, σαν εικόνες Χριστού, σαν μέλη του σώματος του Χριστού που λέγεται Εκκλησία. Πώς λοιπόν να μην τους αγαπάμε? Πρέπει να ζούμε με αγάπη οι χριστιανοί, γιατί με την αγάπη βιώνουμε την Αγία Τριάδα, το Θεό μας. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος περιχωρούνται μεταξύ τους, όπως το λένε οι θεολόγοι. Το ένα δηλαδή πρόσωπο είναι μέσα στο άλλο. Θυμηθείτε το λόγο του Κυρίου μας που είπε στο Φίλιππο, «Εγώ εν το πατρί και ο πατήρ εν εμί εστί». Έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς οι χριστιανοί, ενωμένοι, αγαπημένοι, ο ένας με κατανόηση μέσα στον άλλον, σαν την Αγία Τριάδα που πιστεύουμε και λατρεύουμε. Γι' αυτό και ο Κύριος μας την ενότητα των χριστιανών την ανοίγαγε στην ενότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Στην αρχιερατική του προσευχή ο Χριστός μας παρακάλεσε τον Πατέρα του, όσοι θα πιστεύσουν σε Αυτόν, να είναι όλοι ένα, καθώς εσύ, Πατέρα, είπε, είσαι σε μένα και εγώ σε σένα. Με τη μεταξύ μας αγάπη λατρεύουμε σωστά και ζούμε δυνατά την Αγία Τριάδα. Είναι ακατανόητο, είναι αντιφατικό να λέμε ότι πιστεύουμε τριάδα ομοούσιων και αχώριστων, και εμείς οι χριστιανοί να είμαστε χωρισμένοι και διαιρεμένοι. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία ακούμε πρώτα το κέλευσμα «Αγαπήσομεν αλλήλους», για να ομολογήσουμε εν ομονία «Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα, τριάδα ομοούσιων και αχώριστων». Προσευχόμαστε λοιπόν για όλους τους αδελφούς μας, τους πλησίων μας και τους μακράν, περπλεόντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων, υπέρ της πόλεως ταύτης, υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Όλο τον κόσμο τον αγκαλιάζουμε με τα αιτήματά μας στη Θεία Λειτουργία.
Παλαιότερα στη Θεία Λειτουργία εκφράζαμε πιο παραστατικά την αγάπη μας με τον ασπασμό που έδιναν όλοι οι χριστιανοί μεταξύ τους στο κέλευσμα «Αγαπήσομεν αλλήλους». Και με τον ασπασμό αυτό δήλωναν οι χριστιανοί την ενότητά τους, ότι γίνονταν ένα. Δήλωναν τη δική τους περιχώρηση, ότι ο ένας ανήκει στον άλλον. Όποιος έφτασε την αγάπη, έφτασε τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Ακούτε λόγια του Ευαγγελιστού Ιωάννου, που τον είπαν Ευαγγελιστή της αγάπης. Αγαπητή, λέει ο Ευαγγελιστής, ας αγαπάμε όνος τον άλλον, γιατί η αγάπη είναι από τον Θεό και όποιος αγαπάει έχει γεννηθεί από τον Θεό και ξέρει τον Θεό. Όποιος δεν αγαπάει δεν γνώρισε τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και αν θέλουμε ακόμη να μάθουμε ποια είναι η τέλεια αγάπη, η κορφή της αγάπης, θα μας το πει αύριο ο Κύριος στο Ευαγγέλιο Του. Είναι η αγάπη και προς τους εχθρούς μας ακόμη. Να αγαπάτε τους εχθρούς σας, θα ακούσουμε καθαρά στην αυριανή Ευαγγελική περικοπή. Δύσκολο μάθημα αυτό, αλλά είναι και το υψηλότερο μάθημα. Γι' αυτό και το παρέδωσε τελευταία ο Χριστός μας από την έδρα του Σταυρού, προσευχόμενος για τους σταυρωτές Του. Και η έκφραση της αγάπης μας προς τους εχθρούς είναι η προσευχή υπερ αυτών, κατά το παράδειγμα του εσταυρωμένου Κυρίου μας.

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθεί την Πειραϊκή Εκκλησία από τις 91,2 των FM, το ραδιόφωνο που μιλάει μέσα στην ψυχή μας, και ακούτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην αυριανή Ευαγγελική Περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι Κυριακή Δευτέρα Λουκά. «Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών», θα ακούσουμε σε μία φράση. Την αγάπη σαν κανόνα της κοινωνικής ζωής των χριστιανών μας παρουσιάζει η αυριανή περικοπή. Ο Κύριος αρχίζει με τον χρυσού κανόνα, όμισης μηδενή ποιήσης, υπό τη θετική μορφή του, καθώς θέλετε ή να ποιώσουν μείνει οι άνθρωποι και εμείς ποιείται αυτής ομοίως. Έτσι θεμελιώνει τη σχέση του χριστιανού με τον συνάνθρωπο. Βάσει της σχέσεως αυτής τίθεται ο εαυτός μας, διότι δεν υπάρχει αγάπη μεγαλύτερη από εκείνη προς τον εαυτό μας. Την αγάπη αυτή επιβάλλει η φύση, αυτοσυντήρηση, αλλά και ο εγωισμός, η δευτέρα φύση, η αμαρτία. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας παρατηρεί ότι ο Κύριος ορίζει τον νόμο της ημετέρας φιλαυτίας, κριτήριο του τι πρέπει να πράττουμε προς τους άλλους. Αυτό σημαίνει, εφόσον ο άνθρωπος θέλει για τον εαυτό του μόνο τα καλά και ευχάριστα, πρέπει το ίδιο να επιθυμεί και για τον άλλον. Αυτό είναι ο νόμος της αδιαφθόρου ανθρωπίνης φύσεως, της φύσεως που έπλασε ο Θεός. Ο άνθρωπος επλάστηκε για να αγαπά και όχι να μισεί. Αυτή είναι η φυσική κατάσταση. Αυτός είναι ο φυσικός άνθρωπος. Όπως αγάπη είναι ο Θεός, έτσι και ο άνθρωπος σαν παιδί του πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά του, όπως το παιδί φέρει τα γνωρίσματα του πατέρα του. Εμείς ζούμε σε μια παραφύση κατάσταση που όμως τη θεωρούμε φυσική. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός μας και βοηθά τον άνθρωπο να ξαναβρει τον εαυτό του και τις πραγματικές του σχέσεις που ανατράπηκαν με την αμαρτία πτώση του. Η αδελφοκτονία Κάιν Άβελ που διέπει τις σχέσεις μας σαν μίσος, αντιπάθεια, φθόνο, αδικία, καθιερώθηκε σαν όμως της ζωής μας όταν ο άνθρωπος έπεσε από την κοινωνία του Θεού. Αυτή είναι η εντονότερη σφραγίδα της πτώσεως πάνω σε εμάς και την κοινωνία μας. Αρχίζει δε ο Χριστός από την αρνητική πλευρά. Αναφέρει πρώτα αυτό που κάνει ο κόσμος που ζει μακριά του για να καταλήξει σε αυτό που οφείλει να κάνει ο χριστιανός. Ο χριστιανός λοιπόν πρέπει να κάνει το καλό, όχι επειδή ορίζεται από κάποιο νόμο, έστω και το νόμο του Θεού, αλλά επειδή αυτό εκφράζει τη χριστιανική ιδιότητά του. Θα ήταν πιο σωστό αν λέγαμε ότι ο χριστιανός αντανακλά την αγάπη του Θεού όπως το φεγγάρι το φως του ήλιου. Αποπνέει καλοσύνη όπως το άνθος το άρωμά του, φυσικά και αβίαστα. Η νοοτροπία του προσκοπικού νόμου, μια καλή πράξη την ημέρα, είναι προϊόν μιας κοινωνίας που ζει μόνο στη μίμηση και στο savoir vivre. Ο χριστιανός δεν λέει μια καλή πράξη την ημέρα, αλλά κάθε μέρα καλή πράξη. Όπως το βρέφος αναπνέει χωρίς να διδαχθεί, έτσι και ο χριστιανός αγαπά πριν του το υποδείξουν. Αν εμείς αναγκαζόμαστε να υπενθυμίσουμε τα χριστιανικά καθήκοντά μας, είναι διότι δεν ζούμε στη χριστιανική κοινωνία, αλλά σε νόθο χριστιανικό περιβάλλον που έχει ανάγκη συνεχούς υπομνήσεως για να διακρίνει το χριστιανικό από το κοσμικό και αντίθεο. Στο μοναχικό κοινόβιο που διασώζει τη γνήσια μορφή της χριστιανικής κοινωνίας δεν υπάρχουν παρά μόνο διακονήματα. Και αυτός που ψήνει το ψωμί, και αυτός που σκάβει στο χωράφι, και αυτός που σημαίνει το σύμπαντρο, κάνει έργο αγάπης, γιατί το κάνει για τους άλλους. Το κοινόβιο είναι κοινωνία αγάπης. Δεν αρκεί όμως να κάνει κανείς το καλό. Πρέπει κανείς να γνωρίζει και πώς θα κάνει το καλό. Γιατί όπως λέει ένας Άγιος, το καλό είναι καλό όταν καλός γέννηται. Συνήθως και η αγιότερη πράξη μας περιέχει και κακό. Είναι ανάμεικτη με αμαρτία. Έτσι, όπως λέει και το Ευαγγέλιο, αγαπάμε όσους μας αγαπούν. Αγαθοποιούμε όσους μας ευεργετούν
και εξυπακούεται ότι αν δεν κακοποιούμε, τουλάχιστον αδιαφορούμε για τους άλλους που έχουν ανάγκη, αλλά δεν έτυχε να μας αγαθοποιήσουν. Χωρίζουμε τον κόσμο σε αγαπωμένους και μη. Δανείζουμε, αλλά για να μην χάσουμε και να τα πάρουμε με το παραπάνω. Αυτή είναι η πρόφαση αγαθοεργίας. Κάνουμε το καλό, αλλά δεν χάνουμε τίποτε. Μάλλον το ακριβοπληρωνόμαστε, όχι μόνο με τον τόκο, αλλά και με το χρήσμα του φιλάσπρυγνου και ευεργέτου. Το τρίτο αυτό παράδειγμα του Χριστού θα έκανε ιδιαίτερη αίσθηση τότε που κυριαρχούσε η τοκογλυφία περισσότερο από την εποχή μας. Με τέτοια αγάπη το προεξοφλεί ο Χριστός. Δεν έχει σχέση με τη βασιλεία του την Εκκλησία. Η καινή εντολή του Χριστού είναι η αγάπη. Αγάπη καθολική και προς τους εχθρούς. Αυτούς που μας αδικούν, αυτούς που μας ζημιώνουν, αυτούς που μας μισούν, ακόμα και μας συκοφαντούν. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού, όχι μόνο γιατί την απαιτεί ο Χριστός, αλλά και γιατί την εφάρμοσε ο Χριστός πάνω στο σταυρό του. Η αγάπη του Χριστού είναι ανιδιοτελής, δεν ξέρει τι θα πει συμφέρον. Είναι ένα άνοιγμα της ψυχής μας προς τον συνάνθρωπό μας. Είναι αυθυπέρβαση, αν θέλετε, συντριβή του εγωισμού μας. Είναι συνεχής προσφορά, είναι θυσία. Είναι η αγάπη που ζει ο λαός μας όταν λέει «Κάνε το καλό και ρίξω στο γυαλό». Δεν γνωρίζω αν άλλος λαός, και μάλιστα ανάμεσα σε μη Ορθοδόξους, έχει μια τέτοια παροιμία. Γιατί ο λαός μας έχει ζυμωθεί με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Το δείχνουν οι παροιμίες και τα έθιμά του. Ο Χριστός συνοψίζει τη διδασκαλία του για την καθολικότητα της αγάπης μας, τονίζοντας την αναφορά της στον Θεό. Γίνεστε ικτήρμονες, καθώς ο Πατήρ ημών ικτήρμονεστεί. Κάθε πράξη μας, καλή ή κακή, κάθε ενέργειά μας, δίκαιη ή άδικη, έχει αναφορά στον Θεό. Εάν τε ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν, του Κυρίου εσμέν. Ο Θεός είναι ο έσχατος αποδέκτης της καλής ή κακής συμπεριφοράς μας και ο ανταποδότης μας. Γι' αυτό λέει ο Χριστός στην παραβολή της κρίσεως «Εμή επιείσατε», γιατί σε Αυτόν και μόνο συναντάμε τον συνάνθρωπό μας, τον πλησίον μας. Εφόσον λοιπόν Πατέρας μας είναι ο Θεός, τότε μόνο πιστοποιείται η γνησιότητα της ιότητάς μας αν τα έργα μας είναι έργα Θεού, έργα δηλαδή ανθρωπιάς και αγάπης. Ο Θεός είναι εκτήρμον, δεν αγαπά απλώς. Αγαπά τους ανθρώπους επειδή μάλιστα είναι ανάξιοι της αγάπης του. Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Μας αγαπά επειδή δεν αξίζουμε την αγάπη του. Αν την αξίζαμε δεν θα ήταν αγάπη, αλλά δίκαιη ανταμοιβή, μισθοδότηση ενός ευσυνείδητου υπαλλήλου. Ο Θεός όμως δεν έχει υπαλλήλους, έχει παιδιά και αγαπά τα άσωτα περισσότερα από τα φρόνημα. Για να πάψουν όμως να είναι άσωτα. Όπως κάθε πατέρας ή μητέρα αγαπούν τα παιδιά τους και καθαρά και βρώμικα, γιατί κάτω από τη βρώμα αναγνωρίζουν το παιδί τους, έτσι και ο Θεός κάτω από την αμαρτία μας βλέπει την εικόνα του και αυτήν αγαπά, όχι την αμαρτία. Και εμείς λοιπόν σαν γνήσια παιδιά που βλέπουμε στο συνάνθρωπο κάτω από την κακία του την εικόνα του Θεού, την ίδια με τη δική μας, και αγαπώντας τον συνάνθρωπο τον Θεό αγαπάμε. Είναι εύκολο τώρα να καταλάβουμε αν έχουν καμιά θέση στην Εκκλησία οι διακρίσεις των ανθρώπων σε χρώματα και φυλές, σε κόμματα και παρατάξεις, σε έθνη και σε συμμαχίες. Η Εκκλησία είναι υπερεθνική. Δεν καταργεί τα έθνη, αλλά ενώνει εν Χριστώ τα έθνη. Το Πνεύμα του Θεού κατά την Πεντηκοστή εις ενότητα πάντα σε κάλεσε. Ενότητα εν Χριστώ. Αν τα όρια των κρατών και των ιδεολογιών είναι όρια και της αγάπης μας, τότε η αγάπη μας δεν είναι αγάπη Χριστού. Είναι αγάπη του κόσμου που αγαπά τους δικούς του. Ο Χριστός μας απεκάλυψε και πάλι ποια αγάπη είναι το θεμέλιο της κοινωνικής ζωής των χριστιανών. Όχι η αγάπη
της ψευτοχριστιανικής κοινωνίας μας, της κοινωνίας του ρουσφετιού, της συναλλαγής, του μέσου, των γνωριμιών, της ευνοιοκρατίας. Η αγάπη του Θεού, το απόσταγμα της θείας φιλανθρωπίας, είναι η καινή εντολή της αγάπης, η καινούρια εντολή της αγάπης, η αγάπη της Εκκλησίας.

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθεί την Πειραϊκή Εκκλησία από τους 91,2 των FM, το ραδιόφωνο που μιλάει μέσα στην ψυχή μας, και ακούτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην αυριανή Ευαγγελική Περικοπή. Ο Χριστός συνήθισε να ομιλεί στις πεδιάδες και στις ακρογιαλιές. Μερικές φορές όμως ανέβαινε και στις βουνοπλαγιές. Ένα κομμάτι μιας τέτοιας βουνίσιας ομιλίας, της γνωστής σαν επί του όρους ομιλίας, μας αναφέρει αύριο το Ευαγγέλιο. Είναι ένα κείμενο που λύνει ένα κολοσσίο πρόβλημα, το λεγόμενο κοινωνικό πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό άρχισε από τη στιγμή που άρχισαν τα κατακτητικά και κυριαρχικά σχέδια του Κάιν σε βάρος του Άβελ και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Έχει βέβαια αντιμετωπιστεί με πολλούς τρόπους, όχι όμως και αποτελεσματικούς. Και τούτο γιατί δεν είναι, όπως νομίζετε, πρόβλημα εξωτερικών συνθήκων ή τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων. Είναι πρόβλημα αρχών και πεποιθήσεων της ανθρωπότητος. Αυτό ακριβώς μας διεκήρυξε ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία του. Κανένας άνθρωπος, είπε, ή καμιά ομάδα ανθρώπων δεν έχει απόλυτα δικαιώματα ιδιοκτησίας ή εξουσίας πάνω στη γη. Όλοι είμαστε αδελφοί. Από την ώρα που θα αναγνωρίσουμε απόλυτα δικαιώματα, αντικαθιστούμε τον Θεό. Η απόλυτη εξουσία και ιδιοκτησία δημιουργεί άπλιστους τύραννους. Μόνο ο Θεός είναι απόλυτος ιδιοκτήτης και κυρίαρχος, γιατί μόνο αυτός έχει και απόλυτη αγάπη, ώστε να διαχειρίζεται τόσο την εξουσία όσο και την ιδιοκτησία. Αυτό αποδεικνύεται και από το ότι ανατέλει τον ήλιο επί αγαθούς και πονηρούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Ποτέ λοιπόν δεν επιτρέπεται να εκμεταλλεύεται ο ένας τον άλλον. Για να το καταλάβουμε όμως αυτό, μας έθεσε και την απαραίτητη βάση της δικαιοσύνης ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο του. Μας είπε να κάνουμε ό,τι θέλουμε να μας κάνουν οι άλλοι. Ο πλούσιος, επί παραδείγματι, να κάνει ό,τι ήθελε να έκαναν σε αυτόν οι άλλοι αν ήταν φτωχός. Ο δάσκαλος να μπαίνει στη θέση του μαθητή. Ο προϊστάμενος στη θέση του υφισταμένου. Ο κληρικός στη θέση του λαϊκού. Ο άρχοντας στη θέση του αρχόμενου. Ο αξιωματικός στη θέση του στρατιώτη. Αυτό απαιτεί η δικαιοσύνη. Μετά όμως, και πιο πάνω από τη δικαιοσύνη, υπάρχει και η τέλεια αγάπη. Η αγάπη χωρίς όρους. Αγάπη και προς τους εχθρούς ακόμη, και το τονίζει αυτό ιδιαιτέρως. Έχουμε δικαίωμα να διαλέγουμε τις ιδέες των ανθρώπων, όχι όμως και την αγάπη μας για αυτούς. Ο Χριστός δεν συμφώνησε με όλους τους ανθρώπους, θυσιάστηκε όμως για όλους. Η αγάπη προς τους εχθρούς μας κάνει ομοίους με τον Θεό. Μόνο η δικαιοσύνη μας κάνει ανθρώπους και η αγάπη θεανθρώπους. Με αυτές τις αρχές μπορούμε να λύσουμε μια για πάντα το περιβόητο κοινωνικό πρόβλημα. Το μέτρο και η αρμονία για τους Πυθαγόριους, η ειδονή και η ευδαιμονία για τους Επικούριους, η αταραξία και η απάθεια για τους Στοϊκούς, το ευζήν για τους Σοκρατικούς και Πλατωνικούς και το ως ή μισείς ετέρω μη ποιήσεις για τους υπόλοιπους φιλοσόφους, ήταν τα μέτρα με τα οποία ο προχριστιανικός κόσμος έκρινε την ηθική αξία των ανθρωπίνων πράξεων. Μέτρα επενετά, τα περισσότερα για την εποχή τους. Ελλειπή και ατελή όμως για την εφαρμογή τους. Χωρίς την αλήθεια, πώς είναι δυνατό να υπάρξει αληθινό μέτρο και αληθινή αρμονία? Χωρίς ιδανικά, μόνο με την ειδονή, πώς μπορεί να νιώσει ο άνθρωπος αληθινή ευτυχία? Χωρίς την δύναμη τη μυστηριακή, πώς μπορεί να ζήσει η ψυχή με αταραξία? Χωρίς τη χάρη τη θεϊκή, πώς μπορεί ο άνθρωπος να ξεπεράσει το απλό ζήν και να φτάσει στο ευζήν, που είναι η θέωση του ανθρώπου? Και το να μην κάνεις αυτό που μισείς είναι μόνο η μία πλευρά της ζωής, η αρνητική.
Ο Χριστός ήρθε στη γη ακριβώς για να δώσει και τη θετική. Ήρθε να ανεβάσει τον άνθρωπο στη θέση του την πραγματική. Γι' αυτό ανέβηκε ψηλά και απάγγειλε την επί του άλλου ομιλία του, για να συμβολήσει το ύψος των νοημάτων του και το ύψος που πρέπει να ανεβεί ο άνθρωπος. Το καθώς θέλετε ή να ποιώσει μείνει οι άνθρωποι και εμείς ποιείται αυτής ομοίως, είναι η σκάλα για να ανεβούμε ψηλά. Θέλετε όταν πλήτετε στη μοναξιά σας να σας κάνουν οι άλλοι συντροφιά. Θέλετε όταν ευτυχείτε ή όταν πονάτε να συγχαίρουν και να συμπονούν οι άλλοι μαζί σας. Θέλετε όταν σας συκοφαντούν και σας καταδιώκουν να σας υπερασπίζουν οι άλλοι και να σας βοηθούν. Θέλετε όταν πεινάτε να σας δίνουν να φάτε. Θέλετε όταν προοδεύετε να μην σας φθονούν. Ασφαλώς ναι, όλοι το θέλουμε αυτό. Τότε κάντε κι εσείς το ίδιο στους άλλους. Αυτή είναι η μόνη λύση για να σταματήσει η πάλη των τάξεων, η πάλη των γενεών, η πάλη των φυλών. Αυτή είναι η βάση ώστε ο ένας άνθρωπος τον άλλο να τον αγκαλιάσει. Το savoir vivre που σας είπα και προηγουμένως, δηλαδή ο οδηγός καλής συμπεριφοράς, αυτό σημαίνει, έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στην πολιτισμένη ανθρωπότητα. Αν το ίδιο συμβεί και με τον αλάθητο οδηγό το Ευαγγέλιο και γίνει ο καθημερινός οδηγός της ζωής μας, τότε θα βρει το δρόμο της ύπαρξής μας. Αυτό είναι το αλάθητο μέτρο της ζωής μας, το Ευαγγέλιο. Η αυριανή Ευαγγελική περικοπή έχει την πιο σωστή βάση για να σταθεί σωστά ολόκληρη η ανθρωπότητα. Μαύροι, άσπροι, κίτρινοι, άντρες, γυναίκες, γέροντες, παιδιά, πλούσιοι, φτωχοί, επίσημοι, άσημοι, όλοι μπορούμε να είμαστε αδέλφια με κέντρο τον πρωτότοκο αδελφόν μας, τον Χριστό. Αυτή είναι η μόνη γερή και αληθινή βάση που μπορεί να μας ανεβάσει ψηλά. Μόνο όταν νιώθουμε ότι είμαστε αδέλφια με τον Χριστό και μεταξύ μας, μπορούμε να συμπορευθούμε με ομόνοια και αγάπη στη ζωή μας. Ο Χριστός είναι αδελφός όλων των κατατρεγμένων, των αδικημένων, των παραστρατημένων, των απογοητευμένων, των αρρώστων. Ο κ. Βαγγέλης ο Μπακάλης, ο κ. Κώστας ο Μανάβης, ο κ. Χρήστος ο Οδοκαθαριστής, ο κ. Νίκος ο Ταξιτζής είναι το ίδιο αδέλφια με τον Χριστό, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος ο Κατακτητής, ο Μέγας Κωνσταντίνος ο Θριαβευτής και ο Μέγας Βασίλειος ο Ασκητής. Γι' αυτό ο Χριστός ντύθηκε την ανθρώπινη φύση για να μας λυτρώσει όλους και να μας ενώσει όλους σε μία πείμνη με ένα τσοπάνο. Σε αυτήν ακριβώς τη βάση βρίσκεται η λύση του κοινωνικού μας προβλήματος. Αυτό θέλησε να τονίσει ο Χριστός με την επί του όρους ομιλία του. Ο χριστιανισμός όμως δεν είναι μόνο θεωρία, είναι και πράξη. Ο Χριστός δεν θα έκανε θράψη με επί του όρους ομιλία του, αν δεν την πότιζε με το αίμα της θυσίας του. Για να ζήσουμε κι εμείς αληθινά, χριστιανικά, πρέπει να ζούμε με θυσία. Κάθε μέρα πρέπει να συγχαίρουμε και να συμπονούμε με όλα τα αδέλφια μας. Να θυσιαζόμαστε για τους άλλους. Να ζούμε για τους άλλους. Τότε ακριβώς ζούμε αληθινά για τον εαυτό μας.

Αγαπητοί ακρόατε, παρακολουθεί την Πειραϊκή Εκκλησία από τις 91,2 των FM, το ραδιόφωνο που μιλάει μέσα στην ψυχή μας, και ακούτε την εβδομαδιαία εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε και τελειώνουμε με σχόλια στην αυριανή Ευαγγελική Περικοπή. «Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς, ποια ημί χάρις εστί». Αν υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει όλους τους ανθρώπους της σημερινής εποχής, είναι η αναζήτηση της δικαιοσύνης. Όλοι διψούν και φωνάζουν για την επικρατήσή της, γιατί νομίζουν πως έτσι θα επικρατήσει η ειρήνη και η αγάπη πάνω στη γη. Η δικαιοσύνη που συνδέεται με την ισότητα είναι η προσδοκία όλων των ανθρώπων και όλων των συστημάτων. Κάτω όμως από τη δικαιοσύνη εννοούν πολλά πράγματα, ή μάλλον η δικαιοσύνη ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως από κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό, λαμβάνοντας αφορμή από την αυριανή περικοπή, θα διατυπώσουμε με συντομία μερικές σκέψεις γύρω από τη δικαιοσύνη και πώς την εννοεί ο χριστιανισμός. Ο Κύριος είπε, καθώς θέλετε είναι απειώσιν μην οι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Δηλαδή, καθώς θέλετε να σας φέρνονται οι άνθρωποι, έτσι να τους φέρνεστε κι εσείς. Η απόδοση των ίσων είναι η αρχή της δικαιοσύνης. Εάν θέλω να με αγαπούν, πρέπει και εγώ να αγαπώ. Εάν δεν θέλω να με αδικούν, ούτε και εγώ πρέπει να αδικώ. Αυτή την αρχή τη συναντάμε και στην πρώτου Χριστού εποχή. Ο Κύριος όμως δεν περιορίζεται σε αυτό, αλλά προχωρεί και βαθύτερα, τονίζοντας τη μεγάλη σημασία της αγάπης. Δηλαδή, η αγάπη υπερβαίνει την ανθρώπινη δικαιοσύνη, αφού με την ενέργειά της φτάνουμε στο να αγαπάμε και τους εχθρούς. Το να μισούμε αυτόν που μας αγαπά είναι παραφύση κατάσταση. Το να αγαπάμε αυτόν που μας αγαπά είναι φυσική ζωή. Αλλά το να αγαπάμε αυτόν που μας εχθρεύεται και μας καταδιώκει, αυτό είναι υπέρφυση ζωή. Και σε αυτή τη ζωή μας οδηγεί ο Χριστός. Συγκεκριμένα ο Κύριος λέει, «Και αν αγαπάτε εκείνους που σας αγαπούν, τι τάχα σπουδαίο κάνετε? Και οι κακοί αγαπούν εκείνους που τους αγαπούν. Και αν κάνετε το καλό σε εκείνους που σας κάνουν καλό, τι τάχα σπουδαίο κάνετε? Και οι κακοί το ίδιο κάνουν». Και στη συνέχεια μας τονίζει ότι πρέπει να μοιάζουμε στον Πατέρα μας, τον Θεό, που είναι εκτήρμον και αγαπά όλους τους ανθρώπους. «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε», λέει. Έτσι λοιπόν η αγάπη είναι υπέρβαση της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Είναι δυνατόν να επικρατήσει η δικαιοσύνη στον κόσμο, όπως συνήθως εμείς την εννοούμε, χωρίς όμως την αγάπη και την ειρήνη? Διότι η απόδοση της δικαιοσύνης είναι ανταπόδοση των άλλων της ευθύνης της ενοχής του. Η αγάπη όμως μοιράζεται την ενοχή, ή ακόμα καλύτερα αναλαμβάνει πάνω της την ενοχή των ανθρώπων. Αυτό έκανε ο Χριστός. Εάν ήθελε να αποδώσει δικαιοσύνη με την νομική αντίληψη που εμείς έχουμε σήμερα, τότε έπρεπε όλοι να πεθάνουμε για τις αμαρτίες μας. Αυτός όμως από αγάπη πήρε πάνω του τη δική μας ενοχή και πέθανε για μας. Έτσι υπερεύει τη δικαιοσύνη. Η προηγούμενη σκέψη μας οδηγεί σε κάτι άλλο πιο βαθύ. Η πραγματική δικαιοσύνη ταυτίζεται με την αγάπη και την φιλανθρωπία και δεν νοείται χωρίς και πέρα από αυτήν. Ο Νικόλαος Καβάσιλας, ένας θεολόγος του 14ου αιώνα, στα έργα του ταυτίζει τη δικαιοσύνη του Θεού με τη φιλανθρωπία του. Οι δύο αυτοί όροι, δικαιοσύνη και φιλανθρωπία, συνδέονται στενά μεταξύ τους. Σε ένα σημείο λέει χαρακτηριστικά: «Δικαιοσύνη λέγοντες, εννοούμεν δηλαδή, την ενθερουμένην της μυστηρίης σοφίαν του Θεού και φιλανθρωπίαν. Και αλλού, η του Θεού περί το γένος εσχάτη φιλανθρωπία και αγαθότης, ήθισε στην η Θεία αρετή και δικαιοσύνη». Οι Άγιοι Πατέρες τονίζουν ότι ο Θεός δεν είναι δίκαιος με τη συνηθισμένη έννοια του όρου. Συγκεκριμένα ο Άγιος Ισαάκ λέει, «Μην αποκαλέσεις τον Θεό δίκαιο, γιατί η δικαιοσύνη του δεν γνωρίζεται με τα κριτήριά σου». Πού βρίσκεται η δικαιοσύνη του Θεού? Στο ότι είμαστε αμαρτωλοί και ο Χριστός πέθανε για μας. Ο Τριαδικός Θεός έπρασε τον κόσμο από αγάπη και φιλανθρωπία. Όταν μετά την παράβαση εισήρθε στον άνθρωπο και στη φύση η φθορά, τότε ο Τριαδικός Θεός με αγάπη ανέπλασε ξανά
και αναγέννησε τον άνθρωπο και τον κόσμο. Έτσι η πραγματική έννοια της δικαιοσύνης είναι να είμαστε ικτήρμονες και ελεήμονες, να αναλαμβάνουμε την ευθύνη για κάθε κακό που υπάρχει στον κόσμο, να αγαπάμε τους ανθρώπους και αυτούς ακόμη που μας έκαναν κακό. Συνοπτικά λοιπόν και συμπερασματικά για να τελειώσουμε, μπορούμε να πούμε ότι η δικαιοσύνη χωρίς την αγάπη είναι η μεγαλύτερη αδικία, το μεγαλύτερο έγκλημα. Μια κοινωνία που έχει δικαιοσύνη αλλά δεν έχει αγάπη είναι κόλαση. Επίσης η δικαιοσύνη χωρίς την ελευθερία του προσώπου είναι καθαρά τυραννία. Και η δικαιοσύνη όταν αποδεσμεύεται από το πρόσωπο του Χριστού είναι αφηρημένη κατάσταση και είναι πλάνη να μιλούμε για αυτήν. Εάν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και αν θέλουμε να επικρατήσει στον κόσμο η δικαιοσύνη, πρέπει να εφαρμόσουμε την εντολή του Χριστού «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Όμως μια ακόμη εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής έφτασε στο τέλος της. Αφού ευχαριστήσω και όλους εσάς που κάνετε ακρόαση της Πειραϊκής Εκκλησίας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο την ίδια πάντοτε ώρα. Έως τότε να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα.

0: το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά, γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά: θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους στραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτή την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: απολύστε έθνη εκ της γης αυτού, την επιθυμία του μενήτων εισήξου σας, Κύριε, τη ετοιμασία της καρδίας αυτού πρόσες και του ούσου, κρίνε ορφανό και ταπεινό ή να μην προστεί έτη του μεγαλαφήν άνθρωπος επί της γης. Επί την Κυρία πέπειθα πώς ερεί την ψυχή μου μεταναστεύω από τα όρια ως το Θείον, ότι ιδού η αμαρτωλή εν έτη να τόξω η τίμος αμπέλη εις παρέτραν του κατατοξεύσε εν σκοτωμήνη του ευθύ στην καρδία, ότι ας η κατηρτήσω αυτή καθήλων, ο δε δίκαιος τι επίης, Κύριος εν νεό Αγίου αυτού, Κύριος εν ουρανό θρόνος αυτού, η διοφθαλμία αυτού εις το πέμπτη τα αποκλέπουση, τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους ιούς των ανθρώπων. Κύριος εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβή, ο δε αγαπών την αδικία μισή την εαυτού ψυχή. Επιβρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας πυρ και θείων και πνεύμα καταιγίδος ημερής του ποτηρίου αυτών. Ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνα σιγάπησε, ευθύτητα σύντη το πρόσωπο αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και για πνεύμα.
1: Και εις όνος των αιώνων. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και για πνεύμα.
0: Και νύ και Αίγιος όνος των αιώνων αμήν. Σώσον με Κύριε ότι εκλέλειπε νόσιος, ότι ελιγώθησαν αλήθεια των αιών των ανθρώπων. Μάταια ελάλησε ενέκαστος προς τον πλησίον αυτού, χίλι δόλια εν καρδία και εν καρδία ελάλησε κακά. Εξολοθρεύσει Κύριος πάντα χίλι τα δόλια και γλώσσα μεγαλορίμων. Τους υπόντας, τη γλώσσα ημών μεγαλύνουμεν, τα χίλι ημών παρεμήν εστί, τι ημών Κύριος εστί. Από τις ταλαιπωρίες του λοχών και του στεναγμού των πενήτων είναι αναστήσουμε, λέει Κύριος. Θύσουμε εν σωτηρίου, παρησιάζουμε εν αυτό. Τα λόγια Κυρίου, λόγια αγνά, αργύρων πεπειρωμένων, δοκίμεων, τη γη και καθαρισμένων επταπλασίως. Συ Κύριε φυλάξεις ημάς και διατηρήσεις ημάς από τις γενναίας ταύτης και εις τον αιώνα. Κύκλιο η ασεβής περιπατούσι, κατά το ύψος σου πολιόρισε στους ιούς των ανθρώπων. Έως πότε Κύριε επιλύσει μου εις τέλειος, έως πότε αποστρέψεις το πρόσωπό σου επί μου, έως τι νοστήσω με βουλά σε ψυχή μου, οδύνεσαι καρδία με ημέρας και νυχτός. Έως πότε υψωθήσει το εχθρός με πεμέ. Επίβλεψε μη σ' άκουσό μου, Κύριε Θεός μου. Πότσον τους οφθαλμούς μου. Μήποτε υπνώσω εις θάνατο. Μήποτε είπε ο εχθρός μου ίσχυσα προς αυτόν. Εκλείποντες με αγαλιάσονται εάν σ' αληθώ. Εγώ δε επί το ηλίου σου ήλπισα. Αγαλιάστη η καρδία μου επί του σωτήριό σου. Άσω το Κυρίο το ευεργετή αντίμε και ψαλώ το όνομα του Κυρίου του υψίστου. Είπε άφραν καρδία αυτού. Ούκ έστει Θεός. Διεφτάρισαν και ευδελήχθησαν εν επί τη δέμαση, ούκαι στην ποιόν πιστότητα, ούκαι στην έως ενός. Κύριες εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ιδίν ή έστι σημειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν άμα εκριώθησαν, ούκαι στην ποιόν πιστότητα, ούκαι στην έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία. Οι οστέοντες των λαών μου εμβρός οι άρτου των Κύριων ούκα περικαλέσαντα. Εκεί διελίασαν φόβο

0: Πού μη φόβος, ότι ο Κύριος εν γενναία δικαίων. Βουλή το πού, κατησχύνατε ο δε Κύριος ο πεις αυτού εστί. Τι ζώσει εξίων του σωτήριων του Ισραήλ. Εν το επιστρέψει Κύριε την αιμαδοσία του λαού αυτού, αγαλιάστη Ιακώβ και εθνανθίσετε Ισραήλ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα. Και νίκαι και στου αιώνα των αιώνα μη, Κύριε τη παρικήση εν το σκηνοματί σου, ή τη κατασκηνώσει εν όρια Αγίω. Πορευόμενο άμμο και εργαζόμενο δικαιοσύνη, λαλών αλήθεια εν καρδία αυτού. Όσου και δόλωσε εν γλώσσα αυτού, κι ούτε ποιήσε το πλησίον αυτού κακών και μυρισμών, και έλαβαν επισέγγιστα αυτού. Εξουδένεται ενώπιον αυτού πονηρευόμενο, του δε φοβουμένου τον Κύριο δοξάζει. Ομνίων των πλησίων αυτού και ου καθετών. Το αργύρον αυτού κέδωκεν επιτόκο και δώρα επαθώ ίσου κέλαβε. Ο ποιόν ταύτα ούσα λευθίστη στον αιώνα. Φύλαξον με Κύριε ότι ψήφισα. Είπα το Κυρίο, Κύριος μισή, ότι τον αγαθό μου ου χρειανέξει. Της Αγίης της εν τη γη εθαυμάστοσαν ο Κύριος πάντου θελήματο εθού εν αυτής. Επληθύνησαν οι ασθένειε αυτών με τα ταύτα ετάχυνα. Ουμή συναγάγοντα συναγωγά αυτών εξαιμάτων, που δούμε μνηστών των ονομάτων αυτών διαχειλέων μου. Κύριο μερή τη κληρονομία μου και του ποτηρίου μου. Σύω αποκαθιστών τη κληρονομία μου εμεί. Σκηνία επέπεσέ μη εν τη κρατήστη και γάρη κληρονομία μου κρατήστη μη εστί. Ευλογή στον Κύριο, το συνετή αντάμε, έτη δε και έω νυχτό επέδεψά με η νεφρή μου. Προωρώ με τον Κύριο ενώπιον μου διαπαντό, ότι εκ δεξιών με στείνει να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράθη καρδία μου και η γαλλιάσα τη γλώσσα μου, έτη δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει ο πεπίδι. Ότι ουκ εγκαταλείψει την ψυχή μου η σάδιν, ουδέ δώσει των όσιών σου η δίν διαφορά. Εγνώρισά με οδού ζωή, πληρώ με εφροσύνη μετά του προσώπου σου. Τεκνότητε εν τη δεξιά σου στέλε σου. Εισάξον Κύριε τη δικαιοσύνη μου, πρόσχησε τη δεήση μου ενώτη την προσευχή μου, ουκ εχίλε ειδωλή. Εκ προσώπου σου το κρίμα με εξέλθει, οι οφθαλμοί μου ιδέ του ανεπίτητε. Εδοκίμαν στην καρδία μου επισκέψω ανοιχτό, στο πύρο σα μου και ουχα βρέθη είναι μια αδικία. Όπω αν μη λαλήσει το σώμα μου τα έργα των ανθρώπων δια του λόγου του χιλέου σου, εγώ εφυλάξα οδού σκληρά. Κατάρτισε τα διαβήματά μου, επεστρίβη σου ή να μη σαλευτώ στα διαβήματά μου. Εγώ εκέγραψα την επικουσά μου, Θεό. Κλείνε το ούσο εμεί και εισάξουν το ερμάτα μου. Θα μάστουσαν τα ελέη σου, σώζουν του ελπίζοντε σε. Εκ των αθεστικότητων τη δεξιά σου φυλαξώ με κύριο σκότεινο φθαμού. Έτσι σκέπτον περίδου σου και πάση με προσώπο εγώ των ταλαιπωρησάντων μου. Οι εχθροί μου ψυχή μου περιέσχουν το στέρα αυτό συνέκλεισαν, το στόμα αυτό ελάλησαν την παρφανία. Εκφαλώντα με νυνή περιγύκλωσά με του οφθαλμού αυτών έθεντε εκλείνει τη γη. Υπέλαβον ο σύλλεον έτοιμο εστήραν και ο σύ κύμνο εικόνα αποκρίθη. Ανάστητη κύριε πρόφθωσον αυτού και υποσκέλισον αυτού. Δύση την ψυχή μου από ασεβού, ρομφέα σου από εχθρόν ισχυρό. Κύριε από λίγων απογεί διαμέρισον αυτού με τη ζωή αυτών και το κεκριμένο σου εκλείστη γαστήρα αυτών. Έχω τάσει τα ανίων και αφήνα τα κατάλοιπα τη νηπίη αυτών. Εγώ δε δικαιοσύνη οφθήσω με το προσώπου σου. Χορταστήσω με το οφθήνε μη τη δόξα σου. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα τη γενή και ήκη σου όνα στον αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα.
1: Και νυν και ήκη σου όνα στον αιώνα μη. Αγαπήσω κύριε ισχύ μου, κύριο στερέωμά μου, καταφυγή μου και ρίστη μου. Ο Θεό μου, βοηθό μου και ελπιό επαυτόν, υπερασπιστή μου και κέρα σωτηρία μου και αντιλήπτορ μου. Ενών επικαλέσω με τον Κύριο και εκ των εχθρών μου ξοφίσουμε. Περιέσχομαι με οδύνη θανάτου και χήμαρη ανομίε εξετάραξά μου. Οδύνη άδο περικύκλωσά μου, προέφθασαν παγίδε θανάτου. Και αν το θύλι βασιστέ με επικαλεσάν τον Κύριο και προ το θόλου με και έκραξα. Ήξον εκ ναού Αγίου αυτού τη φωνή μου και η κραυγή μου ενώπιν αυτού τη ελεύθερη στα ότα αυτού. Και εσαλεύθη και έντρομο σε γεννήθη η γη και τα θεμέλη των ωραίων εταράχθησαν και εσαλεύσαν ότι οργήσει αυτή ο Θεό. Ανέβη καπνό εν οργή αυτού και πήρ από προσώπου αυτού κατεφλόησαν άνθρακε ανήθησαν από αυτού. Και έκλειν ουρανού και κατέβη και γνώφωσε από του πόδε αυτού. Και επέβη πιχερουδίν και επετάστη πτερίγουν ανέμων. Και έθετο σκότσο από πληθύν αυτού, κύκλο αυτού, η σκηνή αυτού, σκοτεινών είδων ενεφέλε αέρων. Από τη στυλαυγή σου συνόπιν αυτού ενεφέλε δήλθον, χάλαζα και άνθρακη πυρό. Και ευρώνησε εξ ουρανού ο Κύριος και ο ύψος έδωκε φωνή αυτού. Εξαπέστειλε βέλη και εσκόρπισε αυτούς και αστραπάς επλήθυνε και συνετάραξε αυτούς. Και όφθεν επί γέ των υδάτων και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από τη γησαιό σου, Κύριε, από εμπνεύσεις πνεύματος οργής σου. Εξαπέστην εξύψους και έλαβέ με, προσελάβε το με εξυδάτων πολλών. Ρίσετε με εξ εχθρό μου δυνατών και εκτομισούντων με ότι εστερώθησαν υπέρ εμέ. Προέφτασαν με εν ημέρα κακώσεώς μου και γέν το Κύριο σαν στήριγμά μου και εξήγαγε με εις πλατισμόν. Ρίσετε με ότι θέλησέ με. Και ανταποδώσιμη, Κύριος, κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσιμη, ότι φύλαξα τις οδούς Κυρίου του εισέβησα από το Θεό μου, ότι πάνε τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου και τα δικαιώματα αυτού καπέσαινα με μου, και έσομαι άμμος με τα αυτού και φυλάξουμε από τις ανομίες μου, και ανταποδώσιμη, Κύριος, κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού. Με τα οσίω όσιο έσαι και με τα ανδρός αθώ οθώ έσαι και με τα εκλεκτού ακλεκτός έσαι και με τα στρεβλού διαστρέψεις ότι εσύ λαόν ταπεινό σώσεις και οφθαλμούς περηφάνου ταπεινώσεις ότι εσύ φωτίς λίχνο μου Κύριο Θεός μου φωτίς το σκότος μου ότι εν σύ ρηστήσω από πειρατηρίου και εν το Θεό μου υπερδίσω με τείχος ο Θεός μου άμμος η οδός αυτού τα λόγια Κυρίου πυρωμένα υπερασπιστής εστί πάντων ελπιζόντων επ' αυτών ότι τις Θεός πάραξ του Κυρίου ή τις Θεός πλην του Θεού ημών ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμη και έθετο άμμο μου την οδό μου καταρτιζόμενος τους πόδους μου σοι ελάφουν και επί τα υψηλά ιστών με διδάσκουν χείρος μης πόλεμων και έθω τόξων χαλκούν της βραχίωνάς μου και έδω κάσμη περασπισμό σωτηρίας και η δεξιά σου δελάβετό μου και η παιδεία σου ανόρθωσέ μη στέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει επλάθυνε στα διαβήματά μου από κάτω μου κι ούκ εισθένισαν τα ίχνη μου, καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλήψω με αυτούς, κι ούκ αποστραφίσω με έως ανεκλήπωση. Εκλείψω αυτούς κι ούμι δίνονται στήνε, πεσούνται υπό τους πόδους μου, και περιέζω σας με δύναμη εις πόλεμον, συνεπόδιες πάντως επανισταμένους επί με υπό κάτω μου. Και τους εχθρούς μου εδωκάς με νόδων και τους μισούντας με εξολόθρευσας, εκ έκραξαν κι ούκ εινοσός μου προς Κύριον, κι ούκ εισήκουσαν αυτόν. Και λεπτινώ αυτούς όσοι χνούν κατά πρόσπονο νέ μου, ως πυλών πλατιών λεανώ αυτούς. Ρίσιμε εξ εντολογίας λαού, καταστήσιμε εις κεφαλήν εθνών. Λαός όνουκ έβνου δουλευσέ μη, εις ακοήν οτι υπήκουσέ μου. Ή αλότρι ψεύσα ντόμι, ή αλότρι επαλαιώθησαν και χώραν από τον τρίγωνο αυτών. Ζει Κύριος και ευλογητός ο Θεός μου και ψωθεί το Κύριο ο Θεός σωτηρίας μου. Ο Θεός ο διδούς εκδικήσε μη και υποτάξας λαούς είπε με, ορίστης μου εξ εχθρών οργύλων. Από τον επανισταμένο είπε με υψώσει με, από ανδρός αδίκου ρίσι με. Δια τούτε εξομολογήσω μέσα εν έθνηση Κύριε και το όνομα Τη σου ψαλώ. Μεγαλύνοντας σωτηρίας του βασιλέως αυτού και ποιον έλεος το Χριστό αυτού το Δαβίδ και το σπέρματο αυτού έως αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και οίκη σώνα στον αιώνα μην. Οι ουρανοί διηγούντα δόξαν Θεού πίσιν τα χειρών αυτού αναγγέλτου στο ρέωμα. Η μέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση. Ούκ εισή λαλιέ ουδέ λόγοι, ον ουχή ακούνε εφωνέ αυτών. Εις πάσιν γίνει εξήθρον ο φρόγκος αυτών και εις τα πέρα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο σκήνομα αυτού και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού. Αγαλιάστε ως γίγας αδραμή οδών αυτού. Από άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάδυμα αυτού έως άκρου του ουρανού. Κι ουκ έστειν ως αποκριβήστε της θέρμης αυτού. Ο νόμος Κύριο άμμος επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κύριου πιστή σοφίζουσα νήπια, τα δικαιώματα Κύριου ευθέα εφραίων τα καρδίαν, η εντολή Κύριου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς, ο φόβος Κύριου αγνός ευδιαμένων σε αιών αιώνους, τα κρίματα Κύριου αληθινά δε δικαιωμένα επί το αυτό, επιθυμητά υπέρ χρυσίων και λήθων τίμιων πολλήν, και γλυκίδα υπέρ μέλκη Κυρίων, και γάρο δούλος φυλάσε αυτά, εν το φυλάσιν αυτά τα πόδες πολύ. Παραπτώματα τι συνήσει, εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με και από λωτρίων φύση του δούλου σου. Εάν μη μου κατακυριεύσωση, τότε άμμος έσωμε και καθαριστήσωμε τη μαρτίας μεγάλης. Και έσονται εις ευδοκία τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διαπαντός. Κύριε βοηθέ μου και λυτρωτά μου. Επακούσου ο Κύριος εν ημέρα θλίψος, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. εξ αποστήλες η βοήθεια εξαγίου και εξιών αντιλάβει τόσο. Μνηστή η πάση θυσία σου και το λογάθωμά σου πιανάτο. Οδόση Κύριος κατά την καρδία σου και πάση την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί του σωτηρίου σου και ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυτισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τίματά σου. Νυν έγνων ότι έρωσε Κύριος των Χριστών αυτού. Επακούστε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού. Εν δυναστείες η σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτε εν άρμαση και ούτε εν ύπης. Ημείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυτισόμεθα. Αυτοί συνεποδίσαν και έδωσαν, ημείς δε ανέστημε και ανορθώθημεν. Κύριε σώσον τον βασιλέα και πάξουν ημών, ενή αν ημέρα επικαλεσόμεθά σε. Κύριε τη δυνάμου σε εμφρανθείς το βασιλεύς και επί το σωτηρίου σου αγαλιάστες φόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκες αυτόν και την θέληση των χειλών αυτού ουκαστέρης αυτόν. Ότι προέφθασες αυτόν εν ευλογίας Χριστότητος, έθηκες νικηφαλήν αυτού στέφων εκλήθου τιμίου. Ζωήν ητήσα τόσο και έδωκες αυτό μακρότη μερών εις αιών αιώνους. Μεγάλη δόξα αυτού είναι το σωτηρίου σου. Δόξα και μεγαλοπρέπειν επιθύσεις από αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιών αιώνους. Εφρανείς αυτόν εν χαράματα του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέει του υψίστου μη σαλευθεί. Ευρεθεί η χείρ σου πάση τη χρή σου. Η δεξιά σου έβρι πάντως μισούντασε. Ότι θύς αυτούς εις κλίβανο πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτών από τη γη απολύς και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν σε κακά, διαλογίσου το βουλάς, εσ ου μη δίνονται στήνε. Ότι θύς αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθη Κύριε δυνάμεις σου, άσομεν και ψαλούμεν τας δυναστείας σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και ει και σώνα φανούν αμήν, αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και ει και σώνα στον αιώνα μην. Ο Θεός μου πρόσχεσ' μου, είναι αντί εγκατέλειπες μου. Μακράν από τις συγκυρίες μου, η λόγη των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου και κράξω μη μέρας κι ούκης ακούσει, και νυκτός κι ούκης άν είναι μη. Σύ δε εν Αγίω κατοικείς ο έπαινος του Ισραήλ. Επί σύ ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ερήσου αυτούς. Προσέ και έκραξαν και εσώθησαν, επί σύ ήλπισαν και ούκα τεσχύθησαν. Εγώ δε μη σκόληξη κι ούκ άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εξουθένωμα λαού. Πάντες θεωρούντες με εξεμεκτήρησάν με, ελάλησαν εν χείλησιν εκκίνησαν κεφαλήν. Ήλπισαν επί Κύριον ρησάς του αυτών, σωσά του αυτών ότι θέλει αυτών. Ότι σύ ή ο εξπάσας με εγκαστρός, η ελπίς μου από μαστών της μητρός μου. Επί σε περίφην εκ μήτρας, από γαστρός μητρός μου Θεός μου, εσύ μη αποστείς απ' εμού. Ότι η κλήψη εγγύς, ότι ο καίστην ο βοηθών μου. Περικύκλωσά με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχομαι. Ήνιξεν επ' εμέ το στόμα αυτών, ως λέον αρπάζων και οριόμενος. Οσί είδωρ εξεχήθην και διασκορπίστη πάνω το στά μου. Εγεννήθη η καρδία μου, σύ κυρός τυκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθη ως όστρακον, ισχύς μου και η γλώσσα μου και κόλτη του λαργή μου και ισχούν θανάτου κατήγαγές με. Ότι εκύκλωσά μου εκείνες πολλοί συναγωγή πονηρευωμένων περιέσχομαι. Όριξαν χείρας μου και πόδος μου, εξηρύθμισαν πάνω το στά μου. Αυτοί δε κατενόησαν και επίδων με. Διεμερίσου τα ημάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλαν πλήρων. Σύ δε Κύριε μη μακρύνεις τη βοήθειά μου σ' από μου, εις την αντίληψή μου πρόσχες. Ρίσε απορροφέας την ψυχή μου και χειρός κοινός τη μονογενή μου. Σώσε με εκ στόματος λέοντος και από κεράτων με καιρόδων ταπείνωσή μου. Διηγήσω με το όνομά σου τους αδελφείς μου, εν μέσω εκκλησίας ημίσουσε. Οι φοβούμενοι των Κύριων ενέσετε αυτόν, άπαν το σπέρμα Ιακώβ δοξάσετε αυτόν. Φοβηθείτε δι' από αυτού άπαν το σπέρμα Ισραήλ, ότι ούκα εξουδένωσεν, ουδέ προσώχθησε τη δεήση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε στο πρόσωπο αυτό επ' εμού, και εν το κεκραγέρε με προς αυτόν εισήκουσέ μου. Παρασού έπαινός μου, εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, θα σε ευχάζουμε από δώσου ενώπιον το φοβουμένο σε. Φάονται πέντες και εμπληστίζονται και ενέσου Κύριον οι εξητούντες αυτών. Ζήσονται οι καρδίες αυτών εις αιών αιώνος. Μνηστίζονται και επιστραφίζονται προς Κύριον πάντα πέρατα της γης και προσκυνήσου ενώπιον αυτού πάσε πατριέ των εθνών. Ότι του Κυρίου η βασιλεία και αυτός δεσπός των εθνών. Έφαγον και προσεκίνησα πάντες οι πίονες της γης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι καταβαίνοντες εις γην. Και η ψυχή μου αυτό ζει και το σπέρμα βουλεύσει αυτό. Αναγγελίστε του Κυρίου γενναία ερχομένη και αναγγελούσε την δικαιοσύνη αυτού λαού του τεκτισωμένου, ον επίησον ο Κύριος. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με στηρίσει, εις τόπον χλώρισε και με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψον, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένε για τον νόμο της αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και οι βακτηρίες σου αυτές με παρεκάλεσαν. Οι τίμα σας ενώπιόν μου τράπησαν εξαναντίας των θλιβόδων με. Ελείπανες εν ελαίω την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου με θύσκω με οσύ κράτηστον. Και το ελαιό σου καταδιώξε με πάση μέρα της ζωής μου και το κατοικεί με ενίκου Κυρίου εις μακρότη ημερών. Του Κυρίου γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες κατοικούντισαν αυτοί. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίουσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Της αναβείστε εις το όρος του Κυρίου ή της στήστε εν τόπο γη αυτού. Αθώος χερσήν και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβε νηγματέο την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δώρο του πλησίου αυτού. Ούτως λείψει την ευλογία παρακυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί γενναία ζητούν τον Κύριο, ζητούν τον πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα δε πύλασι άρχοντε ημών και πάρθε πύ λεώνει και εισελεύσει το βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα δε πύλασι άρχοντε ημών και πάρθε πύ λεώνει και εισελεύσει το βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Ελπίσιμον Κύριε δόξα Σύ.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Έλθε και σκήνωσαν εν ημίν και καθάρισαν ημάς από πάσης κυλίδους και σώσαν αγαθέτες ψυχάς ημών.
0: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε σαματείς ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε Κυρίας τας ασθενείας ημών. Ένα και εν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίους εν δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μης αφήε με τους οφειλέτης ημών, και μη είσαι νέκης μας πειρατών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εις την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξη μου γαλιάζονται επί Θεών ζώντα. Και γάρ στο θείον έβρε αυτό οικία και τριγώνω σε ανεαυτή ουθή στα νοσία εαυτή. Τα θυσιαστήρια ω Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και Θεό μου. Μακάρι κατοικούντε εν το οίκου τη αιώνα των αιώνων, εν έσου είσαι. Μακάρι σου ανήρωε στην αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάσει την καρδία αυτού διέθετη τη κοιλάδων του κλαθμών στον τόπον ον έθεσε. Και γάρ ευλογία δώσεν ομοφυτών, πορεύσονται εκ δυνάμεω τη δύναμη, οφθήσει το Θεό των Θεών ενσιών. Κύριε Θεός των δυνάμεων, εισάξον στις προσευχής με ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τις αυλές σου περί χιλιάδες. Εξελεξάμεν παραρρυπτήσε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείνη με το ενσκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπάει Κύριος ο Θεός χάρη και δόξα δώσει. Κύριε σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης ακακία. Κύριε Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ελπίζων επισέ. Ευδόξησε Κύριε την γη σου, απέστρεψα στην αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκασε τις ανομίες στο λαό σου, εκάλυψε πάσα τι αμαρτίε αυτών. Κατέπαυσε πάσα την οργή σου, απέστρεψε από οργή θυμού σου. Επίστρεψε εμάς ο Θεός στο σωτηρίο ημών και απόστρεψε τον θυμό σου αθυμών. Μη σου να σου οργιστεί η μήνυ, ήδη ατενή στην οργή σου από γενναία σε γενναία. Ο Θεός σου επιστρέψει ζώο σε εμάς και ο λαό σου εφεθεί στην επισή. Δείξον μην Κύριε το έλεος και το σωτήριον σου δώσει μην. Ακούσουμε τι λαλείς εν εμή Κύριος ο Θεός. ότι λαλείς ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους ίδιους αυτού και επί τους επιστρέφοντες καρδίαν από αυτόν. Πλην εκεί στο φοβουμένον αυτόν σωτήριν αυτού του κατασκηνός δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήθισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια είναι, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύστε και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσι και πάκουσον μου φτωχός και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξον ψυχή μου ότι όσοι σημεί σώσον τον δούλο σε Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξουμε όλη την ημέρα ανέφραν την ψυχή του δούλου σου ότι προσέ ήρε την ψυχή μου. Ότι σε Κύριε Χριστός και ποιηκείς και πολύ έλεος πάσης επικαλυμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσθε τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα χλείψεώς με και έκραξε προσέ ότι επίκουσάς μου. Ού πες την όμοιο σου είναι θεές Κύριε και ού πες την κατά έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας ήξου και προσκυνήσουν ενώπιον σου Κύριε και δοξάζουσε το όνομά σου. Ότι μέγα εσύ και ποιο θαυμάσαι εσύ Θεός μόνος. Οδήγησό με Κύριε τη οδό σου και πορεύσω με την αληθεία σου. Εφραθείτε η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία και δοξάζω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι έλεος μέγα επεμέ και ρίσου την ψυχή μου εξάδου κατά του. Ο Θεός παράνομη επανέστησε επεμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησε την ψυχή μου και ού προέθεται ως ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμον και λίμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επί με και λύσον με δώ στο κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδής και σου. Πίσω με τεμού συνείδησης συγκαθών και ιδέλσον μισούλης με και εσχυντήτσον τσί Κύριε βοήθησάς μου και πανακάλεσάς μου. Πίσω με τεμού σημείων της αγαθών και ιδέλσον μισούλης με και εσχυντήτσον τσί Κύριε βοήθησάς μου και πανακάλεσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι και νύ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι. Χριστότητα εκδιδαχθείς και νύφωνα εν πάση να γαθήν συνείδησιν ιεροπρεπώς ενδυσάμενος ίδλυσας εκ του σκεύους της εκλογής τα απόρριτα και την πίστη τηρήσεις των ίσων δρόμων τετέλεκας ιερομάρτης Διονύσια πρέσβη Χριστό το Θεό σωθήνε τα ψυχάς ημών και νίκη έγιος αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρωσιν υπομείνας αγαθαίο θανάτου θάνατον σκυλεύσεις και έγιε συνδείξεως Θεός. Μην παρήδεις σου έβλαση τη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σου, ελεήμων δέξε ντεκούσα σε θεοτόκων, πρεσβεύουσα υπερημών και σώσον σωτήρι μόν λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μα ει τέλο για το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποστήσει το λέω σου θυμών. Δι Αβραάμ των ηγαπημένων υποσού και δι Αϊσάκ τον δούλο και Ισραήλ τον Άγιο σου. Άγιο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θάνατο ελέησον μα. Άγιο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θάνατο ελέησον μα. Άγιο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θάνατο ελέησον μα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νύ και ήγη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά ελέησον μα. Κύριε Λάστη τη αμαρτία ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τι ανομίε μην. Άγιο Επίσκεψη και Ιε τα ασθενεία ημών ένα και το όνομα τόσου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νύ και ήγη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ μόνο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον μόνο τον οποίο σου δώσουν μην σήμερον και άφησε μην τα οφείλματα ημών, ως και μη σ' αφήμε τους οφειλέτες ημών και μη συνέχιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
2: Ότι σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τα ουρανίους διαβάς πύλες εν πνεύματι, μαθητευτείς το υπέρ τρεις ουρανούς φθάσαντι, Απόστολε Διονύσια των Αρήτων επλουστής της πάσαν γνώσιν και κατήβγασας, τους εν σκότη αγνωσίας πριν εγκαθεύδοντας. Δύο κράζομεν, χέρις Πάτερ παγκόσμιο. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, πάντες καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας του μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε κοιμών εν τη ώρα τα αυτά συντεύξη και ήθινον τη ζωή μου μόνο προς τους εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαραν, και ρίσι μας από πάς θλίψος κακών και δίνης. Τύχησον μας αγίης ο αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση απροσίτης του δόξου και διπλεκτός Ιησού αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα και νύ και Υιό αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα του χειρουβήμου και δοξαίρα να συγκρίψει τους οραφήμου, να διαφθώρος τον λόγο του ακούσεν νότου ο τόπος σε μεγαλύνουμε. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσει ημάς.
4: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, μακροθυμήσεως επί της ημών πλημμυρίμασι και άχρη της παρούσα όλης αγώνη μας. Εν ύπτους οποίου ξύλο κρεμάμενος το ευγνώμενο Χριστή την στον παράδει στον οδοποίησε σύσοδον και θανάτου των θάνατων όλων σας. Ελάστε τη μύτη της αμαρτωλής και να ξύσει δούλη σου. Η μάρτω μεγάλη και νομίσουμε και οχισμένα άξια αρετώματα ημών και βλέψεις στο ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπουμε την οδόντα δικαιοσύνη σου και πορεύουμε τη θελήμα των καρδιών ημών. Αλληκετεύουμε τη συνανίκα στον αγαθότητα επίση ημών, Κυρία, κατά το πλήθο του ελαίου σου και σώσουν ημάς για το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματιότητη η ημέρα ημών. Εξελού ημάς τη στο αδικημένο χειρό και επισημεί τα αμαρτήματα και να έκοσμον σε ολικό ημά φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθυμένη άνθρωπων των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμε το ημετέρω δεσπότη και δαιμόνιο. Και ούτε τη εις ακολουθώντας προστάγμαση στην αιώνια ανάπευση καταντήσουμε να τα πάντα ενστήντα αφρενωμένα και δικείο. Σιγαριώντας αληθινή προσύνη και αγαλίεση στον ρόποντος σε Χριστέ ο Θεός ημών. Και στην δόξα να πέμπουμε στον Άρχος Πατρί και τον Παναγίου και Αγαθό και ο οποίος σου πνεύμα την ίν και εκεί στους όνων στον όνων.
2: Δόξα σε Θεός και ελπίσιμα Χριστός αληθινή προσύνη της πρεσβείας της Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχάντου και Πανεχά

Για τον Επισκόπο Αθηνών και των Αγίων Δόξων Μαρτύρων, Οριστικού Ελευθερίου και Δαμάριου, των Αθηναίων, όν και την μνήμη να επιτελέσουμε και πάνω από την Αγίων Ελίσσα και Σώση Ελλάδο, ω αγαθό και του λαού του Χριστου.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύτης φόδρο. Ξεμολόγησιν και μεγαλοπρέπειν ετήσων ο βλόμινος φως του σημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ασυδέρνων στεγάζουν ενίδες και περό αυτού, ότι της συνέβη την επίβαση αυτού περιπατών επτερήγων ανέμων, ο ποιόντος των κέρδους του πνεύματα και της λειτουργούς του πρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε την ασφάλεια να αυτής που κριτής της στον αιώνα του αιώνος. Άβησο σου σημάτιον το περιβόλιν αυτού επί των ωραίων στήσου δίδατε. Από επιτιμήσεω σου φεύξονται από φωνή βρεδί σου δηλιά σου συν. Αναβαίνω σε όλη και καταβαίνω σε παιδί στον τόπο νόνα θεμελίου σα αυτά. Όλοι ανέθου, ο ου παρελεύσονται, ο δε επιστρέψου σε καλύψου την γη. Ξαποστέλνω πηγά σου φαναξενεμένου ωραίων διαλέψου δίδατε. Ότι όσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνο γρυζίψαν αυτό. Ευαστά το πιτινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου φωνή. Ότι ζων όλοι εκ την υπερόδων αυτού που καρπού τον έργο σου χορταστεί σε τη γη. Ο εξάντελο χόρτων τη κοινή και φλόντια δουλειά των ανθρώπων. Το εξαγαγινά των εκ τη γη και να σε φρένει η καρδία του ανθρώπου. Του λέρνε πρόσωπο είναι λέω και άρθρο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστεί σου δεν τα ξύλα του παιδί και άδειλο του λιβάνα σε επίτευσα. Εκεί στρωθεί ένωση έψωση του ερωτήρου κατοικία ηγείται αυτό. Όλοι τα υψηλά τη ελάφη πέτρα κατά πηγή τη λαβή. Επίση, Ελλήνη καιρού, Ελλήνη έχουν την δύση να αυτό έθου κόδο και έγινε το νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκυμνιωριόμενη του αρπά και ζητή σε πέρα το Θεό πρόσωπο να αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήκτησαν και στι μάνδρε αυτών και τα στήσονται. Εξελεύστε άνθρωπο από το έργο αυτού και από την εργασία αυτού έω τη πέρα σου. Όσο μεγαλύνει τα έργα σου, κύριε, πάντα είναι σοφία η ποιή σα. Επληρώθηκε τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετάνω και στον αριθμό ζώα μικρά με το μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω τον έπλασε, μπέζει να αυτή. Πάντα προσέπρε το κόστη, δεν είναι την τροφή των εισέκερων, δόντω αυτή η λέξουση. Ανοίξαντό τη χείρα τα σήματα πληστήσονται χριστότητο, αποστρέψοντα δε στο πρόσωπο να ρεχθήσονται. Αν θα ανελύσει το πνεύμα αυτών και εκλείψου σου και ει τον χούν αυτών επιστρέψου σου. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστή σου και δεκενεί το πρόσωπο τη γη. Η το ειδόξα κυρίω του αιώνα, εφραντίστη κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπουν επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμει, ο απτόμενο στο ωραίο και καπνίζονται. Άσο το κύριο τη ζωή μου, ψαλό το Θεό με όσοι υπάρχουν. Η δυνητή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν εφραντίσουμε επί του κυρίου. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη, και αν με στιγμή υπάρχει να του ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιο έγνω την δύση να του έθε σκότω και έγινε το νίξ. Μα σε μεγαλύτερη σα. Αξαπατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νύν και αγίο και στο σώμα στον όνομα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Η ελέησο.
0: Πέρι τη άνω την ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Η ελέησο.
0: Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Η ελέησο.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεω ευλαβία και φόβου Θεοησιώντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Η ελέησο.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αγριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πόσης της Αγριστώ ημών Αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρήστου ημών Στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πόσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των Πιστήκοντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ πλεόντων αντιπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησο.
0: Αντιλόγους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
2: Κύριε ελέησο.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξα της ποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Για τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Μακάριος ανήρος ο κοφορεύτη, βουλία σε βόμ, την οδό αμαρτωλό μου και έστ, και την καθέδρα λιμόνι και κάτσε. Αλλήν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού, και τον νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και μπτός. Και έστω στο ξύλιν του προφητευμένων, πάρε τας διεξόδους των υδάτων, που το καρπόν αυτού δώσει καιρό αυτού, και το θέλημα αυτού καπορίσετε, και πάντα όσα άμπη ή κατεβοδοθήσετε. Ουχ ούτως εσαι δεις, ουχ ούτως άλλος ιδμός, ο νεκρύπτη, ο άνεμος από προσώπου της γης. Δε δούτο καναστήσοντας ευείς εν κρίς, ουδέ αμαρτωλήν βουλή δικαίων. Ότι γινός και Κύριος εγώ δικαίων και δώσε εγώ να πολίτη. Είναι τι ευθρία ξανέθνη και λέει μελέτησαν και να παρέστησαν βασιλείς της γης και οι άρχοντας συνήθισαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξουν τους δεσμούς αυτών και απορρίψουν αθμών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανίες εκγελάστε αυτούς και ο Κύριος εκμυφτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και τον θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δεν κατεστάθημι βασιλεύσει από αυτού, επί σε ονόρο στο άγγιμα αυτού, διεγγέλλοντα πρόσδεκα Κυρίου. Κύριος είπε προς μου, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερα είμαι γενικάς. Έτησε παρεμού και δώσωση, έθνη, την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου στα πέρατα της γης. Μανείς αυτούς εράβδες υγρά, ως κεύ και ραμαίος την τρύπη σε αυτούς. Κοινή μου βασιλή σύνετα, και δεύτε πάντες κρίνοντας στην κοινή. Δουλέψτε του Κυρίου φόβο και γαλιάστε αυτόν τον τρόμο. Δράξεστε παιδείας, μη κοτριστεί Κύριος και πολλής εξοδού δικαίας, όταν εκαθήν τάχει ο θυμός αυτού. Μακάρι πάντες και πληθώντας επ' αυτού. Κύριε, τι επληθύνεται σαν θλιβοντές μου, πολύ επανείστε δε με, πολύ λέγω στη ψυχή μου, που και στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύδε Κύριε, αντιλήπτωρο μου, δόξα μου και ψωνά την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξε, και είπε κουσέρου, εκουσέ με εξόρους αγίου αυτού. Εγώ κοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέρεται ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Που φοβηθήσω μου περιάδωλο, ότι το κύκλος επιδεμένων. Ανάστε, Κύριε, σώσον ο Θεός μου, ότι σε υπάρξας πάντως ο χρειάντας Ματέος, ο δότας αμαρτωλός συνέτριψες. Του Κύριου σου κυρία, και τον λόγο σου ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και Υιό.
3: Ενή και Υιό σου άνας πανέλα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε λέξου, Κύριε λέξου, Κύριε λέξου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο
1: Πνεύμα. Ενή και Υιό και σου άνας τον όμνα μην. Εν το επικαλείστη με σηκουσά μου, Θεό δευτεροσύνη μου, αθλίψε πλατινά μου. Εκτήρησό μου και εισάξω τη ψυχή μου. Ή ανθρώπου να σκότει παρικάρδι, εν αντί αγαπά τη ματότητα και ζήτη ψεύδο. Τη γνώτη του θαυμάστου σε Κύριο, στον όσον αυτού, Κύριο ακούσε τέμετο και κραγένε προ αυτόν. Οργίστε και μη αμαρτάνετε, αλλά γιατί εν τε καρδίε ημών, επί τε σκίτε ημών κατανίγητε. Φύσατε θυσία δικαιοσύνη και ελπίζατε επί Κύριον, πολύ λέγουσε τη δείξη μου τα αγαθά μου, εσύ με θυμά το φω του προσώπου σου, Κύριο. Έδωκα σε φρυσίνη στην καρδία μου, από καρπούσι του ήμουν και λέω αυτόν που δίνωσαν. Εν ειρήνη νυχτό κοιμηθήσω με πυπνώσω, ότι σε Κύριε, κατά μόνο σε περπίδι κατά τη φάση μου. Τα ρήματά μου ενώτησε Κύριε, σύνε τη καρδία μου. Πρόσεχε τη φωνή τη δέησεώ μου, ο βασιλεύσου μου και θεό μου, ότι προσέ προσεύξω με Κύριε. Το πρωί σε ακούω τη φωνή μου, το πρωί παραστήσω μέσα και υπόψη μου, ότι ισχύει Θεό θέλω να ανομία σύ. Μου παρικήσει πονηρευόμενο, ουδέ δεμενού παράνομο κατά έδρο θερμό. Εμείς σας πάντως οργανωμένος στην ανομία μου, απολύς πάντα σου λεβούντας το ψεύδος. Άντρια μάτων και δόλιων δελήνστε Κύριος. Εγώ δεν το πλήθη του ελέους, σε ελεύθερος στην ύπνο σου. Προσκυνήσω προς νόμου αγιών σου φόβο σου. Κύριε, οδήγησό μου δικαιοσύνη σου, ένα κατά με θρόνο, κατεύθυνο οποιόν στην οδό μου. Ότι και έστειλε το στόμα του αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτόν ματαιά. Κάθος ανεγμένος ο λάριξ αυτόν, και ως γλώσσα αυτόν ατολούσε, κρίνουν αυτούς ο Θεός, από σάδος από το διαβολιόν αυτόν, κατά το πλήθος των ζευγιών αυτών έξω με αυτούς, ότι παρεπίκρανα σε πλήρω μου. Και φρανθείς απάντησε ελπίζοντας επί σε, η ζωή να καλλιάζονται και κατασκηνώσεις είναι αυτής, και καυχίζονται εσύ πάντες αγαπώντας το όνομά σου. Ότι σε ευλογήσεις δίκαιον, Κύριος όπλε δικές εστεφάνωσε εμάς. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξε με, μη το ετυργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν μου, Κύριε, ότι ασθενείς εμή, ίασέ μου, Κύριε, ότι ταράχτω αστάμ, και ψυχή μου ταράχτης πόδρα, και εσύ, Κύριος, πόδρα. Επίστεψον Κύριε, ρίζε την ψυχή μου, σώσον με ένα και το λέω σου. Ότι και έστεινε το θανάτου μου μονεύω σου. Εδέ το άδειο τη εξομολογήσεται εσύ. Εκοπίασον το στεναγμό μου, πλούσε καθηκά στη νύχτα την κλίνη μου. Με δάκρυσή μου και στρομνή μου βρέξω. Με ταράχτη από θυμό οφθαλμό μου, επαλαιώθη με πάση κρίση μου. Απόστρεφε μου πάντα στη ρεζόμενη κληρονομία μου.
4: ότι σήκωσε Κύριος τον ίδιο του βαθμού μου. Λύκωσε Κύριος δεδεσεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατα. Εσχυθήσαν και καταρχθήσαν σφόδρα, πάντης εχθήν, αποστραφήσαν και κατασχυθήσαν σφόδρα διατάφους. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα.
3: Και νύν και Ιησούς μου εις Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα.
4: Και νύν και Αϊ και Ιησούς μου εις τον όνομα. Κύριε ο Θεός μου, δυσήλθησα, σώσον εκ πάντοτε και κόντα μου και ρίσον. Μήποτε αρπάσεις, λέω την ψυχή μου, μειώντας λυτρωμένο με διασώδητος. Κύριε ο Θεός μου, είπε εις αυτούτο, ή έστει με δική έγχεσή μου. Μια τα πέδωκα της αγαπηδούσης μου κακά, αποπέσει με άρρωπνο χρόνο μου γενός. Καταδιώξε άρα εχθρός την ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσε εις γήν τη ζωή μου και τη δόξη μου σου κατά τις γνώσεις. Ανάστε Κύριε να οργήσου, ψώθεν τις πέρες των εχθρών σου. Και ξηρέστη Κύριε Θεός μου, εν προστάγματι, εν ετήλ, και συναυγή λαό κυκλώσει και περτάφησε ύψους επίστρεψε. Κύριος του είναι λαούς, κρίνω με Κύριε την δικαιοσύνη μου και παιδί να κακίνω τον μου. Συντελεστεί το τύπο νηρία με το λόγο και κατευθυνείς δίκαιο, ετάζουν καρδίες και νεφρούς απλώς. Δικαία βοήθειά μου, του Θεού, του σώζοντας αυτής την καρδία μου. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήνε πάγω κάθε κάστη ημέρα. Εάν μη επιστραφείτε, την οφέα αυτού στη λβό, και τόξο να φθαίνει έτοιμη και δίμα σε αυτά. Και να φταίει τίμα σε σκέφη θανάτου, τα βέλη αυτού τη κρυμμένη και εργάσματα. Ιδέω δίνει σε αδικία ένα σύνολο επόμενο και έδικη να μην. Λάγον όριξε και ανέσκεψε αυτόν, και είπε είπε βόδο να εργάσει. Επιστρέψει ο πόνο αυτού ει κεφαλήν αυτού, και που κορυφή είναι δική αυτού καταβίσεται. Ξομολογήσουμε το κύριο την δικαιοσύνη αυτού, και ψελώ το όνομα του κυρίου του ψήστου. Κύριε, ο κύριο ημών, ω θαυμαστό το όνομά σου, πάρα στη γη. Γιατί υπήρχε μεγάλη πρέπεια άσπερα αν τον ορεμό μου. Εξτόματος μη πίεν και θυλαζόντων, κατευθύσου έναν, ένεκα τον εχθρό μου. Του καταλύσει εχθρό μου και την κοιτή μου. Ότι όψω με τους ουρανούς έργα το δακτύλο σου, σελήνη και αστέρα σας ή θεμελίου σας. Και στην άνθρωπο του μνημείς και αυτού, ή ως ανθρώπου του επισκέπτε αυτόν. Η λάθος αυτόν βραχεί την παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωση αυτόν. Και κατέστησε αυτόν και τα έργα της ζωής σου. Πάντα επέταξε υπό κάτω των ποδών αυτών. Πρόβατε και εγώ σε πάσης. Έτσι δε και τα κτίνη του πεδίου μου. Τα πετεινά του ουρανού και τη φωτιά τη θαλάσση. Τα δύο πορευόμενα τρύπα στα λασόνια. Κύριε, ο κύριο ημών, στο βαστό των ομάδων να πάει στη γη. Δόξα πατρί και ιό και γερμένα την. Την ίν και αίκε ζώνα στον ουρανό. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα τω. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα τω. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα τω.
0: Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούσας, ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τα συγχάρητη. Παναγίας Αγράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και βάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθον. Ότι σου το κράτος και σου εις την η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νύν και

0: Υπομεν πόντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διάνοιας ημών υπομεν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακώνων και μοναχών. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών ειρηνεύει ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπέρ ελεύ ζωής ειρήνης υγείας σωτηρίας επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού. Πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη Ιερά Μονή Ταύτη, των συνδραμητών αφιερωτών και προσκυνητών αυτής. Γιατί δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ιδιωμακτητών της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβασκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Έτι δόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτονο τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένου το παρασουμέγα και πλούσιον έλεος. Έτι δόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των αντις διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη. Ότι ο λεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Καταξίωσον Κύριε Δίος περατάφει το μαρτύρι του φιλακτήνη μας, ευλογητός η Κύριε Θεός του Πατέρου ημών και ετών και δοξασμένο το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το λαό σου επί μας καθά περιελπίσω με την πισέ, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνειδησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε Φωτισσών με τη δικαιωμασή σου, Κύριε το λαό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου με περιδησή πρέπει, ένωση πρέπει, ένωση δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

αντιλαβούσα όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν. Κύριε ο Θεός ημών ο κλίνας ουρανούς και κατά βάση πισωτηρία του γένους των ανθρώπων επειδή επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου σύ γάρτο φοβερό και φιλανθρώπο κριτή οι σύ δούλοι πέκλειναν τα σκεφαλά στους δεύτεροι πέταξαν αυχένας ότι εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια αλλά τόσο περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρία ως διαφύλαξαν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα από παντός εχθρό από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματαίων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της Βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ.

0: Μην απολύγεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι δεν είναι οφθαλμή μου το στηριόν σου, ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πόσης αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί, Κύριε, Κύριε Πνεύματι, και νικαίοι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε Λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε Επίσκεψη και Ιεία στα ασθενείς ημών, ένε και εν το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριε, Κύριε Πνεύματι, και νικαίοι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήθη το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήθη το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερα και άφεσε μην τα οφείλματα ημών, ως που μης αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη συνέχισε μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
2: Ότι σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Στερεός ο Κύριος ο Θεός στην Αγία με τον πίστη των ψευών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία αυτού η Εκκλησία και τη Ραμονιτά αυτής ένας αιώνας.
0: Υπεραγία Θεότα και σώσον ημών.
2: Κοιμιωτέρων των χειρουργείων και δοξωτέρων ασυγκρίτους σεραφείων την αδιαφθόρωσαν λόγων τεκούσαν την όντα σε οδόγων σε μεγαλύν.
0: Δόξα σε ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Πανακράντων και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίων και Ζωοφύου Σταυρού προστασίας των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων ηκεσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Δημητρίου του Μυραβλήτου Τρίχωνος του Θαυματουργού και Παντελεήμονος του Ιαματικού του Αγίου Ενδόξιος Ιωνιομάρτυρος Γεδεών του Εντυρνάβου του Λιοθέντος του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου του Εκραψάνη, των Οσίων Πατέρων ημών Σιμών, του Μονοχή, των Οσίων Υποδίτου, Γερασίμου του Νέου και Δαμιανού, του Ενταρίση, των Αναγίης Πατέρων ημών Αχιλίου, Επισκόπου Λαρίσης και Νικολάου, Επισκόπου Μύρων της Λυκίας των Θαυματουργών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Νικοδήμου, του Αγιορείτου, Φιλοθέου και Αρσενίου, των Ενπάρου, των Αγίης Πατρέων ημών Νεκταρίου, Μητροπολίτου Πανταπόλεως του Θαυματουργού, του Ενεγίνη, της Αγίας Ενδόξεως Ιεροπαρθενομάρτυρος Παρασκευής, των Αγίων Ενδόξεων Ιερομαρτύρων, Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου και Καραλάμπου του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Πατρών Σιμών Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών, της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Δομνίνης και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρών Σιμών Αμούν του Αιγυπτίων και την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθούς και φιλάνθρωπους και ελεήμον Θεός.
3: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ την δέηση ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
4: Γέννητο Κύριε το έλεος ο θυμάς καθά πρεπίσω με τις
5: αιωνία η μνήμη μόνο εξωμακάριστη και είμαστε κρήτων.
6: Αιωνία η μνήμη αυτό.
7: Θεές προσκυνήσουν και προσπέσουν το Βασίλειο μόνο Θεό. Θεές προσκυνήσουν και προσπέσουν Χριστό του Βασίλειο μόνο Θεό. Θεές προσκυνήσουν και προσπέσουν αυτό Χριστό του Βασίλειο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός και το μέγα έλαος και κατ' οπλίους την εκτιμώση εξάλψε το νόμιμά μου, επί ποιον πίνω προς ανεμίες μου και προς αματίες μου καθαρισών, ότι την ομογώ γινώσκω και αμαρτή μου νοπιώ με στήδια παντός, σήμωνα ήμρωτο και το πονηρών ενώπιον σε ποιείς, όπως αν δικαιωθείς τη ζηλό σου και νικείς το κνεστές, ιδούγαρ εν αρμία συνελήφθη και εν αματής εκείσης σε μημή του, ιδούγαρ αλήθνη γάψε στα άδικτα κρύφη της φύσης δήλωσάς μου, παραδείς μη σώπο και καθαριστήσουμε, κλείς με και πριχε όλα εχνθήσουμε, ακουτής μεγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάζου το στέατη του πεινωμένου, από όστε το πόσο πόσο, από το νοτιό μου και πάω στο μίσμα εξάλψουν, καρδίων καθόν ακτήσουν εν ουε Θεός και πριν θέσει εγγένεια της ψυχάς μου. Μη απορρίψουν του προσώπου σου και του πνεύμα στο άγιο μην τον έλυσε που μου. Απόδοση μην την αγαλία στου τρίσου και πνεύμα και μονικό στρίξον. Εδάξω νόμο θα σου δούσε και εσύ βίση επισέ επιστρέψουν. Πίσε με ξεμάδουν ο Θεός, ο Θεός τη σωτηρίας μου, αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να κυλεί την ένισή σου. Ό,τι θέλει εσύ να εδώ κάνω, αλλά καυτόμα του και φτωκίσει. Εσύ το Θεό πνεύμα σε τετριμένο. Καρδιά σε τετριμένη και τετριμένη ο Θεός που ξενά. Αγάθε με Κύριε τη γευθοκία στου αιώνα και οικοδονθεί το τι Ιερουσαλήμ, τότε ευθοκίσει. Τι είναι και εσύ σαν αφλάκελο καυτόματο, τότε μη σου είναι πληθυ συνεστηριό σου μόνο. Ο Θεό ει τη βοήθεια, αν πρόσε Κύριε ει το βοηθήσει με σπεύσου. Ερισχυθίτσον και τραπή του σαν εισιτού τη ψυχή μου. Αποστραφίτσον στα οποία σου και κατεσχυθίτσον βουλόμενη είναι κακά. Αποστραφίτσον παραυτικά, έσκυνο με λέγοντε με ευγέδι. Αγαλιάσαν και αφαθίτσαν πίση πάντη. Ιησί τους ο Θεός και λεγέ τους διπαντός. Αγαλυθεί το Κύριος αγαπώτες το σωτηριός. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις ο Θεός βοηθησόν. Βοηθός μου και ρίτσιμησε Κύριε Μηχανής. Κύριες άκουσαν τις προσευχές μου ενώ τις δεησί μου ετηλυθείες σου άκουσό μου τη δικαιοσύνη σου. Κι μη σας κρίσει μετά το δούλου σου ότι δικαιωθείς ενώ ποιός σου πάσα ζών. Ότι κατεδείξουν ο εχθρός την ψυχή με τα πίνη σε εκείνη τη ζωή μου. Εκάθε εσένα σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδείες που με το πνεύμα με, είναι με ταράφτη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχή μελέτης εν πάση της έργης οποίου μας τα χειρώσει μελέτη. Διεπέτασε προς τέτα σχίες μου σχήμας γίνει δράση. Ταχύς αξιώμη Κύριε εξέλιπε το πνεύμα. Μη αποστρέψω φως όπου μου και μυθίτσουν της κατεβαίνεις λάκων. Ακουστέν πίσω με το περίτελό σου ό,τι της ήλπισα. Γνώρισό με Κύριε οδόν εν υπορεύς με ό,τι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκτονεθώ με Κύριε προς εκατεύχω. Δίδαξε με το οποίο θυμάς της Υιέ Θεός. Το πνεύμα στο καθόν εκείς με νεκή ευθεία. Ένα και του ματός μου Κύριε ζήσουμε. Με τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθελήψεις την ψυχή μου και εν του ελέησου εξολοθρέψω ο Θεός μου και πολύ σφάτως ως κλείβου την ψυχή μου, ό,τι εγώ δούλους ημί. Δόξα αν ψηστεώ και πηγήσει να θεώ ψευδοκία, ύμνομαι σε ευλογούμε σε προσκυνούμε σε δόξα ονογούμε
3: σε ευχαριστούμε εσύ γιατί μεγάλο σε δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, που να είναι Θεέ Πάτρε, Πατοκράτο, Κύριε Ιε Μονογενέσου Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε Θεός Ανώσου Θεού, ο Υιός Πατρός, ο Άρτη Μετέ του Κόσμου, ελέησον ημάς, ο Έρωτας Αματίας του Κόσμου, πρόσδεξε τη θέση μόνο καθήμως, εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησού Χριστός, εις δόξον Θεού Πατρός, αμήν, καθηκάς που ευλογήσω και νέσω το όνομά σου, τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα, Κύριε κατεφυγή, εγινή μήνα γενιά και γενιά, εγώ είπα, Κύριε λέει, σώμα, ία, στην ψυχή μου, ό,τι μαρτώσει. Κύριε, προς σε κατέχουν, δόξα με το οποίο θυμάστε, Σύ, Θεός, ότι πάρε σε πηγή ζωή, εν το φωτί σου, ψωμέθο φω, παράτινο το έλαιο, όσο τζινό που είσαι, καταξίσου, Κύριε, την εκτή ταύτη, ανωματή του φλεκτίνη μα, ευλογητό σου και ο Θεό, τον πατέρη μόνο και νεδόν και δόξα με τον μα του αιώνα σε μην, πηγαίνει το Κύριε, το έλαιο σου θυμά, καθά πεπίσαμε πισέ, ευλογητό σου, Κύριε, δόξα με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσπες, ναι, τη σώμα τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η άγιχο τη σώμα τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεο σου, στον αιώνα τα έρωτα, χειρός μη παρήτης. Σε πρέπει η ένωση πεπίνη μας, το ξεπρέπει, το πατρί και το γιο και το γιο πνεύματι. Ναι και αι και εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα από το κράτορα, ποιητή μου ουρανού και γης όλοτε πάντων και ουράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, του μονογενή, τον εκ του Πατρός γενθέντο προπάντων των αιών. Φως εκ φωτεώς των ληθινών, εκ θού ληθινού γεννηθέντο, ουπηθέντο, ομός του Πατρίδου τα πάνω γένετο. Τον δημάς ο ανθρώπους, Κύριε, του μετέρας, ο τρίαν κατελθόντα, εκ των ουρανών και σακωθέντα εκ μέσα γη και Μαρίας της παθαίνει και νοθροπίσαντα. Στα προθέτει περί ημών επιπατή πλάτο και ποθότε και το φέντο. Και αναστάλλεται τρίτη μέρα κατά της γαφάς. Και ανεθώτης στους ουρανούς και καθεζόμου και δεξιών του Πατρός και πανεχόμου με τα δόξης, κρινιζόντας και νεκρούς ούτσι βασιλείας ούτε έστε τέλος και εις το πνεύμα του Άγιου το κίνητο ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμητος είναι πατρίκιος, πως κινούμε και στο κρυζόμητο λελίσιν για τον προφητών, εις μήνα γίνει καθολικήν και πως τηλεκήν εκκλησίαν, ομολογών βάψουμε εις άφης την αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άρξον εις ένας αληθώς μακαρίζει την θετόπιν την εμακάρσον και πανωμόν την κοιμητέρα του Θεού ημών. Και την ιωτέρα του χειρουδίμη τον δοξωτέρα να συγκρίτων στο Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγω του κούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνω.
6: Δόξα ο Θεός μου, δόξα εσύ. Άρτος ζωής αιωνιζούσης, γενέστο με το σώμα στο Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων ελεξτήριων. Δόξα ο Θεός μου, δόξα. Βεβαιωθείς έργης ατόπης ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος ανάξιος υπάρχον. Χριστέ της μετουσίας εις με αξίωσον, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Γη αγαθή ευλογημένη θεόνι των στάχινων δαστήσεων των αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτων τρώγοντα σώζεσθε. Δόξα ο Θεός μου, δόξα εσύ. Δακρύων μη παράσου Χριστέ ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως ανευσυνειδότους και καθαρμένος πίστε προσέρχομαι και φόβο δέσποτα για τη μεταλήψη των θείων δώρων σου. Δόξα ο Θεός μου, δόξα εσύ. Εις άφεσιν γενέστον των πτεσμάτων το άχροντο σώμα και θείον αίμα, εις πνεύμα Θέμα του Αγίου και κοινωνία και εις αιώνιν ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων λωτρίωσιν. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ίν των ανάξεων με τα φόβου γεύσασε τούτου και ζήσεστε. Δόξα σου, Θεός μου, δόξα σου. Η θέλσα διημά σαρκωθεί πολυέλε, τυθύνε ω πρόβα των διαβρωτών αμαρτήματα. Όθεν νικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα. Δόξα σου, Θεός μου, δόξα σου. Θεράψουν τη ψυχή μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπω κοινωνήσου σου του μυστικού θείου δείπνου ταλέπορου. Περαγία Θεοτό και σώσον ημά. Ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάχνου σου δέσπινα, και τήρημε άρυπον το σώνη κέτην και άμεμπτον, όπω δεχόμενο των νοητών Μαργαρίτη να γιάζουμε. Δόξα σου, Θεό μου, δόξα σου. Καθώ προέφησε Χριστέ, γενέστο δι το ευτελή δούλο σου, και ενεμή μείνον ω υπέσχου, ιδού γάρ το σώμα τρόγο του θείου και πίνω το αίμα σου. Δόξα σου, Θεός μου, δόξα σου. Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εισκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βιλωθής ψυχής μου το αίμα σου. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Μαρία Μήτρη Θεού, της ευωδίας των σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχουν του τόκου σου. Δόξα σου, Θεός μου, δόξα σου. Νουμ, ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρής προσεύχεστε. Δόξα Θεός μου, δόξα σου. Ξενοθήν παθών και της χάριτος ασχήνετε προσθήκην ζωής και ασφάλεια δι' της μεταλήψης των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον ημ προσερχόμενων της θείης μυστηρίης σου της Αγίας Μητρός σου δεήσεσιν. Δόξα ο Θεός ημών, δόξα Συ. Τον Άρτον Χριστέ λαβήν υπερίδεσμε, το σώμα το σών και το θείον είναι αίμα σου, τον αχράντον δέσποτα και φρικτό μυστηρίου σου με τα σχήν το αθλείο, μη κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωή αιώνιον και θάνατον. Δόξα ο Θεός ημών, δόξα Συ. Πηγή αγαθών η μετάλυψη Χριστέ των αθανάτων ή μυστηρίων, γεννηθήτω μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θεωτέρας, προκοπή και επίδοση πρόξενος μόνο αγαθέ όπως δοξάωσε. Δόξα ο Θεός ημών, δόξα Συ. Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως τρόμου και πόθου προσιών τανήν, μετευλαβίες φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και της μυστηρής και ψάλυνση. Ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών. Περαγία Θεοτό και σώσουν ημάς. Σωτήρα Χριστόν οι δεκούσοι περνούν θεοχαρίτε, εκ δυσοπόσεν είναι ο δούλος την καθαράν ο ακάθαρτος. Μέλλοντα αν μενήν της αχράντης μυστηρής προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δόξε ο Θεός ημών, δόξα Συ, των ουρανίων και φρικτών και Αγίου σου Χριστενήν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον και των απεγνωσμένων, ο Θεός σωτήρ μου. Δόξα ο Θεός ημών, δόξα Συ. Υπό τη σύν καταφυγώνες πλαχνήν αγαθέ κράωση φόβο. Ενε μη μείνω σώτρε καγώ ως έφησιν Συ. Ιδού γαρ θαρών το ελέη σου τρόγου στο σώμα και πίνω στο αίμα. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Φρύτο δεχόμενο στο πυρ, μη φλεχθώ ως ήκυρός και ως ηχόρτος. Ω φρικτού μυστηρίου, ω εσπλαχνίας Θεού. Πώς Θείου σώματος και αίματος οπειλώς μετέχω και φαρτοποιούμε. Δόξες ο Θεός μου, δόξες Συ. Χριστός εστί γεύσεσαι και είδε το Κύριος, δι' ημάς καθημάς γαρ πάλι γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίου, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας. Δόξες ο Θεός μου, δόξες Συ. Ψυχήν συν το σώματι, αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννήμην οίκου σου, τι των μυστηρίων με θέξη των ιερών εν εικόν σε έχω, συν πατρί και πνεύματι βεργέτα πολύ έλεγ. Δόξα πατρί και Υιό και Υιό πνεύματι. Ως πυρ γεννηθήτω μου και ως φως του σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου, το τιμιόδοτον, φλέγουν αμαρτία στην ύλη και εμπιπρών παθώντα ακάνθα και όλων φωτίζομαι προ κοινή σου τη θεότητα. Και νυν και αεί και σε αιώνα στον αιώνα μην. Θεό σε σωμάτου εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενναία δέσποινα. Νόντε τα πλήθη δοξάζει ω δια σου σαφώ κατηδόντα, τον πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα των ανθρώπινων.
8: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Όκη και Πνεύματι και νύν και αεί και σε αιώνας των αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρουσον τας αρνίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τη ασθενία ημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Όκη και Πνεύματι και νύν και αεί και σε αιώνας των αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών τον οποίου σου δώσει μη σήμερα. Και άφησε μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εις την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Η του ληστού μετάνοια την παράδεισον εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων τη χαράν εμήνυσεν ότι ανέστη Χριστέ ο Θεός, παρέχον το κόσμο του Μέγα Έλεος. Τον Ιεράρχην Αθηνών ανυφημούμε σε ως μοιηθέντες, δια σου ξένα και άρρητα ενεδείχθης γάρ Θεόληπτος υμνολόγος, αλλά πρέσβευε από μάκαρ ιερόθε, εκ παντίων συμπτωμάτων ημάς ρίεσθε ή να κράζομεν, χέρις Πάτερ Θεόσεφε. Δόξα Πατρί και Όκη και Πνεύματι, ως φωστήραν έτυλας εκ της αιώας και πιστούς εφώτισας, τες των θαυμάτων σου βολές η ρωμάρ της χαράλαμπες, όθεν τιμώ με τη Θεία σου άθληση, και νυν και αίγε σώνος του να μην. Επυργετό λαρίς έκτυπων εικόνων σου καθαγιάζουν, οικοδίου μάνδρα πάνσεπτον, του οσίου προσκυνούνται στο γεννήτωρ προβλημάτων απολάβουμε της λύσεως, τον του βίου και χαρίτων των απείρων σου και βόμεση χέρι λύση πανάχρεντε. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

0: τριελέσιμο, τριελέσιμο.
1: Ο εμπαντίκαιρο και πάσαιρον ουρανό και πηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους, ο αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας του μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών ετή ώρα ταύτα συντεύξεις και ήθινο την ζωήν ημών προς εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, είναι αντιπαρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη κατατίσσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απορσίτης ο δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Όκη, ο Πνεύματι και νύν και έχει σε όνος τον αμήν. Και την ιδιαίτερα του Χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω Σεραφείμ, την αδιαφθόρουσα ο λόγων τεκούσαν, την όντως το τόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών η φεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξου και εις ενώσεσα, και την αποστήσα φύση του γένους ημών της ουρανής συνάφησα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπους τρεχόδων και πάντων των χριστιανών του καταφύγιων, μη δελήξει με τον αμαρτωλών των εναγίτων, εις χρήση λογισμής και λόγης και πράξην όλων με αυτόν αχριώσαντα, και έτσι τον ειδονό του βιούρα θυμία γνώμης δούλε γενόμενον. Αλλός του φιλανθρώπου Θεομήτρη, φιλανθρώπους πλαχνίστε μη τα μαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την ακρυπαρό χειλέον προσφερωμένης ιδέηση, και δωσόν ιόκι μόδε πόντι και κύριον τη μητρική σου παρεσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα τη αυτό αγαθότητο, και πάρει δόμου τα να ρίχνει τα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοιαν, και τον αυτό εντολόν εργά την δόκιμο να αναδείξει με. Και πάρει σώμη έως ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, έμε το παρόντι βίο θερμή προστάδη και βοηθό, τα στον αντίον εφόδου αποτυχίζουσα και προ σωτηρία εγκοφυδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέβουσα, και τα σκοτεινά σε όψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτή απελάβουσα. Με δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεοϊμό κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη με δεσποινά με περαγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν τον αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι νυν και αί και σώμα στον αναμήν. Και δώσε μην δέσποτα προσύπη να ποιούσουν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από το ζωφερού ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψουν τα σουρμά των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δηλείως κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και υλικών ημοφρόνημα κοίμησον. Και δόρισε μην ο Θεός, γρήγορον νου σόφρον λογισμών, καρδία νύφουσαν ύπνο ελαφρών και πάσα τενικής φαντασίας απελαγμένων. Διανάσου δε ημάσαν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους είναι τις εντολές σου και τη μνήμη του σαν κρυμάτων είναι αυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίχιον ημί της ενδοξολογία χάρισης του εμνή και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και έκαι σώνος των ουναμήν. Υπερένδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκη που σάγει την μετέρα προσευχήν το Υιό σου και το ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίζω μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπνει το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξηση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον από τη σκέπνη σου. Επισυχέ και χαριτωμένη πάσα εκδύσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγιεσμένη να έχει παράδεισε λογική, παρθενικών κάφημα, εξής Θεός σαρκώθηκε πεδίων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Τη γάση μήτα θρόνων επίσης και τη σιγαστέρα πλατιτέρνων οργών ουρανών απεργάζοντα. Επισυχέ και χαριτωμένη πάσα εκδύσεις δόξηση. Άγιε Άγγελο, φυσός αθλίων ψυχής και ταλαιπώρων ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν μη δέα όπως της απαιμού δια την ακρασία μου, μη δώσεις χώρον το πονηρό δαίμον κατά κυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν μη εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος πάντα μη συγχώρησον, όσοι συέδειψα πάστες ημέρες της ζωής μου, και τιμάτων της σήμερα ημέρας σκέπασόμεν την παρούση νυχτή, και διαφύλαξο μου από πάση επίρρεια του αντικειμένου, είναι μια εντινή αμαρτήματη παροργή στον Θεό και πρέσβη περί μου προς τον Κύριον, το επιστηρίξει με το φόβο αυτού και άξου να δείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεό το και Παρθένα και Αγή Χαρτωμένη Μαρία, Κύριος μου Θεσού, ευλογημένη Συν και Νεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρ έδικε στον ψυχόν ημών.
3: Θεό το και Παρθένα και Αγή Χαρτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη Συν και Νεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρ έδικε στον ψυχόν ημών.
4: Θεό το και Παρθένα και Χαρτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη Συν και Νεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρ έδικε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξα Πατρί και Όγιο Πνεύματι και νύν και έδεισε όνος στον αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Ευχόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε λέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε λέησον.
2: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών ειρηναίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητα.
1: Κύριε λέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: υπερευωδώσεως
2: και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού.
1: Κύριε λέησον.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε λέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημών.
1: Κύριε λέησον.
2: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων
1: ημών. Κύριε λέησον.
2: Υπέρ των αντιλαμμένων ημών της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε λέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε λέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθε και υπερφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε λέησον.
2: Και υπέρ πάντων των πρώων αποψαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευ ευσεβοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Αιωνίε μείνει αυτόν.
2: Είπαμε και υπέρ εαυτών το Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

ήκη. Το πέρας ήκη επί τα τέσσερα στέρια της γης.

Ισραήλ, αυτά προσφέρεις εις τον Κύριον. Μη πηγαίνει το μυαλό σας στους Εβραίους. Λέγαμε στην ώρα των απορριών ότι δεν θα βλέπουμε τι έκαναν οι άλλοι. Φοβάμαι ότι και εμείς είμεθα άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Και μάλιστα, αν θέλετε, να κυριολεκτήσω. Ναι, όταν φτάσουμε, δεν φτάσαμε ακόμα, αλλά επισήμως υπάρχει, όταν φτάσουμε να κάνουμε και νόμους υπέρ των ομοφιλοφίλων, σίγουρα θα έχουμε γίνει άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Διότι ποιο ήταν το αμάρτημα, παρακαλώ, αυτής της πενταπόλεως? Η ομοφιλοφιλία. Γι' αυτό και ο Θεός τι λέγει? Λέει στον Αβραάμ τα τρία πρόσωπα, οι τρεις άνδρες, τρεις άγγελοι, τρεις άνδρες. Ανέβηκε, λέγει, στον ουρανό. Μήνυμα για κάτι πολύ κακό είστε στα Σόδωμα. Και κατεβαίνω να ειδώ. Έτσι άραγε είναι. Κοιτάξτε εδώ μία, θα λέγαμε, ανθρωπομορφική έκφραση, πολύ ωραία. Είναι τόσο απίστευτο αυτό που κάνει αυτή η πόλη, το Σόδωμα,

πάει σε ερήμο, στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.

Παϊσίου Μοναχού Αγιορείτου. Πνευματική αφύπνιση. Η πρόνοια του Θεού για τον άνθρωπο. Ο Παπατήχων, όταν είχε πάει στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, ναό δεν είχε, αν και του ήταν απαραίτητος. Ούτε χρήματα είχε για να φτιάξει, παρά μόνο μεγάλη πίστη στον Θεό. Μια μέρα προσευχήθηκε και ξεκίνησε για τις καριές με την πίστη ότι ο Θεός θα του οικονομούσε τα χρήματα που χρειαζόταν για να φτιάξει το ναό. Πριν φτάσει ακόμη στις καριές, τον φώναξε από μακριά ο δικαίος της κήτης του προφήτη Ηλία. Όταν πλησίασε ο Παπατήχων, ο δικαίος του είπε: «Κάποιος καλός χριστιανός από την Αμερική μου έστειλε αυτά τα δολάρια για να τα δώσω σε κάποιον ασκητή που δεν είχε ναό. Εσύ δεν έχεις ναό. Πάρτα και φτιάξε». Δάκρυσε ο Παπατήχων από συγκίνηση και ευγνωμοσύνη στον καλό Θεό που σαν καρδιογνώστης που είναι είχε φροντίσει για το ναό πριν ακόμη εκείνος τον παρακαλέσει ώστε να του έχει έτοιμα τα χρήματα όταν θα του τα ζητούσε. Όταν κανείς αφήνεται στον Θεό, ο Θεός δεν τον αφήνει. Και πράγματι, αν χρειαστείς αύριο στις 10 η ώρα κάτι, όταν δεν είναι παράλογο και είναι ανάγκη πραγματική, 9 και 45 λεπτά ή 9 και μισή θα το έχει ο Θεός έτοιμο για να σου το δώσει. Παραδείγματος χάρη, σου χρειάζεται ένα κύπελο στις 9 η ώρα. Στις 9 παραπέντε σου έρχεται το κύπελο. Σου χρειάζονται 500 δραχμές. Την ώρα που τις θέλεις έρχονται ακριβώς 500 δραχμές. Ούτε 510, ούτε 490. Έχω παρατηρήσει ότι εάν μου χρειαστεί λόγω χάρη κάτι αύριο, ο Θεός το έχει προνοήσει από σήμερα. Πριν δηλαδή το σκεφτώ εγώ, το έχει σκεφτεί ο Θεός πιο νωρίς και το παρουσιάζει την ώρα που το χρειάζομαι. Γιατί από εκεί έρχεται. Για να φτάσει σε μένα ακριβώς την ώρα που το χρειάζομαι, βλέπω πόσος χρόνος απαιτείται. Άρα ο Θεός το φρόντισε νωρίτερα. Όταν από φιλότιμο κάνουμε τον Θεό να χαίρεται με τη ζωή μας, τότε εκείνος δίνει άφθονες τις ευλογίες του στα φιλότιμα παιδιά του την ώρα που τις χρειάζονται. Όλη η ζωή μετά περνάει με ευλογίες της Θείας Πρόνοιας. Μπορώ ώρες να σας λέω παραδείγματα από την θαυμαστή πρόνοια του Θεού.

Όταν ήμουν στον πόλεμο, στις επιχειρήσεις, είχα ένα Ευαγγέλιο και το έδωσα σε κάποιον. Έλεγα μετά, «Αχ, να είχα ένα Ευαγγέλιο, πόσο θα με βοηθούσε». Τα Χριστούγεννα μας είχαν στείλει πάνω στο βουνό 200 δέματα από το Μεσολόγγι. Από τα 200 δέματα, μόνο το δικό μου δέμα υπήρχε ένα Ευαγγέλιο. Ήταν παλιό Ευαγγέλιο, είχε και χάρτη της Παλαιστίνης. Στο δέμα υπήρχε και ένα σημείωμα που έγραφε «Αν χρειάζεσαι και άλλα βιβλία, γράψε μας να σου τα στείλουμε». Αργότερα, στη Μονή Στομίου, χρειάστηκα μια φορά ένα κανδύλι για το ναό. Ένα πρωί, χαράματα, κατέβηκα στην Κόνιτσα. Την ώρα που περνούσα έξω από ένα σπίτι, ακούω μια κοπέλα να λέει στον πατέρα της «Πατέρα, ο καλόγυρος». Τότε ήρθε εκείνος και μου είπε «Πάτερ, έταξε ένα κανδύλι στην Παναγία. Πάρε αυτά τα χρήματα να το αγοράσεις και μου δίνει 500 δραχμές. Ακριβώς όσο έκανε ένα κανδύλι 1958». Αλλά και τώρα, όταν χρειάζομαι κάτι, τα οικονομάει αμέσως ο Θεός. Θέλω λόγου χάρη να κόψω ξύλα και δεν μπορώ. Τότε οικονομούνται τα κατάκατα ξύλα. Πριν έρθω εδώ, έλαβα ένα δέμα που είχε μέσα 50.000 δραχμές, ακριβώς όσα χρειαζόμουν. Έδωσα μία εικόνα του άξιον εστί σε κάποιον ευλογία. Την άλλη μέρα, μου φέρνουν μία της πορταίτισσας. Φέτος το καλοκαίρι, πριν βρέξει, δεν είχα καθόλου νερό. Τώρα που έβρεξε λίγο, μαζεύω 1,5 κουτί την ημέρα. Η στέρνα έχει περισσινό νερό και αυτή είναι χάλια. Πώς τα οικονομάει ο Θεός? Έχω ένα βαρέλι με νερό. Τόσοι άνθρωποι που έρχονται κάθε μέρα πίνουν, πλένονται, γιατί είναι υδρωμένοι και η στάθμη κατεβαίνει μόνο 4-5 δάχτυλα. 150-200 άνθρωποι να βολεύονται και να μην αδειάζει το βαρέλι. Άλλοι ανοίγουν πολύ την κανούλα της βρύσης. Άλλοι την ξεχνούν ανοιχτή και τρέχει. Και όμως, το νερό δεν τελειώνει.

Όποιος παρακολουθεί τις ευεργεσίες του Θεού μαθαίνει να εξαρτά τον εαυτό του από την Θεία Πρόνοια. Νιώθει μετά σαν το μωρό στην κούνια που, αν το αφήσει για λίγο η μητέρα του, αρχίζει να κλαίει μέχρι να τρέξει και πάλι κοντά του. Αν αφαιθεί κανείς στον Θεό, είναι μεγάλη υπόθεση. Όταν πρωτοπήγα στην Ιερά Μονή στο Μίου, δεν είχα που να μείνω. Όλο το μοναστήρι ήταν γεμάτο μπάζα. Βρήκα μια γωνιά κοντά στη μάδρα. Έβαλα κάτι από πάνω για να τη σκεπάσω λιγάκι και εκεί περνούσα τα βράδια καθιστός, γιατί δεν χωρούσα να ξαπλώσω. Μια μέρα ήρθε ένας γνωστός μου ιερομόναχος και μου λέει: «Καλά, πώς μένεις εδώ?» «Γιατί?» του λέω. «Οι κοσμικοί είχαν περισσότερα από μας. Όταν είπαν στον Κανάρι τότε που ζήτησε δάνειο, δεν έχεις πατρίδα. Εκείνος είπε: «Θα αποκτήσουμε πατρίδα». Αν κοσμικός άνθρωπος είχε τέτοια πίστη, εμείς να μην έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό? Αφού η Παναγία οικονόμησε να βρεθώ εδώ, δεν θα φροντίσει για το μοναστήρι της όταν έρθει η ώρα? Και πράγματι, πώς θα οικονόμησε σιγά σιγά όλα η Παναγία. Θυμάμαι όταν έριχναν οι μάστορες των πετών για να φτιάξουν την πλάκα στα κελιά που είχαν καεί, δεν έφτασαν τα τσιμέντα. Υπολοιπόταν το 1/3 για να τελειώσει η πλάκα. Έρχονται οι μάστορες και μου λένε: «Τα τσιμέντα τελειώνουν. Να αραιώσουμε τον πετόν για να φτάσει για όλη την πλάκα». «Όχι», τους λέω. «Συνεχίστε κανονικά». Να φέρουμε άλλα δεν γινόταν, γιατί τα ζώα ήταν στο κάμπο. Έπρεπε να πάνε οι μάστορες 2 ώρες ως την Κόνιτσα και 2 ώρες ως το κάμπο, στα χωράφια, για να βρουν ζώα. Τότε να πάνε και πότε να γυρίσουν. Ύστερα οι άνθρωποι είχαν τις δουλειές τους. Δεν μπορούσαν να έρθουν άλλη μέρα. Βλέπω είχαν ρίξει τα 2/3 της πλάκας. Μπήκα στο εκκλησάκι και λέω: «Τι θα γίνει τώρα, Παναγία μου? Σε παρακαλώ, βοήθησέ μας». Μετά βγήκα έξω. Και τι έγινε, γέροντα? Και η πλάκα τελείωσε και τα τσιμέντα περίσσεψαν. Οι μάστορες το κατάλαβαν? Πώς δεν το κατάλαβαν? Είναι μερικές φορές πολύ μεγάλη η βοήθεια του Θεού και της Παναγίας.

Γέροντα, μερικές φορές ξεκινάμε να κάνουμε μια δουλειά και παρουσιάζονται ένα σωρό εμπόδια. Πώς θα καταλάβουμε εάν τα εμπόδια είναι από τον Θεό? Να εξετάσουμε εάν φταίμε εμείς. Εάν δεν φταίμε, το εμπόδιο θα είναι από τον Θεό για το καλό μας. Γι' αυτό δεν πρέπει κανείς να στεναχωριέται εάν δεν έγινε η δουλειά ή εάν καθυστέρησε να τελειώσει. Μια φορά κατέβαινα βιαστικός από την Ιερά Μονή στο Μίου να πάω στην Κόνιτσα για μια επίγουσα δουλειά. Σε ένα δύσκολο σημείο του δρόμου, Γολγοθά το έλεγα, συνάντησα έναν γνωστό του μοναστηριού, τον Μπαρμπαναστάση, με τρία ζώα φορτωμένα. Από την πολύ ανηφορά είχαν αναποδογυριστεί τα σαμάρια τους και ένα ζώο ήταν κοντά στο κρεμό και κόντευε να πέσει κάτω. «Ο Θεός έστειλε, πάτερ», μου είπε ο Μπαρμπαναστάσης. Τον βοήθησα να τα ξεφορτώσουμε και να τα ξαναφορτώσουμε. Τα βάλαμε και στο δρόμο και τον άφησα. Όταν προχώρησα αρκετά, έφτασα σε ένα σημείο που μόλις πριν λίγο είχε γίνει κατολίσθηση σε μήκος 300 μέτρα και είχε φαγωθεί το μονοπάτι. Δέντρα και

ώρες είχαν κατεβεί στο ποτάμι. Εάν δεν καθυστερούσα, θα βρισκόμουν εκεί την ώρα ακριβώς που έγινε η κατολίσθηση. «Μπαρμπαναστάση», είπα, «μέσωσες. Ο Θεός σε έστειλε». Παιδιά μου, ο Χριστός από ψηλά βλέπει τον καθένα μας πώς ενεργεί και ξέρει πώς και πότε θα ενεργήσει για το καλό μας. Ξέρει πώς και πού θα μας οδηγήσει. Αρκεί εμείς να ζητούμε βοήθεια. Να του λέμε τις επιθυμίες μας και να τον αφήνουμε εκείνον να τα κανονίζει όλα.

της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου. Ανακοίνωση πρόσκληση. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τον Οκτώβριο, με τη χάρη του Θεού, θα εορτάσουμε την εορτή της Παναγίας της Ναυπακτιωτήσης που πανηγυρίζει η Ιερά μας Μονή. Θα τιμήσουμε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας και θα φέρουμε στη μνήμη μας το θαύμα το οποίο έγινε με τις μεσητείες της Παναγίας και έφερε τη νίκη των Ενωμένων Ευρωπαίων επί των Οθωμανών κατά την αυμαχία της Ναυπάκτου το 1571.

Οι εορταστικές λατρευτικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν αυτή την Κυριακή κατά το εξής πρόγραμμα. Κυριακή πρωί, 7 έως 10.30. Όρθρος, Αρτοκλασία, Θεία Λειτουργία μαζί με το επίκαιρο κήρυγμα. Ώρα 10.30 έως 11. Δοξολογία και δέηση υπέρ των πεσόντων στην ναυμαχία της Ναυπάκτου και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Αυτή την Κυριακή, λατρευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου, προς τιμήν της Παναγίας της Ναυπακτιωτήσης.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, και σήμερα και σας υποδεχόμαστε εκ νέου στις θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της δογματικής, τον κύριο Δημήτριο Τσελιγκίδη. Συνεχίζουμε να συζητάμε για ένα θέμα που ξεκίνησε στην προηγούμενη εκπομπή μας και έμεινε σχεδόν στα μισά του. Αν και δεν νομίζω ότι ούτε με δύο ωριές συζητήσεις μπορεί να ολοκληρωθεί κάτι τέτοιο, κύριε καθηγητά. Καλώς μας ήρθατε και πάλι.
1: Ευχαριστώ. Το θέμα είναι ανεξάντλητο. Το θίγουμε, κατά τη γνώμη μου, για να σημειώσουμε πόσο σοβαρό είναι και πόσο μερικές φορές απληροφόρητοι είμαστε. Όχι τόσο, θα έλεγα, σε λεκτικό και σε λόγιο επίπεδο, όσο επί της ουσίας του, δηλαδή, συμβαίνει να είμαστε άμυροι ενός γεγονότος το οποίο προσδιορίζει την ταυτότητά μας στην Χριστό, αλλά και την ταυτότητα της ίδιας της Εκκλησίας μας ως Ορθοδόξου Εκκλησίας, δηλαδή φορέα της βιωματικής αλήθειας που απεκάλυψε ο Τριαδικός Θεός στον κόσμο. Και αυτό δεν το λέμε έτσι για άλλον λόγο, αλλά με την αίσθηση της αυτογνωσίας μας, η οποία μας βοηθάει να αναπτύξουμε και να καλλιεργήσουμε την καλή ανησυχία, γιατί μόνον έτσι μπορούμε να κινητοποιηθούμε με λίγο φιλότιμο ή, αν θέλετε, την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενη για αυτό το οποίο δεν είναι μια διανοητική γνώση, ένας εμπλουτισμός έτσι τύπου μιας γνώσης της κουλτούρας της Ορθοδοξίας μας. Αυτό δεν θα είχε καμία απολύτως σωτηριολογική σημασία αν κάποιος ξέρει ορισμένα πράγματα ή δεν τα ξέρει, αλλά μιλάμε τώρα για αυτό το οποίο γινόμαστε με το θεανθρώπινο έργο του Χριστού και εμπολείς διατυπώνουν και καθηγητές στο Πανεπιστήμιο της Θεολογίας ότι αυτά είναι λεπτά πράγματα, δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε. Κάποιοι μάλιστα σκεπτικιστές λένε δεν μπορούμε να ξέρουμε και αν είναι έτσι ακριβώς ή όχι.
0: Έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, δυτικού τύπου βεβαίως είναι αυτό. Πράγμα που σημαίνει ότι μιλάμε για την πεμπτουσία του είναι μας και αυτό οφείλουμε όχι απλώς να το γνωρίζουμε, αλλά κυρίως να το γνωρίζουμε βιωματικά, δηλαδή να το ζούμε.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστική διαφορά, όπως το έχετε τονίσει και αρκετές φορές. Στην προηγούμενη συνάντησή μας είχατε υπενθυμίσει σε όλους μας αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι αυτό που έζησαν, που άγγιξαν, που αισθάνθηκαν, αυτό και περιέγραψαν στη συνέχεια, αυτό μας δίδαξαν, και έτσι συνεχίζεται η μετάβαση της μίας γενιάς στην άλλη. Μας το μεταφέρουν εμπειρικά, βιωματικά και όχι απλά θεωρητικά.
1: Αυτή είναι η Ορθοδοξία.
0: Και αυτή είναι και η διαφορά μας από όλα τα υπόλοιπα δόγματα.
1: Ακριβώς.
0: Το θέμα μας λοιπόν είναι η μέθεξη της Θείας Χάριτος και είναι αυτό που αποτελεί και την ουσιαστική μας διαφορά, που μας φέρνει και στην...
1: Σε πρακτικό επίπεδο θα λέγαμε, γιατί έχουμε και άλλες διαφορές σε θεωρητικό επίπεδο.
0: Ακριβώς. Είναι λοιπόν ένα θέμα, φίλες και φίλοι, είδατε ότι και στις προηγούμενες εκπομπές προσπαθούμε να το προσεγγίσουμε, όπως ακριβώς λέει και ο τίτλος αυτής της ενότητας, και για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, κύριε καθηγητά, θα θέλαμε να μας πείτε πώς γίνεται να μετέχουμε στον όλο Θεό όταν λέμε ότι μετέχουμε μόνο σε ένα μέρος από την άκτιστη Θεία Χάρη του.
1: Ναι. Θα έλεγα ότι το κλειδί κατανοήσεως της πνευματικής αυτής εμπειρίας της Εκκλησίας βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο παρέχεται και μετέχεται η άκτιστη Θεία Χάρη. Το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή, ως χάρη και ενέργεια παρέχεται, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αμερίστος μεριζόμενο κατά τις διάφορες δυνάμεις και ενέργειές του, αλλά και μετέχεται ολοσχερός, επειδή στην κάθε μία μάλλον ενέργειά του είναι όλο παρόν και όλο ενεργόν το Άγιο Πνεύμα. Να το κάνουμε αυτό πιο βατό, να το κατεβάσουμε στο επίπεδο του κτιστού, ώστε να γίνει περισσότερο κατανοητό. Ο μέτοχος ενός μέρους της χάρης, είπαμε, γίνεται μέτοχος και του όλου Θεού, και αυτό το πράγμα είναι δυνατόν τηρουμένων πάντοτε των αναλογιών, να το βρούμε και μέσα από την κτιστή εμπειρία μας. Ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς συγκεκριμένα χρησιμοποιεί μία εικόνα, παράδειγμα θα λέγαμε, από αυτήν την κτιστή εμπειρία του ανθρώπου. Αυτό το παράδειγμα είναι τη συμμετοχή που έχει ο άνθρωπος στην ακτίνα του ήλιου. Το νόημα του συγκεκριμένου παραδείγματος αυτού είναι το εξής. Αυτός που μετέχει στις ηλιακές ακτίνες δεν μετέχει σε όλες τις ηλιακές ακτίνες, ούτε φυσικά στην ύπαρξη ή στην ουσία του ίδιου του ήλιου, αλλά που μετέχει στην φυσική απόρριά του. Και όπου και φυσική απόρριά του είναι το φως, ας πούμε, είναι η θερμότητα, είναι η ακτίνα. Και όπως η ακτίνα του ήλιου, ενώ παραμένει κατά φύση, δηλαδή αχώριστη από τον ήλιο, μόνον αυτή γίνεται μεθεκτή από τους ηλιουμένους, θα μας πει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, από αυτούς δηλαδή οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι και απολαμβάνουν τον ήλιο. Έτσι, με αυτήν την αμυδρά εικόνα που παίρνουμε από τα αισθητά πράγματα, νομίζω ότι μπορούμε κατά κάποιον τρόπο, αν συμβαίνει, να είμαστε άμυροι της θεοποιού χάριτος του Θεού, να το αντιληφθούμε και νοητικά. Βεβαίως ένας ο οποίος το βιώνει αυτό το πράγμα το θεωρεί αυταπόδεικτο και αυτονόητο, έτσι, δια άλλης νοήσεως, δια της απερινοήτου νοήσεως, δια της υπερνούν κατανοήσεως. Τι θα πει αυτό? Με τον εμπλουτισμό που γίνεται προηγουμένως αυτού του γνωστικού οργάνου, του νου δηλαδή του ανθρώπου, από αυτήν την άκτιστη ενέργεια του Θεού. Δηλαδή, όπως γίνεται ένα πράγμα και εκπέμπει ραδιενέργεια, παραδείγματος χάρη, ενώ δεν φαίνεται, και η ραδιενέργεια αυτή όχι απλώς συλλαμβάνεται αλλά και μπορεί να έχει και κάποιες επιδράσεις, συγκεκριμένες ενέργειες, έτσι συμβαίνει και εδώ, και είναι αόρατη, έτσι, ορατή όμως μέσα από ορισμένους δέκτες. Άρα ο δέκτης αυτός είναι εκείνος ο κατάλληλος που έχει αποδεχτεί την ενέργεια του πομπού, που στην προκειμένη περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι, τηρουμένο των αναλογιών, ότι είναι ο Θεός ο οποίος, αλλά και αυτός είναι κατάλληλος δέκτης, γιατί ο κάθε ένας δεν είναι δέκτης, όπως είναι η τηλεόραση. Υπάρχει η εκπομπή, έτσι, ο πομπός που εκπέμπει ήχους, καλή ώρα ή εικόνα, και ενώ αυτά κυκλοφορούν στην ατμόσφαιρα, μόνον εκείνος που έχει την κατάλληλη συχνότητα έχει πρόσβαση σε αυτόν τον πομπό. Και ανάλογα με την καθαρότητα, με την, θα λέγαμε, με την τελειότητα της τεχνολογίας που εφαρμόζεται σε αυτόν τον δέκτη, μπορεί να έχει και καθαρότερη εικόνα. Τηρουμένων των αναλογιών, εδώ θυμήθηκα τώρα τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος, επειδή στο στρατό ήταν ασυρματιστής, το σημειώνει αυτό ιδιαίτερα, ότι ο άνθρωπος είναι ένας δέκτης, ο οποίος όμως θα πρέπει να είναι και κατάλληλα συντονισμένος, να έχει τον ίδιο κώδικα επικοινωνίας, και μιλάει και για τη συχνότητα του Θεού. Λέει ότι ο Θεός εκπέμπει σε δύο συχνότητες, στην ταπείνωση και στην αγάπη. Γι' αυτό βλέπουμε και ο άνθρωπος, ο ταπεινός είναι ο άνθρωπος της αγάπης, και ο άνθρωπος της ειλικρινούς αγάπης, που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, είναι ταπεινός άνθρωπος. Άρα μιλάμε με μια φυσιολογία, αν θέλετε, που έχει και τα παραδείγματά της από την κτιστή ας πούμε, πραγματικότητα. Το παράδειγμα αυτό, παραδείγματος χάρη, που είπαμε με την ακτίνα του ηλίου, δεν πρέπει στην προκειμένη περίπτωση να εκλειφθεί ότι αντιστοιχεί απόλυτα στην πραγματικότητα που εμείς εδώ επιχειρούμε να περιγράψουμε, επειδή τα συσχετιζόμενα στην προκειμένη περίπτωση είναι οντολογικώς διαφοροποιημένα. Δηλαδή μιλάμε για το άκτιστο και το κτιστό, χάσμα μέγα ανάμεσά τους. Αλλά υπάρχουν κάποιες σχετικές αναλογίες που βοηθάνε αυτόν ο οποίος δεν έχει αντίληψη του πράγματος, έτσι για να μην είμαστε τελείως αφηρημένοι στον λόγο για εκείνους οι οποίοι δεν έχουν προσλαμβάνουσες παραστάσεις από την προσωπική τους εμπειρία και περνάμε έτσι. Αυτό, ξέρετε, είναι νομιμοποιημένο, παρά το γεγονός ότι επισημαίνουμε πάντοτε ότι δεν πρέπει να γίνεται ταύτιση του παραδείγματος. Το κάνουν οι πατέρες της Εκκλησίας, το κάνουν όλοι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, παίρνουν εικόνες από το κτιστό. Το έχει κάνει νωρίτερα για να μην νομιστεί ως πρωτοτυπία των πατέρων ανεπίτρεπτη ενδεχομένως. Το έχει κάνει και ο ίδιος ο Χριστός, θέλοντας να μιλήσει δηλαδή για το γεγονός της Εκκλησίας. Τι ακριβώς είναι? Μίλησε με μία εικόνα. Είπε ότι εγώ ημί άμπελος, ημί στα κλίματα. Θέλοντας να τονίσει σε αυτήν την περίπτωση την οντολογική σχέση των κλιμάτων με την άμπελο. Έτσι πρέπει να βρίσκεσαι στην άμπελο για να κάνεις καρπό. Διαφορετικά δεν μπορείς να κάνεις καρπό. Άρα πρέπει να ενταχθείς στο σώμα μου. Άρα πρέπει να βαφτιστείς. Αυτό θέλουμε να πούμε μέσα από το παράδειγμα. Ο Απόστολος Παύλος μου μιλάει για την πραγματικότητα, για την ταυτότητα της Εκκλησίας μέσα από την σχέση του ανθρωπίνου σώματος και των μελών του. Έτσι. Σε ποια λειτουργική σχέση πρέπει να βρίσκονται μεταξύ τους και όχι να είναι σε μια αντιπαρατηθέμενη σχέση. Σε μία αρμονία. Αυτή η αρμονία έχει και μία ιεραρχία και η ιεραρχία αυτή έχει κάποιο κέντρο. Γι' αυτό μιλάμε για κεφαλή, γι' αυτό μιλάμε για καρδιά. Λοιπόν, όλα αυτά είναι βοηθητικά, όμως σε καμία περίπτωση δεν εξαντλούν την αλήθεια που υποδηλώνεται. Γιατί η μεν μία αλήθεια είναι από τον χώρο του κτιστού και είναι απόλυτα κατανοητή, η δε άλλη είναι κατά μία κάποια αντιστοιχία, αλλά είναι σε έναν άλλον χώρο που λέγεται άκτιστο, και αυτό, αν θέλει κανείς να πει ότι μιλάει αυθεντικά, και το βλέπουμε στην Εκκλησία, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει προσωπική πρόσβαση, γεύση αυτής της πραγματικότητας την οποία επιχειρεί να εκφράσει.
0: Αυτή η προσωπική γεύση που λέτε, είπαμε, είναι και στο ξεκίνημα της.
1: Είναι γεύση του ακτίστου όμως, και πρέπει να το λέμε, δεν είναι αυτό μια υπερφύαλη διατύπωση, αλλά μπορεί να το λέει κανείς ταπεινά, επειδή δεν εξαρτάται από αυτόν, είναι η συγκατάβαση του Θεού, και αυτό είναι το μεγαλείο του Θεού που κάνει ένα κτιστό όν να γίνεται μέτοχο, χαρισματικός βεβαίως, της ακτίστου θεότητας κατά την άκτιστη θεοποιό χάρη.
0: Θα θέλαμε να μας πείτε, κύριε καθηγητά, γιατί η πραγματική σχέση με το Θεό που γίνεται με την άκτιστη χάρη του χαρακτηρίζεται ως άκτιστη σχέση.
1: Ναι, η μέθεξη στην θεοποιό χάρη, στην οποία διαρκώς αναφερόμαστε, δεν αποτελεί μια διαδικασία που στηρίζεται στην φυσική δύναμη του ανθρώπου. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δηλαδή μιλάμε για πρόσκτηση ενός εταίρου γένους πράγματος. Βεβαίως η μέθεξη αυτή αποτελεί σχέση. Σχέση μας με τον Θεό. Κτιστού και ακτίστου δηλαδή. Όχι όμως μια φυσική και κτιστή, αλλά μια άκτιστη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον Θεό και τα λογικά κτίσματα. Γι' αυτό οι πατέρες χρησιμοποιούν και ένα επίθετο για αυτήν τη σχέση, το επίθετο υπερφυή σχέση, και ένα άλλο που είναι πολύ χαρακτηριστικό στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ως είναι το άσχετη σχέση, δηλαδή άσχετη από τα κτίσματα. Αυτό το νόημα. Όταν ακούς, λέει, στην προκειμένη περίπτωση σχέση, να μην πάει το μυαλό σου σε αυτήν την γνωστή φυσική σχέση που υπάρχει στα πράγματα, αλλά σε εκείνη την υπερφιέστατη μέθεξη, δηλαδή εκείνο το οποίο ξεπερνά το φυσικό, την φυσικότητα, την φυσική σχέση, και η οποία παρέχεται διά του Αγίου Πνεύματος. Η έννοια δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση της άσχετης σχέσεως είναι ότι η Θεία Χάρη, ενώ δεν έχει καμία απολύτως φυσική συγγένεια με τα κτιστά όντα, είναι δυνατόν να μετέχεται από αυτά κατά χαρισματικό ή, αν θέλετε, υπερφύη, όπως είπαμε, και ανερμήνευτο τρόπο. Όταν λέμε ανερμήνευτο τρόπο, δεν εννοούμε ότι δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε, δηλαδή είναι κάτι ασαφές. Δεν υπάρχουν τα κατηγορήματα της νόησης στον άνθρωπο και δεν υπάρχουν κατ' επέκταση αντίστοιχες λέξεις που να νοηματοδοτούν στο νου των ακροατών αυτό που θέλουμε να πούμε. Έτσι λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση ή λέμε αυτό και εκφραζόμενο ανέκφραστο μένει ή χρησιμοποιούμε κάποιες εκφράσεις που υποδηλώνουν κάτι από την κτιστή πραγματικότητα, σημειώνοντας όμως όταν τελειώσουμε ότι αυτό που σας είπαμε βέβαια δεν είναι αυτό που σας είπαμε. Δηλαδή είναι κάτι από αυτό που το υπερβαίνει όμως και το νοηματοδοτεί σε ένα τέτοιο επίπεδο, το οποίο είναι το ουσιαστικότερο, που δεν υπάρχουν μέσα έκφρασης αλλά και νοήματα αντίστοιχα στα κτιστά όντα, ώστε να υποδηλωθεί και να το φανταστεί, θα λέγαμε κανείς. Αυτό δεν το φανταζόμαστε αλλά το ζούμε, και θα πει κανείς αφού δεν μπορούμε, δεν υπάρχει καν στα κατηγορήματα της σκέψης, πώς το ζει κανείς? Το ζει με έναν τρόπο υπερφυή, υπερφυσικό, υπέρνουν, πλην όμως ενώ είναι υπέρνουν είναι και κατανοητό κατά έναν ακατανόητο κατά τα άλλα, κατά τον κτιστό τρόπο, αλλά ενώ είναι κατ' εκείνον τον τρόπο, αυτός που το ζει έχει την αίσθηση ότι η κατανόηση αυτού του πράγματος είναι πολύ πολύ βαθύτερη και πραγματική από ό,τι έχει στο επίπεδο της κτιστότητάς του, της βιολογικότητάς του ή της ψυχολογίας του. Έτσι λοιπόν η μέθεξη της Θείας Χάριτος καθιστά και τον ίδιο τον μέτοχό της ένα υπερφυές μίμημα, θα μας πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και ένα ομοίωμα του Θεού. Είναι αυτό, αν θέλετε, που δόθηκε στον άνθρωπο με τη δημιουργία του διά του Θείου εμφυσίματος, είναι αυτό που λέμε καθομοίωση. Το οποίο καθομοίωση Θεού είναι. Άρα αυτή η ομοιότητα είναι εταίρου γένους, είναι στο επίπεδο της μετοχής του ανθρώπου πλέον στην άκτιστη θεότητα. Έτσι ο άνθρωπος, τα λέγαμε, κατά κάποιον τρόπο βρίσκεται στο μεθόριο κτιστού και ακτίστου. Αυτό λέγεται χαρακτηριστικά για την Παναγία, ξέρετε, αλλά ισχύει τηρουμένων των αναλογιών και για εκείνον ο οποίος έχει γίνει έτσι φορέας ζών αυτής της πραγματικότητας. Και από αυτήν εδώ την ζωή, στη μέλουσα βέβαια πραγματικότητα, θα είναι ένα διαρκές γεγονός.
0: Μας λέτε για αυτήν την ύπαρξη του μεθόριου μεταξύ του κτιστού και του ακτίστου και θα θέλαμε να μας πείτε ποιο είδους είναι η αίσθηση της μετοχής της Θείας Χάριτος που έχει ο πιστός στο πλαίσιο της Εκκλησίας.
1: Κοιτάξτε, η μέθεξη της Θείας Χάριτος αποτελεί ένα πνευματικό βιωματικό γεγονός, όπως είπαμε κατ' επανάληψη και αναλύουμε. Αποτελεί γεγονός που ο πιστός το βιώνει εν πολύ αισθήση ή κατά τον Άγιο Σημεών, τον νέο θεολόγο για να εκφραστώ, εν πάση αισθήση. Δεν είναι ένα γεγονός το οποίο νομίζει ότι κάπως έτσι είναι, αλλά είναι απόλυτα βέβαιος ότι είναι έτσι. Και το εξής εκπληκτικό, υπάρχει απόλυτη ταυτότητα για αυτό το γεγονός. Δηλαδή, αυτό που έβλεπε ο Αδάμ και η Εύα πριν πέσουν στον Παράδεισο, αυτό που ζούσαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, αυτό που έφερε ο Χριστός μονιμότερα δια της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος στο σώμα του, το μυστηριακό δηλαδή την Εκκλησία, αυτό που ζουν όλοι οι Άγιοι, μόλις κάποιος εκφραστεί γι' αυτό σε έναν ο οποίος είχε εμπειρία, αμέσως κατανοεί περί τίνος πράγματος πρόκειται. Δηλαδή υπάρχει μια ταυτότητα, παρά το γεγονός ότι μπορεί κάποιος, όπως είπαμε και σε άλλες εκπομπές μας, να έχει διαφορετικό βαθμό καθαρότητας. Εκεί έχει εμπειρία του ιδίου πράγματος, προσέξτε, του ιδίου πράγματος σε άλλο απλός βαθμό, ο οποίος είναι συνάρτηση της δικής του χωρητικότητας, της δικής του προσβασιμότητας, θα λέγαμε, της δικής του αγωγημότητας προς την προσφερόμενη αυτή χάρη. Η πνευματική λοιπόν αυτή αίσθηση του πιστού αποτελεί και διαβεβαίωση ότι η Θεία Χάρη αρχίζει να μορφώνει στο μέτοχό της αυτό το καθομοίωση που είπαμε. Το καθομοίωση το οποίο έλαβε ως δωρεά, έχασε με την πτώση, έλαβε ξανά με την αναγέννησή του και ειδικότερα με την προσφορά του Αγίου Χρήσματος, πάλι επικαλύφθηκε, πάλι μπαζώθηκε από την προσωπική του αμαρτία, αλλά και δια της μετανοίας το έχει καθάρει, το καθαίρει αν θέλετε, και στη συνέχεια μορφοποιείται. Τι θα πει μορφοποιείται? Ακόμη περισσότερο καθαρίζεται και φανερώνεται. Και επειδή φανερώνεται με τα την απομάκρυνση των νοητών αυτών αποβλήτων της αμαρτίας, φαίνεται ως να μορφώνεται τότε. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι αυτή η μόρφωση, η οποία είναι ουσιαστικά μεταμόρφωση, έχει προσφερθεί εξίσου σε όλους μας κατά το Άγιο Χρήσμα. Την τελείωση λοιπόν αυτής της μορφώσεως τώρα την γνωστοποιεί ο φωτισμός αυτής της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που ακολουθεί από αυτήν την κάθαρση. Γιατί το έχουμε ξαναπεί λιγάκι, να το επισημάνω, όταν ο άνθρωπος μετανοεί και εξομολογείται μέσα από την μυστηριακή αυτή πράξη που είναι πράξη του Αγίου Πνεύματος, του Παρακλήτου Πνεύματος που μας φανερώνει την αλήθεια μας που είναι, και η οποία γίνεται σταδιακά, τότε εμείς βλέπουμε τον έσω άνθρωπό μας, αυτόν που έχει ήδη μορφοποιηθεί από αυτήν την κάθαρση, και μετά ακολουθεί ο φωτισμός μας, γινόμαστε όλος φως, και μετά περνά κανείς στο τρίτο στάδιο, το ατελεύτητο, που είναι η θέωση του ανθρώπου. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η αίσθηση αυτή για την οποία μιλούν οι πατέρες της Εκκλησίας δεν αποτελεί εμπειρία των κτιστών αισθήσεών του, δηλαδή δεν είναι κάτι σαν να πούμε μια νοητική διαδικασία αυτοεπίσκεψης και αυτοσυνειδησίας, έτσι. Δεν είναι κάτι σαν γιόγκα, δεν είναι κάτι σαν διαλογισμός που σκέφτεται κανείς και αναλύει κάποιες πράξεις του ή την ενδεχόμενη θέα του εαυτού του, γιατί όλα αυτά που λέμε είναι είτε σε επίπεδο κτιστότητας, το βλέπουμε δηλαδή και στον Σωκράτη Καλλιόρα, ας πούμε, για αυτήν την κτιστότητα μιλάω, και ή στην κατάσταση του πονηρού, όπου αυτός μας εμφανίζει ορισμένα πράγματα τα οποία διαστρέφει και τα λοιπά. Είναι άλλης κατηγορίας. Αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή δεν είναι μία αυτοανάλυση, αλλά είναι μία θέα του είναι μας δια του ακτής του Θείου Φωτός. Η μέθεξη λοιπόν της Θείας Χάριτος που με ρωτάτε είναι ένα γεγονός υπεραίσθησης, όπως είπαμε. Αλλά προσέξτε τις εκφράσεις. Είναι υπεραίσθηση, αλλά είναι και εμπάση αισθήση. Το εμπάση αισθήση καταφάσκει στην εμπειρία του κτιστού, πως το έχουμε εμπάση αισθήση, το αισθανόμαστε με τα προσόντα αυτά, τα αντιληπτικά που έχουμε, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο νους μας, όπως είναι το σώμα μας, αντιλαμβανόμαστε από τα αισθητήριά μας αυτά, αλλά είναι και υπεραίσθηση, πράγμα που σημαίνει ότι υπερβαίνονται αυτά τα αισθητήρια. Πώς υπερβαίνονται? Ουσιαστικά με τη μεταμόρφωσή τους. Γι' αυτό είπαμε το παράδειγμα σε άλλη εκπομπή. Και κλειστά να τα έχει τα μάτια του κανείς, πάλι αυτά τα πράγματα τα βλέπει. Μπορεί να βλέπει δηλαδή και διά των ωραίων, διά διαφανών πραγμάτων, ας πούμε, όπως είναι η τύχη και τα λοιπά. Γι' αυτό μιλάμε για υπεραίσθηση. Σε τελευταία ανάλυση δηλαδή είναι ένα μυστηριακό γεγονός που χαρακτηρίζεται γι' αυτόν τον λόγο και υπερνούν. Υπέρνουν δηλαδή, και ο νους μετέχει σε αυτό, σε αυτήν τη διαδικασία, αλλά μετέχει εμπλουτιζόμενος από την άκτιστη Θεία Χάρη. Οπότε αυτό το γεγονός δεν υποπίπτει στις κτιστές αισθήσεις ούτε στην κτιστή διάνοια, απλώς την υπερβαίνει με αυτόν τον εμπλουτισμό. Η αίσθηση λοιπόν της μετοχής στην Θεία Χάρη, για την οποία αυτή τη στιγμή μιλάμε, ως εμπειρία του ακτίστου παραμένει ουσιαστικά κατανόητη, όπως είπαμε και άλλη φορά για τους άμυρους, τους οποίους ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς χαρακτηρίζει ως μη πεπειραμένους, δηλαδή αυτούς που δεν έχουν αυτήν την πείρα, δηλαδή την εμπειρία του ακτίστου στην προκειμένη περίπτωση. Γι' αυτό και καμιά περιγραφή της δεν μπορεί να την εκφράσει ως προς την απόλυτη ταυτότητά της. Ό,τι και αν πούμε είναι ένα περίπου, είναι κάτι από αυτό, αλλά δεν είναι αυτό ουσιαστικά. Δεν είναι αυτό κυρίως. Πράγμα που αντιλαμβάνεται κανείς πως μιλάμε για μία ολότητα, για ένα γεγονός το οποίο εκφεύγει από την εμπειρία του κτιστού και κυρίως δεν είναι αποτέλεσμα καλλιέργειας κτιστών ικανοτήτων. Δεν είναι θέμα, αν θέλετε να το πω και αλλιώς, μιας μάθησης προτεσταντικού τύπου, σχολείου δηλαδή, ή δυτικού, ρωμαιοκαθολικού. Δεν είναι να καθίσεις κάτω και να σου κάνουν μαθήματα για αυτό το πράγμα, γιατί τέτοια μαθήματα, ας μου επιτραπεί να το πω έτσι, χωρίς να παραξηγηθώ, και ο Χριστός έκανε ως άριστος μάλιστα διδάσκαλος, δεν θα μπορούσε να υπάρχει τελειότερος αυτούς, τους μαθητές του, και βλέπουμε εξαιτίας της ανεπάρκειας των μαθητών του, οι οποίοι ήταν ό,τι εκλεκτό είχε η ανθρωπότητα για την εποχή, ήταν ουσιαστικά ανεπίδεκτη αυτής της μάθησης. Γιατί είπε ο Χριστός, μάθετε απ' εμού ότι πράωση μη και ταπεινώ στην καρδία. Όταν βρέθηκε όμως ενώπιον των ανθρώπων που πήγαν με ταφανών και λαμπάδων και ροπάλων και μαχαιρών να τον συλλάβουν, βλέπουμε ότι ο Χριστός έμενε πράος και τους αντιμετώπιζε με πολύ πραότητα και ηρεμία, ενώ ο μαθητής του έβγαλε μαχαίρι. Έβγαλε μαχαίρι και έκοψε και το αυτί του. Ναι, τι σημαίνει αυτό? Και πολλές άλλες περιπτώσεις όπου έχουμε την κορυφαία του Αποστόλου Πέτρου επίσης να αρνείται τον διδάσκαλο, ή να μέσα στο καράβι να συζητά ο Χριστός για την ζήμη των γραμματέων και φαρισαίων και αυτοί να σκέφτονται ότι δεν πήραμε ψωμί και τώρα τι θα γίνει, τη στιγμή μάλιστα κατά την οποία λίγο νωρίτερα είχαν φάει οι πεντακεσχύλοι και είχαν σηκώσει ο κάθε ένας τους από ένα κουφίνι περισσεύματα. Δηλαδή τι θέλω να πω, δεν θέλω να κακίσω εγώ τους Αποστόλους, απλώς να σημειώσω την ουσιώδη διαφορά μεταξύ μιας μάθησης σε νοητικό διδασκαλικό επίπεδο, ακόμα και με τις πιο άριστες συνθήκες, όπου οι μαθητές, όπως τους χαρακτήρισε ο ίδιος ο Κύριος, ήσαν πεπορωμένοι. Λέει πεπορωμένοι ουνεστέ, ας πούμε, και τους αναμυμνίσκει τι είχε προηγηθεί, ή που δεν μπορούν να κατανοήσουν μετά από τόσα που τους είπε τα περί της Αναστάσεως. Και ενώ το μαρτυρούν οι μαθήτριες, οι μυροφόροι, οι οποίες είδαν τον Κύριο, απίστουν οι μαθητές και τους ονειδίζει. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ή το κατανοούν οι δύο μαθητές, ο Λουκάς και ο Κλεόπας προς Εμαούς, πότε? Όταν δίνηξεν αυτόν τον νουν του συνιένετας γραφάς. Τι σημαίνει αυτό? Είναι τόσο ζωντανά τα παραδείγματα αυτά, ότι μόνον εμπλουτιζόμενοι από την άκτιστη θεοποιώ χάρη του είναι δυνατόν να κατανοήσουμε το περιεχόμενο των λόγων του, ενώ είναι παρόν ο ίδιος. Άρα έχει τεράστια σημασία όχι το ότι δίδαξε ο Χριστός τους μαθητές του, τους συγκεκριμένους, ή αν θέλετε ότι διδάσκει η Αγία Γραφή προς τους αναγνώστες ή τους ακροατές της. Δεν γίνεται ο άνθρωπος πολίτης της Βασιλείας του Θεού με την ακρόαση απλώς του λόγου. Πρέπει να γίνει αυτό που είπαμε σε άλλη εκπομπή μας, η εκ του Αγίου Πνεύματος αναγέννηση του ανθρώπου. Πρέπει να αποκτήσει δηλαδή προδιαγραφές ο άνθρωπος πρόσβασης στον χώρο του ακτίστου, της ακτής του βασιλείας, γιατί η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις όπως είπε ο Χριστός, είναι η παρουσία του εκείνη που έχει κανείς την βίωση αυτής της ακτής του ζωής. Αν όμως δεν έχει αυτά τα αισθητήρια, δεν μπορεί να γίνει μέτοχος αυτής της πραγματικότητας. Έτσι σημειώνω μετεμφάσεως αυτό το πράγμα για να γίνει σαφές ότι η Εκκλησία δεν είναι η Ορθόδοξη, δεν είναι όπως ο Προτεσταντισμός, δηλαδή ένα σχολείο όπου γίνεται κήρυγμα, γιατί κέντρο του Προτεσταντισμού και στην λατρευτική σύναξη είναι το κήρυγμα. Γιατί θεωρείται ότι από εκεί παίρνει ο άνθρωπος φως, ας πούμε, και ανοίγονται τα μάτια του κτλ. Αν αυτό ήταν αλήθεια, τότε δεν θα υπήρχαν τα γεγονότα του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού και κυρίως η Πεντηκοστή, εκ της οποίας πήραμε την δυνατότητα πρόσβασης στα γεγονότα αυτά, τα ιστορικά, τα προσωπικά αν θέλετε, του Χριστού. Και το λέω γιατί υπάρχει στην εποχή μας η τάση αυτής της διανόησης των διανοουμένων θεολόγων, οι οποίοι κάνουν σωρία μάλιστα λαθών, και το λέω αυτό όχι αποτιμώντας εγώ αυτά τα πράγματα, αλλά συσχετίζοντας τα λεγόμενα, γραφόμενα και πρασόμενα, συσχετίζοντας τα με την εμπειρία των Αγίων της Εκκλησίας και ειδικότερα αυτά που διατυπώθηκαν σε οικουμενικές συνόδους και εκφράστηκαν από τη δογματική συνείδηση των Αγίων μας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε δηλαδή ότι σημασία έχει να έχει πρόσβαση κανείς σε αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι υπερφύη και υπέρνουν, και σε αυτά έχει πρόσβαση ο κάθε άνθρωπος ανεξάρτητα από την όποια κουλτούρα του, από την όποια διανοητική καλλιέργειά του, από το πόσο γραμματισμένος ή όχι είναι. Ας λάβουμε υπόψη μαθητές παραδείγματος χάρη του Χριστού που ήσαν τελείως αγράμματοι. Αυτοί είναι οι καθηγητές μας. Εγώ λέγω με παραδείγματος χάρη ότι είμαι καθηγητής δογματικής, αλλά ως δάσκαλο έχω αυτούς. Γιατί αυτοί είδαν και έπαθαν τα θεία και έτσι μας δίνουν αυτήν την θεογνωσία και την ερμηνεύουν στη συνέχεια εκείνοι οι οποίοι έχουν νουν Χριστού. Και νουν Χριστού δεν έχει εκείνος ο οποίος ξέρει γράμματα, αλλά εκείνος ο οποίος έπαθε τα θεία. Έτσι λοιπόν πρέπει, και αυτά είναι πολύ παρηγορητικά θα έλεγα για εκείνους οι οποίοι συμβαίνουν να μην έχουν θεολογική κατάρτιση, να μην νομιστεί κανείς δηλαδή ότι αν πάει στην θεολογική σχολή θα τα μάθει αυτά και έτσι θα έχει καλύτερο εισιτήριο για τη Βασιλεία του Θεού. Θα τολμούσα να πω ότι μάλλον θα έχει και δυσκολίες εκ πείρας.
2: Έτσι είναι. Όσο περισσότερο γνωρίζετε, τόσο περισσότερες οι απαιτήσεις αργότερα. Ακούγοντας σας, κύριε καθηγητά, να μας λέτε αυτά τα ωραία παραδείγματα από τους Αγίους Αποστόλους, πραγματικά αναρωτιέμαι αν οι Απόστολοι, οι δάσκαλοι μας, όπως είπατε κι εσείς, τότε που είχαν τον απόλυτο δάσκαλο μπροστά τους, δυσκολεύτηκαν και δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν τον Θεό. Τι είδους γνώση του Θεού αποκτά ο πιστός μετέχοντας στη Θεία Χάρη?
1: Η όλη πνευματική εμπειρία του πεπειραμένου στον οποίο είχαμε αναφερθεί, αυτού δηλαδή που έχει πείρα, έχει εμπειρία του ακτίστου, μπορεί να συνοψιστεί στο ότι αυτός, ο έμπειρος δηλαδή, ο παθών τα θεία, κατά άλλη διατύπωση των πατέρων, μετά την πνευματική αλλίωση που πραγματώνει η χάρη του Αγίου Πνεύματος στα κτιστά αντιληπτικά όργανά του, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση στο νου του, εν πνεύματι μας λένε οι πατέρες βλέπει τα του πνεύματος και τα βλέπει θείος και υπερφυός. Άρα η θέα γίνεται μέσα από την ίδια την θεότητα, μέσα από την χάρη τη συγκεκριμένη την θεοποιώ, η οποία μας δίνει την δυνατότητα όρασης και εμπειρίας τους. Η ασφαλής λοιπόν, θα λέγαμε έτσι λόγια τώρα, γνωσιολογική προσέγγιση της Θείας Χάρης είναι η βιωματική εμπειρία που προκύπτει από αυτήν την μέθεξη της άκτιστης ενέργειας του Θεού. Ο Παλαμάς στην προκειμένη περίπτωση που είχε ως δασκάλους του αυτούς τους πεπειραμένους και τους χαριτωμένους διδασκάλους υποστηρίζει, γιατί ήταν ο ίδιος ησυχαστής όπως γνωρίζουμε στο Άγιον Όρος, υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος με την αίσθηση και το νου του, μετακτιστά δηλαδή αυτά αντιληπτικά όργανα, αδυνατεί να γνωρίσει πλήρως τον Θεό, γιατί ο Θεός δεν είναι ούτε αισθητός ούτε νοητός. Οι γνώσεις του ανθρώπου από τα αισθητά και νοητά όντα περιορίζονται σε αυτά και απλώς κάνουν μια υπόδειξη του Θείου. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, παραδείγματος χάρη, και στην προς Ρωμαίους, μέσα από τα κτίσματα μπορεί κανείς να κάνει μια αναγωγή προς τον ίδιο τον Θεό. Μετέχοντας όμως οι άνθρωποι χαρισματικός και υπερφύσιν στην Θεία Χάρη, γνωρίζουν τον Θεό όχι μόνον εκ των όντων, από τους λόγους δηλαδή των όντων που βλέπουν εξαιτίας της καθαρότητάς του, αλλά και πνευματικός. Οπότε τον βλέπουν υπέρ αίσθησιν και τον νοούν υπέρ νουν. Και όντας σε αυτή την κατάσταση γνωρίζουν τον Θεό εμπειρικώς. Γνωρίζουν δηλαδή τον Θεό άμεσα και βιωματικά με την άκτιστη θεοποιό χάρη του. Οι προϋποθέσεις λοιπόν της ορθόδοξης θεολογίας στην οποία τώρα αναφερόμαστε είναι εμπειρικές. Βλέπουμε δηλαδή δεν οι πατέρες, η ορθοδοξία γενικότερα την οποία εκφράζουν οι πατέρες δεν έχει αυτόν τον χαρακτήρα που νομίζουν πολλοί άνθρωποι ότι είναι μια θεωρητική περιοχή, αλλά είναι κατεξοχήν εμπειρική. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς συνιστά να ακολουθούμε τους πεπειραμένους και μάλιστα να τους ακολουθούμε με έργα, εμπράκτος δηλαδή, γιατί με αυτά δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για τη μέθεξη της Θείας Χάριτος. Όταν κάποιος ακολουθεί αντί για τα έργα τα λόγια των πεπειραμένων, πρέπει να αρκείται, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, σε αυτές τις διατυπώσεις που κάνουν αυτοί με έναν παραδειγματικό τρόπο και να μην πολυπραγμονεί σε θεωρητικές συζητήσεις γύρω από αυτά, να περιορίζεται μόνον σε αυτά τα οποία έμαθε αλλά δεν έχει πρόσβαση ο ίδιος. Γιατί όποιος συμβαίνει να ζητά τη γνώση έξω από την προσωπική εμπειρία της δικής του μετοχής σε αυτά και όταν ακόμη πιστεύει στα λόγια των πεπειραμένων, όπως είπαμε, σε αυτόν δηλαδή που έπαθαν τα θεία, μπορεί να λαμβάνει αντί για την αλήθεια που νομίζει ένα ίνδαλμα της αλήθειας, ένα φάντασμα, μια εικόνα δηλαδή της αλήθειας, με αποτέλεσμα, όπως το βλέπουμε, να οδηγείται στην αλαζονία και να εκπίπτει στη συνέχεια και από αυτό ακόμη το ίνδαλμα που έχει κάνει της αλήθειας. Βλέπετε ότι η αλαζονία συμπίπτει με εκείνους οι οποίοι δεν γνωρίζουν, ναι, εξιδίας βιωματικής εμπειρίας. Και γι' αυτό άλλωστε φτάνουν οι περισσότεροι σε αυτήν την αλαζονία. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε στην εποχή μας έτσι με τρόπο λαϊκό, πουλάνε πνεύμα επειδή οι άλλοι συμβαίνει να μην τα γνωρίζουν, εντυπωσιάζονται από αυτά που ακούνε επειδή δεν τα γνωρίζουν οι ίδιοι και αυτό οδηγεί αυτούς που δεν είναι τυπήρα μαθώντες, δεν έπαθαν τα θεία, τους οδηγεί στην αλαζονία και φυσικά στην πτώση. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο πείραμαθόν, αυτός που έμαθε δηλαδή με τρόπο εμπειρικό, είναι εκείνος που είδε και έπαθε τις ενέργειες αυτές του Αγίου Πνεύματος. Έτσι μπορούμε λοιπόν βάσιμα να υποστηρίξουμε ότι η θεολογία στο πλαίσιο της Εκκλησίας, και ως Εκκλησία εννοούμε πάντα την Ορθόδοξη, αποτελεί έκφραση της πνευματικής εμπειρίας που αποκτά ο άνθρωπος από αυτήν την αποκαλυπτόμενη παρουσία του Θεού μέσα από τις άκτιστες ενέργειές του. Μιλούμε δηλαδή για κάτι κατεξοχήν εμπειρικό. Αλλά ως εμπειρία εδώ, για να μην παραξηγούμαστε, εννοούμε την εμπειρία του ακτίστου, όχι την εμπειρία του κτιστού πράγματος. Όταν λέμε είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία εμπειρική ή ότι η θεολογία της είναι εμπειρική, δεν εννοούμε την εμπειρία του κτιστού. Οπότε κανείς μπορεί να αναφερθεί και να κάνει και λάθη σε αυτήν την περίπτωση, αν δεν κατέχει καλώς τα πράγματα αυτής της εμπειρίας, αλλά για την εμπειρία του ακτίστου, η οποία και στη συνείδηση της Εκκλησίας ως δογματική συνείδηση, δηλαδή η οποία αποτυπώνεται στα κείμενα των πατέρων, είναι και αλάθητη και βρίσκει την θεσμική της έκφραση στις Οικουμενικές Συνόδους, οι οποίες δεν είναι αναθεωρήσιμες. Επειδή, και αυτό το σημειώνω ιδιαίτερα, γιατί παρατηρείται στις μέρες μας και λέγονται πολλά ατελώνιστα πράγματα, επιτρέψτε μου την έκφραση, ότι δηλαδή θα εισηγηθούμε σε μια μέλουσα Οικουμενική Σύνοδο αναθεώρηση αληθιών Οικουμενικής Συνόδου. Είναι τελείως αυτό εκτός πραγματικότητας που λέμε και φυσικά ύποπτο.
2: Νομίζω ότι αυτό ακριβώς δείχνει και τη διαφορά στο βίωμα του κτιστού και του ακτίστου. Μιλήσατε προηγουμένως και το τονίσατε ιδιαίτερα ότι όταν λέμε για κάτι τέτοιο αναφερόμαστε στο άκτιστο και όχι στο κτιστό. Αν λοιπόν αρχίζουμε να τερμινεύουμε έτσι τα πράγματα, εκεί θα οδηγηθούμε. Θα αρχίσουμε και τις αναθεωρήσεις και όχι μόνο. Αναφερθήκατε προηγουμένως, κύριε καθηγητά, στην υπεραίσθηση και εν πάση αισθήση μετοχή της Θείας Χάριτος. Μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι μετέχοντας εν πάση αισθήση στη Θεία Χάρη την κατανοούμε και πλήρως?
1: Σε καμία περίπτωση. Από όσα είπαμε άλλωστε ως εδώ, γίνεται φανερό ότι η μέθεξη της Θείας Χάριτος από τον άνθρωπο αποτελεί κατεξοχήν έκφραση της φιλανθρωπίας του Θεού. Ο τρόπος όμως της μεθέξεως αυτής μένει πάντοτε σε όλους ανέκφαντος, θα μας πούνε οι πατέρες της Εκκλησίας. Εξηγώντας το αυτό ο Άγιος Μάξιμος, γιατί δηλαδή η Θεία Χάρη ενώ παρέχει απόλαυση στους μετόχους της δεν παρέχει την κατάληψή της, παρατηρεί ότι αυτό οφείλεται στο ότι η Θεία Χάρη κατά φύση ως αγέννητη που είναι έχει την απειρία, είναι δηλαδή άπειρη σε έκταση και σε βάθος. Η μετοχή δηλαδή στη χάρη του Θεού ενώ παρέχει το ασφαλέστερο και τον πληρέστερο τρόπο γνώσεως του Θεού, δεν εξαντλεί και τον ακατάληπτο χαρακτήρα της. Είναι επομένως αυτονόητο ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίσει τη φύση του Θεού, αφού και ως μέτοχος της άκτιστης ενέργειας και της θεοποιού χάριτός του αδυνατεί και αυτήν ακόμη την χάρη του να κατανοήσει. Κινούμενος μάλιστα μέσα στα πλαίσια της παλαμικής θεολογίας, ο Άγιος Φιλόθεος ο Κόκκινος ερμηνεύει ανερμηνεύστος, όπως λέει, τον απόρριτο τρόπο αυτής της μετοχής του ανθρώπου στη Θεία Χάρη, λέγοντας ότι αυτή απλώς γίνεται κατ' ενέργειαν θείαν του Πνεύματος. Εδώ υπενθυμίζει τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο οποίος λέγει ότι αν θέλεις να μάθεις πώς γίνεται ο άρτος και ο ίνος σώμα και αίμα Χριστού, αρκήσει, σου αρκεί ότι δια Πνεύματος Αγίου. Το μόνο δηλαδή που μπορούμε να πούμε εμείς στο πώς είναι ότι αυτό γίνεται εν Πνεύματι Αγίω. Το πώς όμως ακριβώς γίνεται είναι ένα μυστήριο, δεν είναι τελείως άγνωστο. Δεν είναι τελείως άγνωστο, γιατί κανείς το βλέπει και το κατανοεί μερικώς, αλλά είναι εντελώς αδύνατο να το εκφράσει. Έτσι, για να γίνω σαφέστερος, τι εννοώ εδώ. Σε συζήτηση με τον πατέρα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, ότι σε κάθε Θεία Λειτουργία, όπως μου έλεγε, έβλεπε το Άγιο Πνεύμα κατά την Ευχαριστιακή Επίκληση να κατέρχεται και να μεταβάλει αυτό τον άρτο και τον ίνο σε σώμα και αίμα Χριστού.
2: Όπως ακριβώς λέει ο ιερέας εκείνη την
1: όπως
2: ώρα.
1: Όπως το λέει, αυτός το έβλεπε. Δηλαδή τι έβλεπε? Έβλεπε ότι το κρασί ήταν αίμα και έβλεπε ότι ο άρτος με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και μόνον και μόνον τότε γινότανε σώμα Χριστού και έβλεπε τον Χριστό ως βρέφος και τον σφαγίαζε. Και έτσι μου έλεγε αυτήν την έτσι φρικούδη, θα έλεγε κανείς από μία άποψη, η διατύπωση ότι ο ιερέας είναι χασάπης. Εγώ καθώς είχα σοκαριστεί από την έκφραση και δεν μου άρεσε κατά κάποιον τρόπο, επειδή δεν το καταλάβαινα, του είπα «Μα πώς το λέτε αυτό?» Και μου είπε «Ναι, κυριολεκτό, γιατί εγώ σφαγίαζα βρέφος επάνω στο δισκάριο». Λοιπόν, αυτή την εμπειρία την έχουν και άλλοι ιερείς. Γνωρίζω δηλαδή και προσωπικώς τέτοιους και γνώρισα τέτοιους ιερείς, οι οποίοι καλούν το εκκλησίασμα, έχουν καλέσει στο παρελθόν τέλος πάντων το εκκλησίασμα να δει τι υπάρχει μέσα στο Άγιο Ποτήριο, και υπήρχε αίμα και μέλι βρέφους ανθρωπίνου, και εξήγησε ο ιερέας, γνωστός σε μένα, ότι επειδή κάποιοι απ' εδώ δεν πιστεύουν σε αυτό το μυστηριακό γεγονός, ελάτε να το δείτε. Θα μου πείτε τώρα, αυτοί που το είδαν κατάλαβαν πως έγινε? Κατάλαβαν τι έγινε, αλλά το πως έγινε δεν το κατάλαβαν. Αυτός που το είδε όμως, κοιτάξτε, σε κάποιο μέτρο, γι' αυτό λέμε δεν έχουμε την απόλυτη αυτή γνώση, είδε ότι αυτό γίνεται κατά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, ότι γίνεται δηλαδή δια Πνεύματος Αγίου. Το πως όμως είναι ανερμήνευτο, όπως ήταν ανερμήνευτο για τον Εκκυλίας Μητρός Υγειασμένων, τον μέγιστο εν γενετής γυναικών που είπε ο Χριστός για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, ότι δεν μπορούσε να κατανοήσει πως έγινε αυτή η ενότητα σε ένα πρόσωπο, η υποστατική ενότητα της ανθρώπινης δηλαδή φύσεως και της Θείας. Αυτή είναι η ερμηνεία των πατέρων της Εκκλησίας στην διατύπωσή του, ότι δεν είμαι άξιος να λύσω τον ημάντα των υποδημάτων αυτού. Τα υποδήματα αυτού ήταν η ανθρώπινη φύση με την Θεία ενωμένη, να το αναλύσω αυτό το πράγμα, αλλά το εγνώριζε ότι αυτό έγινε δια Πνεύματος Αγίου. Είπα αυτά τα παραδείγματα τώρα για να υποδηλώσω την μεγάλη διαφορά του «δεν γνωρίζω» από την κοσμική διατύπωση «δεν γνωρίζω». Γνωρίζω ότι είναι δια Πνεύματος και εν μέρη κατανοώ απερινοήτως και ορώ αοράτως αυτό το πράγμα, γιατί οι άλλοι δεν το βλέπουν, αλλά το βλέπω μέσα, θέλει να πει η Εκκλησία δια των Αγίων της, το βλέπουμε μέσα από τον εμπλουτισμό των κτιστών γνωστικών αυτών οργάνων του ανθρώπου, του νου ή των αισθήσεων των μεταμορφωμένων, αλλά το μυστήριο παραμένει μυστήριο στο βάθος του. Δηλαδή γνωρίζουμε εν μέρη, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ως εν κατόπτρο γνωρίζουμε εν μέρη. Τότε δε θα αποκαλυφθεί στη μέλουσα πραγματικότητα, όταν θα είμαστε πρόσωπο προς πρόσωπο, όταν ο αραβώνας γίνει γάμος.
2: Τα παραδείγματα που μας μεταφέρατε, αλλά και τα βιώματα των σύγχρονων γεροντάδων και άλλων ιερέων που είχαν κατά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και τον καθαγιασμό του Άρτου και του Ίνου, νομίζω ότι όλους μας αγγίζουν και μπορούν να προσφέρουν και σε εμάς αυτό που μας λέγατε νωρίτερα, κύριε καθηγητά, να καταλάβουμε το τι γίνεται, αλλά όχι το πώς γίνεται. Και είναι αυτό από μόνο το ιδιαίτερα σημαντικό. Όμως τώρα να πάμε σε ένα άλλο γίνεται. Πώς γίνεται ο άνθρωπος που μετέχει αισθητά στη Θεία Χάρη?
1: Αυτό το εκφράζουν εμπολείς οι πατέρες της Εκκλησίας με διαφόρους τρόπους. Έχουν έναν όμως πάντα κοινό παρανομαστή, θα λέγαμε, σε αυτές τις περιγραφές του απερίγραπτου γεγονότος αυτής της εμπειρίας του ακτίστου. Μετεχόμενοι η άκτιστη χάρη από τον άνθρωπο, του παρέχει τον αγιασμό και τον φωτισμό, και έτσι τον καθιστά πνεύμα, όπως είπαμε. Και τι σημαίνει πνεύμα? Πνευματέμφορο όν, διότι ο άνθρωπος έχει πάντα το σώμα. Το σώμα δεν γίνεται ποτέ πνεύμα, δεν μεταβαίνει δηλαδή σε άλλη οντολογική κατηγορία, αλλά, όπως το είπαμε και με διαφορετική διατύπωση, ότι εμπλουτίζεται και κυριαρχείται πλέον από αυτήν την χάρη. Από τη στιγμή λοιπόν κιόλας της πνευματικής αναγεννήσεως του ο άνθρωπος στο βάπτισμα, έχει γίνει πνευματέμφορος. Γι' αυτό λέμε ότι έχει αναγεννηθεί, ότι είναι εταίρου γένους. Η μέθεξη όμως της άκτης της Θείας Χάριτος δεν κάνει τους μετόχους της άτρεπτους. Να το προσέξουμε αυτό το σημείο. Έχει

0: Δεύτερο, για το ότι αυτός ό,τι είναι το οφείλει στην χάρη του Θεού και στον τρόπο με τον οποίο μετέχει σε αυτήν. Αν δηλαδή εκπέσει από αυτήν, έχει αυτήν την τροπή. Και οι δύο αυτοί λόγοι θα μπορούσαν ουσιαστικά να συνοψιστούν σε ένα. Δηλαδή, ποιο? Στην κτιστότητα του ανθρώπου. Ότι ο άνθρωπος δηλαδή είναι ως λογικό κτίσμα κτιστός παρόλα αυτά και πάντα έχει αυτήν την ροπή του αυτεξουσίου. Δηλαδή μπορεί να κινηθεί και στη μία και στην άλλη κατεύθυνση, και στην θετική και στην αρνητική. Παράλληλα, η Θεία Χάρη δεν αποτελεί ουσιώδες προσόν της φύσεώς του. Αλλά τι, είναι άκτιστο φυσικό προσόν της Θείας Φύσεως, το οποίο ο ίδιος το έχει μεν, αλλά ως, το έχει χαρισματικός. Έτσι, η μετοχή της Θείας Χάριτος αποτελεί πάντοτε ένα χαρισματικό και επομένως όχι φυσικό γεγονός. Με αποτέλεσμα, αν δεν κινηθεί με βάση τις πνευματικές προδιαγραφές, να εκπέσει από αυτήν την κατάσταση.
1: Ποια σημασία, να πούμε κύριε καθηγητά, καθώς ο χρόνος μας ολοκληρώνεται και για σήμερα και νομίζω ότι έτσι μπορούμε να κλείσουμε εν μέρη και την ενότητα αυτή, έχει για τη μέλουσα ζωή η μετοχή της Θείας Χάριτος στην παρούσα ζωή? Κάναμε κάποιες αναφορές και στις προηγούμενες
0: ακριβώς ερωτήσεις. Παρόλα αυτά, να επιμείνουμε λιγάκι, επειδή συμβαίνει, και ευχαριστώ για το ερώτημα, επειδή αυτό έχει προσδιοριστική σημασία για την στάση ζωής μας στην παρούσα ζωή, αφού αυτή προσδιορίζει ποιοτικώς την άλλη και αιώνια και ατελεύθετη ζωή. Η μετοχή της Χάριτος του Θεού από τον άνθρωπο στην παρούσα ζωή, είπαμε σε άλλη συνάφεια του λόγου μας, πως αποτελεί τον αραβόνα της μέλουσας βασιλείας του Θεού. Και αυτόν τον αραβόνα τον λάβαμε ήδη από την γέννησή μας, δηλαδή από το βάπτισμά μας και πολύ πιο συγκεκριμένα από το Άγιο Χρίσμα. Πρώτος ο Απόστολος Παύλος μιλά έτσι βιβλικά θα λέγαμε για τον αραβόνα του Πνεύματος, τον οποίο μάλιστα και θεωρεί απαρχή του Πνεύματος. Δηλαδή το ξεκίνημα του Αγίου Πνεύματος στην ζωή μας γίνεται με το Άγιο Βάπτισμα. Τον αραβόνα αυτό του Πνεύματος ή της Θείας Χάρης έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι πιστοί με την ένταξή τους και μόνο στην Εκκλησία ως μέλη του μυστηριακού σώματος του Χριστού. Η συνερχής όμως και ενεργός μετοχή στην χάρη του Θεού κατά την παρούσα ζωή αποτελεί ταυτόχρονα και πρόγευση της μέλουσας βασιλείας του Θεού. Η βασιλεία του Θεού, που θα πρέπει να πούμε ταυτίζεται με το άκτιστο φως κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά της Θείας Χάριτος και με την αείδια ζωή του Τριαδικού Θεού, είναι η καταχάρη παροχή των φυσικών προσόντων του Θεού στους μετόχους του, σε εμάς δηλαδή που το λάβαμε αυτό, αυτήν την δυνατότητα μέσα από το Άγιο Χρίσμα. Κατά συνέπεια, η εμπειρία αυτής της άκτιστης χάρης που αποκτά ο μέτοχος της στην Εκκλησία αποτελεί και εμπειρία της ίδιας της Βασιλείας των Ουρανών. Η άκτιστη και αίδια Βασιλεία του Θεού που θα έρθει κατά την δεύτερη παρουσία του Χριστού θα γίνει μεθεκτή πλήρως κατά τους ησυχαστές πατέρες μόνον από όσους είχαν τον αραβόνα της στην παρούσα ζωή. Η παρούσα και η μέλουσα ζωή των πιστών στην προκειμένη περίπτωση συνδέονται οργανικά, αφού ο μέλλον εκείνος αιών, ο μέλλον βίος, έχει ήδη εκχυθεί και αναμειχθεί με τον παρόντα βίον των πιστών, και αυτό έγινε όπως είπαμε με το Άγιο Βάπτισμα. Ο χρόνος στην προκειμένη περίπτωση συνδέεται με την αιωνιότητα και σχηματίζει μαζί της ένα συνεχές που θεμελιώνεται και ολοκληρώνεται εν Χριστώ.

0: θέωση, στην προκειμένη περίπτωση, ως ολοκλήρωση και τελείωση εν Χριστώ, αρχίζει στην παρούσα ζωή μέσα στην Εκκλησία και συνεχίζεται στην πληρότητά της, στην αιωνιότητα. Περισσότερα για αυτά που αρχίσαμε να θίγουμε αυτή τη στιγμή και ειδικότερα για την θέωση, νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε σε άλλη εκπομπή μας, ίσως και σε άλλες.
1: Σίγουρα κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει, κύριε καθηγητά. Είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει, γιατί αυτός είναι και ο απόλυτος σκοπός μας, και να χρησιμοποιήσουμε και έναν έτσι όρο από τα άλλα δόγματα, αυτός είναι ο δικός μας απόλυτος προορισμός, να καταφέρουμε να κάνουμε τον αραβόνα εδώ για να γευθούμε τους καρπούς του γάμου στην μέλουσα ζωή. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, επειδή ολοκληρώθηκε ο χρόνος μας και για σήμερα, ολοκληρώνουμε την συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη, καθηγητή της Δογματικής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ, όπως και τους ακροατές μας, για την ακρόαση.
0: Ευχαριστώ και εγώ για την προσοχή την οποία επιδείξατε στα σοβαρά αυτά θέματα τα οποία θίγουμε.
2: Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου. Ανακοίνωση πρόσκληση. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τον Οκτώβριο, με τη χάρη του Θεού, θα εορτάσουμε την εορτή της Παναγίας της Ναυπακτιωτήσης που πανηγυρίζει η Ιερά μας Μονή. Θα τιμήσουμε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας και θα φέρουμε στη μνήμη μας το θαύμα το οποίο έγινε με τις μεσητείες της Παναγίας και έφερε τη νίκη των Ενωμένων Ευρωπαίων επί των Οθωμανών κατά την αυμαχία της Ναυπάκτου το 1571.

Οι εορταστικές λατρευτικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν αυτή την Κυριακή κατά το εξής πρόγραμμα. Κυριακή πρωί 7 έως 10.30. Όρθρος, Αρτοκλασία, Θεία Λειτουργία μαζί με το επίκαιρο κήρυγμα. Ώρα 10.30 έως 11. Δοξολογία και δέηση υπέρ των πεσόντων στην ναυμαχία της Ναυπάκτου και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Αυτή την Κυριακή, λατρευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου, προς τιμήν της Παναγίας της Ναυπακτιωτήσης.

Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, φίλε, φίλοι της εκπομπής Έπαια Διδαχής. Πίστη εδώ στο βδομαδιάτικο ραντεβού μας. Με λίγα λόγια, λίγες σκέψεις, ίσως και κάποια στιγμή λίγες ανακαλύψεις θα έλεγα. Νοημάτων, μηνυμάτων, πτυχών, προβληματισμού από την Ευαγγελική Περικοπή που ακούγεται κάθε επόμενη Κυριακή στις εκκλησιές μας. Σήμερα τα πράγματα πολύ απλά και ως συνήθως τα πολύ απλά είναι μερικές φορές και πολύ βαριά. Τα πολύ απλά είναι μερικές φορές πολύ ουδυνηρά. Αλλά τα πολύ απλά πράγματα που περιλαμβάνονται μέσα στο Ευαγγέλιο, ναι, πολλές φορές φαίνονται δύσκολα και ακατόρθωτα, οδηγούν όμως σε φως. Είναι αλήθεια ότι αυτό το φως πολλές φορές δεν μπορεί κάποιος να το παρουσιάσει έτσι πιστικά με λόγια. Είναι μερικά πράγματα και επίτρεψέ μου να σου πω ότι στη σημερινή περικοπή αυτό συμβαίνει. Είναι λοιπόν μερικά πράγματα που μόνο κάποιος αν τα βιώσει ή έστω να τα υποψιαστεί στην πράξη μπορεί να μιλήσει για αυτά ίσως λίγο πιστικότερα από απλώς να τα παρουσίαζε εν είδη κατηχήσεως ή διδασκαλίας ή συμβουλευτικής. Απλή η περικοπή η σημερινή, λόγια ξεκάθαρα. Βρισκόμαστε στην δεύτερη Κυριακή του Λουκά. Είμαστε στο έκτο κεφάλαιο του Ευαγγελιστή. Σε 6 στίχους όλους και όλους, από τον 31 στον 36. Είπε ο Κύριος, «Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε κι εσείς σε αυτούς». Επίτρεψέ μου να το πω και στο πρωτότυπο κείμενο. Είναι από εκείνες τις φράσεις που τουλάχιστον στη γενιά τη δική μου ήταν από τις στιγμές του Ευαγγελίου εκείνες που ο θεολόγος, ο κατηχητής μας καλούσε να τις μαθαίνουμε απ' έξω, λέξη προς λέξη. Είναι από αυτά τα απ' έξω που έχουν γαντζωθεί ισοβίως στο μυαλό, ενίοτε και στην καρδιά. Και αν και όταν μαθεύτηκαν μπορεί η γνώση της γλώσσας να μην ήταν επαρκής, από ένα σημείο και πέρα οι λέξεις πια από τις πολλές επαναλήψεις και το τόσο απ' έξω είναι σαν να ήταν στη μητρική σου γλώσσα. «Καθώς θέλετε οι να ποιώσουν οι μήνοι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως». Και συνεχίζει ο Κύριος να μιλά μέσα από την γραφίδα του Ευαγγελιστή Λουκά. «Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας».

0: πρώτη φράση
1: του σημερινού Ευαγγελίου. Να σε ενημερώσω αν δεν το ξέρεις. Δεν αποτελεί πρωτοτυπία της Καινής Διαθήκης. Γεμάτη είναι η αρχαία ελληνική γραμματεία, αλλά και η εβραϊκή παράδοση και η Παλαιά Διαθήκη από αυτή την αντιστοιχία της συμπεριφοράς μας προς τους άλλους ανάλογα με το πώς θέλουμε εμείς να μας φέρονται. Και μάλιστα ένας ερμηνευτής της Παλαιάς Διαθήκης έλεγε λίγα μόλις χρόνια πριν το Χριστό, ό,τι εσύ μισείς μην το κάνεις τον πλησίον σου. Αυτός είναι όλος ο νόμος. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς ερμηνείες του. Φαίνεται απλό. Απλούστατο, δύσκολο μεν. Αλλά φαίνεται απλό. Επίτρεψέ μου να σου πω ότι δεν είναι και τα πράγματα τόσο πολύ απλά, γιατί υπάρχει ένα ερώτημα. Πώς θέλουμε να μας φέρονται? Και κυρίως, πώς θέλουμε να μας φέρεται ο Θεός? Γιατί ναι, μεν η περικοπή η σημερινή ξεκινάει με μια αντιστοιχία συμπεριφοράς μεταξύ ανθρώπων, δηλαδή όπως θέλεις οι άνθρωποι να σου φέρονται, έτσι να φέρεσαι κι εσύ. Τελειώνει όμως η περικοπή αυτή, και καθόλου τυχαία, με μια αντιστοιχία συμπεριφοράς όχι μεταξύ του ανθρώπου και του συνανθρώπου του, αλλά μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού. Να σου θυμίσω πως τελειώνει η σημερινή περικοπή. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας. Βλέπεις λοιπόν ότι πρέπει να επιλέξουμε τι συμπεριφορά ζητάμε. Είναι πολύ εύκολο κανείς να γυρίσει και να φαντασιώνεται διαρκώς το πόσο καλοί θα μπορούσαν να ήταν οι άνθρωποι, και μέσα από αυτή την φαντασίωσή του να ρυθμίζει τη συμπεριφορά του. Και πίστεψέ με, όχι μόνο σε μεγάλους ανθρώπους, αλλά και σε μαθητές εφήβους. Δεν είναι λίγες οι φορές που συνάντησα την απορία ότι, «Κύριε, εγώ προσπάθησα μερικές φορές να εφαρμόσω αυτή την εντολή. Όλα όμως ήτανε στη φαντασία μου. Πάντοτε την σωστή συμπεριφορά που γύρευα από τους ανθρώπους την είχα μόνο στη φαντασία μου. Βαρέθηκα να την περιμένω στην πράξη». Πολλές φορές συνεχίζω τη συζήτηση. Ρωτώ, και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Τι άλλο είναι το αποτέλεσμα? Ότι σιγά σιγά προσαρμόζεις τη συμπεριφορά σου με τη συμπεριφορά που δέχεσαι. Ξεχνάς να περιμένεις, ξεχνάς να ελπίζεις, ξεχνάς πλέον να προσπαθείς να ρυθμίσεις τη συμπεριφορά σου βάσει μιας ουτοπίας, σπάνια έως και ανύπαρκτη η καλή συμπεριφορά, η καλή στάση, η σωστή σχέση. Προσαρμόζεσαι κι εσύ, ένας από τους πολλούς. Γιατί τελικά η σημερινή περικοπή, στο είπα, φαίνεται απλή, αλλά ουσιαστικά ολόκληρη η περικοπή, αυτοί οι έξι στίχοι, είναι μια κλίση για ηρωισμό. Σε ήρωες, πραγματικούς ήρωες, απευθύνεται η σημερινή περικοπή. Και ίσως γνωρίζεις ότι κάτι τέτοια λεγόμενα, αγαπάτε τους εχθρούς σας και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι από τα κατεξοχήν σημεία της Καινής Διαθήκης που προκάλεσαν επανειλημμένος τον χλεβασμό αθέων κοσμικών και αντιχριστιανών, μπορώ να πω. Από αυτές εδώ τις στιγμές της βίβλου είναι που κατηγορήθηκε η πίστη μας, ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία, έτσι να το πω, ένα εργαστήρι που γεννάει διαρκώς θύματα, προσκυνημένους, υποταγμένους. Και αυτό δεν βασίζεται παρά σε μια τεράστια παρεξήγηση. Να σου επίστευσα την προσοχή σε ένα μόνο σημείο. Η αγάπη προς τους εχθρούς. Είναι από εκείνα τα σημεία που σου είπα και στην αρχή. Δεν μπορεί κανείς να τα τεκμηριώσει ως σωστά, εάν δεν έχει κάνει μια ελάχιστη έστω προσπάθεια να τα βιώσει ο ίδιος. Δύσκολο, αβάσταχτο πραγματικά. Για τα μάτια του κοσμικού ανθρώπου, ίσως αυτό να κατέχει την θέση της μεγαλύτερης ανοησίας, της μεγαλύτερης ουτοπίας της πίστης μας. Έχω γνωρίσει ελάχιστους ανθρώπους, αλλά είχα την ευτυχία, είχα την ευλογία πάνω στο θέμα αυτό να ανταλλάξω κάποιες σκέψεις. Όταν πιάναμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα, πάντοτε ένα κοινό στους ανθρώπους αυτούς αναδεικνύονταν αμέσως. Μια μακαριότητα, μια ελευθερία. Όλοι με τον δικό τους τρόπο, χρησιμοποιώντας διαφορετικά λόγια, κατέληγαν στο ίδιο συμπέρασμα. Πως ο θυμός, η εκδίκηση, είναι ένα τοξικό συνέστημα. Ένα συνέστημα που διαβρώνει την ψυχή αυτού που το νιώθει. Μάλιστα, κάποιος μου είχε μιλήσει και σε ένα επίπεδο έτσι σαν παροιμία, λέγοντάς μου ότι ο θυμός είναι οξύ που διαβρώνει το δοχείο του. Ο άνθρωπος που συγχωρεί ή τουλάχιστον μπαίνει σε διαδικασία να συγχωρέσει, πρώτα απ' όλα προφυλάσσει τον εαυτό του. Κρατάει καθαρή τη ματιά του, κρατάει καθαρό το μυαλό του. Αυτός ο άνθρωπος συνήθως είναι και απόλυτα δίκαιος και θα σου εξηγήσω γιατί. Όλοι όσοι ασχολούνται με τη δικαιοσύνη, δικαστές ή δικηγόροι, γνωρίζουν πως δεν υπάρχει ασφαλέστερος τρόπος να κάνεις λάθος στην απονομή δικαιοσύνης από το να παίρνεις τα πράγματα σε επίπεδο προσώπου. Να εστιάζεις δηλαδή την προσοχή σου στο πρόσωπο το συγκεκριμένο που έσφαλε, που σε πλήγωσε, που σε αδίκησε. Όλο το μένος, όλος ο θυμός σου, όλη η ανάγκη σου για εκδίκηση να επικεντρώνεται σε ένα πρόσωπο. Αντίθετα, άνθρωποι που καταφέρουν να κρατήσουν σε απόσταση αυτό το προσωπικό συνέστημα είναι σε θέση να εντοπίζουν το πρόβλημα στη ρίζα του. Όχι στον άνθρωπο που έκανε το άδικο, αλλά σε αυτήν καθεαυτήν την αδικία. Οι άνθρωποι που έχουν απαλλαγεί από την ανάγκη της εκδίκησης ή του θυμού μπορούν και πολεμούν αποτελεσματικά και το μίσος και την αδικία. Είναι οι άνθρωποι που δεν θα εξαντληθούν στο να πάρουν μια προσωπική εκδίκηση, αλλά με κάθε διαθέσιμο μέσον θα αγωνιστούν για την δικαιοσύνη και όχι για την προσωπική τους δικαίωση. Τα λέω αυτά γιατί είναι δύσκολοι οι καιροί που ζούμε. Είναι καιροί που γεννούν και ίσως να γεννήσουν και ακόμα περισσότερο μίσος προσωπικό. Οι παλαιότεροι, αλλά και οι νεότεροι, ίσως είμαστε όλοι σε θέση να καταλάβουμε πως αν ένας πόλεμος απελευθερώνει μέσα στον κάθε άνθρωπο ό,τι το σκοτεινότερο και το πιο κτηνώδες, δύο και τρεις φορές συμβαίνει αυτό όταν έρχεσαι σε σύγκρουση με τον δικό σου άνθρωπο, το συγγενή σου, το συμπατριώτη σου. Όλη η ιστορία, όλη η ανθρώπινη ιστορία έμαθε να τρέμει τον εμφύλιο, γιατί εκεί πραγματικά το μυαλό θολώνει εντελώς. Είναι κατεξοχήν καιρή όπου η συγχωρητικότητα προς τον εχθρό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για προσωπική ψυχική επιβίωση. Αυτός που συγχωρεί τον εχθρό του δεν παρετείται από το δίκιο. Αντίθετα, αυτός που συγχωρεί τον εχθρό του εστιάζει όλη του την προσοχή στο άδικο που βλέπει να κυριαρχεί γύρω μας. Δεν αναλώνεται σε προσωπικές αντεκδικήσεις που τις περισσότερες φορές το μόνο που κάνουν είναι να τονώνουν έναν εγωισμό και τίποτα περισσότερο. Ο άνθρωπος που ξέρει να συγχωρεί είναι ο πιο επικίνδυνος για την αδικία. Είναι ο πιο αποτελεσματικός μαχητής για το άδικο που κυκλοφορεί γύρω μας. Βλέπετε ότι δεν παραλείπει ο Χριστός να κάνει έναν παραλληλισμό με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Όλοι, λέει ουσιαστικά, ανταποδίδουν ό,τι παίρνουν, είτε καλό είτε κακό. Δεν αρκεί. Και αυτό το δεν αρκεί δεν είναι θέμα διδασκαλίας του Χριστού. Είναι θέμα του καθενός να το αναγνωρίσει γύρω μας. Έχω βαρεθεί πια να ακούω τη φράση «Α, εγώ είμαι καλός, καλός, φτάνει να μην μου πατήσεις τον γκάλο». Πρόσφατα άκουσα επίσης κάτι πολύ όμορφο ή μάλλον πολύ χαρακτηριστικό θα έλεγα. Μου το παρουσίασαν σαν ένα απόφθεγμα που λέγεται στην Κρήτη. Ήταν κριτικιά η κυρία που μου το είπε. Η φράση ήτανε «Με τους ανθρώπους δυο φορές άνθρωπος και με τα γαϊδούρια δυο φορές γαϊδούρι». Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Φαίνεται και ακούγεται δίκαιο. Όσοι γοητοί όμως και αν κρύβουν αυτού του είδους τα αποφθέγματα, άκρη έτσι δεν βγαίνει. Γεμίσαμε ανθρώπους που το μόνο που ξέρουν είναι μόνον να ανταποδίδουν. Και κοιτάξτε γύρω σας και δείτε αυτή η, ας την πούμε έτσι για τα κοσμικά δεδομένα, φυσιολογική στάση ζωής να που οδηγεί. Το οφθαλμός αντί οφθαλμού, όπως λέει και ένας γέροντας, το μόνο αποτέλεσμα που έχει είναι ότι σε λίγο θα γεμίσει ο κόσμος στραβούς. Την ίδια ώρα στρέφουμε πολλές φορές τα μάτια μας στο Θεό. Ζητάμε πολλά. Κάποιοι άνθρωποι όμως είναι ειλικρινείς, έχουν επίγνωση των λαθών τους, κάνουν την αυτοκριτική τους και κάποια στιγμή ζητούν άφεση. Με τον κοσμικό τρόπο σκέψης δεν μπορεί ποτέ κανείς να στρέψει τα μάτια του στον Θεό. Αλίμονο εάν ο Θεός αρχίσει και κρίνει βάσει της λογικής «σου δίνω μου δίνεις». Η σημερινή λοιπόν περικοπή μας καλεί να μετρήσουμε τον εαυτό μας με τον Θεό στον οποίο πολλές φορές στρέφουμε τα βλέμματά μας. Δεν μπορεί να είναι η συμπεριφορά των ανθρώπων μέτρο και κριτήριο του πώς θα πράξουμε εμείς. Δεν βγαίνει έτσι. Με τον Θεό πρέπει να μετρηθούμε. Και ο Θεός είναι η απόλυτη ευσπλαχνία, η απόλυτη συγχωρητικότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απαρνιέται την αδικία. Δεν είναι ο χριστιανός μελάτος άνθρωπος στον κόσμο αυτό. Αντίθετα, ο χριστιανός είναι ένας συνεπής και φανατικός, επιτρέψτε μου να πω, μαχητής κατά της αδικίας. πρόσωπα όμως γι' αυτόν δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Καλούμεθα να δούμε τον κόσμο όπως τον βλέπει ο Θεός. Με ευσπλαχνία, χωρίς όμως να εθελοτυφλούμε.

0: Έχει και δανεικά σήμερα η περικοπή. Και επειδή το μυαλό μας έχει θολώσει από αριθμούς και δάνεια και μνημόνια, ίσως παρεξηγηθεί η φράση «Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό?» Και αν μείνουμε στα οικονομικά, το έρχεται κανείς να προσευχηθεί στο Θεό να φωτίσει κάποιους δανειστές να αναζητήσουν την εύνοια του Θεού. Πας και αλαφρώσουμε λιγάκι, αλλά το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό. Αυτά τα δανεικά που αναφέρει η σημερινή περικοπή είναι εκείνες οι επενδύσεις που κάνουμε όταν σχετιζόμαστε με τους ανθρώπους. Έχουμε όλοι τις σχέσεις μας, συγγενικές, φιλικές, κοινωνικές. Το ξέρετε, το ξέρεις, το ξέρω. Κάθε σχέση ουσιαστικά είναι μια επένδυση. Μπορεί να μην έχει έτσι προσδοκία ποταπών ανταλλαγμάτων. Δεν είπα ότι όλες οι σχέσεις γίνονται με σκοπό το κέρδος το υλικό. Είναι όμως αλήθεια ότι κάποια στιγμή όλες μας οι σχέσεις ζητάνε μια ανταπόδοση, όχι σαν ανταμοιβή, αλλά για να συνεχίσουν να τρέφονται. Και είναι αλήθεια ότι οι σχέσεις χρειάζονται αμοιβαία τροφοδοσία. Αυτό είναι το ιδανικό όμως. Κάποια στιγμή σχετιζόμαστε με ανθρώπους που δεν έχουν. Κυριολεκτικά έχεις να κάνεις με εκείνη τη φράση «Ουκαν λάβεις παρά του μη έχοντος». Και έχει γεμίσει ο κόσμος μη έχοντες. Έχει γεμίσει ο κόσμος ανθρώπους κουρασμένους, στεγνωμένους, άδειους, έρημους, πληγωμένους. Και τι θα γίνει δηλαδή? Θα αρχίσει σιγά σιγά από την ψυχή μας και την καρδιά μας ένας-ένας να παίρνει ένα τεράστιο χ και να φεύγει? Τι θα γίνει? Αυτή είναι η στιγμή που αναδεικνύεται όλο το μεγαλείο της σημερινής περικοπής. Μην ελπίζετε σε επιστροφή, λέει το Ευαγγέλιο σήμερα. Μα τότε Κύριε, έρχεται πιο να ρωτήσει, πώς θα τροφοδοτηθεί αυτή η σχέση? Οι σχέσεις πώς θα ζήσουν? Με κάποιον που διαρκώς δίνει και κάποιον που διαρκώς παίρνει? Συχνό φαινόμενο. Απόλυτα αληθινό. Το ξέρουμε γύρω μας διαρκώς. Μπορεί και εμείς να είμαστε από αυτούς που κάποια στιγμή μόνο απολαμβάνουμε από μία σχέση, αλλά δεν δεσμευόμαστε για τίποτα. Δεν δίνουμε τίποτα. Και όχι δεν δίνουμε επειδή δεν θέλουμε. Δεν δίνουμε επειδή δεν μπορούμε. Επειδή για κάποιους λόγους στερέψαμε. Λοιπόν, εκείνη ακριβώς τη στιγμή έρχεται η σημερινή περικοπή να στρέψει τη ματιά μας προς τα πάνω και να μας πει, μην ξεχνάς, υπάρχει μια ανεξάντλητη πηγή τροφοδοσίας. Φτάνει να είναι η επενδύση σου προς τα εκεί και όχι στον κόσμο αυτό. Βλέπετε, γιατί ουσιαστικά είναι άδεια λόγια όλες αυτές οι ηθικές διδασκαλίες για συγχώρηση, για ανοχή, για. Εάν δεν συνδεθούνε με απόλυτη αφοσίωση, πίστη, αγάπη, εμπιστοσύνη, επένδυση στο ίδιο το πρόσωπο του Χριστού. Και δεν αρνείται ο Χριστός να επενδύσουμε πάνω του. Αντιθέτως, μας καλεί και μας λέει εξ αρχής, δεν περιμένω τίποτα. Και άμα φτάσουμε κάποια στιγμή αυτό να το απολαύσουμε, και άμα φτάσουμε αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα κάποια στιγμή να το βιώσουμε, τότε έρχεται γλυκά, ήρεμα, διακριτικά και σου λέει, δεν δοκιμάζεις αυτό που δέχτηκες από μένα να το σκορπίσεις και να το βάλεις λίγο σε εφαρμογή εσύ ο ίδιος πια στον κόσμο? Δεν το δοκιμάζεις? Δεν δοκιμάζεις να δεις πώς νιώθει ένας άνθρωπος που δεν περιμένει τίποτα? Δεν δοκιμάζεις να δεις τι είναι να μπορείς να συγχωράς, και αν όχι απόλυτα, τουλάχιστον να το παλεύεις? Δεν δοκιμάζεις κάποια στιγμή να κάνεις μια παραπάνω μετάνοια για αυτόν που σήμερα σε πλήγωσε και πιθανόν ούτε καν το κατάλαβε. Δεν δοκιμάζεις? Μια δοκιμή, βρε αδερφέ. Μια δοκιμή. Τι έχεις να χάσεις? Ούτως ή άλλως, από το δούνε και λαβήν του κόσμου αυτού, μόνο πληγές περιμένεις. Δεν δοκιμάζεις να αλλάξεις λίγο το σκηνικό, να δεις τι θα συμβεί στο μέσα σου, να δεις τι σημαίνει να βλέπεις τον κόσμο μέσα από τη ματιά του Θεού? Μια δοκιμή. Έτσι. Να έχεις να λες πως στη ζωή αυτή δοκίμασα και κάτι άλλο. Αλλά μόλις σε βγάλει, μη γυρίσεις πίσω. Άλλος χρόνος δεν υπάρχει. Δεν ήμουν αφελής να νομίζω ότι θα εξαντλήσω σε μισή ώρα όλο το βάθος αυτής της περικοπής. Νουν έχεις, καρδιά έχεις, ιδού πεδίο δόξης λαμπρών. Ελπίζω μόνο να μοιραστήκαμε μαζί κάποιες υποψίες για το πόσες δυνατότητες ποιότητας ζωής κρύβονται πίσω από αυτές τις αράδες. Και μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός έστω και το ελάχιστο να το βάζουμε σε πράξη. Καλό βράδυ. Θα τα πούμε σε μια εβδομάδα. Τέτοια ώρα. Όλα καλά.
1: Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο το Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου. Ανακοίνωση πρόσκληση. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τον Οκτώβριο, με τη χάρη του Θεού, θα εορτάσουμε την εορτή της Παναγίας της Ναυπακτιωτήσης που πανηγυρίζει η Ιερά μας Μονή. Θα τιμήσουμε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας και θα φέρουμε στη μνήμη μας το θαύμα το οποίο έγινε με τις μεσητείες της Παναγίας και έφερε τη νίκη των Ενωμένων Ευρωπαίων επί των Οθωμανών κατά την αυμαχία της Ναυπάκτου το 1571.

Οι εορταστικές λατρευτικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν αυτή την Κυριακή κατά το εξής πρόγραμμα. Κυριακή πρωί, 7 έως 10.30. Όρθρος, Αρτοκλασία, Θεία Λειτουργία μαζί με το επίκαιρο κήρυγμα. Ώρα 10.30 έως 11. Δοξολογία και δέηση υπέρ των πεσόντων στην ναυμαχία της Ναυπάκτου και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Αυτή την Κυριακή, λατρευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου, προς τιμήν της Παναγίας της Ναυπακτιωτήσης.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Η ανακάλυψη εργοστασίου 5.500 ετών στο Ισραήλ ρίχνει φως σε βιβλικό μυστήριο. Της Σοφίας Παυτούνου. Ένα εντυπωσιακό έβριμα στο νότιο Ισραήλ φέρνει στο φως ίσως την πιο ξεκάθαρη έως τώρα απόδειξη για τους Χαναναίους, το λαό που περιγράφεται εκτενώς στη βίβλο. Στην Κυριάτ Γκάτ, περίπου 65 χιλιόμετρα νότια του Τελαβίβ, αρχαιολόγοι αποκάλυψαν το πρώτο εργαστήριο Χαναναίων που έχει βρεθεί ποτέ στην περιοχή, ένα αρχαίο εργοστάσιο παραγωγής λεπίδων.

λεπίδες και υπόγειοι λάκοι. Στον χώρο αυτό εντοπίστηκαν μακριές λεπίδες από πυρητόλιθο, καθώς και ογκώδεις πέτρες που χρησιμεύαν στη διαμόρφωση και κατεργασία όπλων με αξιοσημείωτη ακρίβεια. Οι ερευνητές αποκάλυψαν επίσης εκατοντάδες υπόγειους λάκους, μερικοί εκ των οποίων ήταν επενδυμένοι με πληθιά. Οι κατασκευές αυτές χρησιμοποιούνταν ως αποθηκευτικοί χώροι,

κατοικίες, εργαστήρια, αλλά και χώροι λατρευτικών πρακτικών. Η έκταση και η πολυπλικότητα του χώρου δείχνουν ότι οι Χαναναίοι διέθεταν οργανωμένους οικισμούς, εξειδικευμένες τέχνες και ανεπτυγμένα εμπορικά δίκτυα. Σύνδεση με τη Βίβλο. Η ανακάλυψη προσφέρει ένα σπάνιο παράθυρο στην καθημερινότητά τους και δημιουργεί έναν απτό σύνδεσμο ανάμεσα στα αρχαιολογικά ευρήματα και την κοινωνία που περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη. Η Βίβλος παρουσιάζει τους Χαναναίους ως τους πρώτους κατοίκους της γης της Επαγγελίας πριν οι Ισραηλίτες φτάσουν και κατακτήσουν την περιοχή αυτή.

προηγμένη τεχνολογία. Σύμφωνα με την Ισραηλινή Αρχή Αρχαιοτήτων, το έβριμα φωτίζει τις απαρχές της αστικοποίησης και της επαγγελματικής εξειδίκευσης στη γη του Ισραήλ. Σε ανάρτησή της στο Facebook, η αρχή τόνισε: «Τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα στο χώρο είναι οι μεγάλοι πυρητόλιθοι πυρήνες, από τους οποίους παράγονταν εξαιρετικά κοφτερές και ομοιόμορφα διαμορφωμένες λεπίδες». Οι ίδιες λεπίδες χρησιμοποιούνταν ως μαχαίρια για το κόψιμο και τον τεμαχισμό, αλλά και ως εργαλεία συγκομιδής, όπως οι λεπίδες δρεπανιών. Η τεχνολογία παραγωγής θεωρείται εξαιρετικά προηγμένη για την εποχή, αφού φαίνεται ότι περιλάμβανε τη χρήση μιας διάταξης που λειτουργούσε σαν γερανός, ώστε να ασκείται ακριβής πίεση στον πυρητόλιθο. Πρωτόγνωρη τεχνογνωσία. Η ομάδα των ερευνητών υπογραμμίζει ότι αυτή η τεχνική αποτελεί πρωτόγνωρη τεχνολογία για εκείνη την περίοδο. Ο Δόκτωρ Τζάκομπ Βάρντι, προϊστοριολόγος της Ισραηλινής Αρχής Αρχαιοτήτων, εξήγησε: «Πρόκειται για μια ιδιαίτερα εξελιγμένη βιοτεχνία, όχι μόνο λόγω των ίδιων των εργαλείων, αλλά και λόγω όσων δεν εντοπίστηκαν. Τα απορρίμματα της παραγωγής, τα θράψματα, δεν ήταν διασκορπισμένα γύρω από το χώρο, ίσως για να προστατευθεί η επαγγελματική γνώση μέσα στην ομάδα των ειδικών». Κατά τον ίδιο, ο χώρος φαίνεται να λειτουργήσε ως κεντρικό σημείο από όπου οι χαναναϊκές λεπίδες διανέμονταν σε ευρύτερες περιοχές του Λεβάντε. Στην πρώιμη εποχή του Χαλκού, οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν εργαλεία από φυσικά υλικά, όπως πυρητόλιθο, κόκαλο, πέτρα και κεραμικά. Ωστόσο, τότε οι χαναναϊκές λεπίδες αποτελούσαν τα κύρια κοπτικά εργαλεία. Οργάνωση και επαγγελματική εξειδίκευση. Στον χώρο αποκαλύφθηκε μια εξαιρετικά προηγμένη βιοτεχνία που απαιτούσε υψηλή τεχνογνωσία, σημειώνει ο Δόκτωρ Βάρντι. Μόνο άτομα με ιδιαίτερες δεξιότητες μπορούσαν να παράγουν αυτές τις λεπίδες. Πρόκειται για σαφή ένδειξη ότι ήδη στην απαρχή της εποχής του Χαλκού η τοπική κοινωνία ήταν οργανωμένη και σύνθετη με επαγγελματική εξειδίκευση.

σύνδεση με την εποχή του Αβραάμ. Οι αρχαιολόγοι εξηγούν ότι τα εργαλεία συνδέονται με τον υλικό πολιτισμό της Χαναάν κατά την εποχή του Αβραάμ, την περίοδο της μέσης εποχής του Χαλκού, περίπου 2100-1900 π.Χ., όταν σύμφωνα με τη Βίβλο, ο Πατριάρχης μετανάστευσε στη Χαναάν. Ο Αβραάμ, που θεωρείται πρόγονος του Ιουδαϊσμού, του Χριστιανισμού και του Ισλάμ, είναι γνωστός για την ακλόνητη πίστη του στο Θεό και τη διαθήκη για τη δημιουργία ενός νέου έθνους στη γη της Χαναάν. Αιώνες αργότερα, ο Μωυσής, απόγονος του Αβραάμ, μέσω του Ισαάκ και του Ιακώβ, οδήγησε τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο προς τη γη της Επαγγελίας, η οποία ανήκει αρχικά στους Χαναναίους. Οι Χαναναίοι στην Παλαιά Διαθήκη. Οι Χαναναίοι αναφέρονται πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη, στα βιβλία της Γένεσης, του Λεβιτικού, του Δευτερονομίου και του Ιησού του Ναβί. Στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, ο Θεός υπόσχεται στους Ισραηλίτες ότι θα εκδιώξει τους Χαναναίους πριν εκείνοι εισέλθουν στη γη της Επαγγελίας. Τελικά οι Ισραηλίτες έδωσαν μια σειρά μαχών εναντίον των Χαναναίων και κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος της γης τους, μια κατάκτηση που τοποθετείται στο δεύτερο μισό του 13ου αιώνα π.Χ. Από την ιστοσελίδα Εφημερίδα, 30 Αυγούστου 2025. Διάβασε η Έλενα Αρβανίτη.

Ένα συγκλονιστικό αλλά διδακτικό περιστατικό από την Ιερά Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους. Του μακαριστού αρχιμανδρίτου Γαβριήλ Διονυσιάτου. Για να μην θεωρηθεί από κάποιον ότι αναφέρουμε μόνο τα καλά, αν και τίποτα δεν είναι απόλυτο σε αυτόν τον κόσμο, γράφουμε και ένα άλλο θέμα που έχει ως υπόθεση ένα συμβάν το οποίο έγινε 5 έτη πριν από τη δική μας έλευση στη Μονή και είναι γνωστό σε όλους τους τότε πατέρες της. Ήταν 25 Νοεμβρίου του 1905 και στην Εσπερινή Τράπεζα γινόταν από τον αναγνώστη ανάγνωση του βίου της Αγίας Εκατερίνης. Έτυχε δε να τελειώσει η ανάγνωση αυτού του βίου πριν λήξει το δείπνο των αδελφών και ο αναγνώστης απορούσε από πού να συμπληρώσει το υπόλοιπο χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί ο χρόνος του δείπνου. Οπότε ένας από τους μικρούς και απλούστερους αδελφούς, ονόματι Νεόφυτος, του είπε να διαβάσει από τα υπόλοιπα του βίου του Αγίου Μερκουρίου. Σε αυτό ο παρακαθήμενος στην Τράπεζα Γέροντα Σημεών, επί έτη τυπικάρης της Μονής, παρασυρμένος από τον θυμό λόγω της παρέμβασης του απλού νεοφύτου στα δικαιώματά του, ξεστόμησε εναντίον του μπροστά σε όλους τη λέξη «σκασμός». Γεγονός που λύπησε πολύ όλους τους αδελφούς και ίσως και τον ίδιο τον εαυτό του, αλλά περισσότερο από όλους τον νεόφυτο, ο οποίος μόνο από φιλαδελφία έσπευσε να καθοδηγήσει τον αδελφό και όχι με πρόθεση να περιφρονήσει τον τυπικάρη.

Δεν πέρασαν 5 λεπτά και σηκώθηκαν από την τράπεζα οι αδελφοί. Τη στιγμή λοιπόν που ο αναγνώστης έλεγε την ευχαριστία του δείπνου, ο γέροντας Σιμεών έπεσε στο δάπεδο της τράπεζας σαν χτυπημένος από κεραυνό, από συγκοπή καρδιάς, και απεβίωσε, προκαλώντας γενική λύπη αλλά και κατάπληξη στην αδελφότητα. Έτσι έπεσε φόβος και τρόμος πάνω τους, καθώς θυμούνταν τα λόγια του Κυρίου: «Προσέχετε μήπως περιφρονήσετε έναν από αυτούς τους μικρούς, διότι σας λέω ότι οι άγγελοί τους βλέπουν διαρκώς το πρόσωπο του πατέρα μου που είναι στους ουρανούς». Δεν γνωρίζουμε την περαιτέρω κρίση του Θεού για το συγκεκριμένο ζήτημα. Νομίζω όμως ότι η άπειρη ευσπλαχνία του απέβλεψε σε δύο πράγματα. Πρώτον, στον σοφρονισμό των άλλων αδελφών, και δεύτερον, στην τιμωρία και την εξηλαίωση εκείνου που περιφρόνησε. Κατά κοινή ομολογία, ο τυπικάρης Σιμεών ήταν σε όλα καλός, μυαλωμένος, τίμιος, ευλαβής και υπερβολικά ζηλωτής της εκκλησιαστικής τάξης. Ήταν μόνο απότομος προς τους αδελφούς.

Με λίγα λόγια, του έλειπε το λάδι, όπως τις μωρές παρθένες. Καταδυναστεύουμε πολλές φορές τον φτωχό, τον ασθενή και νομίζουμε ότι δεν διατρέχουμε κανέναν κίνδυνο από αυτό και δεν γνωρίζουμε ότι ο στεναγμός τους και η αναφορά του φύλακα αγγέλου φτάνουν αμέσως στα αυτιά του κυρίου Σαβαώθ, ο οποίος είπε «Εφόσον το κάνατε σε έναν από αυτούς τους ελάχιστους αδελφούς μου, σε εμένα το κάνατε».

να λέμε την ευχή. Του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου.

Ο πλέον συνηθισμένος τρόπος είναι να λέμε την ευχή είτε προφορικά, είτε ψιθυριστά, είτε από μέσα μας, με τον ενδιάθετο λόγο παντού και πάντοτε. Έτσι, στη δουλειά, στο σπίτι, στο δρόμο, ας λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όταν τρώμε, όταν περπατάμε και ειδικότερα όταν βρισκόμαστε μέσα στο ναό. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Τον πρώτο καιρό πρέπει να λέμε την ευχή προφορικά, με το στόμα ψιθυριστά, σεμνά και ταπεινά, και μάλιστα όσο μπορούμε συχνότερα. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Γιατί η φωνή που βγαίνει από το στόμα συγκεντρώνει το νου πάνω στις λέξεις και έτσι ο νους με τη σειρά του αρχίζει σιγά σιγά να τις προσέχει. Όπως λοιπόν δεν είμαστε αφηρημένοι μπροστά στον πνευματικό ή σε ένα επίσημο πρόσωπο, έτσι και πολύ περισσότερο δεν πρέπει να είμαστε αφηρημένοι όταν κάνουμε ευχή, για να αρχίσει ο τρόπος αυτός να αποδίδει καρπούς. Γιατί όσο πιο θερμή και πιο δυνατή είναι η ευχή, τόσο και τα αποτελέσματά της είναι πιο θεάρεστα και πιο ωφέλιμα για την ψυχή μας.

Όταν επιμείνουμε πολύ στην προφορική ευχή, καθ' όλη την ημέρα, ανεξάρτητα από τη δουλειά που κάνουμε, όσο θα περνάει ο καιρός, τόσο και πιο απαραίτητη θα την αισθανόμαστε, καθώς δημιουργείται μέσα μας ένα παράδοξο κλίμα γλυκύτητος και ειρήνης, τόσο που ακόμα και το στόμα γλυκαίνεται, σαν να έχει μέσα του μια γλυκιά καραμέλα που την πιπιλίζει διαρκώς. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με». Έτσι, αυθόρμητα πλέον, επιθυμούμε και ζητούμε να λέμε την ευχή, γιατί έχουμε γλύκα στο στόμα και στα χείλη γεύση μελιού. Και τότε, βέβαια, για κανένα λόγο δεν θέλουμε να σταματήσουμε το όνομα του Χριστού. Όταν μας διακόπτουν για τον Α ή Β λόγο, αισθανόμαστε σαν να μας λείπει κάτι το πολύτιμο, γιατί η ψυχή αισθάνεται την έλλειψη της ευχής και την αναζητεί. Μόλις όμως ξαναβρει την ευκαιρία, αμέσως αρχίζει και πάλι. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Η προφορική ευχή είναι μεν στάδιο αρχαρίων, «Ον πρώτος είμαι εγώ», αλλά είναι και στάδιο εισαγωγικό για όλους εκείνους που επιθυμούν εν πνεύματι Αγίο να εργάζονται την ευχή όσο μπορούν, ώστε να δουν καλύτερες ημέρες στη ζωή τους, στην οικογένειά τους και στο περιβάλλον τους γενικότερα. Είναι δε επίμονος και απαραίτητη αρχή για την επιτυχία του τελικού σκοπού, δηλαδή του αγιασμού του Ορθοδόξου Χριστιανού, που πετυχαίνεται με την κατάκτηση της καρδιάς από το παντοδύναμο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο χριστιανός που λέει την ευχή πλουτίζει πνευματικά, πλουτίζει όντως από τις θείες τριαδικές δωρεές, αλλά όχι χωρίς κόπους, πειρασμούς και σκληρούς πνευματικούς αγώνες που χρειάζονται για να απαλλαγεί από τα μοίρια πάθη που έχει μέσα του και κυρίως την ψωροϋπερηφάνεια.

παραδείγματα που υποδεικνύουν ότι η ευχή είναι δυνατή και μέσα στον κόσμο είναι πολλά και ζωντανά ανάμεσα στους χριστιανούς που ζουν και αγωνίζονται φιλότιμα εν Χριστώ. Ο μακαριστός Παπαχαράλαμπος, μέλος της συνοδείας του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή και προηγούμενος της Ιεράς Μονής Διονυσίου του Αγίου Όρους, διηγείται από την προσωπική του πείρα ως πνευματικού τα εξής. «Εξομολογώ κάποιο ανδρόγυνο από τη Θεσσαλονίκη. Έχουν τέτοια ακρίβεια που τους θαύμασα. Πρόκειται πραγματικά για μια κατοίκον εκκλησία. Έχουν τρία παιδιά. Μόλις φύγουν τα παιδιά στο σχολείο και ο άντρας για τη δουλειά, η γυναίκα κάθεται 1-2 ώρες και λέει την ευχή. Κατόπιν σηκώνεται, αρχίζει τις δουλειές του σπιτιού και εντωμεταξύ η ευχή σαν μηχανή δουλεύει ασταμάτητα, πότε με το στόμα και πότε με το νου. Ο άντρας μόλις γυρίσει από τη δουλειά, αμέσως θα αλλάξει και θα πάει λίγη ώρα για προσευχή και μελέτη. Αυτή την τάξη συνήθισαν και τα παιδιά τους. Μου έγραφε τις προάλλες η μάνα. Τα παιδιά μας έμαθαν να λένε την ευχή και στο σχολείο. Όταν γυρίζουν από το σχολείο, έχω τελειωμένες τις δουλειές και το φαγητό και κάθομαι ξανά στο προσευχητάρι. Τα παιδιά με περιέργεια με ρωτούν, «Τι κάνεις εκεί, μαμά?» «Προσεύχομαι στο Χριστούλη για να μας φυλάει». «Μαμά, μπορούμε κι εμείς να προσευχόμαστε μαζί σου?» «Βεβαίως, παιδιά μου, ο Χριστούλης σας αγαπά και θέλει να μιλάτε μαζί του». Έτσι λοιπόν, κάναμε συνήθεια και το μεσημέρι προσευχόμαστε όλοι μαζί 15-20 λεπτά και ύστερα τρώμε. Όταν το βράδυ γυρίσει και ο πατέρας τους, καθόμαστε όλοι μαζί. Άλλοτε διαβάζουμε μαζί βιβλία της Εκκλησίας, άλλοτε τους διηγούμε ιστορίες. Κάποτε μας τυχαίνει κανένας ξένος και μας χαλά λίγο τη σειρά. Ωστόσο, οι πιο πολλοί μας έμαθαν και είτε έρχονται για να ακούσουν καμιά ωφέλιμη κουβέντα, είτε πάνε σε άλλους φίλους τους που ταιριάζουν στα φρονήματα. Κάποιες φορές κανονίζουμε και μικρές οικογενειακές αγρυπνίες. Την Κυριακή όλοι οικογενειακώς θα εκκλησιαστούμε και θα κοινωνήσουμε. Με τη χάρη του Κυρίου και τα παιδιά μας προσαρμόστηκαν και μας ακολουθούν χωρίς προβλήματα. Παρόλο που οι φίλοι τους στο σχολείο δεν νηστεύουν, όμως ευτυχώς δεν παρασύρονται. Τελειώνοντας, γράφει αυτή η χαριτωμένη γυναίκα. «Κατά αυτόν τον τρόπο κυλάει η ζωή μας. Αν και έχουμε πολλούς πειρασμούς από το φθόνο του εχθρού, όμως αισθανόμαστε ότι στο σπίτι μας βασιλεύει ο Χριστός και είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι». Και καταλήγει ο αγιασμένος γέροντας Χαράλαμπος. «Να τέκνον, ένα παράδειγμα από μέσα στον κόσμο για να εννοήσεις ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Δίνει τη χάρη του παντού». Από το βιβλίο «Η ευχή μέσα στον κόσμο», Αθήνα 2007.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας, γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον, και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτεί την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου. Ανακοίνωση πρόσκληση. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τον Οκτώβριο, με τη χάρη του Θεού, θα εορτάσουμε την εορτή της Παναγίας της Ναυπακτιωτήσης που πανηγυρίζει η Ιερά μας Μονή. Θα τιμήσουμε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας και θα φέρουμε στη μνήμη μας το θαύμα το οποίο έγινε με τις μεσητείες της Παναγίας και έφερε τη νίκη των Ενωμένων Ευρωπαίων επί των Οθωμανών κατά την αυμαχία της Ναυπάκτου το 1571.

Οι εορταστικές λατρευτικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν αυτή την Κυριακή κατά το εξής πρόγραμμα. Κυριακή πρωί, 7 έως 10.30. Όρθρος, Αρτοκλασία, Θεία Λειτουργία μαζί με το επίκαιρο κήρυγμα. Ώρα 10.30 έως 11. Δοξολογία και δέηση υπέρ των πεσόντων στην ναυμαχία της Ναυπάκτου και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Αυτή την Κυριακή, λατρευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου, προς τιμήν της Παναγίας της Ναυπακτιωτήσης.

0: Μέλισσα Τζακλής.
1: Χαίρετε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Χαίρετε αγαπητοί φίλοι. Όσοι μας ακούτε σε όλο τον κόσμο, από το διαδίκτυο, από την Κύπρο, από τη Γερμανία, την Αγγλία και οπουδήποτε υπάρχει Έλληνας που ακούει την εκπομπή μας. Υπάρχει, αγαπητοί φίλοι, ένας νόμος. Ένας νόμος που είναι πιο αρχαίος από όλους τους άλλους νόμους, αυτούς που έκαναν οι άνθρωποι για να ρυθμίζουν τη σχέση μεταξύ τους και να ζήσουν πιο ευτυχισμένοι. Είναι ένας νόμος που δεν είναι χαραγμένος σε μαρμάρινες πλάκες, δεν είναι γραμμένος σε χαρτιά, σε παπύρους, ούτε στις επίσημες εφημερίδες του κράτους. Μα θα μου πείτε, τι νόμος είναι αυτός που δεν αναφέρεται πουθενά? Είναι ένας νόμος τον οποίο ο Θεός φύτευσε τροποντινά μέσα στον άνθρωπο, όταν έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Και αυτός ο νόμος δεν είναι άλλος από τον έμφυτο νόμο της αγάπης. Αυτός ο νόμος λοιπόν φωνάζει στον κάθε άνθρωπο να αγαπάει. Του φωνάζει με εσωτερική φωνή να μην κάνει κανένα κακό στον άλλον, να μην τον κλέψει, να μην τον αδικήσει, να μην τον προσβάλλει, να μην του προσβάλλει την τιμή του ή της οικογένειάς του ή αυτού που πιστεύει. Επίσης του επιβάλλει ο νόμος της αγάπης να μη λέει ψέματα, να μην συκοφαντεί και διαβάλει τους συνανθρώπους του, να μην πηγαίνει και να παίρνει ψεύτικους όρκους στα δικαστήρια και φυσικά να μην σκοτώσει τον άνθρωπο.

ποτέ να μην αφαιρέσει ζωή άλλου ανθρώπου. Αυτά τα φωνάζει συνεχώς. Τα εκπέμπει, θα λέγαμε, σαν ένας φάρος μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, ο νόμος της αγάπης. Αλλά αυτός ο νόμος, αγαπητοί αδελφοί, δεν σταματάει εδώ. Προχωράει ακόμα περισσότερο. Και φτάνει πού? Θα δούμε. Φωνάζει ότι όχι δεν πρέπει να κάνουμε στον άλλο το κακό, αλλά πρέπει να κάνουμε το καλό στους άλλους ανθρώπους. Όταν πεινάσουν, διψάσουν, κρυώσουν και όταν έρχονται σε οποιαδήποτε δύσκολη θέση και κινδυνεύουν, ο νόμος αυτός μας λέει να μην μείνουμε ψυχροί και αδιάφοροι, αλλά μας λέει να προχωρήσουμε επιθετικά στην αγάπη, δηλαδή να διαθέσουμε ό,τι έχουμε για τη βοήθεια του συνανθρώπου μας. Το ψωμί μας, το νερό μας, τα ρούχα, τα σκεπάσματα, τα φάρμακά μας, κάθε είδους βοήθεια που χρειάζεται. Και όπως εμείς δεν θέλουμε οι άλλοι να μας αδικούν, και όχι μόνο να μας αδικούν, αλλά να μας βοηθούν, να μας προσέχουν, και όταν έχουμε ανάγκη ζητάμε τη βοήθεια των άλλων. Αν όχι εξωτερικά, τουλάχιστον μέσα μας έχουμε παράπονο γιατί ο τάδε δεν με φρόντισε σε αυτή μου τη δυσκολία. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, για να είμαστε δίκαιοι και τίμοι με το Θεό και με τον εσωτερικό αυτό νόμο, πρέπει να συμπεριφερόμεθα και εμείς στους αδερφούς μας με τον ίδιο τρόπο. Αυτός εν ολίγης είναι ο έμφυτος νόμος της αγάπης που ο Χριστός μας στο σημερινό του Ευαγγέλιο εκφράζει με τα εξής λόγια. «Καθώς θέλετε να ποιώσει ημίν οι άνθρωποι και ημείς ποιείτε αυτής ομοίως». Είμαστε στο Λουκά, στο 6ο κεφάλαιο και στο στίχο 31. Θα κάνουμε πάλι λίγη υπομονή. Ζητάω λίγη υπομονή στην αγάπη σας. Να διαβάσουμε το κείμενο και μετά το νεοελληνικό και την ερμηνεία του. Λουκάς, κεφάλαιο σίγμα, στίχος 31 έως 36. Είπε ο Κύριος, «Καθώς θέλετε να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι και ημείς ποιείτε αυτοίς ομοίως, και ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρι αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει, και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρι αμαρτωλή το αυτό ποιούσι, και αν δανείζετε παρόν ελπίζετε απολαβήν, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρα αμαρτωλή αμαρτωλής δανείζουσι, ή να απολάβωσι τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες και έστε ο μισθός ημών πολλής και έσεστε οι ύψεις του ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Γίνεστε ούν οι κτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών οι κτήρμονες τι.

Και τώρα να δούμε τη μετάφραση του κειμένου αυτού. Είπε ο Κύριος, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό, αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό, και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σε όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό, και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα, εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός που είναι καλός, ακόμη και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

Λοιπόν, ο Θεός, αυτός που έπλασε μόνο τις καρδιές μας και παρατηρεί όλα τα έργα μας, μόνο αυτός, αφού είναι ο μόνος καρδιογνώστης, ο οποίος ενεμφανίστησε σε εμάς με σάρκα και μας αξίωσε να γίνει δάσκαλός μας, να ζητάει τώρα αυτά που παρεφθάρισαν για να τα αναπλάσει. Εκείνα ακριβώς που ενέβαλε στις ψυχές μας όταν στην αρχή μας έπλασε. Διότι απ' αρχής μας έπλασε κατάλληλους για τη μέλουσα διδασκαλία και ύστερα έδωσε τη διδασκαλία κατάλληλο προς την αρχική πλάση. Δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να ανακαθάρει την ωραιότητα του πλάσματός του που είχε αμαυρωθεί με την πρόσληψη της αμαρτίας. Αυτό δείχνει με τον καλύτερο τρόπο η σημερινή προβαλλομένη σε μας περικοπή του Ευαγγελίου. Καθώς θέλετε, λέγει, είναι απειώσιν ημίν οι άνθρωποι και ημείς ποιείται αυτής ομοίως. Καλά προείπε και ο προφήτης Ισαΐας ότι λόγων συντετμημένων δώσει Κύριος επί της γης. Πράγματι, σε αυτό τον ένα το σύντομο λόγο ο Θεός συμπεριέλαβε κάθε αρετή, κάθε εντολή, σχεδόν κάθε καλή πράξη και γνώμη. Γι' αυτό θα δούμε και κατά τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, αφού προέταξε αυτό ο Κύριος, πρόσθεσε «Ούτως γαρεστήν ο νόμος και οι προφήτες». Πράγματι, σε άλλο σημείο, συγκεφαλαιώνοντας, είπε ότι σε δύο εντολές, στην προς το Θεό και τον πλησίον αγάπη, κρέμανται όλος ο νόμος και προφήτε. Τώρα όμως συνήγαγε τα πάντα σε ένα και συμπεριέλαβε όχι μόνο την κατά τον νόμο και τους προφήτες αρετή, αλλά και κάθε αγαθοεργία, γενικώς μεταξύ των ανθρώπων. Διότι τώρα βλέπουμε νομοθετεί όχι σαν ένα γένος μόνο, αλλά σε όλη την οικουμένη και μάλλον σε όσους συνδέονται με αυτόν δια της πίστεως, από κάθε έθνος κάτω από τον ουρανό. Βλέπετε, ο Κύριος δεν κάνει διάκριση ούτε στα έθνη, ούτε στους ανθρώπους, ούτε στους τίτλους. Και μάλιστα όχι μόνο συμπεριέλαβε, αλλά και έδειξε ότι κάθε μια από τις εντολές που δόθηκαν από αυτόν υπάρχει έμφυτη μέσα μας. Πράγματι, αγαπητοί αδελφοί, αυτό είναι που είπε και ο αδελφόθεος Ιάκωβος όταν μας παραγγέλει λέγοντας «Αποθέμενη πάσαν ρυπαρίαν και περισσίαν κακίας εν πραήτητη δέξαστε των έμφυτων όμων, των δυνάμενων σώσε τας ψυχάς ημών». Αυτό που θα το βρούμε στο πρώτο κεφάλαιο και στο στίχο 21 της επιστολής του Ιακώβου. Στην Καινή Διαθήκη υπάρχει επιστολή αυτή, εκείνοι που ξέρουν περισσότερο καταλαβαίνουν. Λοιπόν, αυτό μας το έχει διακηρύξει ο ίδιος ο προφήτης Ιερεμίας, ο Θεός δηλαδή, μέσω του προφήτη Ιερεμία, όταν λέει «Διαθήσω με αυτής διαθήκην καινήν», καινούρια διαθήκη. Δίδει δηλαδή νόμους μέσα στη διάνοια των ανθρώπων. Διότι το να έχουμε εκουσία γνώμη, μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι ιδιώτης της διανοίας. Αφού λοιπόν ο Κύριος έδειξε ότι κατά αυτό τον έμφυτο νόμο έχουν αναγραφεί τώρα όλα τα ευαγγελικά παραδείγματα, προστάζει και νομοθετεί τι? Να πολιτευόμεθα σύμφωνα με αυτά. Διότι ενέβαλε τη γνώση του πρακτέου μέσα στη φύση μας, ως φιλάγαθος και φιλάνθρωπος που είναι. Μάλιστα, ο Κύριος με την κεφαλαιόδια αυτή παρένεση, το καθώς θέλετε είναι απειώσιν ημίν οι άνθρωποι και ημείς ποιείται αυτής ομοίως, δηλαδή ό,τι θέλετε να σας κάνουν σε εσάς σαν ευεργεσία οι άνθρωποι, να το κάνετε εσείς τους άλλους. Με αυτό έδειξε ότι κάθε ευαγγελική εντολή
είναι όχι μόνο έμφυτη, αλλά και δίκαιη και εύκολη και συμφέρουσα. Και επίσης εύληπτος, δηλαδή μπορεί να την καταλάβει οποιοδήποτε. Εύληπτος σε όσους την ακούν, την δέχονται, σε όλους δηλαδή, και ευνόητος από μόνη της. Τι δηλαδή, δεν γνωρίζεις ότι το να οργίζεις εναντίον του αδελφού σου και να τον προσβάλλεις και μάλιστα χωρίς λόγο είναι κακό? Και πώς εσύ δεν θέλεις να υποστείς την οργή και την προσβολή του, και ούτε καν μετά από σκέψη φτάνεις σε αυτή τη γνώμη, αλλά αμέσως δεις ανασχετής προς την εναντίον σου κινούμενη οργή του και προσβολή, και με κάθε τρόπο την αποφεύγεις, μη καταδεχόμενος αυτήν οπωσδήποτε ως κακή, ως άθεσμο, ως ασύμφορη για σένα. Έτσι θεωρείς και την προς τη σύζυγό σου εμπαθή και περίεργη θέα από κάποιον άλλον, αν δηλαδή κάποιος κοιτάει προκλητικά τη γυναίκα σου. Έτσι επίσης μόνο τον εαυτό σου, και όχι μόνο αυτόν, αλλά και το προς εσένα, για οτιδήποτε λέγεται και είναι ψευδές. Δεν αντέχεις και το ψέμα δηλαδή. Και γενικώς αυτή την εσωτερική στάση κρατάμε απέναντι σε κάθε τι απαγορευμένο από την ευαγγελική αυτή εντολή. Τι πρέπει εδώ να πούμε περί όλων των αμαρτωλών πράξεων που έχουν προαπαγορευτεί από τον παλαιό νόμο, δηλαδή από τις πλάκες του Μωυσή? Το φόνο, τη μοιχεία, την επιορκία, την αδικία και τα όμοια. Ακόμη και περί των αντιθέτων από αυτά αρετών, και πώς μας αρέσουν αυτοί που τις χρησιμοποιούν υπέρ ημών, μας συμφέρει δηλαδή οι άλλοι να μας ευεργετούν. Βλέπεις λοιπόν αγαπητέ μου, και γνωρίζεις από μόνο σου κάθε εντολή και την κρίνεις σαν δίκαια και συμφέρουσα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ως ευχερή, εύκολη δηλαδή. Διότι δεν θα θεωρούσες πολύ αξιόμεμπτο αυτόν που θυμώνει ή ψεύδεται εναντίον σου ή σε επιβουλεύεται με κάποιο άλλο τρόπο, αλλά νόμιζες ότι είναι δύσκολο, κατόρθωτο ή αδύνατο το να απέχει εκείνος από αυτά.

Μην λοιπόν, όταν και εσύ κακοπαθείς από άλλον, όταν ευρίζεσαι και εξαπατάς ή ζημιώνεσαι, συνηγορείς υπέρ του εαυτού σου. Ενώ όταν εσύ ο ίδιος ευρίζεις και αδικείς και επιχειρείς να εξαπατήσεις τον πλησίον σου, τον καταδικάζεις, μη εξάγοντας την ίδια απόφαση για τα ίδια πράγματα, αλλά να είσαι αντικειμενικός κριτής. Να είσαι αντικειμενικός κριτής και εκείνα μεν που δεν θέλεις να παθαίνεις από άλλον ως κακά, με κανένα τρόπο να μην τα κάνεις σε άλλον. Και εκείνα τα αγαθά, τα καλά που ποθείς εσύ να σου γίνονται από κάποιον άλλον, αυτά να τα κάνεις με την πρώτη ευκαιρία και εσύ. Ζητάς κάτι από κάποιον, μια βοήθεια ίσως, ή κάποια άλλη εξυπηρέτηση, και θέλεις οπωσδήποτε να τη λάβεις επειδή το θεωρείς καλό. Γιατί όχι? Όταν λοιπόν κάποιος άλλος σου ζητάει κάτι, σπεύσε και εσύ να του φερθείς φιλικά και να θεωρείς καλό το να λάβει και εκείνος κάτι εμπράκτος από σένα. Αλλά μήπως ζητάει εκείνος από σένα κάτι περισσότερο από όσα έχεις? Δείξε τότε με όσα έχεις ότι κι αν είχες περισσότερα θα του τα παρήχες. Πώς το λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος? Ήγαρ το θέλην παράκειται, αν υπάρχει δηλαδή θέληση, εξών έχει της ευπρόσδεκτος. Ουκ εξών ουκ έχει. Θέλεις λοιπόν την αγάπη από τους άλλους? Να αξιώνεσαι συγγνώμης, να θεωρείς βαρύ και ανυπόφορο το να κατακρίνεσαι, και μάλιστα ενώ έπτασες κι εσύ λίγο? Τότε αγάπα κι εσύ τους πάντες. Να είσαι λοιπόν συγχωρητικός στους ανθρώπους, να απέχεις από την κατάκριση, βλέποντας κάθε άνθρωπο σαν τον εαυτό σου. Και έτσι να αποφασίζεις και να ενεργείς με αυτή τη διάθεση. Τούτο γαρεστεί το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, μας λέει ο κορυφαίος των Αποστόλων, ο Πέτρος. Αγαθοποιούντας φημούν, δηλαδή να φημώνεται αγαθοποιώντας τους άλλους. Και κυρίως των αφρόνων ανθρώπων την αγνωσία. Κάνοντας καλό δηλαδή σε αυτούς, τους φημώνεται, τους άφρονες. Και κατ' επέκταση εκείνων των ανθρώπων που μας εχθρεύονται ματέως και δεν θέλουν να δώσουν σε άλλους εκείνα που επιθυμούν αυτοί να λαμβάνουν από άλλους. Πράγματι, πώς δεν είναι άφρον όποιος, ενώ ανήκουμε όλοι στην ίδια φύση, αυτός δεν αντιμετωπίζει το θέμα με τον ίδιο τρόπο, ούτε αποδίδει την ίδια κρίση, μολονότι ενυπάρχουν σε μας φυσικός και η κρίση αυτή και η θέληση. Πώς λοιπόν? Διότι στο να θέλουμε να αγαπόμεθα από τους άλλους και να ευεργεθούμεθα από αυτούς, όπως και από τον εαυτό μας, είμεθα όλοι αυτοκίνητοι. Κινούμεθα δηλαδή από τον εαυτό μας. Επομένως, το να θέλουμε να αγαθοποιούμε και να έχουμε καλή διάθεση προς όλους, όπως και προς τους εαυτούς μας, είναι έμφυτο σε μας, επειδή όλοι έχουμε γίνει κατ' εικόνα του αγαθού. Αλλά όταν μπει μέσα μας και πληθυνθεί η αμαρτία, την μεν προς τον εαυτό μας αγάπη δεν την έσβησε, δηλαδή συνεχίζουμε και αμαρτωλοί να είμαστε φύλαστοι, να αγαπάμε τον εαυτό μας, αφού σε τίποτα δεν της εναντιώνεται, ενώ χάνουμε στην προς τους άλλους αγάπη. Ως κορυφή των αρετών την κατέψυξε, την ηλίωσε και την αχρίστευσε. Όθεν, θα δούμε τώρα που βρίσκεται αυτό το κομματάκι, αυτός που ανακαινίζει τη φύση μας και την ανακαλεί προς χάριν της εικόνος της, δίνοντας τους δικούς του νόμους κατά των προφητικών, η καρδιά σας μας λέει. Αυτό υπάρχει στον Ιερεμία, στο Λάμδα Αλφα κεφάλαιο. Βαθιά ψυχολογία, αγαπητοί αδερφοί, εδώ.
Τι λέει ο Ιερεμίας προφητικά? Κατά τους νόμους, κατά των προφητικών, λέει, καθώς θέλετε να ποιώσει ημίν οι άνθρωποι και ημείς ποιείτε αυτής ομοίως και ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί. Δηλαδή, τι κατόρθωμα είναι αυτό, να αγαπάμε αυτούς που μας αγαπούν? Και ποια χάρη μπορεί να πει ο Θεός ότι έχουμε σε αυτή την περίπτωση, διότι όλοι το κάνουν αυτό. Ακόμα και οι αμαρτωλοί αυτό κάνουν. Δηλαδή, αμαρτωλούς εννοεί όχι τους κοινούς ανθρώπους, αυτούς που είναι μακριά από το Θεό. Γιατί όλοι μας αμαρτωλοί. Αλλά οι απομακρυσμένοι από το Θεό και μη ακούγονται στις εντολές του. Ποια είναι λοιπόν η χάρη αυτών που ανταποδίδουν την αγάπη από εκείνους, σε εκείνους μάλλον που τους αγαπούν? Και λέει, και γάρι αμαρτωλοί τούτο ποιούσι. Αυτό το πράγμα και οι αμαρτωλοί το κάνουν. Και αν δανείζετε παρόν ελπίζετε απολαβήν, ποια ημίν χάρις εστί. Και αν δίνετε λεφτά, ένα δάνειο, όταν ελπίζετε ότι θα τα πάρετε πίσω, τότε ποια είναι η χάρις? Το ίδιο δεν κάνουν και οι αμαρτωλοί. Δανείζουνε για να πάρουν πίσω τα ίδια λεφτά που εδάνησαν. Αμαρτωλούς, ας το ξαναπούμε εδώ, ονομάζει όσους δεν φέρουν το όνομά του και όσους δεν πολιτεύονται σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του. Τους απεκάλεσε όλους αυτούς με ένα όνομα, δεικνύοντας τον, με τον τρόπο αυτόν, ότι δεν προκύπτει κανένα όφελος από το να λεγόμαστε χριστιανοί, αν τα έργα μας δεν διαφέρουν από τους άλλους, δηλαδή τους μη χριστιανούς και στην προκειμένη περίπτωση τους εθνικούς. Όπως δηλαδή έλεγε ο Μέγας Παύλος προς τους Ιουδαίους ότι «περί το μη ωφελεί εάν νόμο πράτης». Εάν είσαι παραβάτης του νόμου, η περιτομή σου δεν ωφελεί σε τίποτα. Γίνεται ακροβιστία, σαν να μην υπάρχει δηλαδή. Έτσι και τώρα, ο Χριστός μας λέει για το Ευαγγελίο του, μας μιλάει, και αυτό είναι γράμμα, το Ευαγγέλιο του Χριστού προς εμάς. Να μην το περιφρονούμε. Λέει λοιπόν ο Χριστός εμάς για το Ευαγγελίο ότι σε εσάς τους δικούς μου θα υπάρχει η χάρις που ενώνει με εμένα, εάν τηρείτε τις εντολές μου. Αν όμως κάνετε τα έργα των αμαρτωλών και τίποτα περισσότερο, αγαπάτε δηλαδή τους αγαπώντες, αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν και ευεργετείτε μόνο αυτούς που σας ευεργετούν, δεν θα αποκτήσετε καμιά παρησία προς εμένα. Δεν θα έχετε θάρρος δηλαδή μεθαύριο να μου πείτε ότι εγώ έκανα αυτά που μου είπες. Και δεν τα λέει αυτά αποτρέποντάς μας από το να αγαπούμε αυτούς που μας αγαπούν ασφαλώς, και από το να ευεργετούμε αυτούς που μας ευεργετούν και να δανείζουμε σε αυτούς οι οποίοι πρόκειται να μας τα επιστρέψουν, αλλά θέλει το παραπάνω. Φανερώνει ότι το καθένα από αυτά δεν έχει μισθό, επειδή λαμβάνει εδώ την ανταπόδοση και δεν φέρνει καμία χάρη στην ψυχή, ούτε την καθαρίζει από την αμαρτία η οποία την έχει κυλιδώσει. Δεν προξενούν λοιπόν αυτά όταν υπάρχουν κανένα κέρδος, καμιά ιδιαίτερη χάρη στην ψυχή ως αιώνια ανταπόδοση. Όταν όμως απουσιάζουν, προξενούν πολύ κατάκριση και ζημιά. Διότι αυτοί που δεν ανταγαπούν ούτε εκείνους που τους αγαπούν και τους φροντίζουν, είναι χειρότεροι και από τους τελώνες και τους αμαρτωλούς. Εκείνοι δε που με έργα και με λόγους τους ανταμείβουν, με τα αντίθετα πολύ περισσότερο κατακρίνονται. Οι αχάριστοι δηλαδή. Τέτοιοι είναι και όσοι αφηνιάζουν προς τους άρχοντες της πόλεως, μολονότι εκείνοι καθημερινώς καταβάλουν για αυτούς σημαντικές φροντίδες. Όσοι δε αποδίδουν την εύνοια που αρμόζει στους βασιλείς, οι οποίοι τάχθησαν από το Θεό, μας γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, το καμάρι της Θεσσαλονίκης, αυτοί που αφηνιάζουν δηλαδή για τους άρχοντες της πόλεως εναντίον τους, μολονότι αυτοί κάνουν κάποιες προσπάθειες για να μας φυλάξουν, για να μας ευνοήσουν,
και οι οποίοι μας λέει ότι ετάχθηκαν από το Θεό. Όσοι δεν ταπεινώνονται κάτω από την κρατεία χείρα του Θεού, αλλά απειθούν σε αυτήν, αλλά απειθούν στην Εκκλησία του Χριστού και αγανακτούν ματέως κατά των προστατών της Εκκλησίας, και μάλιστα τη στιγμή που εκείνοι καταβάλουν τόση προσπάθεια για το καλό τους και θέλουν και εύχονται και πράττουν μόλι τους τη δύναμη κάθε αγαθό και ωφέλιμο για αυτούς. Προφανώς ο Αγιός μας μιλάει για την αχαριστία, γιατί υπάρχουν και κάποιοι, δεν είναι όλοι κακοί μέσα στην πολιτεία, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι μας ωφελούν με τις προσπάθειές και πρέπει να το αναγνωρίζουμε.

Και συνεχίζει: αλλά και εκείνοι που δεν δανείζουν στους υποσχομένους να ανταποδώσουν τα ίσα και εν καιρός, αλλά απαιτούν τόκους και μάλιστα βαρύς, και χωρίς αυτούς ούτε καν να εμφανιστεί επιτρέπουν ο κίνσος και το αργύριον, είναι σχεδόν άνομοι και χειρότεροι από τους αμαρτωλούς, οι τοκογλήθοι δηλαδή, αφού ούτε στον Παλαιό Νόμο πείθονται, ούτε στη Νέα Διαθήκη. Και από αυτά η μεν Διαθήκη μας προτρέπει να δανείζουμε και σε εκείνους οι οποίοι δεν υπάρχει ελπίδα να μας επιστρέψουν το δάνειο, δηλαδή στους πολύ φτωχούς. Ο δε Παλαιός Νόμος, ο νόμος του Μωυσή προφανώς, λέει «Ουκ εκ τοκείς». Δεν θα τοκίσεις το αργύριό σου. Όχι, δεν εννοεί την τράπεζα, αλλά εννοεί τον συνάνθρωπό σου. Δεν θα του πάρεις δηλαδή τόκο πολύ. Δηλαδή στον συνάνθρωπό σου να μην ζητήσεις τόκο. Και επαινεί μάλιστα αυτόν που δίνει τα χρήματά του άτοκα. Επαινεί αυτόν που δεν δίνει τα χρήματά του με τόκο. Επίσης συνιστά να αποφεύγουμε την πόλη στις πλατείες τις οποίες δηλαδή φανερά συνάπτονται δάνεια με τόκο και δόλο. Ο παλιός νόμος. Βλέπετε λοιπόν ότι ο τοκογλήφος αφαιρεί όχι μόνο της ψυχής του, αλλά και της πολιτείας τη δόξα, διότι της προσάπτει κατηγορία απανθρωπίας και την αδικεί ολοκληρωτικά και σοβαρά. Διότι ενώ είναι δικός της πολίτης και όσα έχει τα απέκτησε από αυτήν, δεν τα χρησιμοποιεί προς όφελός της. Σε αυτούς που δεν έχουν, δεν θέλει να δανείζει, ενώ σε αυτούς που έχουν, αλλά λίγα, δίνει με τόκο, ώστε μαζί με το επάγγελμά τους να τους αφαιρεί και εκείνα τα λίγα που έχουν. Γι' αυτό προφανώς και ο προφήτης συνάπτει τον τόκο με το δόλο, λέγοντας «Εμάκρυνα φυγαδεύων και ευλίστην εν τη ερήμο, και είδον ανομία και αντιλογία εν την πόλη, και ουκ εξέλιπε εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος». Σπέβδει λοιπόν να πλουτίσει ο τοκιστής, όχι μόνο με χρήματα, όσο με αμαρτήματα, καταστρέφοντας την περιουσία του δανειστή αλλά και τη δική του ψυχή. Διότι οι τόκοι είναι σαν γεννήματα αχυδνών, τα οποία φωλιάζουν στους κόλπους των φυλαργύρων και προδηλώνουν ότι δεν θα διαφύγουν τους ακίμητους κόλικες, αυτούς που απειλεί για το μέλλοντα αιώνα. Εάν δε κάποιος από αυτούς λέει «αφού δεν μου επιτρέψεις να λαμβάνω τόκους, θα κρατήσω κοντά μου τα χρήματά σου και μου περισσεύει και δεν θα το διαθέσω σε όσους χρειάζονται δανεικά», αυτός ο άνθρωπος ας γνωρίζει ότι έχει μέσα του τις μητέρες των εχιδνών, οι οποίες θα του γίνουν μητέρες και των ακίμητων εκείνων σκολίκων στην κόλαση. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους ο Κύριος, θέλοντας με κάθε τρόπο να μας απομακρύνει από όλα αυτά τα κακά, μας παραγγέλει να αγαπάμε και να αγαθοποιούμε ακόμη και τους εχθρούς μας και να δανείζουμε σε εκείνους που δεν έχουν να μας αποδώσουν πίσω, να μας ανταποδώσουν δηλαδή, χωρίς να αποβλέπουμε σε τίποτε. Διότι λέγει «Έστε ο μισθός ημών πολλής και έσεστε η ύψής του». Αν κάνετε αυτό δηλαδή, θα είναι ο μισθός σας πάρα πολλής και θα γίνετε και παιδιά του υψίστου Θεού. Και αυτός, ο Θεός, είναι καλός και για τους αχάριστους και τους πονηρούς. Αλλά να μην νομίζουμε εδώ, αγαπητοί μου, ότι επειδή αγαθοποιούμε αυτούς που μας φέρονται άσχημα και δίδουμε σε εκείνους που δεν μας ανταποδίδουν, θα χάσουμε τα δικά μας. Διότι τώρα είναι καιρός σποράς και αγαθεωργίας. Ο δε καιρός του καταλήλου θερισμού είναι ο μέλλον αιών.

Ας μην απελπιζόμεθα λοιπόν για τον χρόνο που έχει οριστεί μεταξύ σποράς και θερισμού, αλλά να γνωρίζουμε ότι θα συγκομίσουμε τα αγαθά πολλαπλάσια, όπως απεναντίας και αυτοί που εδώ κακοποιούν τους άλλους θα συγκομίσουν τα κακά που τους αρμόζουν, διότι ό,τι σπέρνει κανείς εδώ τα ανάλογα θα αφαιρήσει εκεί, αλλά και με μεγάλη προσθήκη, θα τιμωρηθεί δηλαδή. Αν λοιπόν εδώ ομοιώσεις τον εαυτό σου δια των έργων με τον Υιόν του Θεού και αποδείξεις εμπράκτος ότι είσαι καλό σε όλους, όπως και εκείνος που πράγματι προς όλους τους ανθρώπους είναι καλός, αγαθός, και για τους κακούς δηλαδή και για τους καλούς βρέχει και σκορπίζει τα αγαθά του ο Θεός, θα λάβεις εκεί την επαύξηση, την προς αυτόν ομοίωση. Περιλαμβόμενος, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος, με το φως της δόξης του υψίστου, θα λάμψεις δηλαδή με δόξα τέτοια ασύγκριτη, και συζών αιωνίως με εκείνους για τους οποίους ο Χριστός θα είναι ο Θεός εν μέσω Θεών, και θα διαμοιράζει τα αξιώματα της αηδίου μακαριότητος ο Κύριος, διότι αυτό το δήλωσε με την προσθήκη «και έσεστε οι υψίστου, ότι αυτός Χριστός εστί επί τους αχαρίστους και πονηρούς». Πράγματι, αγαπητοί αδελφοί, γι' αυτό και ο Υιός του Θεού, αφού έκλεινε τους ουρανούς, κατήλθε στη γη και έγινε Υιός ανθρώπου, και είπε και έπραξε όλα αυτά. Και τέλος, αφού έπαθε, απέθανε υπέρ ημών και ανέστη. Ανέστη και ανήλθε πάλι στους ουρανούς για να μας κάνει ουράνιους και αθάνατους. Για να μας κάνει αθάνατους και υιούς Θεού. Ώστε λοιπόν, αυτά που απαιτεί τώρα από μας, το να αγαπάμε δηλαδή τους εχθρούς μας και να τους αγαθοποιούμε, να δανείζουμε σε εκείνους που δεν έχουν να μας ανταποδώσουν, δεν είναι μόνο οφειλόμενα και συμφέροντα για μας όπως προαπεδείχθη, αλλά είναι και μικρά όταν τα συγκρίνουμε με όσα δίνονται από εκείνον, με το έψιλο κεφαλαίο, από το Θεό δηλαδή. Και είναι μικρά συγκρινόμενα με τι? Με αυτά που έδωσε ο Θεός για μας. Διότι ο Κύριος μας έδωσε τον εαυτό του. Έδωσε όντως τον εαυτό του υπέρ ημών, οι οποίοι εμείς όχι μόνο δεν είχαμε τίποτε να του ανταποδώσουμε, αλλά είχαμε κιόλας φανεί με πολλούς τρόπους αχάριστη και πονηρή προηγουμένως. Εμάς όμως τώρα ο Κύριος μας προτρέπει να δανείζουμε από το περίσσευμα και να αγαθοποιούμε από όσα έχουμε στη διάθεσή μας. Ποια και πόσα. Και γι' αυτά ακόμη τα μικρά μας ανταποδίδει. Μας ανταποδίδει την προς αυτόν ομοιότητα και την υψίστη υιοθεσία. Διότι τι μας είπε? Ότι θα γίνουμε υιοί του Θεού με αυτόν τον τρόπο, με την αγάπη δηλαδή. Και για τα μικρά λοιπόν μας ανταποδίδει την υψίστη υιοθεσία και μας δίνει και ουράνιους μισθούς, λέγοντας «γίνεστε ικτήρμονες, ότι και ο πατήρ ημών ο εν της ουρανής ικτήρμον εστί». Δηλαδή με το να δίνουμε γινόμαστε ίδιοι κατά κάποιο τρόπο με το Θεό, μοιάζουμε με το Θεό όταν δίνουμε. Ο πατέρας μας λοιπόν που βρίσκεται στους ουρανούς είναι ικτήρμων, δηλαδή συμπονετικός.
Μεθού, αυτό πρέπει. Δόξα, Συν Αγίω Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Με αυτόν τον τρόπο κλείνει η ομιλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στο θέμα αυτό του Ευαγγελίου, του να κάνουμε στους άλλους αυτά που θέλουν να κάνουν αυτοί σε μας. Τώρα θα μου πείτε, είναι πολύ δύσκολα πράγματα αυτά. Ασφαλώς ο Κύριος μας λέει το τέλειο για να προσπαθήσουμε. Και όπως μας είπε και αλλού στο Ευαγγέλιο του, άλλος θα φέρνει 100, άλλος 60 και άλλος 30. Δεν μπορούμε να φτάσουμε το ύψος των Αγίων που έγιναν και αυτοί μικροί χριστοί επί της γης και έδωσαν τον εαυτό τους, ή των μαρτύρων που έδωσαν τη ζωή τους. Δεν είναι λοιπόν εύκολο. Αλλά μας έχει πει ο Κύριος ότι τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό. Στο 18ο κεφάλαιο του Λουκά, στο στίχο 27, αυτό μας λέει. Ας βάλουμε εμείς τη δυνατότητα τη δική μας και ο Θεός θα προσθέσει. Άλλωστε, μέσα στο χριστιανισμό πραγματοποιείται η ιδεώδης αυτή αγάπη που αγκαλιάζει ακόμη και τους εχθρούς. Πράγμα το οποίο ουδέποτε κανείς άλλος άνθρωπος το είπε με τόση έμφαση όπως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αλλά και ο ίδιος έδωσε το άριστο παράδειγμα. Ρίξτε, αγαπητοί μου, μια ματιά στον Εσταυρωμένο και θα το δείτε αυτό που λέμε. Την αγάπη που δίδαξε ο Χριστός την εφάρμοσε πρώτος ο ίδιος. Πάνω στο σταυρό του μαρτυρίου του άπλωσε τα πανάχρατα χέρια του και αγκάλιασε όλους τους ανθρώπους και φυσικά και τους εχθρούς του. Προσευχήθηκε για τους σταυρωτές του και είπε τα αθάνατα εκείνα λόγια που ραγίζουν καρδιές, ραγίζουν τις καρδιές και των πιο σκληρών ανθρώπων. Πάτερ, άφεσ' αυτής, ουγαρ είδασι τι πιούσι. Συγχώρεσέ τους, πατέρα μου, διότι δεν ξέρουν τι κάνουν. Αν είμαστε πραγματικοί χριστιανοί, ας μιμηθούμε, ας προσπαθήσουμε να μιμηθούμε όσο μπορούμε καλύτερα τον αρχηγό μας, διότι ο Χριστός είναι ο αρχηγός μας. Είμαστε στρατευμένοι στρατιώτες στο στράτευμα του Χριστού. Ας τον ακολουθήσουμε πιστά σε αυτόν τον Άγιο δρόμο της αγάπης, μιας αγάπης που πρέπει να τη δείχνουμε σε όλους, ακόμα και στους εχθρούς μας. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Με το θέμα αυτό θα επανέλθουμε βέβαια, γιατί σε πολλές περιοχές του Ευαγγελίου βρίσκουμε συνάφεια των θεμάτων αυτών περί αγάπης προς τον πλησίον κλπ. Όπως είναι παραδείγματος χάρη στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου που θα πούμε και σε πολλά άλλα σημεία. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά, να ακούτε και να συστήνετε και σε άλλους να ακούν το σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας, διότι ειλικρινά γίνεται μια προσπάθεια διαδόσεως των λόγων του Ευαγγελίου και των πατέρων μας. Βάλτε κι εσείς ένα λιθαράκι. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας και την υπομονή σας που μας ακούσετε. Χαίρετε. Χαίρετε εν Κυρίω.

Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση, Βασίλης Ατζακλής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Τα εικόνα της Παναγίας και θα φέρουμε στη μνήμη μας το θαύμα το οποίο έγινε με τις μεσητείες της Παναγίας και έφερε τη νίκη των Ενωμένων Ευρωπαίων επί των Οθωμανών κατά την ναυμαχία της Ναυπάκτου το 1571.

Οι εορταστικές λατρευτικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν αυτή την Κυριακή κατά το εξής πρόγραμμα. Κυριακή πρωί, 7 έως 10.30. Όρθρος, Αρτοκλασία, Θεία Λειτουργία μαζί με το επίκαιρο κήρυγμα. Ώρα 10.30 έως 11. Δοξολογία και δέηση υπέρ των πεσόντων στην ναυμαχία της Ναυπάκτου και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Αυτή την Κυριακή, λατρευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου, προς τιμήν της Παναγίας της Ναυπακτιωτήσης.

Αθωνική πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Αβάσις Όη. Ο Αβάσις Όης έζησε τον 4ο αιώνα. Η μνήμη του εορτάζεται στις 6 Ιουλίου. Μια χείρα γυναίκα ζήτησε κάποτε τη βοήθεια του Αβάσις Όη, γιατί μετά τον θάνατο του ανδρός της δεν έβρισκε την παρακαταθήκη του σπιτιού που έμενε και ο ιδιοκτήτης κρατούσε σε αντάλλαγμα τα παιδιά της. Ο Αβάσις Όης πήγε στον τάφο του ανδρός της, προσευχήθηκε και φώναξε στο νεκρό: «Ε, εσύ, που έβαλες την ξένη παρακαταθήκη?» Αυτός απάντησε: «Είναι κρυμμένη στο σπίτι μου, κάτω από το πόδι του κρεβατιού». Του λέει τότε ο γέροντας: «Κοιμήσου πάλι ως την ημέρα της Αναστάσεως». Όσοι αδελφοί παρακολούθησαν το γεγονός έπεσαν από φόβο στα πόδια του και τους είπε ο γέροντας: «Αυτό δεν έγινε για μένα, γιατί εγώ δεν είμαι τίποτε, αλλά ο Θεός το έκανε για τη χείρα και τα ορφανά». Αυτό είναι σπουδαίο, ότι ο Θεός θέλει την ψυχή αναμάρτητη και τότε ό,τι ζητήσει αυτή το παίρνει. Και πήγε και ανήγγειλε στη χείρα που βρίσκεται η παρακαταθήκη. Αυτή την πήρε, την έδωσε στον ιδιοκτήτη της και ελευθέρωσε τα παιδιά της. Αυτός που δεν έχει δικό του θέλημα εφαρμόζει τέλεια τη γραφή. Ένας αδελφός ερώτησε κάποτε τον Αβάσις Όη: «Θέλω να φυλάξω την καρδιά μου από την αμαρτία, αλλά δεν μπορώ. Τι πρέπει να κάνω?» Και ο γέροντας του απήντησε: «Πώς μπορούμε να φυλάξουμε την καρδιά μας όταν η πόρτα της γλώσσας μας είναι ανοιχτή?» Αν ο Θεός δεν δοξάσει άνθρωπο, η δόξα των ανθρώπων δεν είναι τίποτε. Όταν ένας άνθρωπος σε φροντίζει, δεν πρέπει εσύ να τον διατάζεις. Υπάρχουν μερικοί που

προοδεύουν το χρόνο τους ζώντας με αμέλεια και με τα λόγια και τις σκέψεις ζητούν να σωθούν, αλλά δεν το επιδιώκουν με τα έργα και ενώ διαβάζουν τους βίους των πατέρων δεν μιμούνται την ταπείνωσή τους, την ακτιμοσύνη, την προσευχή, την αγρυπνία, την εγκράτεια, την ησυχία, την ταλαιπωρία του σώματος και τη γονικλησία, αλλά με την αλαζονία τους νοθεύουν τους βίους των πατέρων λέγοντας: «Είναι αδύνατο να υπομείνει κανείς αυτά, επειδή δεν υπολογίζουν ότι όπου υπάρχει ο Θεός, με τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος και την εκτέλεση των εντολών του, τα πράγματα και τα χαρίσματα πραγματοποιούνται, ξεπερνώντας το φυσικό νόμο».

για τους 40 μόλις φτάνανε, για τους 100 περισσέψανε. Στο ησυχαστικό σπήλαιο των Αγίων Πατέρων Διονυσίου του Ρήτορος και Μητροφάνους, στη Μικρή Αγιάνα, κατά την ετήσια μνήμη της εορτής των 9 Ιουλίου το έτος 1958, ο πατήρ Γεράσιμος με τη συνοδεία του κανόνισαν και αγόρασαν ψάρια για 30 ως 40 το πολύ άτομα. Στην πανηγυρική αυτή αγρυπνία των Αγίων Πατέρων αυτών, επειδή είναι μετά την πανήγυρη του Αγίου Αθανασίου της Μεγίστης Λαύρας, 5 Ιουλίου, παραβρέθηκαν και συλλειτούργησαν δύο αρχιερείς, ο Κοζάνης Κωνσταντίνος και ο Ξάνθης Αντώνιος, οι οποίοι μαζί τους παρέσυραν και πολλούς άλλους προσκυνητάς και πανηγυριστάς, λαϊκούς και μοναχούς, τόσους που υπερεύησαν τα 100 και πλέον άτομα. Μάγερα είχαν τον γέροντα Δαμασκηνό των Δανιηλαίων, ο οποίος βλέποντας την αθρώα και απρόβλεπτη προσέλευση των προσκυνητών βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση και δεν ήξερε πώς και με ποιον τρόπο να οικονομήσει την κατάσταση αυτή και ρώτησε τον πατήρ Γεράσιμο περί του πρακτέου. Ο πατήρ Γεράσιμος, γεμάτος αγωνία και ανησυχία, είπε «Γέροντα Δαμασκηνέ, οι πανηγυριστέ μας, όπως βλέπεις, υπερβαίνουν τους 100 ονομάτους. Τι θα κάνουμε τώρα, γεροντά μου? Τι θα τους προσφέρουμε για να φάνε όλοι αυτοί? Πώς θα τα οικονομήσεις τα πράγματα?» Ο μάγειρας είπε «Όπως γνωρίζεις, πατήρ Γεράσιμε, τα ψάρια είναι για 30, το πολύ 40 άτομα. Τι θα κάνουμε για τους υπόλοιπους? Έχουμε και δύο αρχιερείς και θα ντροπιαστούμε. Τι θα γίνει, γέροντα?» Ο γεροδαμασκηνός, άνθρωπος με μεγάλη πίστη και πεποίθηση στο Θεό και τους εορταζομένους Αγίους, είπε στον γέροντα Γεράσιμο με όλη την απλότητα που τον χαρακτήριζε «Πάτερ Γεράσιμε, έχει πίστη στο Θεό, στην Παναγία Μητέρα μας και στους Αγίους που εορτάζουμε και αυτοί θα οικονομήσουν τα πράγματα. Τώρα εμείς δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα». Γιατί αυτά λέγονταν όταν γίνονταν η αγρυπνία και το πρωί έπρεπε να παρατεθεί κοινή τράπεζα σε όλους αυτούς που αγρύπνησαν και σε όσους άλλους εν το μεταξύ θα έλθουν. Γι' αυτό ο γεροδαμασκηνός βεβαίωσε τον γέροντα Γεράσιμο πως με την πίστη και αφοσίωση στον Θεό δεν θα μείνει κανείς παραπονούμενος. Και όταν είπε αυτά στον πατήρ Γεράσιμο ο γεροδαμασκηνός, με βαθιά πίστη, όπως είπαμε, πήρε το κανδύλι που κρεμόταν μπροστά στην εικόνα των εορταζομένων Αγίων Διονυσίου και Μητροφάνους και όπως ήταν, το άδειασε όλο μέσα στον ταβά, ταψί μεγάλο, που βράζουν τα ψάρια. Όταν ήρθε η ώρα να κενώσουν σε μερίδες τα ψάρια, ο γεροδαμασκηνός, λέγοντας ακατάπαυστα την ευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με και βοήθησον την ώραν ταύτη» και παρακαλώντας και τους εορταζομένους Αγίους, άρχισε να δίνει τις μερίδες στους διακονητές, σερβιτόρους, που υπηρετούσαν στην τράπεζα. Έδινε συνέχεια τις μερίδες, οι οποίες πέρασαν τις 40, 50, 80, 100 και ο ταβάς δεν εννοούσε να αδειάσει, τόσο που έφτασαν να φάνε περισσότεροι από 100 άνθρωποι μεσημέρι και βράδυ και στο τέλος είχαν και περισσευούμενα ψάρια για την άλλη μέρα. Οι γνωρίζοντες την πραγματικότητα γέροντες, Γεράσιμος με τη συνοδεία του, ο μάγειρας γεροδαμασκηνός αλλά και οι άλλοι πατέρες που γνώριζαν πόσα ψάρια είχαν προμηθευτεί για την πανήγυρη, που όπως είπαμε ήταν πολύ λίγα και με απορία λέγανε «Τι θα φάει όλος αυτός ο κόσμος?», όταν είδαν ότι όχι μόνο φτάσανε τα ψάρια αλλά και περίσσεψαν για την άλλη μέρα, έκαναν ιδιαίτερη δοξολογία στο Θεό και ευχαριστία στους Αγίους για το εξαίσιο αυτό θαύμα. Και εδώ πληρώθηκε το ευαγγελικό ρητό που λέγει «Ζητείτε δε πρώτον την Βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού
και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Και είδε ο πατήρ ημών ο ουράνιος, ον χρίαν έχετε και προτού ετήσθε, δίδωσιν ημίν. Κατά Ματθαίον σίγμα ταύ 32 και 33.

Ο Τάλας, Γέρο Εφραίμ και τα άδεια κονσερβοκούτια. Απέναντι από το κελί του Γέρο Ιπατίου, τα βλάχικα κελιά, πάνω από τα κατουνάκια, φαίνεται μια σπηλιά, η οποία, όπως διηγούνται οι γεροντάδες, επί τουρκοκρατίας ήταν σπηλιά ληστών. Αυτή λοιπόν τη σπηλιά ο Γέρο Εφραίμ τη μετέτρεψε σε θείο σπήλαιον της Βιθλεέμ, διότι την αγίασε με την Αγία του Ζωή. Ο Γέρο Εφραίμ καταγόταν από τη Θεσσαλία. Είχε ψυχή ευαίσθητη και ταπεινή και πνεύμα ανδρείο και αγωνιστικό. Ο Παπαϊερόθεος και ο Παπαμακάριος από την Κερασιά έλεγαν ότι ο Γέρο Εφραίμ ήταν σαν τους αβάδες της παλιάς εποχής της Νητρίας και Θηβαΐδος. Τα ίδια έλεγαν και οι ευλαβείς γεροντάδες από τον Άγιο Βασίλειο, όπως επίσης και οι γείτονές του συνασκητές. Όλοι τον παραδέχονταν για τις αρετές του και κυρίως για τη μεγάλη του ταπείνωση και αφάνεια, ενώ αυτός αποκαλούσε τον εαυτό του ταλέπορο. Επειδή οι πατέρες κατέβαιναν και αγόραζαν κάτι τρόφιμα και άλλα ή έπαιρναν ευλογία από τα μοναστήρια, παξιμάδια ή κυπευτικά, κατέβαινε και ο Γέρο Εφραίμ τη νύχτα κρυφά και γέμιζε τον τουρβά του με άδεια κονσερβοκούτια από τους λάκους και την ημέρα ανέβαινε και αυτός φορτωμένος για το ασκηταριό του και έτσι έδινε στους άλλους την εντύπωση ότι κουβαλάει τρόφιμα. Όταν έφτανε στη σπηλιά του, άδειαζε τα κονσερβοκούτια μπροστά στην πόρτα του για να τα βλέπουν οι επισκέπτες και να σχηματίζουν την εντύπωση ότι είναι γαστρίμαργος, ενώ αυτός έκανε μεγάλες νηστείες. Μάλιστα από την πολλή άσκηση και την πολλή υγρασία που είχε η σπηλιά, είχε προσβληθεί αργότερα από φυματίωση. Γι' αυτό και αναγκάστηκε να κτίσει μόνος του, λίγο πιο πέρα από τη σπηλιά, σε προσήλιο τόπο, ένα μικρό καλυβάκι με ξερολιθιά που μόλις τον χωρούσε. Το ίδιο δε τυπικό συνέχισε και εκεί, να κουβαλάει κρυφά αδιανά κονσερβοκούτια από τους λάκους και να τα αφήνει έξω από την πόρτα του. Όσοι τα έβλεπαν, επειδή δεν γνώριζαν την πραγματικότητα, έλεγαν: «Τι κάνει αυτός εδώ? Δεν άφησε κονσέρβα για κονσέρβα». Όσες ευλογίες του έδιναν καμιά φορά οι πατέρες, τις δεχόταν με χαρά, αλλά πήγαινε τη νύχτα και τις άφηνε έξω από τα καλύβια των πατέρων που είχαν ανάγκη ή σε αρρώστους, τους οποίους και υπηρετούσε. Ο ίδιος είχε πολλή αυταπάρνηση και ήταν αφημένος στην πρόνοια του Θεού. Κάποτε που είχε αποκλειστεί από τα πολλά χιόνια στη σπηλιά, ο καλός Θεός έστειλε τρόφιμα στο Γέρο Εφραίμ με έναν άνθρωπο, ο οποίος αφού του άφησε έναν τουρβά με ευλογίες, εξαφανίστηκε μπροστά από τα μάτια του. Ο γέροντας δόξασε το Θεό και πέρασε όλον το χειμώνα με εκείνη την ευλογία του Θεού. Παρόλα αυτά, ο Γέρο Εφραίμ είχε πολλή αυτομεμψία και ορισμένοι πίστευαν, δυστυχώς, όλα όσα έλεγε, κατηγορώντας τον εαυτό του. Έτσι, ταπεινά και στην αφάνεια, τελείωσε τον σκληρό αγώνα του για την αγάπη του Χριστού και ανεπαύθη εν Κυρίω το 1962.

αναπνοή του η αδιάλειπτη προσευχή. Στο ησυχαστικό κελί Τίμιος Σταυρός στην Κερασιά, που είναι περιοχή της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας, πολλοί μοναχοί, καλοί και ενάρετοι, καλλιέργησαν μαζί με την περιοχή του κελιού εκείνου και το πνευματικό περιβόλι της ψυχής τους με την υπακοή και την νοερά προσευχή. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Ματθαίος μοναχός το 1895, ο οποίος ξεχώρισε για την εγκράτεια και την νοερά προσευχή. Ο πατέρας Ματθαίος, σε νεαρή ακόμα ηλικία, τυφλώθηκε επειδή κάποιος πρακτικός μοναχός του έκοψε βεντούζες στον τράχυλο, κάτι το οποίο προφανώς έβλαψε το οπτικό νεύρο. Παρά τα αυτά, αντί να αγανακτήσει με τον διαπράξαντα το λάθος μοναχό, τον ευχαριστούσε και δόξαζε το όνομα του Πανάγαθου Θεού και παρακαλούσε για την σωτηρία του αδελφού εκείνου. Τόσο δε είχε προχωρήσει στην νοερά προσευχή, που πολλές φορές ερχόταν σε έκσταση και σιγανά, μέρα νύχτα, πρόφερε την ευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με, ελέησόν τον κόσμον σου». Αυτή ήταν η αναπνοή του, η αδιάλειπτη προσευχή. Μια μέρα ο πατέρας Λουκάς, πνευματικός του αδελφός, μπήκε σιγά σιγά για εργασία στο δωμάτιο του μοναχού Ματθαίου και ενώ εκείνος έλεγε σιγά την προσευχή του, μόλις κατάλαβε πως κάποιος μπήκε στο δωμάτιό του, σταμάτησε την ευχή και έκανε πως έψελνε. Κάποτε πήγαν κοσμικοί προσκυνητές στο κελί αυτό που βρίσκεται πάνω στον δρόμο, ο οποίος πηγαίνει για την σκήτη των καυσοκαλυβίων. Εκεί θέλησαν να πιούν λίγο κρύο νερό. Όταν πλησίασαν έξω από το σπίτι, άκουσαν τον πατέρα Ματθαίο να λέει την ευχή. Περίμεναν πολλές ώρες να τελειώσει την προσευχή του, αλλά επειδή η προσευχή δεν τελείωνε, εξαναγκάστηκαν να κτυπήσουν. Τότε, απότομα, νεκρώθηκαν τα πάντα, καθότι ο πατέρας Ματθαίος, επειδή ήταν τυφλός, δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα, διότι οι άλλοι έλειπαν. Λίγο αργότερα, καθώς οι κοσμικοί απομακρύνθηκαν λίγο από το σπίτι, άκουσαν και πάλι τον πατέρα Ματθαίο να συνεχίζει εκφόνος την προσευχή του. Ο πατήρ Παΐσιος δέχθηκε κάποτε την επίσκεψη ενός νέου με μουσιακά ενδιαφέροντα, ο οποίος του ζήτησε να δει τα αρχαία μνημεία του κελιού του. Διασκεδάζοντας την κουφότητα των αναζητήσεών του, ο πατήρ Παΐσιος του έδειξε έναν ερυπωμένο τοίχο και του είπε χαριτολογώντας: «Αυτά τα ερείπια είναι από τον καιρό του Ναβουχοδονόσορος». Κάποια άλλη φορά το ρώτησε κάποιος αδιάφορα: «Πάτερ, τι κάνεις εδώ?» «Προσέχω τα μυρμήγκια να μην τσακώνονται», απάντησε ο γέροντας. Σε παρόμοια περίπτωση που ρωτήθηκε πώς περνά τη νύχτα του, απάντησε: «Να, τα καντήλια που είναι στον ουρανό, έχω διακόνημα να τα ανάβω κάθε βράδυ.

Η τιμωρία του γιδοβοσκού. Μίαν ημέραν ερώτησα το γέρο Βυσαρίωνα εάν έχει να μου υπεί μίαν ιστορίαν σχετική με τον Τίμιον Πρόδρομον. Σκεφτείς μικρόν ο γέρον και αναμνηστείς επεισόδιον, άρχισε να μου λέγει. Ευρήκα τον πελά μου κάποτε με ένα γιδοβοσκόν από τον Πολύγυρον, τον Θεοδόσιον Ζαργάνη, αν τον ξέρεις. Αυτός ο κύριος που λες δεν με λογάριασε καθόλου αν ήμουν οικονόμος του μετοχίου ή όχι. Κάθε λίγο τα γίδια του μέσα στον τόπο του μετοχίου. Ζημιές τα γεννήματα, ζημιές τα ελαιόδεντρα. Πρε Θεοδός, έλα στα μυαλά σου. Πολλές ζημιές μου κάνεις. Αυτός τίποτε έκανε τον κοφόν και άλλοτε γελούσε ή και με απειλούσε. Τι να κάμω, ήμουν ολομόναχος και έφτασα σχεδόν μέχρις απελπισίας. Του λέω μίαν ημέρα, αφού δεν με λογαριάζεις, να το έβρεις από τον Άγιον. Δεν επέρασε πολύς καιρός, αδελφάκι μου, και πέφτει μία ασθένεια, μία ψώρα στα γίδια του και άρχισαν να ψοφούν κάθε ημέρα από ένα ή δύο. Αυτός ακόμη δεν αισθανόταν τίποτε. Είχε σε ένα σεντούκι τρία χάρτινα χιλιάρικα και πώς κατάφεραν οι ποντικοί και του τρυπούν το σεντούκι, του επήραν τα τρία χιλιάρικα και τα επήγαν στη φωλιά τους. Τα δύο από αυτά τα κατέκοψαν σε μικρά κομματάκια, οπότε έγιναν τελείως άχρηστα. Το άλλο το έκοψαν σε τρία κομμάτια, αλλά πρόλαβε, το ψευτομπάλωσε και δεν το έχασε τελείως. Ύστερα από αυτά τον ακολούθησε ασθένεια στη γυναίκα του και στα παιδιά του, ενώ από τα χωράφια του καμία εσοδεία δεν εμάζευε. Ήλθε ο άνθρωπος να χάσει τα μυαλά του από τις πολλές δυστυχίες που τον ευρήκαν. Μίαν ημέραν λοιπόν, νάτος και έρχεται στο μήλο, καταλυπημένος και ταπεινωμένος, μόνο που δεν έκλαιε. Όταν τον είδε σε αυτά τα χάλια, είχα μάθει τις ζημιές που έπαθε, του λέω «Ε Θεοδόσιε, τι γίνεται?» Τότε ο φτωχός με έναν βαθύ αναστεναγμό μου είπε «Αμάν μωρέ καλόγυρε, τι Άγιος είναι αυτός που έχεις εδώ?» «Ε», του λέω, «θυμάσαι που σου έλεγα να μην μου κάμνεις ζημιές και εσύ με περιέπαιζες. Νομίζεις πως είναι δικό μου το κτήμα? Του Αγίου είναι». «Βρε αδελφέ μου, να με συγχωρέσεις. Άλλην φοράν σου υπόσχομαι να μη σε ενοχλήσω», μου είπε. «Ε, ο Θεός σχωρέσισε. Πήγαινε και στην εκκλησία να ζητήσεις από τον Άγιον συγχώρηση, να βάλεις τρεις μετάνιες και έλα εδώ να σε κεράσω και ένα καφεδάκι», του είπα. Και έτσι έγινε, αδελφέ μου. Έπειτα εγίναμε φίλοι και ερχόταν και άλεθε εις τον Μήλον με όλο το συγγενολόι του και ούτε πλέον ετόλμησε να με ξαναπειράξει. Λαζάρου μοναχού Διονυσιάτου.

0: Έμποροι πνευματικοί. Εκείνος που θέλει να σωθεί, ας πέψει. Εκείνος που επιθυμεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού, ας μην αδιαφορεί. Εκείνος που θέλει να γλιτώσει από τη γέννα του πυρός, ας αγωνιστεί νόμιμα. Εκείνος που θέλει να εξυψωθεί, ας είναι ταπεινός. Και εκείνος που επιθυμεί να παρηγορηθεί, ας πενθεί. Εκείνος που ποθεί να μπει στον νυμφώνα και να αισθανθεί τη χαρά του, ας πάρει φωτεινή λαμπάδα και λάδι στο δοχείο του. Εκείνος που προσμένει με ελπίδα να παρακαθίσει σε εκείνους τους γάμους, ας αποκτήσει λαμπρή φορεσιά. Η πόλη του βασιλιά είναι γεμάτη από εφροσύνη και αγαλίαση, γεμάτη από φως και γλυκασμό, και για εκείνους που κατοικούν μέσα σε αυτήν αναβρίζει γλυκύτητα μαζί με αιώνια ζωή. Αν λοιπόν κανείς ποθεί να γίνει συμπολίτης του βασιλιά, ας βιάσει το βήμα του, διότι η μέρα είναι σχεδόν στο τέλος της και κανείς δεν ξέρει τι θα συναντήσει στο δρόμο. Όπως δηλαδή κάποιος οδοιπόρος που γνωρίζει το μάκρος του δρόμου πέφτει και κοιμάται όσο του πλησιάζει το βράδυ. Έπειτα, αφού ξυπνήσει, βλέπει την ημέρα να είναι σχεδόν στο τέλος της και μόλις αυτός αρχίσει να βαδίζει, ξαφνικά έρχονται σύννεφα, χαλάζι και βροντές και αστραπές και θλίψεις από παντού, γιατί ούτε στο κατάλημα προφθαίνει να πάει, ούτε στον τόπο του μπορεί να γυρίσει. Έτσι κι εμείς, αν δείξουμε αδιαφορία κατά τον καιρό της μετανοίας, θα πάθουμε το ίδιο, διότι είμαστε ξένοι και προσωρινοί. Ας ενδιαφερθούμε λοιπόν να μπούμε στην πόλη και πατρίδα μας με πλούτο. Είμαστε πνευματικοί έμποροι, αδελφοί μου, που ζητούμε το πολύτιμο μαργαριτάρι, το οποίο είναι ο Χριστός, ο σωτήρας μας, καύχημά μας και θησαυρός απαραβίαστος. Γι' αυτό ας τον αποκτήσουμε με πολλή επιμέλεια. Είναι μακάριος και τρισμακάριος αυτός που ενδιαφέρθηκε να τον κάνει κτήμα του και συγχρόνως να γίνει κτήμα του θησαυρού αυτού.
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τριφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου. Ανακοίνωση πρόσκληση. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τον Οκτώβριο, με τη χάρη του Θεού, θα εορτάσουμε την εορτή της Παναγίας της Ναυπακτιωτήσης που πανηγυρίζει η Ιερά μας Μονή. Θα τιμήσουμε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας και θα φέρουμε στη μνήμη μας το θαύμα το οποίο έγινε με τις μεσητείες της Παναγίας και έφερε τη νίκη των Ενωμένων Ευρωπαίων επί των Οθωμανών κατά την αυμαχία της Ναυπάκτου το 1571.

Οι εορταστικές λατρευτικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν αυτή την Κυριακή κατά το εξής πρόγραμμα. Κυριακή πρωί, 7 έως 10.30. Όρθρος, Αρτοκλασία, Θεία Λειτουργία μαζί με το επίκαιρο κήρυγμα. Ώρα 10.30 έως 11. Δοξολογία και δέηση υπέρ των πεσόντων στην ναυμαχία της Ναυπάκτου και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Αυτή την Κυριακή, λατρευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου, προς τιμήν της Παναγίας της Ναυπακτιωτήσης.

0: λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας.
1: Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανδρέας Μαραζάκης. Μακαρίου του Αιγυπτίου, πνευματικές ομιλίες. Βρήκαμε, αγαπητοί, μέσα μας κάτι ξένο προς τη φύση μας, την κακία των παθών, εξαιτίας της παρακοής του πρώτου ανθρώπου, η οποία έγινε σαν τη δική μας φύση, με τη συνήθεια και τη συναναστροφή, αν και ήταν ξένο προς τη φύση μας και πρέπει με την επουράνια δωρεά του Αγίου Πνεύματος να απομακρυνθεί από μέσα μας πάλι και να αποκατασταθεί η φύση μας στην προηγούμενη καθαρή της κατάσταση. Και εάν δεν δεχθούμε τώρα την επουράνια αγάπη του Αγίου Πνεύματος, που πρέπει να ζητάμε με πολύ μεγάλη παράκληση και δέηση και πίστη και προσευχή και αποστροφή του κόσμου, και δεν προσκοληθεί η φύση μας στην αγάπη που είναι ο ίδιος ο Κύριος, και εάν δεν αγιαστεί η φύση μας που μοιάθηκε από την κακία, από εκείνη την αγάπη του Αγίου Πνεύματος, και εάν δεν παραμείνουμε μέχρι το τέλος όρθιοι, εκτελώντας ακριβώς όλες τις εντολές του Θεού, δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε την επουράνια βασιλεία. Θέλω να σας υπενθυμίσω, αγαπητοί, ένα λόγο λεπτό και βαθύ, με όση δύναμη μπορώ γι' αυτό, και με μεγάλη προσοχή να με ακούσετε παρακαλώ. Έδωσε σώμα στον εαυτό του ο άπειρος και απρόσιτος και ακατασκεύαστος Θεός εξ όλης της άπειρης και ανέκφραστης αγαθότητάς του, και όπως θα μπορούσαμε να πούμε από την απρόσιτη δόξα του, για να μπορέσει να ενωθεί με τα αόρατα δημιουργήματά του, εννοώ τις ψυχές των Αγίων και των Αγγέλων, για να μπορέσουν να μετάσχουν στη ζωή της θεότητος. Καθώς τον καθένα, σύμφωνα με τη δική του φύση, είναι ξεχωριστή ύπαρξη, δηλαδή ο άγγελος, η ψυχή, ο διάβολος, διότι παρόλο που είναι πνεύματα, όμως ως προς την υπόσταση, τον χαρακτήρα,

και την εικόνα και σύμφωνα με τη φύση της πνευματικότητάς τους έχουν σώματα πνευματικά. Όπως αυτό το σώμα έχει υπόσταση υλική, έτσι και η ψυχή που είναι πνευματική έχει το μάτι με το οποίο βλέπει, το αυτί με το οποίο ακούει, καθώς επίσης την γλώσσα με την οποία μιλάει, το χέρι και με ένα λόγο, αφού περιέλαβε η ψυχή ολόκληρο το σώμα και τα μέλη του, έχει ενωθεί με αυτό με το οποίο πραγματοποιεί όλες τις πράξεις σε αυτήν τη ζωή. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο άπειρος και ακατάληπτος Θεός από αγάπη μίκρινε τον εαυτό του και εντύθηκε τα μέλη αυτού του σώματος και περιόρισε τον εαυτό του από την απρόσιτη δόξα του και από αγαθότητα και φιλανθρωπία δίνει το σώμα του, τον εαυτό του και ενώνεται με τον άνθρωπο και παίρνει τις άγιες και αγαθές και πιστές ψυχές και γίνεται μαζί της κατά τον λόγο του Αποστόλου Παύλου ένα πνεύμα, ψυχή. Θα μπορούσαμε να πούμε μέσα στην ψυχή μας και υπόσταση, μέσα στην υπόστασή μας, για να μπορέσει η ψυχή να ζήσει με τον Θεό και να αισθανθεί την αθάνατη ζωή και να γίνει μέτοχη της άφθαρτης δόξας, εκείνη βέβαια η ψυχή που είναι άξια και ευπρόσδεκτη για Αυτόν. Αν δημιούργησε από το μηδέν την κτήση που βλέπουμε τέτοια, δηλαδή να υπάρχει μέσα σε αυτήν τόση μεγάλη διαφορά και ποικιλία, και πριν να δημιουργηθεί δεν υπήρχε, θέλησε όμως και δημιούργησε με ευκολία από το μηδέν υποστάσεις υλικές και σκληρές, ενώ τη γη, τα όρη, τα δέντρα, βλέπεις ποια είναι η σκληρότητα της φύσεως, και ακόμη δημιούργησε τα ύδατα και έκαμε από αυτά να γεννηθούν πτηνά και άλλα πιο λεπτά, τη φωτιά και τους ανέμους, και εξαιτίας της λεπτότητάς τους δεν φαίνονται με τα σωματικά μάτια. Όπως η άπειρη και ανέκφραστη τέχνη της πολύμορφης σοφίας του Θεού δημιούργησε με την θέλησή του από το μηδέν παχύτερα και λεπτότερα και απαλότερα σώματα με ξεχωριστή το καθένα υπόσταση, έτσι και πολύ περισσότερο αυτός ο ίδιος, όπως θέλει και αυτό που θέλει, χάρη στην ανέκφραστη καλοσύνη και την απερίγραπτη αγαθότητά του, το μεταβάλλει και το μικραίνει και κάνει όμοιο τον εαυτό του, παίρνοντας ανθρώπινο σώμα κατά παραχώρηση με τις άγιες και άξιες και πιστές ψυχές, για να γίνει ορατός σε αυτές, αυτός ο αόρατος, και να ψηλαφηθεί αργότερα με την φύση της λεπτότητος της ψυχής, αυτός ο αψηλάφητος, και να αισθανθούν την γλυκύτητά του και να απολαύσουν την αγαθότητα του φωτός με αυτήν την εμπειρία της ανέκφραστης απολαύσεως. Όταν θέλει γίνεται φωτιά που καίει κάθε φαύλο και ξένο προς την ψυχή πάθος, διότι λέγει «Ο Θεός μας είναι φωτιά που κατακαίει». Όταν θέλει γίνεται ανάπαυση, ανέκφραστη και ανεκλάλητη, για να αναπαύσει την ψυχή με την ανάπαυση της θεότητας. Όταν θέλει γίνεται χαρά και ειρήνη, περιβάλλοντάς μας την με φροντίδα και στοργή.

Και συνεχίζει ο Αββάς Μακάριος ο Αιγύπτιος: «Εάν πάλι θέλει ο Κύριος να εξομοιώσει τον εαυτό του με ένα από τα δημιουργήματα για να προσφέρει χαρά και εφροσύνη στα νοερά δημιουργήματα, όπως ή με την πόλη του Φωτός στην Ιερουσαλήμ ή με το επουράνιο όρος της Σιών, μπορεί να πραγματοποιήσει όλα όσα θέλει, όπως έχει λεχθεί: εσείς έχετε προσέλθει στο όρος της Σιών, εις την πόλη του ζωντανού Θεού, την επουράνια Ιερουσαλήμ». Είναι όλα όσα θέλει εύκολα και ικανά σε αυτόν που μεταμορφώνεται για τις άξιες και πιστές σε αυτόν ψυχές. Εάν κάποιος αγωνίζεται μόνο, γίνεται φίλος και αρεστός στο Θεό, και με αυτήν την γνώση του και την αίσθησή του να δει επουράνια αγαθά και ανέκφραστη πνευματική απόλαυση και άπειρο πλούτο θεότητος, αληθινά αυτά που μάτι δεν είδε και αυτή που δεν άκουσε και στην καρδιά του ανθρώπου δεν ανέβηκαν, διότι αυτό το πνεύμα του Κυρίου είναι που γίνεται για τις άξιες ψυχές ανάπαυση και αγαλίαση και πνευματική απόλαυση και αιώνια ζωή. Καθώς ο Κύριος κάνει σώμα τον εαυτό του για τροφή και πόση, όπως έχει γραφεί στο Ευαγγέλιο, αυτός που τρώει αυτόν τον άρτο θα ζήσει εις τους αιώνες, για να αναπαύσει την ψυχή με ανέκφραστο τρόπο και να την γεμίσει με πνευματική εφροσύνη, καθώς τον λέγει: «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής». Το ίδιο συμβαίνει και με την τόση του επουρανίου νάματος, σύμφωνα με αυτόν που λέγει: «Αυτός που πίνει από το νερό που θα του δώσω εγώ, θα γίνει το νερό αυτό μέσα του πηγή, που θα αναβλύζει πάντοτε και θα του χαρίζει αιώνια ζωή». Και λέγει ακόμη: «Όλοι ποτιστήκαμε από το ίδιο ποτό».

Έτσι αγαπητοί μου φανερώθηκε στον καθένα από τους Άγιους Πατέρες όπως εκείνος θέλησε και όπως εις τον καθένα από αυτούς συνέφερε. Με διαφορετικό τρόπο στον Αβραάμ, με διαφορετικό τρόπο στον Ισαάκ, με άλλο τρόπο στον Ιακώβ και με άλλο στον Νόε, στον Δανιήλ, στον Δαβίδ, στον Σολομώντα, στον Ισαΐα και στον καθένα από τους Άγιους Προφήτες. Με διαφορετικό τρόπο στον προφήτη Ηλία και διαφορετικό στο Μωυσή. Και εγώ νομίζω ότι ο Μωυσής καθόλη την διάρκεια που ήταν επάνω στο όρος κατά την νηστεία των 40 ημερών έμπαινε και απολάμβανε την ευχαρίστηση από εκείνο το πνευματικό τραπέζι. Στον καθένα λοιπόν από τους Αγίους φανερώθηκε όπως εκείνος θέλησε για να τους αναπαύσει και να τους σώσει και να τους οδηγήσει στην επίγνωση του Θεού, διότι όλα όσα θέλει είναι εύκολα σε Αυτόν. Και με την θέλησή του μικραίνει τον εαυτό του, τον σωματοποιεί, μεταμορφώνεται για να φαίνεται σε εκείνους που τον αγαπούν με το απρόσιτο φως της δόξης του και φανερώνεται με την δύναμή του, με πολύ μεγάλη και ανέκφραστη αγάπη σε εκείνους που είναι άξιοι να τον δουν. Διότι η ψυχή που αξιώθηκε σε μεγάλο και με μεγάλο πόθο και προσδοκία και πίστη και αγάπη να δεχθεί εκείνη την εξύψους δύναμη, την επουράνια αγάπη του Αγίου Πνεύματος και να πάρει μέσα της τον επουράνιο πυρ της αθάνατης ζωής, αποδεσμεύεται πραγματικά από κάθε κοσμική αγάπη και ελευθερώνεται από κάθε δεσμό της κακίας.

Όπως ακριβώς αγαπητοί, όταν βάλουμε στη φωτιά σίδερο ή μολύβι ή χρυσό ή άργυρο, μαλακώνει η σκληρή τους σύσταση και μεταβάλλονται από σκληρά σε μαλακά, και εφόσον παραμείνουν στη φωτιά, μαλακώνει και αλλοιώνεται η φυσική τους σκληρότητα εξαιτίας της θερμότητος της φωτιάς, κατά τον ίδιο τρόπο και η ψυχή που αρνείται τον κόσμο και ποθεί μόνο τον Κύριο με μεγάλη αναζήτηση και μόχθο και αγώνα, και έχοντας αδιάκοπη την προσδοκία προς Αυτόν, με την ελπίδα και την πίστη προς Αυτόν, και αφού δεχθεί εκείνο το επουράνιο πυρ της θεότητος και της αγάπης του Αγίου Πνεύματος, τότε πραγματικά χαλαρώνεται και αποδεσμεύεται από κάθε αγάπη του κόσμου, ελευθερώνεται από κάθε κακία των παθών, απομακρύνει όλα από πάνω της, μεταβάλλεται από την φυσική της συνήθεια και από την σκληρότητα της αμαρτίας και τα θεωρεί όλα περιτά και μόνον κοντά στον επουράνιο νυμφίο που δέχτηκε μέσα της, αναπαύεται με την φλογερή και ανέκφραστη αγάπη του.

Σας λέγω αγαπητοί, ότι και αυτούς τους αγαπητούς αδελφούς που έχει μπροστά στα μάτια του ο Θεός, αν τον εμποδίζουν από εκείνη την αγάπη, τους αποστρέφεται, διότι εκείνο είναι για αυτήν αληθινή ζωή και ανάπαυση, η μυστική και ανέκφραστη ένωση με τον επουράνιο βασιλέα. Αν η αγάπη που προέρχεται από την σαρκική κοινωνία των συζύγων χωρίζει από τον πατέρα, τη μητέρα, τα αδέλφια και όλοι αυτοί απομακρύνονται από τη σκέψη του, και εάν τους αγαπά, τους αγαπά εξωτερικά, διότι η διάθεσή του όλη βρίσκεται στην σύζυγό του. Διότι λέγει, εξαιτίας αυτού θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα είναι οι δύο ως σαν μία σάρκα. Εάν λοιπόν η σαρκική αγάπη μας απομακρύνει τόσο πολύ κάθε άλλη αγάπη, πόσο μάλλον όσοι αξιώθηκαν να δεχθούν εκείνο το Άγιο και επουράνιο και αγαπητό πνεύμα πρέπει να απομακρυνθούν από κάθε αγάπη προς τον κόσμο. Και όλα φαίνονται σε αυτούς περιτά, επειδή νικήθηκαν από τον ουράνιο πόθο και με την ήττα τους αυτή ενώθηκαν με Αυτόν. Διότι εκεί βρίσκεται ο πόθος τους, εκεί ο λογισμός τους, εκεί ζουν, εκεί οι σκέψεις τους παραμένουν, εκεί ο νους τους είναι πάντοτε προσκολλημένος, νικημένος από το θεϊκό και ουράνιο έρωτα και από τον πνευματικό πόθο.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου. Ανακοίνωση πρόσκληση. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τον Οκτώβριο, με τη χάρη του Θεού, θα εορτάσουμε την εορτή της Παναγίας της Ναυπακτιωτήσης που πανηγυρίζει η Ιερά μας Μονή. Θα τιμήσουμε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας και θα φέρουμε στη μνήμη μας το θαύμα το οποίο έγινε με τις μεσητείες της Παναγίας και έφερε τη νίκη των Ενωμένων Ευρωπαίων επί των Οθωμανών κατά την αυμαχία της Ναυπάκτου το 1571.

Οι εορταστικές λατρευτικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν αυτή την Κυριακή κατά το εξής πρόγραμμα. Κυριακή πρωί, 7 έως 10.30. Όρθρος, Αρτοκλασία, Θεία Λειτουργία μαζί με το επίκαιρο κήρυγμα. Ώρα 10.30 έως 11.

Αγαπητοί ακροατέ, καλησπέρα σας. Και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Και αρχίζουμε όπως πάντοτε με τα σχόλιά μας στην αυριανή Ευαγγελική Περικοπή, που είναι Κυριακή 15η Β' Κορινθίους 4ο κεφάλαιο 6 έως 15 στίχους. Θα ακούσουμε λοιπόν σε κάποιο στίχο: «Εν παντί θλιβόμενοι, αλλού στεναχωρούμενοι, απορούμενοι, αλλού εξαπορούμενοι». Κανένας άλλος δεν αγάπησε τον Θεό περισσότερο από τον Απόστολο Παύλο. Όλες τις δυνάμεις, όλη την ψυχή την έδωσε τον Χριστό. Κι όμως, λίγοι πόνεσαν στη ζωή, λίγοι δοκιμάστηκαν, λίγοι διώχθηκαν, όπως ο Απόστολος Παύλος. Ολόκληρη η ζωή του αητού αυτού της Εκκλησίας πέρασε μέσα από δυσκολίες, πόνους και πικρίες. Εν τούτης, δεν έχασε το θάρρος του ποτέ, δεν απελπίστηκε ποτέ. Αντιμετώπιζε τα γεγονότα με υπομονή και ηρεμία. Γι' αυτό σήμερα, εκθέτοντας τις δικές του και των άλλων Αποστόλων τις ταλαιπωρίες και περιπέτειες, μας καλεί να προχωρήσουμε στο δρόμο της ζωής μας με θάρρος και υπομονή, διότι θα έχουμε πάντα συμπαραστάτη και ενισχυτή των αρχηγών της πίστεώς μας, τον Ιησού Χριστό. Ας αναλύσουμε εκτενέστερα το θέμα αυτό, διότι είναι πολύ σοβαρό και επίκαιρο. Δεν χρειάζεται να σημειωθεί εδώ σε αυτή την εκπομπή πόσες θλίψεις και πικρίες έχει η ζωή. Είναι γνωστό σε όλους μας. Το διαπιστώνουμε κάθε μέρα στη ζωή μας. Κάποιος σοφός έδωσε ένα πολύ επιτυχημένο ορισμό της ζωής. Η ζωή, είπε, είναι ένα κρεμμύδι που το καθαρίζουμε όλοι κλαίοντας. Πολύ αληθινή η παρομοίωση. Η θλίψη μας παρακολουθεί όπως η σκιά. Το εβεβαίωσε άλλωστε και ο Κύριος. «Εν το κόσμο θλίψην έξετε», είπε. Από τα πρώτα μας χρόνια μέχρι την ημέρα του θανάτου μας συνοδεύει η θλίψη και η πικρία. Ζητήματα ατομικά, ζητήματα οικογενειακά, γενικότερα, ασθένειες, πτωχία και συκοφαντίες και θάνατοι και οικονομικά ναυάγια και γάμοι αποτυχημένοι και οικογενειακά δράματα, εγκαταλείψεις και τόσα άλλα ποτίζουν την καρδιά του ανθρώπου με θλίψη. Κάποτε μάλιστα είναι τόσο δυνατή η θλίψη ώστε ο άνθρωπος κυριολεκτικά διαλύεται. Μπροστά σε αυτά τα δράματα ο άνθρωπος τα χάνει, αποκαρδιώνεται, λιποψυχεί, λυγίζει η αντοχή του, περιέρχεται σε κατάσταση μελαγχολίας και μαρασμού. «Δεν μπορώ άλλο», λέει με απελπισία, «κουράστηκα, δεν αντέχω πια στη θλίψη». Και όχι σπάνια καταλήγουν πολλοί στο σημείο να θέτουν και βίαιο τέρμα στη ζωή τους. Αλλά κι αν δεν φύγουν έτσι πρόωρα, είναι αποτυχημένα πλάσματα, χωρίς χαρά, χωρίς ελπίδα, χωρίς δύναμη. Ο Απόστολος Παύλος, καθώς και οι άλλοι Απόστολοι, είχαν και αυτοί, όπως σημειώθηκε παραπάνω, τις πικρίες τους και τις θλίψεις τους, όμως δεν απελπίστηκαν ποτέ. Και γράφει ο Παύλος στο αυριανό ανάγνωσμα: «Εις κάθε τι θλιβόμενοι, χωρίς όμως και να καταλαμβανόμεθα από αγωνιώδη στεναχώρια, αντιμετωπίζοντες προβλήματα δύσκολα, χωρίς όμως και να απελπιζόμαστε». Αυτό θα πει χριστιανική αντιμετώπιση. Να μένει κανείς όρθιος και στις σκληρότερες καταιγίδες,

Διότι τι θα κερδίσει ο άνθρωπος με τα δάκρυα και την απελπισία? Απλούστατα την καταστροφή. Αλλού λοιπόν πρέπει να αναζητήσουμε τη λύση. Στην υπομονή. Είναι η ρωμαλαία εκείνη δύναμη της ψυχής. Είναι το ανεκτίμητο μυστικό του αγωνιστού που εγγυάται τη νίκη. Με το καταπληκτικό αυτό αντίδοτο ηρεμεί η ανθρώπινη πληγωμένη καρδιά. Ισορροπεί. Βλέπει τα πράγματα καθαρότερα. Έχει την ευχέρεια μετά να προχωρήσει χωρίς νευρικότητες, χωρίς εξάψεις. Γρήγορα θα δημιουργηθούν μέσα στον άνθρωπο οι προϋποθέσεις της αισιοδοξίας. Νεφίδριο νεστή και θα τον παρελεύσετε. Σύννεφο είναι. Γρήγορα θα περάσει, έλεγε ο Μέγας Αθανάσιος στις ώρες των δοκιμασιών του. Αλήθεια, όλα περνούν. Και τα πικρότερα ποτήρια λησμονούνται. Κάποτε έρχεται η ώρα που αυτοί που δοκιμάζονται στη ζωή επαναλαμβάνουν με ανακούφιση τα λόγια του Ψαλμωδού. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάς εις αναψυχήν. Είναι η παρήγορη φωνή του Κυρίου. Θαρσείτε, μη φοβήστε. Που καθησύχασε τους μαθητές του όταν το πλοίο τους πάλευε με τα κύματα. Τον είδαν ξαφνικά ως φάντασμα να περπατά πάνω στη θάλασσα. Θάρρος τους είπε, μη φοβάστε, εγώ είμαι κοντά σας. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε και να ταράζεστε. Προς αυτόν τον αρχηγό και σωτήρα, όλοι οι πονεμένοι, όλοι οι κατατρεγμένοι κατέφυγαν διαμέσου των αιώνων. Γονάτισαν μπροστά στον αιματωμένο σταυρό του. Ύψωσαν τα κουρασμένα χέρια τους. Έστρεψαν τα δακρυσμένα μάτια τους. Και φώναξαν με τα κραυγής μεγάλης, Κύριε σώσον ημάς. Και ότου θαύματος, πάντοτε, ο αρχηγός και Κύριος τους έσωσε όλους. Και σκόρπισε στη ζωή τους φως και γαλήνη. Και έκλεισαν του πόνου οι πληγές. Και σταμάτησε το δάκρυ. Και έλαμψε πάλι μέσα τους ο ήλιος της ελπίδας και της χαράς. Πόση αλήθεια κρύβουν τα λόγια εκείνα του Χριστού. Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς. Αυτό το γεγονός που θα σας πω τώρα συνέβη πριν πολλά χρόνια σε μια πόλη της Δυτικής Μακεδονίας. Είχαν γράψει τότε οι εφημερίδες. Ο πατέρας ήταν εργοστασιάρχης, πλούσιος. Η οικογένεια με όλες τις ανέσεις. Τρία παιδιά, 9, 11 και 13 ετών, συμπλήρωναν την ευτυχία. Όλα τα είχαν. Κάποτε όμως ήρθαν δύσκολες μέρες. Το εργοστάσιο δεν πήγαινε καλά οικονομικά. Ο πατέρας αντελήφθη την κατάσταση. Έχασε το θάρρος του. Η πίστη προς τον Θεό ήταν σβησμένη. Πού να κουμπίσει στη δύσκολη αυτή στιγμή? Υπό την επίδραση αυτών των συναισθημάτων πήρε την απόφαση. Έστειλε τη σύζυγό του μια βραδιά στους γονείς της, που ήταν εγκατεστημένη σε μια γειτονική πόλη, και έμεινε αυτός μόνος με τα τρία αθώα παιδάκια. Το βράδυ όταν κοιμήθηκαν πήρε μια τρομερή απόφαση. Πήρε το περίστροφο, πλησίασε τα κρεβατάκια των παιδιών και με μια σφαίρα σκότωσε και τα τρία. Ύστερα ξάπλωσε στο κρεβάτι του, έβαλε την κάνη του περιστρόφου στο στόμα του και πίεσε τη σκανδάλη. Η σφαίρα πέρασε το κρανίο του και τον άφησε νεκρό. Ξύπνησαν οι γείτονες έντρομοι. Βρέθηκαν προτραγικού θεάματος. Τέσσερα πτώματα που κολυμβούσαν στο αίμα. Πάνω στο τραπέζι ήταν ένα γράμμα του πατέρα προς την αστυνομία. Έγραφε, επειδή οικονομικώς κατεστράφηκα, απεφάσισα να αυτοκτονήσω. Αλλά για να μην δυστυχήσουν τα παιδιά μου χωρίς πατέρα, αποφάσισα να τα πάρω μαζί μου και τα σκότωσα. Την άλλη μέρα, τέσσερα φέρετρα ήταν στο νεκροταφείο, έτοιμα προς ταφή. Δεν έμεινε μάτι που να μην δακρύσει για τον τραγικό θάνατο των αθώων παιδιών. Ο Απόστολος Παύλος και οι Άγιοι όλων των αιώνων μας συμβουλεύουν να μην απελπιζόμαστε. Ψηλά τα μάτια,
όχι αποθάρρυνση, ούτε αποκαρδίωση. Στη ζωή νικούν όσοι ελπίζουν και πιστεύουν στου Θεού την προστασία.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την Πειραϊκή Εκκλησία από τις 91,2 των FM, το ραδιόφωνο που μιλάει μέσα στην ψυχή μας, και ακούτε την εβδομαδιαία εκπομπή «Σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής». Αφού κάναμε τα σχόλιά μας στον αυριανό Απόστολο, συνεχίζουμε με την αυριανή Ευαγγελική Περικοπή, που είναι Β' Κυριακή Λουκά, 6ο κεφάλαιο, 31 έως 36 στίχους. Ας διαβάσουμε το κείμενο. Είπε ο Κύριος, «Καθώς θέλετε ή να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως. Και ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποιε ημίν χάρη εστί. Και γάρι αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς, ποιε ημίν χάρη εστί. Και γάρι αμαρτωλή το αυτό ποιούσι. Και αν δανείζετε παρημών, ελπίζετε απολαβήν, ποια ημίν χάρις εστί. Και γάρι αμαρτωλή, αμαρτωλής δανείζουσιν, ή να απολάβουσι τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες. Και έστε ο μισθός ημών πολλής, και έσεστε ή του υψίστου, ότι αυτός Χριστός εστίν επ' τους αχαρίστους και πονηρούς. Γίνεστε ουν ικτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμων εστίν». Το Ιερό Ευαγγέλιο που θα ακούσουμε αύριο είναι κανόνας. Φτιάχνει τέλεια κοινωνία. Και πώς γίνεται τέλεια κοινωνία? Με την αγάπη. 5 φορές θα ακούσουμε στην μικρή αυτή ευαγγελική περικοπή το ρήμα «αγαπώ». «Αγαπάτε», μας λέει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. «Αγαπάτε όλους και όχι μόνο εκείνους από τους οποίους ελπίζετε απολαβή». Οι χριστιανοί προπαντός πρέπει να ζούνε με αγάπη. Γιατί? Γιατί έχουμε μια πίστη. Γιατί αποτελούμε όλη μια εκκλησία. Και τι είναι η εκκλησία? Είναι η οικογένεια των παιδιών του Θεού, που πρέπει σαν αδέλφια να είναι αγαπημένα. Η εκκλησία είναι ένα σώμα ιερό και όλοι είμαστε μέλη του σώματος αυτού. Ο άλλος, ο διπλανός μας, δεν είναι ξένος, είναι αδελφός μας. Έχουμε με αυτόν τον ίδιο πατέρα, τον Θεό. Έχουμε την ίδια μητέρα, την Εκκλησία. Τρεφόμαστε με την ίδια τροφή, με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τον άλλον, τους ανθρώπους που συναντάμε καθημερινά, πρέπει να τους βλέπουμε σαν αδελφούς, σαν εικόνες Χριστού, σαν μέλη του σώματος του Χριστού που λέγεται Εκκλησία. Πώς λοιπόν να μην τους αγαπάμε? Πρέπει να ζούμε με αγάπη οι χριστιανοί, γιατί με την αγάπη βιώνουμε την Αγία Τριάδα, το Θεό μας. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος περιχωρούνται μεταξύ τους, όπως το λένε οι θεολόγοι. Το ένα δηλαδή πρόσωπο είναι μέσα στο άλλο. Θυμηθείτε το λόγο του Κυρίου μας που είπε στο Φίλιππο, «Εγώ εν το πατρί και ο πατήρ εν εμί εστί». Έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς οι χριστιανοί, ενωμένοι, αγαπημένοι, ο ένας με κατανόηση μέσα στον άλλον, σαν την Αγία Τριάδα που πιστεύουμε και λατρεύουμε. Γι' αυτό και ο Κύριός μας την ενότητα των χριστιανών την ανοίγαγε στην ενότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Στην αρχιερατική του προσευχή ο Χριστός μας παρακάλεσε τον Πατέρα του, όσοι θα πιστεύσουν σε Αυτόν, να είναι όλοι ένα, καθώς «Συ, Πατέρα», είπε, «είσαι σε μένα και εγώ σε σένα». Με τη μεταξύ μας αγάπη λατρεύουμε σωστά και ζούμε δυνατά την Αγία Τριάδα. Είναι ακατανόητο, είναι αντιφατικό να λέμε ότι πιστεύουμε τριάδα ομοούσιων και αχώριστων και εμείς οι χριστιανοί να είμαστε χωρισμένοι και διαιρεμένοι. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία ακούμε πρώτα το κέλευσμα «αγαπήσομεν αλλήλους», για να ομολογήσουμε εν ομονία «Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα, τριάδα ομοούσιων και αχώριστων». Προσευχόμαστε λοιπόν για όλους τους αδελφούς μας, τους πλησίων μας και τους μακράν, περπλεόντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων, υπέρ της πόλεως ταύτης, υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Όλο τον κόσμο τον αγκαλιάζουμε με τα αιτήματά μας στη Θεία Λειτουργία.
Παλαιότερα στη Θεία Λειτουργία εκφράζαμε πιο παραστατικά την αγάπη μας με τον ασπασμό που έδιναν όλοι οι χριστιανοί μεταξύ τους στο κέλευσμα «Αγαπήσομεν αλλήλους». Και με τον ασπασμό αυτό δήλωναν οι χριστιανοί την ενότητά τους, ότι γίνονταν ένα. Δήλωναν τη δική τους περιχώρηση, ότι ο ένας ανήκει στον άλλον. Όποιος έφτασε την αγάπη, έφτασε τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Ακούτε λόγια του Ευαγγελιστού Ιωάννου, που τον είπαν Ευαγγελιστή της αγάπης. Αγαπητή, λέει ο Ευαγγελιστής, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλον, γιατί η αγάπη είναι από τον Θεό και όποιος αγαπάει έχει γεννηθεί από τον Θεό και ξέρει τον Θεό. Όποιος δεν αγαπάει δεν γνώρισε τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και αν θέλουμε ακόμη να μάθουμε ποια είναι η τέλεια αγάπη, η κορφή της αγάπης, θα μας το πει αύριο ο Κύριος στο Ευαγγέλιο Του. Είναι η αγάπη και προς τους εχθρούς μας ακόμη. Να αγαπάτε τους εχθρούς σας, θα ακούσουμε καθαρά στην αυριανή Ευαγγελική Περικοπή. Δύσκολο μάθημα αυτό, αλλά είναι και το υψηλότερο μάθημα. Γι' αυτό και το παρέδωσε τελευταία ο Χριστός μας από την έδρα του Σταυρού, προσευχόμενος για τους σταυρωτές Του. Και η έκφραση της αγάπης μας προς τους εχθρούς είναι η προσευχή υπέρ αυτών, κατά το παράδειγμα του εσταυρωμένου Κυρίου μας. Yeah.

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθεί την Πειραϊκή Εκκλησία από τις 91,2 των FM, το ραδιόφωνο που μιλάει μέσα στην ψυχή μας, και ακούτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην αυριανή Ευαγγελική Περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι Κυριακή Δευτέρα Λουκά. «Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών», θα ακούσουμε σε μία φράση. Την αγάπη σαν κανόνα της κοινωνικής ζωής των χριστιανών μας παρουσιάζει η αυριανή περικοπή. Ο Κύριος αρχίζει με τον χρυσού κανόνα, όμισης μηδενή ποιήσης, υποτιθετική μορφή του, καθώς θέλετε ή να ποιώσει μην οι άνθρωποι και εμείς ποιείται αυτής ομοίως. Έτσι θεμελιώνει τη σχέση του χριστιανού με τον συνάνθρωπο. Βάσει της σχέσεως αυτής τίθεται ο εαυτός μας, διότι δεν υπάρχει αγάπη μεγαλύτερη από εκείνη προς τον εαυτό μας. Την αγάπη αυτή επιβάλλει η φύση, αυτοσυντήρηση, αλλά και ο εγωισμός, η δευτέρα φύση, η αμαρτία. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας παρατηρεί ότι ο Κύριος ορίζει τον νόμο της ημετέρας φιλαυτίας, κριτήριο του τι πρέπει να πράττουμε προς τους άλλους. Αυτό σημαίνει, εφόσον ο άνθρωπος θέλει για τον εαυτό του μόνο τα καλά και ευχάριστα, πρέπει το ίδιο να επιθυμεί και για τον άλλον. Αυτό είναι ο νόμος της αδιαφθόρου ανθρωπίνης φύσεως, της φύσεως που έπλασε ο Θεός. Ο άνθρωπος επλάστηκε για να αγαπά και όχι να μισεί. Αυτή είναι η φυσική κατάσταση. Αυτός είναι ο φυσικός άνθρωπος. Όπως αγάπη είναι ο Θεός, έτσι και ο άνθρωπος σαν παιδί του πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά του, όπως το παιδί φέρει τα γνωρίσματα του πατέρα του. Εμείς ζούμε σε μια παραφύση κατάσταση που όμως τη θεωρούμε φυσική. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός μας και βοηθά τον άνθρωπο να ξαναβρει τον εαυτό του και τις πραγματικές του σχέσεις που ανατράπηκαν με την αμαρτία πτώση του. Η αδελφοκτονία Κάιν Άβελ, που διέπει τις σχέσεις μας σαν μίσος, αντιπάθεια, φθόνο, αδικία, καθιερώθηκε σαν όμως της ζωής μας όταν ο άνθρωπος έπεσε από την κοινωνία του Θεού. Αυτή είναι η εντονότερη σφραγίδα της πτώσεως πάνω σε εμάς και την κοινωνία μας. Αρχίζει δε ο Χριστός από την αρνητική πλευρά. Αναφέρει πρώτα αυτό που κάνει ο κόσμος που ζει μακριά του, για να καταλήξει σε αυτό που οφείλει να κάνει ο χριστιανός. Ο χριστιανός λοιπόν πρέπει να κάνει το καλό, όχι επειδή ορίζεται από κάποιο νόμο, έστω και το νόμο του Θεού, αλλά επειδή αυτό εκφράζει τη χριστιανική ιδιότητά του. Θα ήταν πιο σωστό αν λέγαμε ότι ο χριστιανός αντανακλά την αγάπη του Θεού όπως το φεγγάρι το φως του ήλιου. Αποπνέει καλοσύνη όπως το άνθος το άρωμά του, φυσικά και αβίαστα. Η νοοτροπία του προσκοπικού νόμου, μια καλή πράξη την ημέρα, είναι προϊόν μιας κοινωνίας που ζει μόνο στη μίμηση και στο savoir vivre. Ο χριστιανός δεν λέει μια καλή πράξη την ημέρα, αλλά κάθε μέρα καλή πράξη. Όπως το βρέφος αναπνέει χωρίς να διδαχθεί, έτσι και ο χριστιανός αγαπά πριν του το υποδείξουν. Αν εμείς αναγκαζόμαστε να υπενθυμίσουμε τα χριστιανικά καθήκοντά μας, είναι διότι δεν ζούμε στη χριστιανική κοινωνία, αλλά σε νόθο χριστιανικό περιβάλλον που έχει ανάγκη συνεχούς υπομνήσεως για να διακρίνει το χριστιανικό από το κοσμικό και αντίθεο. Στο μοναχικό κοινόβιο που διασώζει τη γνήσια μορφή της χριστιανικής κοινωνίας δεν υπάρχουν παρά μόνο διακονήματα. Και αυτός που ψήνει το ψωμί, και αυτός που σκάβει στο χωράφι, και αυτός που σημαίνει το σύμπαντρο, κάνει έργο αγάπης, γιατί το κάνει για τους άλλους. Το κοινόβιο είναι κοινωνία αγάπης. Δεν αρκεί όμως να κάνει κανείς το καλό. Πρέπει κανείς να γνωρίζει και πώς θα κάνει το καλό. Γιατί όπως λέει ένας Άγιος, το καλό είναι καλό όταν καλός γέννηται. Συνήθως και η αγιότερη πράξη μας περιέχει και κακό, είναι ανάμεικτη με αμαρτία. Έτσι, όπως λέει και το Ευαγγέλιο, αγαπάμε όσους μας αγαπούν. Αγαθοποιούμε
όσους μας ευεργετούν, και εξυπακούεται ότι αν δεν κακοποιούμε, τουλάχιστον αδιαφορούμε για τους άλλους που έχουν ανάγκη, αλλά δεν έτυχε να μας αγαθοποιήσουν. Χωρίζουμε τον κόσμο σε αγαπωμένους και μη. Δανείζουμε, αλλά για να μην χάσουμε και να τα πάρουμε με το παραπάνω. Αυτή είναι η πρόφαση αγαθοεργίας. Κάνουμε το καλό, αλλά δεν χάνουμε τίποτε. Μάλλον το ακριβοπληρωνόμαστε, όχι μόνο με τον τόκο, αλλά και με το χρήσμα του φιλάσπρυγνου και ευεργέτου. Το τρίτο αυτό παράδειγμα του Χριστού θα έκανε ιδιαίτερη αίσθηση τότε που κυριαρχούσε η τοκογλυφία περισσότερο από την εποχή μας. Με τέτοια αγάπη το προεξοφλεί ο Χριστός. Δεν έχει σχέση με τη βασιλεία του, την Εκκλησία. Η καινή εντολή του Χριστού είναι η αγάπη. Αγάπη καθολική και προς τους εχθρούς. Αυτούς που μας αδικούν, αυτούς που μας ζημιώνουν, αυτούς που μας μισούν, ακόμα και μας συκοφαντούν. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού, όχι μόνο γιατί την απαιτεί ο Χριστός, αλλά και γιατί την εφάρμοσε ο Χριστός πάνω στο σταυρό του. Η αγάπη του Χριστού είναι ανιδιοτελής, δεν ξέρει τι θα πει συμφέρον. Είναι ένα άνοιγμα της ψυχής μας προς τον συνάνθρωπό μας. Είναι αυθυπέρβαση, αν θέλετε, συντριβή του εγωισμού μας. Είναι συνεχής προσφορά, είναι θυσία. Είναι η αγάπη που ζει ο λαός μας όταν λέει «Κάνε το καλό και ρίξω στο γυαλό». Δεν γνωρίζω αν άλλος λαός, και μάλιστα ανάμεσα σε μη Ορθοδόξους, έχει μια τέτοια παροιμία. Γιατί ο λαός μας έχει ζυμωθεί με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Το δείχνουν οι παροιμίες και τα έθιμά του. Ο Χριστός συνοψίζει τη διδασκαλία του για την καθολικότητα της αγάπης μας, τονίζοντας την αναφορά της στον Θεό. Γίνεστε ικτήρμονες, καθώς ο Πατήρ ημών ικτήρμονεστεί. Κάθε πράξη μας, καλή ή κακή, κάθε ενέργειά μας, δίκαιη ή άδικη, έχει αναφορά στον Θεό. Εάν τε ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν, του Κυρίου εσμέν. Ο Θεός είναι ο έσχατος αποδέκτης της καλής ή κακής συμπεριφοράς μας και ο ανταποδότης μας. Γι' αυτό λέει ο Χριστός στην παραβολή της κρίσεως «Εμή επιείσατε», γιατί σε Αυτόν και μόνο συναντάμε τον συνάνθρωπό μας, τον πλησίον μας. Εφόσον λοιπόν Πατέρας μας είναι ο Θεός, τότε μόνο πιστοποιείται η γνησιότητα της ιότητάς μας, αν τα έργα μας είναι έργα Θεού, έργα δηλαδή ανθρωπιάς και αγάπης. Ο Θεός είναι εκτήρμον, δεν αγαπά απλώς. Αγαπά τους ανθρώπους, επειδή μάλιστα είναι ανάξιοι της αγάπης Του. Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Μας αγαπά επειδή δεν αξίζουμε την αγάπη Του. Αν την αξίζαμε, δεν θα ήταν αγάπη, αλλά δίκαιη ανταμοιβή, μισθοδότηση ενός ευσυνείδητου υπαλλήλου. Ο Θεός όμως δεν έχει υπαλλήλους, έχει παιδιά και αγαπά τα άσωτα περισσότερο από τα φρόνημα. Για να πάψουν όμως να είναι άσωτα. Όπως κάθε πατέρας ή μητέρα αγαπούν τα παιδιά τους και καθαρά και βρώμικα, γιατί κάτω από τη βρώμα αναγνωρίζουν το παιδί τους, έτσι και ο Θεός κάτω από την αμαρτία μας βλέπει την εικόνα Του και αυτήν αγαπά, όχι την αμαρτία. Και εμείς λοιπόν, σαν γνήσια παιδιά που βλέπουμε στον συνάνθρωπο κάτω από την κακία του την εικόνα του Θεού, την ίδια με τη δική μας, και αγαπώντας τον συνάνθρωπο, τον Θεό αγαπάμε. Είναι εύκολο τώρα να καταλάβουμε αν έχουν καμιά θέση στην Εκκλησία οι διακρίσεις των ανθρώπων σε χρώματα και φυλές, σε κόμματα και παρατάξεις, σε έθνη και σε συμμαχίες. Η Εκκλησία είναι υπερεθνική. Δεν καταργεί τα έθνη, αλλά ενώνει εν Χριστώ τα έθνη. Το Πνεύμα του Θεού, κατά την Πεντηκοστή, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε. Ενότητα εν Χριστώ. Αν τα όρια των κρατών και των ιδεολογιών είναι όρια και της αγάπης μας, τότε η αγάπη μας δεν είναι αγάπη Χριστού. Είναι αγάπη του κόσμου που αγαπά τους δικούς του. Ο Χριστός μας απεκάλυψε και πάλι ποια αγάπη είναι το θεμέλιο της κοινωνικής ζωής των χριστιανών. Όχι η αγάπη
της ψευτοχριστιανικής κοινωνίας μας, της κοινωνίας του ρουσφετιού, της συναλλαγής, του μέσου, των γνωριμιών, της ευνοιοκρατίας. Η αγάπη του Θεού, το απόσταγμα της θείας φιλανθρωπίας, είναι η καινή εντολή της αγάπης, η καινούρια εντολή της αγάπης, η αγάπη της Εκκλησίας.

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθεί την Πειραϊκή Εκκλησία από τους 91,2 των FM, το ραδιόφωνο που μιλάει μέσα στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην αυριανή Ευαγγελική Περικοπή. Ο Χριστός συνήθισε να ομιλεί στις πεδιάδες και στις ακρογιαλιές. Μερικές φορές όμως ανέβαινε και στις βουνοπλαγιές. Ένα κομμάτι μιας τέτοιας βουνίσιας ομιλίας, της γνωστής σαν επί του όρους ομιλίας, μας αναφέρει αύριο το Ευαγγέλιο. Είναι ένα κείμενο που λύνει ένα κολοσσίο πρόβλημα, το λεγόμενο κοινωνικό πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό άρχισε από τη στιγμή που άρχισαν τα κατακτητικά και κυριαρχικά σχέδια του Κάιν σε βάρος του Άβελ και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Έχει βέβαια αντιμετωπιστεί με πολλούς τρόπους, όχι όμως και αποτελεσματικούς. Και τούτο γιατί δεν είναι, όπως νομίζετε, πρόβλημα εξωτερικών συνθήκων ή τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων. Είναι πρόβλημα αρχών και πεπιθήσεων της ανθρωπότητος. Αυτό ακριβώς μας διεκήρυξε ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία του. Κανένας άνθρωπος, είπε, ή καμιά ομάδα ανθρώπων δεν έχει απόλυτα δικαιώματα ιδιοκτησίας ή εξουσίας πάνω στη γη. Όλοι είμαστε αδελφοί. Από την ώρα που θα αναγνωρίσουμε απόλυτα δικαιώματα, αντικαθιστούμε τον Θεό. Η απόλυτη εξουσία και ιδιοκτησία δημιουργεί άπλιστους τύραννους. Μόνο ο Θεός είναι απόλυτος ιδιοκτήτης και κυρίαρχος, γιατί μόνο αυτός έχει και απόλυτη αγάπη, ώστε να διαχειρίζεται τόσο την εξουσία όσο και την ιδιοκτησία. Αυτό αποδεικνύεται και από το ότι ανατέλει τον ήλιο επί αγαθούς και πονηρούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Ποτέ λοιπόν δεν επιτρέπεται να εκμεταλλεύεται ο ένας τον άλλον. Για να το καταλάβουμε όμως αυτό, μας έθεσε και την απαραίτητη βάση της δικαιοσύνης ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο του. Μας είπε να κάνουμε ό,τι θέλουμε να μας κάνουν οι άλλοι. Ο πλούσιος, επί παραδείγματι, να κάνει ό,τι ήθελε να έκαναν σε αυτόν οι άλλοι αν ήταν φτωχός. Ο δάσκαλος να μπαίνει στη θέση του μαθητή. Ο προϊστάμενος στη θέση του υφισταμένου. Ο κληρικός στη θέση του λαϊκού. Ο άρχοντας στη θέση του αρχόμενου. Ο αξιωματικός στη θέση του στρατιώτη. Αυτό απαιτεί η δικαιοσύνη. Μετά όμως, και πιο πάνω από τη δικαιοσύνη, υπάρχει και η τέλεια αγάπη. Η αγάπη χωρίς όρους. Αγάπη και προς τους εχθρούς ακόμη, και το τονίζει αυτό ιδιαιτέρως. Έχουμε δικαίωμα να διαλέγουμε τις ιδέες των ανθρώπων, όχι όμως και την αγάπη μας για αυτούς. Ο Χριστός δεν συμφώνησε με όλους τους ανθρώπους, θυσιάστηκε όμως για όλους. Η αγάπη προς τους εχθρούς μας κάνει ομοίους με τον Θεό. Μόνο η δικαιοσύνη μας κάνει ανθρώπους και η αγάπη θεανθρώπους. Με αυτές τις αρχές μπορούμε να λύσουμε μια για πάντα το περιβόητο κοινωνικό πρόβλημα. Το μέτρο και η αρμονία για τους Πυθαγόριους, η ειδονή και η ευδαιμονία για τους Επικούριους, η αταραξία και η απάθεια για τους Στοϊκούς, το ευζήν για τους Σοκρατικούς και Πλατωνικούς και το ως ή μισής ετέρω μη ποιήσεις για τους υπόλοιπους φιλοσόφους, ήταν τα μέτρα με τα οποία ο προχριστιανικός κόσμος έκρινε την ηθική αξία των ανθρωπίνων πράξεων. Μέτρα επενετά τα περισσότερα για την εποχή τους. Ελλειπή και ατελή όμως για την εφαρμογή τους. Χωρίς την αλήθεια, πώς είναι δυνατό να υπάρξει αληθινό μέτρο και αληθινή αρμονία? Χωρίς ιδανικά, μόνο με την ειδονή, πώς μπορεί να νιώσει ο άνθρωπος αληθινή ευτυχία? Χωρίς την δύναμη τη μυστηριακή, πώς μπορεί να ζήσει η ψυχή με αταραξία? Χωρίς τη χάρη τη θεϊκή, πώς μπορεί ο άνθρωπος να ξεπεράσει το απλό ζήν και να φτάσει στο ευζήν, που είναι η θέωση του ανθρώπου? Και το να μην κάνεις αυτό που μισείς είναι μόνο η μία πλευρά της ζωής, η αρνητική.
Ο Χριστός ήρθε στη γη ακριβώς για να δώσει και τη θετική. Ήρθε να ανεβάσει τον άνθρωπο στη θέση την πραγματική. Γι' αυτό ανέβηκε ψηλά και απάγγειλε την επί του άλλους ομιλία του, για να συμβολήσει το ύψος των νοημάτων του και το ύψος που πρέπει να ανεβεί ο άνθρωπος. Το καθώς θέλετε είναι απειώσιν εμείν οι άνθρωποι και εμείς ποιείται αυτής ομοίως, είναι η σκάλα για να ανεβούμε ψηλά. Θέλετε όταν πλήτετε στη μοναξιά σας να σας κάνουν οι άλλοι συντροφιά. Θέλετε όταν ευτυχείτε ή όταν πονάτε να συγχαίρουν και να συμπονούν οι άλλοι μαζί σας. Θέλετε όταν σας συκοφαντούν και σας καταδιώκουν να σας υπερασπίζουν οι άλλοι και να σας βοηθούν. Θέλετε όταν πεινάτε να σας δίνουν να φάτε. Θέλετε όταν προοδεύετε να μην σας φθονούν. Ασφαλώς ναι, όλοι το θέλουμε αυτό. Τότε κάντε και εσείς το ίδιο στους άλλους. Αυτή είναι η μόνη λύση για να σταματήσει η πάλη των τάξεων, η πάλη των γενεών, η πάλη των φυλών. Αυτή είναι η βάση ώστε ο ένας άνθρωπος τον άλλο να τον αγκαλιάσει. Το savoir vivre που σας είπα και προηγουμένως, δηλαδή ο οδηγός καλής συμπεριφοράς, αυτό σημαίνει, έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στην πολιτισμένη ανθρωπότητα. Αν το ίδιο συμβεί και με τον αλάθητο οδηγό το Ευαγγέλιο και γίνει ο καθημερινός οδηγός της ζωής μας, τότε θα βρει το δρόμο της ύπαρξής μας. Αυτό είναι το αλάθητο μέτρο της ζωής μας, το Ευαγγέλιο. Η αυριανή Ευαγγελική περικοπή έχει την πιο σωστή βάση για να σταθεί σωστά ολόκληρη η ανθρωπότητα. Μαύροι, άσπροι, κίτρινοι, άντρες, γυναίκες, γέροντες, παιδιά, πλούσιοι, φτωχοί, επίσημοι, άσημοι, όλοι μπορούμε να είμαστε αδέλφια με κέντρο τον πρωτότοκο αδελφόν μας, τον Χριστό. Αυτή είναι η μόνη γερή και αληθινή βάση που μπορεί να μας ανεβάσει ψηλά. Μόνο όταν νιώθουμε ότι είμαστε αδέλφια με τον Χριστό και μεταξύ μας, μπορούμε να συμπορευθούμε με ομόνοια και αγάπη στη ζωή μας. Ο Χριστός είναι αδελφός όλων των κατατρεγμένων, των αδικημένων, των παραστρατημένων, των απογοητευμένων, των αρρώστων. Ο κύριε Βαγγέλης ο Μπακάλης, ο κύριε Κώστας ο Μανάβης, ο κύριε Χρήστος ο Οδοκαθαριστής, ο κύριε Νίκος ο Ταξιτζής, είναι το ίδιο αδέλφια με τον Χριστό, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος ο Κατακτητής, ο Μέγας Κωνσταντίνος ο Θριαβευτής και ο Μέγας Βασίλειος ο Ασκητής. Γι' αυτό ο Χριστός ντύθηκε την ανθρώπινη φύση για να μας λυτρώσει όλους και να μας ενώσει όλους σε μία πείμενη με ένα τσοπάνο. Σε αυτήν ακριβώς τη βάση βρίσκεται η λύση του κοινωνικού μας προβλήματος. Αυτό θέλησε να τονίσει ο Χριστός με την επί του όρους ομιλία του. Ο χριστιανισμός όμως δεν είναι μόνο θεωρία, είναι και πράξη. Ο Χριστός δεν θα έκανε θράψη με επί του όρους ομιλία του, αν δεν την πότιζε με το αίμα της θυσίας του. Για να ζήσουμε κι εμείς αληθινά χριστιανικά, πρέπει να ζούμε με θυσία. Κάθε μέρα πρέπει να συγχαίρουμε και να συμπονούμε με όλα τα αδέλφια μας. Να θυσιαζόμαστε για τους άλλους, να ζούμε για τους άλλους. Τότε ακριβώς ζούμε αληθινά για τον εαυτό μας.

Αγαπητοί ακρόατε, παρακολουθεί την Πειραϊκή Εκκλησία από τις 91,2 των FM, το ραδιόφωνο που μιλάει μέσα στην ψυχή μας, και ακούτε την εβδομαδιαία εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε και τελειώνουμε με σχόλια στην αυριανή Ευαγγελική Περικοπή. «Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς, ποια ημί χάρις εστί». Αν υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει όλους τους ανθρώπους της σημερινής εποχής, είναι η αναζήτηση της δικαιοσύνης. Όλοι διψούν και φωνάζουν για την επικρατήσή της, γιατί νομίζουν πως έτσι θα επικρατήσει η ειρήνη και η αγάπη πάνω στη γη. Η δικαιοσύνη που συνδέεται με την ισότητα είναι η προσδοκία όλων των ανθρώπων και όλων των συστημάτων. Κάτω όμως από τη δικαιοσύνη εννοούν πολλά πράγματα, ή μάλλον η δικαιοσύνη ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως από κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό, λαμβάνοντας αφορμή από την αυριανή περικοπή, θα διατυπώσουμε με συντομία μερικές σκέψεις γύρω από τη δικαιοσύνη και πώς την εννοεί ο χριστιανισμός. Ο Κύριος είπε: «Καθώς θέλετε να ποιώσουν μείνει οι άνθρωποι, και εμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως». Δηλαδή, καθώς θέλετε να σας φέρνονται οι άνθρωποι, έτσι να τους φέρνεστε κι εσείς. Η απόδοση των ίσων είναι η αρχή της δικαιοσύνης. Εάν θέλω να με αγαπούν, πρέπει και εγώ να αγαπώ. Εάν δεν θέλω να με αδικούν, ούτε και εγώ πρέπει να αδικώ. Αυτή την αρχή τη συναντάμε και στην πρώτου Χριστού εποχή. Ο Κύριος όμως δεν περιορίζεται σε αυτό, αλλά προχωρεί και βαθύτερα, τονίζοντας τη μεγάλη σημασία της αγάπης. Δηλαδή, η αγάπη υπερβαίνει την ανθρώπινη δικαιοσύνη, αφού με την ενέργειά της φτάνουμε στο να αγαπάμε και τους εχθρούς. Το να μισούμε αυτόν που μας αγαπά είναι παραφύση κατάσταση. Το να αγαπάμε αυτόν που μας αγαπά είναι φυσική ζωή. Αλλά το να αγαπάμε αυτόν που μας εχθρεύεται και μας καταδιώκει, αυτό είναι υπέρφυση ζωή. Και σε αυτή τη ζωή μας οδηγεί ο Χριστός. Συγκεκριμένα ο Κύριος λέει: «Και αν αγαπάτε εκείνους που σας αγαπούν, τι τάχα σπουδαίο κάνετε? Και οι κακοί αγαπούν εκείνους που τους αγαπούν. Και αν κάνετε το καλό σε εκείνους που σας κάνουν καλό, τι τάχα σπουδαίο κάνετε? Και οι κακοί το ίδιο κάνουν». Και στη συνέχεια μας τονίζει ότι πρέπει να μοιάζουμε στον Πατέρα μας, τον Θεό, που είναι εκτήρμον και αγαπά όλους τους ανθρώπους. «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε», λέει. Έτσι λοιπόν η αγάπη είναι υπέρβαση της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Είναι δυνατόν να επικρατήσει η δικαιοσύνη στον κόσμο, όπως συνήθως εμείς την εννοούμε, χωρίς όμως την αγάπη και την ειρήνη? Διότι η απόδοση της δικαιοσύνης είναι ανταπόδοση των άλλων της ευθύνης της ενοχής του. Η αγάπη όμως μοιράζεται την ενοχή, ή ακόμα καλύτερα αναλαμβάνει πάνω της την ενοχή των ανθρώπων. Αυτό έκανε ο Χριστός. Εάν ήθελε να αποδώσει δικαιοσύνη με τη νομική αντίληψη που εμείς έχουμε σήμερα, τότε έπρεπε όλοι να πεθάνουμε για τις αμαρτίες μας. Αυτός όμως από αγάπη πήρε πάνω του τη δική μας ενοχή και πέθανε για μας. Έτσι υπερεύει τη δικαιοσύνη. Η προηγούμενη σκέψη μας οδηγεί σε κάτι άλλο πιο βαθύ. Η πραγματική δικαιοσύνη ταυτίζεται με την αγάπη και την φιλανθρωπία και δεν νοείται χωρίς και πέρα από αυτήν. Ο Νικόλαος Καβάσιλας, ένας θεολόγος του 14ου αιώνα, στα έργα του ταυτίζει τη δικαιοσύνη του Θεού με τη φιλανθρωπία του. Οι δύο αυτοί όροι, δικαιοσύνη και φιλανθρωπία, συνδέονται στενά μεταξύ τους. Σε ένα σημείο λέει χαρακτηριστικά: «Δικαιοσύνη λέγοντες», εννοούμε δηλαδή την ενθερουμένη της μυστηρίης σοφίαν του Θεού και φιλανθρωπίαν, και αλλού «η του Θεού περί το γένος εσχάτη φιλανθρωπία και αγαθότης ήθις εστίν η Θεία αρετή και δικαιοσύνη». Οι Άγιοι Πατέρες τονίζουν ότι ο Θεός δεν είναι δίκαιος με τη συνηθισμένη έννοια του όρου. Συγκεκριμένα ο Άγιος Ισαάκ λέει: «Μην αποκαλέσεις τον Θεό δίκαιο, γιατί η δικαιοσύνη του δεν γνωρίζεται με τα κριτήριά σου». Πού βρίσκεται η δικαιοσύνη του Θεού? Στο ότι είμαστε αμαρτωλοί και ο Χριστός πέθανε για μας. Ο Τριαδικός Θεός έπλασε τον κόσμο από αγάπη και φιλανθρωπία. Όταν μετά την παράβαση εισήρθε στον άνθρωπο και στη φύση η φθορά, τότε ο Τριαδικός Θεός με αγάπη ανέπλασε ξανά
και αναγέννησε τον άνθρωπο και τον κόσμο. Έτσι η πραγματική έννοια της δικαιοσύνης είναι να είμαστε ικτήρμονες και ελεήμονες, να αναλαμβάνουμε την ευθύνη για κάθε κακό που υπάρχει στον κόσμο, να αγαπάμε τους ανθρώπους και αυτούς ακόμη που μας έκαναν κακό. Συνοπτικά λοιπόν και συμπερασματικά για να τελειώσουμε, μπορούμε να πούμε ότι η δικαιοσύνη χωρίς την αγάπη είναι η μεγαλύτερη αδικία, το μεγαλύτερο έγκλημα. Μια κοινωνία που έχει δικαιοσύνη αλλά δεν έχει αγάπη είναι κόλαση. Επίσης η δικαιοσύνη χωρίς την ελευθερία του προσώπου είναι καθαρά τυραννία. Και η δικαιοσύνη όταν αποδεσμεύεται από το πρόσωπο του Χριστού είναι αφηρημένη κατάσταση και είναι πλάνη να μιλούμε για αυτήν. Εάν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και αν θέλουμε να επικρατήσει στον κόσμο η δικαιοσύνη, πρέπει να εφαρμόσουμε την εντολή του Χριστού «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Όμως μια ακόμη εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής έφτασε στο τέλος της. Αφού ευχαριστήσω και όλους εσάς που κάνετε ακρόαση της Πειραϊκής Εκκλησίας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο την ίδια πάντοτε ώρα. Έως τότε να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα.

0: στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.